αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα. Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα.

Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κασμοσύρι, τώρα πολύ μιλήσαμε. Στο έξι θα παίζουμε σε αυτόν τον διάλογο.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κόσμου.

ουρανό και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός κομίτες φωτεινού

0: κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιούλη 2026, και είμαστε εδώ πραγματικά σταράτα να τα πούμε, να περιγράψουμε, να μεταφέρουμε την επικαιρότητα. Και ξέρετε, αυτό το σταράτα δεν είναι μια φράση κλισέ ή ένας τίτλος εκπομπής, το εννοούμε. Και το προηγούμενο διάστημα, κόντρα σε θεούς και δαίμονες, εμείς εδώ κάθε πρωί τα λέγαμε όπως τα αντιλαμβανόμαστε, όπως αν θέλετε τα βλέπουμε και όπως αισθανόμαστε στο κάτω-κάτω της γραφής. Και είναι δύσκολο και σε αυτές τις δύσκολες νομίζω περιόδους αναμετρούμαστε με τους εαυτούς μας. Έτσι. Λουφάζουμε, συμβιβαζόμαστε ή λέμε τα πράγματα έτσι όπως νομίζουμε. Αυτή άλλωστε είναι και η δημοκρατία. Τώρα μερικοί βεβαίως τη δημοκρατία την εννοούν ότι ισχύει μέχρι εκεί που δεν που εξυπηρετούνται μάλλον τα δικά του σχέδια. Τέλος πάντων, το σχόλιο έχω την αίσθηση ότι αντιλαμβάνονται αυτοί που πρέπει να το αντιληφθούν και ενδεχομένως να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Πάμε τώρα στην καυτή επικαιρότητα. Έχουμε για τέταρτη μέρα, και δεν μπορείς να μην ξεκινάς από αυτό, τη συνέχιση των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν. Τέταρτη μέρα, παρά την υπογραφή του μνημονίου, παρά τα όσα κατά καιρούς λέει ο Τραμπ, εκεί βρισκόμαστε. Να προσπαθεί να πλήξει, και ο στόχος ουσιαστικά τι είναι σε αυτή τη φάση, να πλήξει οτιδήποτε μπορεί να συνιστά άμυνα του Ιράν σε επιθέσεις, αλλά και ταυτόχρονα εγκαταστάσεις που μπορεί να αποτελούν την αφετηρία για είτε εκτόξευση πυράβλων, είτε drones, είτε οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται ότι δεν έχουν καθαρίσει, παρά τον πόλεμο τόσο ημερών με το Ιράν, έχει αξιόμαχη άμυνα και γενικότερα στρατό, και φαίνεται ότι οι Αμερικανοί ζορίζονται προς αυτή την κατάσταση. Εκείνο το οποίο προκαλεί εντύπωση το τελευταίο διάστημα, ή τουλάχιστον σε αυτή τη νέα φάση των έχθρων πραξιών, είναι το ότι δεν παρεμβαίνει το Ισραήλ. Αυτό έχει κάποια εξήγηση και μάλλον οφείλεται στον πάγο που έχει βάλει ο Τραμπ στον Νετανιάχου, γιατί κατάλαβε ότι πέρασε στην κοινή γνώμη και είναι από τα πλήγματα τα οποία δεν ανέχεται ο Τραμπ, ότι ουσιαστικά σύρθηκε σε αυτόν τον πόλεμο από τον Νετανιάχου. Αυτό δεν μπορεί λοιπόν να το συγχωρήσει, και ως εκ τούτου πάγω, σου λέει, τα αφεντικό είμαι εγώ. Τώρα τι θα γίνει? Θα ισχύσει αυτό που λέει ο Τραμπ, ότι εγώ θα χτυπάω μέχρι να αναγκαστεί το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ή εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν βλέπει την πρόοδο την οποία θα επιθυμούσε, κάνει μερικά χτυπήματα? Θα το δείξει ο χρόνος. Εν τω μεταξύ, τα καύσιμα και πάλι άρχισαν την ανηφόρα. Ο δικός μας Γολγοθάς εξακολουθεί να είναι ανηφορικός και επίπονος, δυστυχώς. Γιατί κάποιοι κερδοσκοπούν, και γιατί ο Μητσοτάκης δεν έχει καμία διάθεση να ελέγξει οτιδήποτε πάνω σε αυτό το ζήτημα της εσκροκέρδειας. Αν έρθουμε τώρα στα δικά μας, εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε ως, αν θέλετε, σήμα, ως εναρκτήριο άσμα στην εκπομπή μας της δικαιοσύνης, εννοείται. Και λες και βάλθηκαν κάποιοι να μας πούν πόσο επίκαιρο παραμένει καθημερινά αυτό. να είναι ζητούμενο δηλαδή η δικαιοσύνη σε τούτη εδώ τη χώρα. Παρακολουθώντας την υπόθεση της Μαρφίν, εγώ δεν θα πω αν είναι αθώοι ή ένοχοι αυτοί που έχουν συλληφθεί. Οφείλω να επισημάνω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνουν τους δολοφόνους της Μαρφίν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε Χρυσοχοΐδες και Θεοδωρικάκους να πανηγυρίζουν ότι συνέλαβαν τους δράστες είτε της δολοφονίας Καραϊβάζ είτε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Και όλα ξεκινούν πάντα με τον ίδιο περίπου τρόπο. Μια ανώνυμη καταγγελία, ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, μια ανώνυμη επιστολή, ένα ανώνυμο email για να πάμε σε τελευταία υπόθεση. Δύο άνθρωποι που μπορεί να είναι ένοχοι, μπορεί όμως και να είναι αθώοι, και εδώ είναι η δουλειά της δικαιοσύνης να το ανακαλύψει, της αστυνομίας να προσκομίσει τα στοιχεία. Εμείς δεν θα βάλουμε το χέρι μας για κανέναν που λέει ο λόγος στη φωτιά. Και ιδίως όταν πρόκειται για την αφαίρεση ανθρώπινης ζωής. Παρακολουθώ τα ρεπορτάζ, αφήστε τώρα τι λέμε εμείς. Έτσι, παρακολουθώ τα ρεπορτάζ των συστημικών μέσων ενημερώσεως. Και τι ωραία που τα πάμε, και τι ωραία που τα πάει η κυβέρνηση. Δεν το λένε έτσι, αλλά από τα στοιχεία παραθέτουν που συνελήφθησαν, που ένα ανώνυμο email που ξεδίπλωσε το ανθρωποκτονιών μαζί με την αντιτρομοκρατική, που συνεργάστηκαν, ο Χρυσοχοΐδης περίπου τους έχει καταδικάσει κιόλας, συνελήφθησαν, αύριο μεθαύριο θα βγαίνει, γιατί θα έχει συνέχεια το πράγμα Μητσοτάκης και θα χοροπηδά στα προεκλογικά μπαλκόνια και θα λέει συλλάβαμε τους δράστες, τους δολοφόνους της Μαρφίν. Είναι έτσι όμως τα πράγματα? Και εκεί σταματάει το ρεπορτάζ. Το ότι οι δύο 42χρονοι μπήκαν στη φυλακή, ότι έρχονται οι άλλοι, έρχεται η τρίτη κατηγορούμενη από την Αγγλία όπου κρατείται. Και σταματάει εδώ το ρεπορτάζ. Τι άλλο έπρεπε να πούνε? Έπρεπε να πούνε λοιπόν ότι ένας από τους αναφερόμενους σε αυτό το περιβόητο email, και το οποίο αναπαράγεται και στο οποίο έχει δοθεί δημοσιότητα και έχει δημοσιοποιηθεί, αναφέρεται και ένας συγκεκριμένος κατηγορούμενος, ότι ήταν αυτός που έριξε τη μολότοφη που εν πάση περιπτώσει στη Μαρφή. Και βγαίνει επώνυμα με το ονοματεπώνυμό του και λέει ότι εμένα με εμφανίζουν να συμμετέχω σε αυτή την πορεία που είχε την τραγική κατάληξη, ενώ εγώ εκείνη την ημέρα και εκείνο το διάστημα είμαι στις φυλακές Κορυδαλού κρατούμενος από το 8 μέχρι το 13. Το αντιλαμβάνεστε? Την ώρα που εμφανίζουν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ότι συμμετέχει στην ομάδα αυτών που έδρασαν και έκαψαν τη Μαρφίν, ο άνθρωπος αποδεδειγμένα είναι κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλού και μάλιστα εκείνη την ημέρα μοιράζει τρόφιμα, γιατί εργαζόταν στην καντίνα των φυλακών. Μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό? Το email όμως τον εμφανίζει ως έναν από τους δράστες. Και το ερώτημα είναι, αυτή την αξιοπιστία έχει αυτό το email? Και γιατί πριν να προφυλακιστούν, και θα δούμε το λόγο για τον οποίο προφυλακίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν έγινε αυτό το οποίο ζήτησαν εκ των υστέρων εισαγγελέας και ανακριτής, αλλά και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων? Δηλαδή, ταυτοποίηση του ανθρώπου που έστειλε το email. Ποιος το έστειλε? Και έχει τόση, αν θέλετε, αναλυτική περιγραφή και παραθέτει ονοματεπώνυμα. Και γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν το έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια, που έβλεπε ότι κάποιοι οδηγήθηκαν στη φυλακή, κάποιοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης και αθώθηκαν, γιατί δεν το έστειλε τότε, αφού είχε ζήτημα συνειδήσεως? Σας λέω, ενδεχομένως οι άνθρωποι που έχουν συλληφθεί να έχουν σχέση. Αλλά αυτό πρέπει να αποδεικνύεται. Θα καθίσουν 18 μήνες στη φυλακή. Τόσο είναι το ανώτατο όριο προφυλάκησης. Μην τρέφετε αυταπάτες. Θα παραμείνουν μέχρι να γίνουν εκλογές. Μετά βλέπουμε. Γιατί προφυλακίστηκαν τώρα? Όχι γιατί τα στοιχεία είναι καταλυτικά για την δράση τους, τη συμμετοχή τους, είτε ως φυσική είτε ως ηθική ευθυγή. Προφυλακίστηκαν, λέει, ακούσε το σκεπτικό, γιατί υπάρχει κίνδυνος να προβούν σε έκνομες ενέργειες. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε, μπορεί να σε συλλάβουν για ένα μαχαίρι στην κουζίνα στο σπίτι σου, γιατί μπορεί με αυτό να σφάξεις. Επειδή ένα ανώνυμο λοιπόν email, και επειδή οι ίδιοι λένε ναι, συμμετείχαμε στην πορεία, όπως συμμετείχαν και άλλοι χιλιάδες, σου λέει είναι ύποπτη τέλεσης νέας πράξης. Είναι αυτό που λέμε δίκη προθέσεων. Είναι αυτό, αν αυτό είναι δικαιοσύνη, τότε συγγνώμη που εγώ κάθομαι και φλιαρώ τόση ώρα. Δεν σε προφυλακίζει για τα στοιχεία που προκύπτουν, αλλά σε φυλακίζει γιατί σε θεωρεί ύποπτο τέλεσης νέων πράξεων. Και ήθελα να κάνω εγώ την απλή σκέψη. Έχουμε τόσο διάτριτες διοκτικές αρχές, γιατί αυτοί οι δύο κατηγορούμενοι και η τρίτη που εν πάση περιπτώσει κρατείται στην Αγγλία και θα έρθει, έχουν περάσει 16 χρόνια από εκείνη την ημέρα και θα έπρεπε να έχουν τελέσει χιλιάδες εγκλήματα. Είναι έτσι? Είναι έτσι? Γιατί σήμερα είναι ύποπτη τέλεσης ενεργειών? Χρυσοχοίδη, σε πήραμε είδηση. Τώρα, και λογικά θα μπω σε αυτή τη λογική, είδα μια ανάρτηση. Γιατί θυμίζει έργα και ημέρες Χρυσοχοίδη. Ανάμεσα στα ονόματα που έδωσε η Ελλάς του κύριου Τσίπρα στη δημοσιότητα για συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο, είναι δύο άτομα τα οποία ξεχωρίζουν. Ένας περιφερειακός σύμβουλος από την Κρήτη, ο οποίος έχει εκφραστεί με τον πιο χυδαίο τρόπο για το ζήτημα των μεταναστών, και υπάρχει και ένας αστυνομικός, ένας πρώην αξιωματικός, ο οποίος επί των ημερών Χρυσοχοίδη και τότε με τη σύλληψη του Σάβα Ξηρού ήταν ο αξιωματικός που ανέκρινε στην εντατική τότε τον Σάβα Ξηρό. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, ότι είναι επικεφαλής της φρουράς του Μελισανίδη κτλ. Ωραία, λαμπρά. Κλείνω την παρένθεση, πάμε παρακάτω. Έχουν πάρθει αυστηρά μέτρα, η αλήθεια είναι, για τον περιορισμό των τροχαίων δυστυχημάτων. Έχουν μπει κάμερες, έχει γεμίσει, έχει πήξει ο κόσμος κάμερες, αλλά την ίδια ώρα βλέπεις τον Καζάτο, βλέπεις το Μάγκα με τη μηχανή την, με την πειραγμένη εξάτμιση που ξεσηκώνει μια ολόκληρη γειτονιά όποτε αποφασίσει να πάει σπίτι του το βράδυ ή τα μεσάνυχτα. Έχεις το Μαγκίτη που έχει πειράξει το αυτοκίνητο και κάνει τετακέ, πώς τα λένε αυτά, μέσα στους δρόμους. Έχεις τον άλλο που σε βρίζει γιατί τηρείς το όριο ταχύτητας, δηλαδή επιχειρήστε σας παρακαλώ, και αυτό ας το δει και ο Δήμος της Κηφισιάς, επιχειρήστε σας παρακαλώ να διασχίσετε με το αυτοκίνητό σας, να απορρευτείτε εν πάση περιπτώσει, στη Χαριλάου Τρικούπη, στην Κηφισιά. Είναι από, ξεκινάει από το νεκροταφείο της Κηφισιάς και φτάνει μέχρι το φανάρι της Ερυθρέας. Επιχειρήστε να οδηγήσετε σε αυτό το δρόμο. Η ταχύτητα είναι 30 σε ένα δρόμο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά ρεύμα, με νησίδα, και ανά 50 μέτρα έχει σήμα 30. Μάλιστα έχουν τοποθετήσει και μία πινακίδα, που αυτό είναι μια άλλη αναφορά που έχω κάνει, που καλό είναι αυτές οι πινακίδες να ανακαλυφθούν, να χρησιμοποιηθούν, αντί να βάλουν κάμερες να τη βάλουν απέναντι στον οδηγό σε διάφορα σημεία του δρόμου, που γράφει την ταχύτητα με την οποία κινείσαι. Όταν κινείσαι λοιπόν με τα κάτω από τα 30 ή στα 30, είναι πράσινο το χρώμα και σου λέει κινείσαι με 30 ή με 29 ή με 28. Μόλις πας ένα χιλιόμετρο παραπάνω, κοκκινίζει η πινακίδα και μπορεί να έχει και αλάρμ. Σε αυτό το δρόμο λοιπόν, που πραγματικά καντιλιάζεις, δεν γίνεται σε ένα τέτοιο δρόμο να έχεις 30 ταχύτητα. Εν πάση περιπτώσει το υπομένεις, ιδίως μετά την αυστηροποίηση των μέτρων. Το τι μούτζα πέφτει, το τι πινελίκι πέφτει, το τι δάχτυλο υψωμένο πέφτει, γιατί τηρείς το όριο των 30 χιλιόμετρων, δεν λέγεται. Εμένα μπορεί να με έχουν φασκελώσει το τελευταίο διάστημα 150 οδηγοί, επειδή πάω με 30. Δηλαδή τηρώ το όριο ταχύτητας. Το πρόβλημα όμως είναι, όπως σας είπα, ότι δεν μπορείς σε ένα τέτοιο δρόμο να έχεις 30. Αλλά εάν αποφασίσεις που πρέπει να τηρείς τα όρια, σε μουτζώνουν όλοι οι υπόλοιποι. Που θέλω να καταλήξω. Μέσα σε 24 ώρες, κυριολεκτό, από χθες το πρωί μέχρι αυτή την ώρα, καταγράφουμε 3, 5, 6 νεκρούς από τροχαία που μάθαμε. Χθες τα ξημερώματα τέτοια ώρα, ένα παλικάρι που έκανε διανομή φαγητού στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής επί της Μεσογείων, τον χτύπησε αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή του. Στον Πολύγυρο, εχθές, μια οικογένεια, η μάνα, ο πατέρας και το βρέφος, νεκροί από σύγκρουση του αυτοκίνητου που οδηγούσαν με ένα βιτιοφόρο. Το τέταρτο μέλος της οικογένειας, ένα ανήλικο παιδί, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα σε νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο, λέει, είχε πινακίδες Μολδαβίας. Στη Μυτιλίνη, δύο γυναίκες έχουν μπει στο αυτοκίνητο για να πάνε όπου είχαν προορισμό, πέφτουν σε μία κολόνα της ηλεκτροφωτισμού, νεκρές και οι δύο. Άρα, η αυστηροποίηση των μέτρων είναι αυτή η οποία θα αποτρέψει? Αλλά όταν έχεις στην κυβέρνηση κυρανάκηδες, χρυσοχοίδηδες, φλωρίδηδες, πιερακάκηδες, αυτό μόνο καταλαβαίνουν. Τρέχει ο άλλος και έχει φημέ τζαμάκι πάνω στην πινακίδα του, είτε μηχανή είτε αυτοκίνητο. Σταμάτησε τον και κόψε του τον κόλο, συγγνώμη που εκφράζομαι έτσι. Και ο άλλος τώρα, γιατί δεν φόρεσε τη ζώνη, που εν πάση περιπτώσει έχει να κάνει και με τη δική του προστασία, 350 ευρώ πρόστιμο. Τι λέτε ρε? Το πρόστιμο είναι που θα τον αποτρέψει τον άλλο να μην τρέξει? Ή το μέτρο πρόληψης? Η αυστηροποίηση των ποσών, των προστήμων, δεν είναι από μόνο του ένα αποτρεπτικό μέτρο. Λοιπόν, ας καταλήξουμε επιτέλους και ως κοινωνία σε κάποια μέτρα που θα περιορίσουν όλη αυτή την ασυδοσία. Είμαστε σε καλοκαίρι. Υπάρχουν μέρες που πραγματικά λες, αμάν μη φύγει καμιά σπίθα από πουθενά, γιατί θα γίνουμε λαμπάδα. και βλέπεις τον άλλο το μαλάκα, συγγνώμη δηλαδή για την έκφραση, και καπνίζει, οδηγεί με το ένα χέρι, το άλλο έχει το τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο, κάνει και την κίνηση αυτή την κλασική του καπνιστή να τεινάξει τη στάκτη έξω από το αυτοκίνητο. Και στο τέλος όταν πάρει και την τελευταία ρουφιξιά, κάνει χράπ και πετάει το αυτοκίνητο, το τσιγάρο. Συγγνώμη, αλλά εδώ νομίζω, κατά την άποψή μου, αν κάτι έπρεπε να ισχύσει, είναι η φωτογραφία. Πάρ' το να φωτογραφία και στείλ' τη στην τροχέα. Κατευθείαν! Γιατί αυτοί είναι οι εγκληματίες. Θυμέ τζάμι, φωτογραφία και στην τροχέα. Όχι γιατί θα γίνεις ρουφιάνος, γιατί αυτό σου λέει εγώ έβαλα το φημέ για να μην με βλέπεις και να μπορώ να κάνω τι γουστάρω. Δεν τα ξέρουνε. Τα ξέρουνε. Πάμε τώρα στα πολιτικά. Όχι, δεν έγινε αναλυτικός για να αποφύγω τα σχόλια. Έτσι κι αλλιώς ξέρετε ότι θα τα κάνω. Και γι' αυτό έκανα και τον πρόλογο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Εγώ θα πω, θα δηλώσω ότι δεν είμαι θυμωμένος με τις ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Καθόλου. Ίσως είναι μια κίνηση πολιτική που στην παρούσα φάση και με τα νέα δεδομένα ωφελεί το ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέω, ακούστε. Νομίζουν, καλά, άσους τους ίδιους τους βουλευτές που, προσέξτε, ανεξαρτοποιούνται 6 τώρα τελευταία. Μπράβο βρε παλικάρια. Ακούσατε ακριβώς τη συνείδησή σας και τον Αλέξη Τσίπρα. Τους ακούσατε και τους δύο. Η συνείδησή σας λέει μην εκεί και ο Τσίπρας σας λέει παραιτηθείτε. Ούτε τον ένα ακούει. Δηλαδή υποτίθεται ότι δεν τους εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα, ο Τσίπρας και τα λοιπά. Γιατί δεν τον ακούτε να παραιτηθείτε? Γιατί? Τι σημαίνει ανεξαρτοποίηση? Δεν σ' αρέσει το κόμμα, σ' παραιτήσω και πήγαινε αλλού. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τα λεφτά ή ο μισθός που εν πάση περιπτώσει τους λείπει και παραμένουν στη θέση. Έχουν κατά την άποψή μου μια εκδικητικότητα. Αλλά αυτό δεν το πληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που πληρώνουν αυτή την τακτική τον κάθε λίγο και λιγάκι ανεξαρτοποιούμε, τη χρεώνεται ο Τσίπρας και οι ίδιοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ωφελείται από αυτή την τακτική. Και ιδίως αν διαβάσει κάποιος το σκεπτικό της ανεξαρτητοποίησης κάποιων, εδώ είναι σίγουρο 100% ότι κάνουν καλό στο ΣΥΡΙΖΑ. Που σηκώνονται και φεύγουν. Ανεξαρτοποιούμενοι. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται γκρίνια. Γεια σας σύντροφοι. Καλή πολιτική αποστρατεία, γιατί εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Όλοι εσείς που κάνετε αυτές τις κινήσεις δήθεν τάχα μου για να πλήξετε το ΣΥΡΙΖΑ, και το πολιτικό σας μέλλον υποθηκεύετε, αλλά και το κόμμα υποτίθεται που θέλετε να πάτε, του κάνετε ζημιά. Έτσι. Γιατί θα διαβάσω το σκεπτικό ενός συμπαθέστατου και με τον οποίο χαιρετιόμαστε όποτε βρισκόμαστε. Τον κύριο Ψυχογιό που παραιτήθηκε τον βουλευτή Κορινθίας. Λοιπόν, πραγματικά με εκπλήσει και εμένα το σκεπτικό της παραίτησής του. Μετά θα πάμε για το φάμελο. Ή δεν προλαβαίνουμε, κύριε Καραγιάννη, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, θα σας διαβάσω το σκεπτικό της παραίτησης ενός βουλευτή για να καταλάβετε τι γίνεται, αλλά και την χθεσινή αντίδραση του κυρίου Φάμελου. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, με όλο το σεβασμό, η πολιτική σας ιτήθηκε. Εσείς ο ίδιος παραιτηθήκατε. Τώρα η χθεσινή σας υποτίθεται τοποθέτηση, όχι υποτίθεται, η χθεσινή διαρροή για την άποψή σας για την κοινοβουλευτική ομάδα, νομίζω δείχνει έλλειψη γενναιότητας πολιτικής.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Αξιμέρωτα λοιπόν και σταράτε εδώ στο κόκκινο και δεν μασάμε τα λόγια μας. Ξέρω ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι εύκολο να μιλάς για πράγματα και μάλιστα για όσα συμβαίνουν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα είμαι από τους ανθρώπους που σέβομαι τους θεσμικούς ρόλους όλων. Έτσι. Και το να αναφερθώ στον κύριο Φαμ με τη χθεσινή του συμπεριφορά δεν μου είναι καθόλου εύκολο. Έτσι. Αλλά την ώρα που προσπαθεί ένα κόμμα λόγω των δικών του επιλογών να ανασυνταχθεί, την ώρα που η πολιτική του, αν θέλετε, έχει ιτηθεί και ο ίδιος στρέφεται εναντίον και των εσωκομματικών του όπως θεωρεί αντιπάλων, αλλά και εναντίον του κύριου Τσίπρα στην ανακοίνωση παραίτησής του, η χθεσινή διαρροή είναι εκ του περισσού. Δηλαδή διαφωνεί ότι η κοινοβουλευτική ομάδα έπρεπε να συνεδριάσει, να εξελέξει γραμματέα, θεωρεί μεθόδευση και όλα αυτά. Λίγη γενναιότητα πολιτική τα κάνει πέρα αυτά. Άλλωστε υπάρχει ένα τραγούδι, επειδή ο κ. Φάμελος τα αρέσει μουσική και ο αδερφός του ένας εξαιρετικός μουσικός και τραγουδιστής. Λοιπόν, υπάρχει ένα τραγούδι, κύριε Πρόεδρε, σύντροφε, γιατί κάποιοι άλλοι μου έκανε και παρατήρηση, γιατί τον λέω σύντροφο και τον είπα κύριε Φάμελο. Λοιπόν, σύντροφε Φάμελε, υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει». Λιδάκης. Ε? Αυτό είναι. Γιατί όλο αυτό το χθεσινό δεν χρειαζόταν. Στο κάτω-κάτω της γραφής, βουλευτής στήσετε. Εσείς είπατε ότι δεν παρετήσετε. Ας πηγαίνατε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί είδαμε και αυτό. Έχουν απομείνει 17 βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Εχθές πήγαν μόλις 7. Γιατί? Πήγατε δουλειά. Ήσασταν στο μπάνιο. Ε? Είχατε κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις. Δεν τιμήσατε ούτε καν εσείς που παραμένετε

ή αυτοί που δεν πατάνε σε συνεδριάσεις κοινοβουλευτικής ομάδας ωφελούν το ΣΥΡΙΖΑ, βλάπτουν το Τσίπρα, γιατί δεν τον ακούν. Τους λέει παραιτηθείτε και λάτε όσοι θέλετε. Αυτοί ανεξαρτοποιούνται. Ναι. Θα σας διαβάσω λοιπόν το σκεπτικό ενός βουλευτή που παραιτήθηκε. Και σου λέω, σας είπα, μου είναι συμπαθής ο άνθρωπος. Δεν είναι ο ψυχογιός. Μακάρα μπορούσα να το πω τώρα ο σύντροφος ψυχογιός. Λοιπόν, ακούστε τη δήλωσή του για να τη σχολιάσω μαζί. Στην πολιτική μου διαδρομή το κριτήριο των αποφάσεών μου ήταν πάντοτε πολιτικό και συνειδησιακά. Ήταν πάντοτε πολιτικά, το κριτήριο των αποφάσεων ήταν πάντοτε πολιτικά και συνειδησιακά. Υπάρχει και η κομματική συνείδηση και η πολιτική συνείδηση. Σήμερα η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από νέους κατακερματισμούς, παράλληλες διαδρομές, αυτόνομες καθόδους και αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του προοδευτικού και αριστερού χώρου. Για το λόγο αυτό δεν μπορώ πολιτικά να υπηρετήσω τη νέα κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι καταλαβαίνετε δηλαδή αυτό? Ακούστε. Δεν έχει ανάγκη από νέους κατακερματισμούς, παράλληλες διαδρομές. Ο κ. Φάμελος δεν είχε μιλήσει για παράλληλες διαδρομές που κάποια στιγμή κτλ. Αυτόνομες καθόδους. Υποστήριξε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμα και αυτοί που προαλήφονται τώρα για να γίνουν να τεθούν επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ? Ακούσατε κανένα από αυτούς που να λέει ή τον Μπολάκη ή την Δούρου να πει ότι αυτόνομη κάθοδος εκλογές? Και η Δούρου και ο Πολάκης που και ο Νίκος ο Παπάς. Νίκος ο Παπάς εχθές είπε καλούμε τον Τσίπρα να έρθει να κουβεντιάσουμε. Και ψυχογέ είστε εδώ. Είστε εδώ. Και το λέω με συμπάθεια. Το λέω με συμπάθεια. Μου είναι ένα από τα πρόσωπα που συμπαθούσα ρε παιδί μου. Στην πολιτική. Κάνει κανείς από αυτούς όλους ο Φάμελος αυτόνομη κάθοδο? Βλέπετε καμιά αυτόνομη κάθοδο κανενός από αυτούς? Το αντίθετο. Λένε συνεργασία. Ποιος κάνει αυτόνομη κάθοδο? Μα κύριε ψυχογέ, στο κόμμα που ετοιμάζεστε να πάτε, ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που λέει δεν θέλω συνεργασία με κανένα. Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί. Δηλαδή, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Και ένα δεύτερο και εκείνο με τα ισοκομματικά, να πάμε στα μηνύματα, θα δοθούν άλλωστε ευκαιρίες για να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί τα πράγματα αρχίζουν και ξεφεύγουν μερικές φορές. Βγήκε χθες μία ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ. Και θα τη διαβάσω όπως είναι στην Αυγή. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα που εμφανίζουν τον Σοκράτη Φάμελο, χθες τώρα αυτό, χθες, δηλαδή χθες που συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα που εμφανίζουν τον Σοκράτη Φάμελο να παραμένει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αυτό έγραψαν χθες κάποιοι, ότι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Σοκράτης ο Φάμελος. Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση η επιμονή στην αναπαραγωγή ενός ισχυρισμού που διαψεύδεται από τα ίδια τα επίσημα πρακτικά της Βουλής, όπου έχει ανακοινωθεί η παραίτησή του. Κατανοούμε την αγωνία ορισμένων να συντηρούν καθημερινά σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εργαλειοποιεί τον θεσμό του Κοινοβουλίου ή να χρησιμοποιεί τον πρώην πρόεδρο του κόμματος για να κατασκευάζει ψευδείς εντυπώσεις, επισημαίνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί με σοβαρότητα, θεσμικότητα και απόλυτο σεβασμό στις διαδικασίες. Τα υπόλοιπα ανήκουν στη σφαίρα της προπαγάνδας, τονίζουν καταληκτικά. Το καταλάβατε. Κύριος Φάμελος είπε ότι κακώς έγινε αυτό εχθές, έπρεπε να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας εχθές, να μην εκλεγεί γραμματέας, γιατί θεωρεί ότι είναι μεθόδευση. Γιατί δεν πήγατε, κύριε

φάμελε συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα να τα πείτε αυτά. Γιατί? Γιατί εσείς και ορισμένοι άλλοι απαξιώσατε αυτή τη συνεδρίαση. Καλό κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίστε έτσι. Αλήθεια το λέω. Δεν το λέω ειρωνικά. Συνεχίστε έτσι. Μας βλέπουν. Μας βλέπουν. Λοιπόν, τι έγινε χθες? Ομόφωνα οι παρόντες βουλευτές, γιατί τελικά είναι ήρωες, οι άλλοι είχαν δουλειά. Ο άλλος ήταν στο μπάνιο, ο άλλος κάτι έκαναν, εν πάση περιπτώσει, δεν πρόκαμαν να πάνε. Λοιπόν, Παπαϊλιού, Ακρίτα, Παπάς, Δούρου, ο γραμματέας πλέον, ο... γιατί ρε, πάντα έτσι, ο Γιάννης Αμανατίδης και ο εκ Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου συμμετείχαν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και η Έλληνα Κρήτα, την είπα, οι υπόλοιποι πού είναι? Αφήστε αυτούς που ανεξαρτοποιήθηκαν. Αλλά διαρροές ότι δεν έπρεπε να είναι έτσι η διαδικασία. Ωραία. Λοιπόν, εξελέγει ομοφόνος λοιπόν ο Γιάννης Αμανατίδης, γραμματέας, ο οποίος αμέσως μετά είπε ότι έκανε τη δήλωση ότι απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής για ένταξη του κυρίου, επανένταξη του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εντάξει. Δεν μπορεί να είναι ένας από τους τρεις που βάζουν το ΣΥΡΙΖΑ στη νέα τροχιά και να είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και να αμφισβητεί αυτή τη διαδικασία και να μιλάει για μεθόδευση ποιος? Ο κύριος Φάμελος. Όταν η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής αμφισβητήθηκε από τους ανθρώπους που εκείνος τοποθέτησε στο κόμμα, όπως η αναπληρώτρια γραμματέας η κυρία Σαπουνά. Δεν θα τρελαθούμε. Υπήρχε η άποψη εχθές από την κυρία Δούρου ότι έπρεπε να γίνει άμεσα και η εκλογή πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως επειδή είδατε και τα δημοσιεύματα ότι πρόεδρος εξακολουθεί να είναι ο Φάμελος ενώ έχει παραιτηθεί, είπαν ότι για σταθείτε, θα πάει η επιστολή κανονικά στον πρόεδρο τον Κακλαμάνη, θα ανακοινωθεί για να μην ξαναβρεθούν κάποιοι άλλοι και πούν ότι δεν ισχύει. Δηλαδή ο κύριος Φάμελος, η επιμονή του ήταν να γίνει εχθές η εκλογή προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θα πρόκαμε να είναι να επανέλθει ο κύριος Πολάκης για να μην υποψήφιος. Όχι κύριε Φάμελε. Αυτό δείχνει κάτι άλλο το οποίο δεν χωράει νομίζω στην πολιτική. Ιτήθηκε η πολιτική σας, συρρυκνώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ επί των ημερών σας, όχι τώρα και γιατί σας φταίει ο κύριος Πολάκης. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάμαι που τα λέω αυτά και τα λέω με συμπάθεια προς τον κύριο Φάμελο. Κάποιοι δεν τον συμβουλεύουν καλά, έχει κακούς συμβούλους. Ή ακούει κάποιους που δεν έπρεπε να ακούει. Αν και ο ίδιος δεν συμμετέχει σε νυχτερινές συνεδριάσεις βουλευτών σε μπαράκια και σε εστιατόρια που συνηθίζουν να πηγαίνουν. Πάμε στα μηνύματα, γιατί πραγματικά εντάξει, έρχομαι σε δύσκολες στιγμές κάποια στιγμή. Εγώ δεν το περίμενα χθες από τον κύριο Φάμελο αυτό το οποίο έγινε. Αυτές τις διαρροές που έβγαλε. Ή να επιμένει τόσο πολύ για τον Πολάκη. Κόκκινο πανί. Ο Πολάκης. Λοιπόν, για όσους δεν προεξοφλούν να θα γίνει, ηρεμήστε, είναι υπεύθυνοι και οι τρεις, και ο Πολάκης, και η Δούρου, και ο Παπάς, για να βρουν μια λύση
αυτή την ώρα. Εντάξει. Και το πρωτεύον είναι να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Να σας το πω καθαρά. Κάποιοι φοβούνται ότι με τη νέα αλλαγή στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει, όχι θα μπει στη Βουλή, αλλά θα μπει με ένα καθοριστικό για τις επόμενες εξελίξεις ποσοστό. Αυτό φοβούνται κάποιοι. Και είναι στο χέρι του ΣΥΡΙΖΑ να το διεκδικήσει. Γιατί να το πούμε καθαρά ρε παιδιά. Εσείς που πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις, εγώ δεν τις πιστεύω. Εγώ δεν τις πιστεύω. Εσείς που ενεργείτε βάσει δημοσκοπήσεων. Η Νέα Δημοκρατία και με σύμφωνα με τις τελευταίες είναι κοντά στο 29-30. Ο κύριος Τσίπρας έχει κολλήσει στο 16-17. Όταν λοιπόν ένα κόμμα στην αφετηρία του έχει αυτό το ποσοστό, βάλτε τώρα ότι έχει και τη στήριξη μεγάλο εκδοτών, ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει με ένα κόκκινο και με μια αυγή. Δεν έχει πίσω καμιά εφημερίδα, 2-3 κανάλια, ραδιόφωνα. Εδώ έχει γεμίσει ο κόσμος τώρα με κάποιους που μιλούν για το ΣΥΡΙΖΑ, όσοι μιλούν κατά του ΣΥΡΙΖΑ ή ανεξαρτοποιούνται. Αυτοί έχουν διασφαλισμένη θέση σε πάνελ. Λοιπόν, αυτό φοβούνται. Αν λοιπόν βλέπουμε στην αφετηρία, και σας λέω, είμαι ο τελευταίος που θα κατηγορήσω τον Τσίπρα ότι δεν είναι συνεπής σε αυτά τουλάχιστον που είπε με την επάνωδό του. Και βλέπουμε ότι έχει κολλήσει το 16-17. Θα σας θυμίσω ότι με το που ανέλαβε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκτινάχθηκε στο 16-17%. Σήμερα είναι στο 11%. Σήμερα ο Ανδρουλάκης είναι στο 11% και αρχίζει και τίθεται θέμα ακόμα και αλλαγής. Στο Τσίπρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί εδώ έχουμε την ενός ανδρός αρχή. Εκείνος αποφασίζει, εκείνος τοποθετεί σε όργανα, εκείνος συνθέτει τα όργανα, εκείνος αποφασίζει ποιος θα πάει, ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει. Τελεία, παύλα. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Άρα εκείνο που φοβούνται κάποιοι είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποκτήσει ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό ποσοστό στις επερχόμενες εκλογές. Αυτό φοβούνται κάποιοι. Λοιπόν, το έχουμε καταλάβει, το έχουμε αντιληφθεί και εν πάση περιπτώσει εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας, συγγνώμη που καθυστέρησα. Λοιπόν, από πού ξεκινάμε τώρα? Αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν καλό είναι να τα πούμε και τουλάχιστον να μπορέσουμε να εκφραστούμε. Ο Δημήτρης, όχι ο του Ηρακλείου, ο άλλος με τις καλημέρες στις φωτογραφικές. Πάμε τώρα και στον φίλο μου, τον Δημήτρη στο Ηράκλειο. Καλημέρα Γιάννη, καλημερίζω το σταθμό μας, καλημερίζω και τους αριστερούς πολίτες. Καλά το πας Δημήτρη μου. Καλά το πας, καλημέρα. Λοιπόν, εγώ τώρα μπαίνω σε ένα πειρασμό. Ο φίλος μου ο Μαμουλάκης, Δημήτρη, ανεξαρτοποιήθηκε. Αν και γνωρίζω ότι είναι από τους βουλευτές που από την αρχή της δημιουργίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχει διάβλο επικοινωνία, συνομιλεί. Είχε ανάγκη ο κύριος Μαμουλάκης να ανεξαρτοποιηθεί και να μην παραιτηθεί να ακούσει και τον Τσίπρα? Όχι. Τώρα πέστε μου τώρα να δείτε, για να δείτε τι γίνεται στο παρασκήνιο. Εγώ δεν λέω ότι το κάνει ο Μαμουλάκης, αλλά σας φέρνω μια εικόνα και ο Δημήτρης θα ξέρει. Στο Ηράκλειο, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του Νέου Κόμματος, είναι ο Σπύρος Δανέλης. Περιφερειακός, μάλλον επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην περιφέρεια. Ο οποίος πρώην ευρωβουλευτής, άνθρωπος από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει αποστασιοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, αν και στηρίχθηκε στην περιφέρεια, και είναι από τους πρώτους που μάλιστα
προσχώρησε στον κύριο Τσίπρα. Είναι μια προσωπικότητα. Εάν με αυτά τα ποσοστά πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα βουλευτή θα βγάλει στο Ηράκλειο. Άντε δύο. Αλλά υπάρχουν άλλοι που έχουν προσχωρήσει ήδη στον κύριο Τσίπρα. Οπότε, Δημήτρη, εγώ τα λέω για σένα, επειδή ξέρω ότι είσαι αγνός, αγωνιστής. Γιατί δεν παραιτήθηκε ο κύριος Μαμουλάκης? Σας είπα, φίλος μου είναι. Αλλά δεν εγκρίνουμε όλα όσα κάνουν οι φίλοι μας. Έτσι. Ή δεν συμφωνούμε, μάλλον. Άλλο το εγκρίνω. Δεν συμφωνούμε. Η Καλλιόπη. Καλημέρα, Γιάννη, και σε όλα τα παιδιά του κόκκινου. Πραγματικά γινόμαστε παιδιά πολλές φορές, Καλλιόπη. Ο Φίλιππος. Μητσοτάκη, κάθαρμα, καλημέρα. Γιάννη, σαν σήμερα ξεκίνησε η αποστασία. Μη λες τέτοιες κουβέντες, ρε Φίλιππε. Τι λες τώρα, αποστασία? Με τόσες μετακινήσεις εδώ, από εκεί, πέρα, παρά. Μην λες τώρα σήμερα τέτοια κουβέντα. Λοιπόν, αναφορά του Ντιλιβερά Μητσοτάκη ανάμεσα στον Γκλίξμπουργκ και τον στρατό, πώς να ρίξουν τον Παπανδρέου. Ε? Το 1965. Καλά κάνεις και το θυμάσαι, φίλε. Αν και είπαμε αυτές τις μέρες τη λέξη αποστασία. Ακολούθησαν τα δεινά. Αποστασία, Χούντα, Κυπριακό. Έτσι θυμάμαι τον Μητσοτάκη, και καλά κάνεις, Φίλιππε. Ο Διονύσης. Ρε Διονύση μου, κάνει μια μηνυματάρα τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα καλό μέλλον για τους βουλευτές που την κάνουν παντίο τρόπος, κάποιοι ανεξαρτοποιούνται για να μην χάσουν τον παχυλό μισθό τους, τους οποίους εμείς εκλέξαμε ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ, τους παραπέμπω στην ανιδιοτελή προσφορά του καθόλου νόμιμα καταστατικά εκλεχθέντος ως Προέδρου Στέφανου Κασελάκη και αποπευθέντος με αντικαταστατικό, ανήθικο, αντιδημοκρατικό και αντιαριστερό τρόπο μέσα σε ένα μπουζουξίδικο. Σημείωση. Δεν είμαι οπαδός του. Από τους βουλευτές αυτούς συμφωνώ, σύμφωνα με την οποία προσφορά, σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε από το καράβι που βουλιάζει, αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά, εντάξει, είπε τώρα και κάτι ο Κασελάκης για να έρθει στον αφρό. Με θλίψη και αγανάκτηση για τα τεκτενόμενα, Διονύσης Εκών Ρήγας Φεραίος, νομικής 1975-78 και συνεχώς στο χώρο της Ανατολικής Αριστεράς επί 53 χρόνια, από μαθητής original, αριστερός λόγο DNA, και όχι όπως κάτι σαν αριστερή όψιμη γιαλατζή ημιτασιών και επαγγελματίες του χώρου. Η Μέρη, καλημέρα στο κόκκινο. Από το 15, όσο θυμάμαι, φεύγουν και εμείς ψηφοφόροι παραμένουμε. Περιμένουμε τι, να μείνει μόνο ο Πολάκης? Βαρεθήκαμε, λέει η Μέρη. Καλημέρα, Μέρη. Συγγνώμη που δεν έχω διαβάσει όλα τα μηνύματα, που είναι αρκετά. Θα επανέλθω όμως τα μηνύματα. Μην νομίζετε ότι το κάνω γιατί. Πάμε.

0: το κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο συμμετείχαν 48 ομάδες, περισσότερες από ποτέ, και δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι πρόκειται για την ίδια διοργάνωση που ξεκίνησε το μακρινό 1930 με τη συμμετοχή μόλις 13 ομάδων. Ήταν τότε που το ποδόσφαιρο άλλαξε για πάντα και στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης γεννήθηκε ο θεσμός που σήμερα καθυλώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του πολυήμερου ταξιδιού με υπεροκεάνια, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ εκτός έμειναν και οι Βρετανικές εξαιτίας της κόντρας των Βρετανικών Ομοσπονδιών με τη FIFA. Τελικά, μόλις 13 εθνικές ομάδες έδωσαν το παρόν, με τις 4 ευρωπαϊκές να ταξιδεύουν μαζί στο ίδιο πλοίο. Ήταν η Γαλλία, η Ιουγκοσλαβία, το Βέλγιο και η Ρουμανία. Μάλιστα, η τελευταία βρέθηκε εκεί χάρη σε μια απίστευτη ιστορία βασιλικής τρέλας. Ο βασιλιάς της χώρας, Κάρλος Β', ήταν φανατικός οπαδός και είδε το τουρνουά ως χρυσή ευκαιρία διεθνούς προβολής. Για να συγκροτήσει την ομάδα, ανέλαβε ο ίδιος χρέη προπονητή και επέλεξε προσωπικά τους παίκτες. Πώς τους έπεισε, ωστόσο, να ταξιδέψουν στην άλλη άκρη του κόσμου? Εξέδωσε βασιλικό διάταγμα, δίνοντάς τους τρίμηνη άδεια μεταποδοχών, ενώ εγγύθηκε προσωπικά ότι δεν θα έχαναν τις δουλειές τους όταν επέστρεφαν. Μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβει δυναμικά στη διοίκηση μιας Βρετανικής εταιρείας πετρελαίου, η οποία αρνιόταν πεισματικά να αφήσει τους υπαλλήλους της να αγωνιστούν. Όλα τα παιχνίδια διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Στις 13 Ιουλίου, ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Ήταν η απαρχή ενός τουρνουά γεμάτου πάθους, το οποίο δεν σημειώθηκε ούτε μία ισοπαλία. Το αποκορύφωμα ήρθε στις 30 Ιουλίου 1930 στον μεγάλο τελικό. Ουρουγουάη εναντίον Αργεντινής. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ούτε καν για την μπάλα. Τελικά έπαιξαν το πρώτο ημίχρονο με μπάλα της Αργεντινής και το δεύτερο με μπάλα της Ουρουγουάης. Με ηγέτη τον θρυλικό Χέκτορ Κάστρο, τον επωνομαζόμενο Μονόχειρα, επειδή του έλειπε μέρος του χεριού του, η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 4-2 μπροστά στις 93.000 φιλάθλους και στέφθηκε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η επόμενη μέρα κηρύχθηκε αμέσως εθνική εορτή για τη χώρα.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και στεράτα. Και εμείς αυτό που θαυμάζουμε πέραν τα έργα του λαού είναι η αξιοπιστία αρκετών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θαυμάζουμε. Τέτοιο σεβασμό στην υπογραφή τους. Ένα. Τέτοια συνέπεια όσον αφορά τους ψηφοφόρους και το κόμμα τους, δεν θα ξαναματαβρούμε. Παιδιά, συνεχίστε εσείς που δεν προκάνετε να πάτε στην κοινοβουλευτική ομάδα, εσείς που ανεξαρτοποιείστε, συνεχίστε. Μόνο καλό κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και σε εμάς που μείναμε και θα τον ξαναστήσουμε όρθιο. Συνεχίστε έτσι. Εμείς χαιρόμαστε για την κατάντια σας, την πολιτική. Χαιρόμαστε πραγματικά. Έτσι, χαιρόμαστε. Ναι, είμαστε χερέκακοι εμείς, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, 105,5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα. Και αυτές οι συχνότητες λειτουργούν με λεφτά εδώ του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, να σας το ξαναπώ. Και στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ που ανοίγετε μερικοί και κάνετε προπαγάνδα σε άλλα κόμματα, στο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγουν. Αλλά σας είπα, δεν πειράζει, παιδιά. Κρατήστε τα εσείς ανοιχτά και θα χρειαστεί να ξαναγυρίσετε. Και σύντομα. Εντάξει. Λοιπόν, Πέμπτη 16 Ιούλη 2026, με Λάζαρο Καραγιάννη στη ρύθμιση των ήχων. Εσύ τι φταίς να ακούς τώρα όλα αυτά. Λοιπόν, ο Χάρης Δάλλας, άλλος. Εσύ επί... Κλείστο ρε εσύ. Τι μου κουνάς το κεφάλι, κλείστο ραδιόφωνο να ακούσεις εσύ. Τα έχεις ξανακούσει. Λοιπόν, Χάρης Δάλλας τηλεφωνικό κέντρο 2-10-3-2-1-4-7. Παίρνουν βουλευτές καθόλου να ανησυχούν για το κόμμα, Όταν ανεξαρτοποιείται, τέλος πάντων, μην την πω την κακία μου. Λοιπόν, όταν ανεξαρτοποιείται κάποιος, δεν είναι υποχρεωμένο να καταβάλει και το ποσοστό που έχει συμφωνήσει να καταβάλει κάθε μήνα στο κόμμα του. Δηλαδή, αν ένας βουλευτής κατέβαλε το 20% του μισθού του στο κόμμα, δηλαδή ένα χιλιάρικο περίπου, τώρα επανεξαρτοποιείται για τους επόμενους μήνες δεν θα το δίνει. Θα έχει και ένα χιλιάρικο επιπλέον στην τσέπη. Αυτό που το πας. Θα μου πεις, εδώ ο άλλος δουλεύει 8 ώρες την ημέρα, από νύχτα σε νύχτα, και παίρνει 800 ευρώ. Καλό και αυτό. Λοιπόν, Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο 2-10-3-2-1-4-7. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική. Ο Κώστας Φιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο. Αδέρφια, εσείς που εντάξει, προσπαθείτε να με ρίξετε και εμένα στην πυρά με τα μηνύματά σας. Κάντε υπομονή. Μια ώρα ακόμα και μετά, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να γυρίσετε στο σταθμό που στηρίζει Τσίπρα. Στην εφημερίδα, τη διαβάσετε, στα site. Άλλωστε υπάρχουν πολλά. Δεν το λέω με παράπονο. Όχι. Εμείς εδώ, μέσα στο μαγαζάκι μας. Λοιπόν, και οι ακροατές του Κόκκινου βεβαίως, όλοι μπορούν μέσω του Viber να στείλουν το μήνυμά τους άμεσα, εντελώς δωρεάν, 69-85-87-00-59 το τηλέφωνο. Τα είπαμε λοιπόν. Ο Πολάκης έχει επανενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παρά τις διαφωνίες του κυρίου Φάμελου, τις οποίες εξέφρασε χθες με διαρροές, παρά τα διάφορα δημοσιεύματα ότι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας παραμένει ο κύριος Φάμελος. Εγώ ήθελα να ξέρω αυτός που το έγραψε, ρε παιδί μου, αυτό που είχε τη φαντασία να το γράψει, δεν σκέφτηκε ότι κάνει κακό στο Φάμελο. Γιατί ο Φάμελος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας να συνεδριάζει την κοινοβουλευτική ομάδα και να μην πηγαίνουν οι βουλευτές, εάν είναι ο κύριος Φάμελος πρόεδρος, μην πω. Δεν το έχουν βάλει ακόμα. Ξέρετε, Λάζαρε, βρες σε παρακαλώ αυτό το τραγούδι. Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει, να το παίξουμε, γιατί έχω πει ακόμα και το πιο λαϊκό τραγούδι πολιτικό είναι. 7,5 ώρα να το παίξουμε αυτό και να το αφιερώσω στην κυρία Σαπουνά, στον κύριο Φάμελο, και σε όλους όσους και τα λοιπά. Λοιπόν, και η μομφή που βλέπω εδώ από ορισμένους ότι έμειναν 7 βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. Έτσι. Εσείς να ψηφίζετε βουλευτές που την επομένη θα παίρνουν την ψήφο τους, την ψήφο σας, και θα την κάνουν ό,τι θέλουν. Εσείς συνεχίστε να ψηφίσετε. Αυτούς να ψηφίζετε. Λοιπόν, θέλω να πάω κατευθείαν σε εφημερίδες, γιατί μετά θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, και θέλω να διαβάσω και τα μηνύματά σας όλα, και ιδίως θέλω να διαβάσω αυτά τα μηνύματα που διαφωνούν εδώ, που έχουν μια άλλη άποψη, που ψηλο μας την πέφτουν ότι και τα λοιπά, σας μείναν 7 βουλευτές. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Δεν ξέρετε τι σημαντικό, σημαντική υπηρεσία προσφέρετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ιδίως εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές που ανεξαρτοποιούνται. Τους ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Αλήθεια. Τόσο καλό δεν περίμενα να κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού το μόνο καλό που μπορούν να κάνουν είναι αυτό. Να σηκωθούν να φύγουν. Και να σκεφτείτε ότι τα είπα πριν από 3 κεντρικές επιτροπές. Και αισθάνθηκε τότε την ανάγκη ο πρόεδρος, ο κύριος Φάμελος, να απαντήσει στη δευτερολογία του και να πει ότι εμείς δεν θέλουμε κανένας να φύγει. Εγώ είχα πει τότε ότι όσοι περιμένετε στο τρόλεϊ, πριν ακόμα ανακοινώσει ο Τσίπρας κίνηση, πριν ανακοινώσει το βιβλίο, πριν, είχα πει στην Κεντρική Επιτροπή εκεί στο Κάραβελ ότι μου θυμίζετε πολλούς που περιμένουν στη στάση να περάσει το τρόλεϊ, αλλά το τρόλεϊ καμιά φορά ή χαλάει ή δεν περνά. Λοιπόν. Όποιοι περιμένουν στο τρόλεϊ, είχα πει να φύγουν. Και βγήκε ο κύριος Φάμελος στη δευτερολογία του στην Κεντρική Επιτροπή αυτή και είχε πει: όχι, εμείς παραμένουμε και τα λοιπά, και αυτές οι απόψεις δεν χωρούν. Εντάξει, ωραία. Λαμπρά. Λοιπόν, στα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων θα πάμε. Θα ξεκινήσουμε με την Καθημερινή, όπου διαβάζουμε. Καθημερινή, είπα. Εστία μου άνοιξε. Θα μου πεις ένα τσιγάρο δρόμος. Λοιπόν, άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Μάλιστα, λάμπρα. Έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο από ΑΔΕ, στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Εγώ συμφωνώ, παιδιά, εγώ συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ. Κομωτήρια, κουρία, μπαράκια, καφέ, τα πάντα στο ταμείο. Δουλευόμαστε. Δουλευόμαστε. Θα πάτε δηλαδή στο καφέ franchise που έχει 25 καφέ μέσα στην Αθήνα. Θα πάτε στο σούπερ μάρκετ που έχει 150 μαγαζιά και θα ελέγξετε τα ταμεία του σούπερ μάρκετ. Η τζίρη ενός σούπερ μάρκετ, ενός, είναι η τζίρη όλων των επιχειρήσεων. Αλλά το σούπερ μάρκετ μπορεί. Με τριγωνικές σχέσεις, με παρένθετες εταιρείες, με θυγατρικές, με οτιδήποτε, να κάνει θαύματα αν έχει κανένα καλό λογιστή. Αλλά ο μικρός ο κακομοίρης ο ταλέπορος, άντε να μην κόψει μια απόδειξη. Αλλά το κάνουν, μας αρέσει. Η ΑΔΕ θα ελέγχει. Να πας εκεί που στις καλοκαιρινές επιχειρήσεις, ναι, συμφωνώ. Όπου το μπουκαλάκι το νερό κάνει και 5 ευρώ. Η μια ξαπλώστρα σου λίγο την νοικιάζω τόσο. Και σκοτώνται μεταξύ τους στους πληροδοτικούς διαγωνισμούς ποιος θα δώσει περισσότερα για να πάρει το χώρο. Λοιπόν, το πόρισμα για τους υπόπτους της Μαρφίν. Η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Θα έχει ενδιαφέρον. Και βεβαίως δεν αναφερθήκαμε και εμάς για την αυλαία, για το φευγιό της Μάρος Κοντού. Λοιπόν, φεύγουμε από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, πάμε στην πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη, όπου διαβάζουμε: δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8.30 η συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Πάμε στην εφημερίδα των, των συντακτών. Συγγνώμη. Αλλά μια συνεταιριστική εφημερίδα που έχει απολύσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ό,τι αριστερό υπάρχει μέσα, εντάξει. Και ξέρετε, ο εργοδότης αυτή τη γραμμή ή αυτή τη συμφωνία μπορεί να έχει κάνει. Εντάξει. Το ξεκατίνιασμα εργαζομένων κατά των απολυθέντων, αυτό με ξεπερνάει. Ρε παιδιά, αντί να γράφετε αναρτήσεις πολλές και τα λοιπά, γράψτε. Ζήτω το έθνος. Ζήτω η Ελλάς. Ζήτω Μελισσανίδης. Να τελειώνει, να συνεννοηθούμε δηλαδή. Είναι ανάγκη να γράφετε ολόκληρα κατεβατά. Και άνθρωποι τώρα χρόνια στο κουρμπέτι. Γράψτε. Και μ' άρεσε και η γλώσσα του διευθυντή. Του Μανιάτη, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Πάμε καλός. Αλλά όταν βγάλετε το σκασμό, έτσι μιλάει και στους εργαζόμενους. Ε, έτσι. Κύριος Μανιάτης, ξέρω θα με συμπεριλάβουν τώρα. Είμαι στη blacklist ούτως ή άλλως. Έτσι μιλάτε και στους υφιστάμενους σας, κύριε. Ή δεν έχετε υφιστάμενους, δεν έχετε. Είμαστε όλοι ίδιοι. Αλλά να βγάλετε το σκασμό, να σκάσετε κάτι τέτοια ανάρτηση είδα. Κρίμα. Κρίμα. Γιατί έχω δει κάτι τέτοιους διευθυντές, έχουν τύχει στη ζωή μου κάτι τέτοιους διευθυντές. Αλλά στο τέλος, το τέλος άλλα τους επιφύλασε. Λοιπόν, φεύγουμε από την... όχι, δεν πήγαμε ακόμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών. Στην εφημερίδα λοιπόν των συντακτών διαβάζουμε «Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μια τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί». Μα αυτό τέλειωσε, έληξε με τα τέλη. Δεν έληξε, ρε παιδιά. Συγγνώμη, σημερινή είναι η εφημερίδα των συντακτών. Σημερινή είναι. Κάτσε, τι έχει αλλάξει και... Σημερινή είναι. Τα τέλη έχουν φύγει από το τραπέζι. Είπε ο Τραμπ ότι αλλάζει γνώμη. Λοιπόν, Μαροκοντού, η πρωταγωνίστρια που έκοψε τον αέρα στους Αντωνάκηδες. Οδύσσια, υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Οδύσσια, αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Προσπαθώ να δω τώρα τι είναι αυτό. Λοιπόν, μη βασανίζομαι πρωί-πρωί. Πάω στη Δημοκρατία. Ανίατος εμπεγμός σε ακόμα ένα προεκλογικό σόου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Εντάξει, ποιος μαυρογιαλούρος τώρα. Ποιος μαυρογιαλούρος. Εδώ τα πράγματα είναι να μην πω τι είναι. Πάμε στην εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Τόσο έκανε το αεροσκάφος που σώθηκε με την προσγείωση και τιμήθηκε κτλ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ κινδυνεύουν με κατάρρευση, 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στη Κυψέλη. Παιδιά, εδώ το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η Κύμετρο ουσιαστικά παραδέχεται, η κατασκευάστρια εν πάση περιπτώσει, ότι υπήρξε ένα πρόβλημα. Μην ξεχνάμε και τη διαρροή το χειμώνα με τα νερά αυτού του υλικού, το οποίο αναζητούσαμε να δούμε τι είναι. Τώρα λέει έχει αποκατασταθεί το ζήτημα, η στατικότητα δεν κινδυνεύει, θα επισκευάσουν, για να δούμε, θα εγγυηθούν τη ζωή και την περιουσία. Η Αττικό Μέτρο λέει, ή μάλλον ο εργολάβος, ότι θα αποκαταστήσει τις ζημιές. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα πάντως, εάν λάβουμε υπόψη μας τι έγινε στην Πετρούπολη. Λοιπόν, φεύγουμε από την Κόντρα και πάμε, που πάμε, στα νέα. Έχουμε και ποντίκι σήμερα. Πού το ρε παιδιά το ποντίκι. Εδώ, να το. Λοιπόν, πριν πάμε. Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια. Εθνικά εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Ο Μητσοτάκης, συλλάβαμε τους δολοφόνους στη Μαρφίν. Δεν έχει σημασία. τι θα γίνει στη δικαιοσύνη. Διακοπές είμαστε, χαλάρωσε και σταμάτα επιτέλους να ψάχνεις τις τιμές στο πόσο κάνει η γελιογραφία της ημέρας. Κύριε Θοδωρικάκου, πόσο κάνει? Πόσο κάνει το πόσο κάνει? Κάποια εκατομμυριάκια, έτσι. Ψηλά γράμματα. Λεφτά έχουμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το λέγει ο πρώην περιφερειάρχης. Του Πελοποννήσου, με ποια αφορμή. Λεφτά έχουμε. Για να αποκαταστήσουν κάποιες ζημίες, αλλά τι, δεν θυμάμαι το φαινόμενο που. Λοιπόν, οι καταστροφές που είχαν προκληθεί. Πάμε στα νέα. Πήγε 21. Πάρε μου το Γιαννόπουλο. Έχουμε ξεχαστεί. Ξεχάστηκα κι εγώ. Λοιπόν, η Αθήνα απαντάει. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Τα φουσάτα έτσι. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε με τις εφημερίδες. Αλλά τις χάσαμε. Τι κάναμε τώρα εδώ πέρα? Μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν, πάμε να δούμε την απογευματινή. Να δούμε πώς σκέφτεται η κυβέρνηση, ρε παιδιά. Μην χτυπάτε. Λοιπόν, γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Ή θα τους διορίζουν, όχι δεν τους διορίζουν, ή θα τους δίνουν αυξήσεις, ή αναδρομικά ή καλάθι για τους συνταξιούχους. Καλά. Και ο Ελεύθερος Τύπος, τι λέει ο Ελεύθερος Τύπος? Αγωνιό. Μάλιστα. Διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Σου λέει, διορίσαμε, δώσαμε αναδρομικά, δώσαμε αυξήσεις, τι άλλο μένει, ανακαινίζω. Μάλιστα. Καλημέρα. Έχουμε την τηλεφωνική μας γραμμή. Για κάτσε, γιατί θα μας πέσουν τα μαλλιά. Όσα δεν μας έπεσαν με τη χημειοθεραπεία, θα μας πέσουν με αυτά που διαβάζουμε. Λοιπόν, για να πάμε στον συνάδελφο, τον Τάσο Γιαννόπουλο, να δούμε τη χθεσινή μέρα που σκύλησε στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Στη Βουλή, για την ακρίβεια.
0: Καλημέρα. Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολη. Για να δούμε και για το Ευρωκοινοβούλιο, ας πούμε τα.
0: Ξέρεις, όταν δουλεύει το μυαλό και πάει, σου λέει, κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει, εδώ εμείς αυτό, ο Αρβανίτης, οι άλλοι βουλευτές μας, τι κάνουν αυτοί εδώ πέρα? Μερικοί ανεξαρτοποιούνται, μερικοί πάνε, δεν πάνε στη Βουλή. Αλήθεια, θέλω να κάνω μια ερώτηση παραπολιτική. Ναι. Την ώρα που συνεδρίαζε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ανεξάρτητοι, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έκαναν καμιά τσάρκα στη Βουλή? Εθεάθηκε κανείς δηλαδή σε κανένα δεκτήριο, σε κανένα καφενείο, σε καμιά επιτροπή?
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες το μεσημέρι που ξεκίνησε η συνεδρίαση, είχαν φροντίσει όσοι παραμένουν τυπικά στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά δεν παρίσταν, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση, να απουσιάζουν από τη Βουλή. Δεν είδαμε κάποιον εκεί στα Πέριξ. Η αλήθεια είναι.
0: Καλό αλλά καιρό ακόμη έχει, παραλία δεν σούζε κιόλας, εντάξει.
1: Αλλά είχαν προλάβει ήδη πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση να ανεξαρτητοποιηθούν ακόμα τρεις και άρα να περιμένουμε σήμερα ίσως περισσότερες από ό,τι χθες και προχθές ανεξαρτητοποιήσεις ή και κάποιες παραιτήσεις. Αυτό είναι κρίσιμο για να δούμε και τελικά ποια θα είναι η κοινοβουλευτική δύναμη.
0: Μην παραιτηθούν, να ανεξαρτητοποιηθούν. Είναι η καλύτερη υπηρεσία που προσφέρουν αυτή την ώρα στην αξιοπιστία.
1: Ναι, ακριβώς, ειρωνικά το λες, Γιάννη. Ακριβώς αυτό είναι και κάποιο σχόλιο που κάνουν έτσι, πηγές της κοινοβουλευτικής ομάδας, οι οποίες λένε αφενός ότι η μη παράδοση της έδρας είναι προσβολή της λαϊκής ψήφου και της λαϊκής εντολής του 2023 και αφετέρου στυλιτεύουν αυτό το μαρτύριο της αγώνας.
0: Τι ήταν αυτό τώρα
1: που συμβαίνει?
0: Δάχτυλος, έγινε κάποια παρέμβαση. Λοιπόν.
1: Και αφετέρου στυλιτεύουν το μαρτύριο της αγώνας. Mm-hmm. Δηλαδή, τρεις σήμερα.
0: Κοίταξε τώρα, Τάσο. Εάν δεν πρόκειται για σχέδιο, δεν θέλω να πάω στο πιο ευτελές που μπορεί να σκεφτεί κάποιος στο μισθό. Εγώ δεν θέλω να το σκεφτώ. Εκείνο που απομένει να σκεφτεί κανείς, ότι ενδεχομένως να είναι ένα σχέδιο. Αλλά να δούμε ποιον ωφελεί. Το ότι συντηρείται ένα κλίμα φθοράς στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανόητοι όσοι το πιστεύουν. Ότι φθείρεται έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος τηρούνται οι προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Τσίπρας? Όχι. Γιατί ο Τσίπρας δεν παραιτηθείται. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θα πρέπει να δούμε τι είναι το κίνητρο που τους λέει ανεξαρτοποιούμε.
1: Αυτό μόνο μπορούμε να κάνουμε εικασίες και φυσικά ό,τι λέει όποιος και όποια απαραίτητα στην επιστολή, στην ανάλυση που κάνει στο προσωπικό του λογαριασμό. Επικαλούνται οι περισσότεροι την αλλαγή της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ μετά την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή την, ας το πούμε, επιλογή της αυτόνομης καθόδου μετά την διακηρυγμένη δημόσια άρνηση της ελληνικής αριστερής υπεράταξης ότι δεν θα συνεργαστεί με άλλες δυνάμεις. Και γι' αυτό και λέω, Γιάννη, ότι έχει μεγάλη σημασία, επειδή καλώς ή κακώς είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει και μεγάλο μέρος των στελεχών και των βουλευτών, να δούμε τελικά ποιοι και ποιες θα μείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί αυτή θα είναι, αυτή η ομάδα δηλαδή, των λίγων βουλευτών, όπως φαίνεται, που θα επιλέξει και το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ανασύνταξη το συντομότερο δυνατόν και σε μια προσπάθεια εκλογικής προετοιμασίας ουσιαστικά, γιατί
0: αυτονόητο είτε νωρίς, δηλαδή.
1: Ένα κόμμα θα έχουμε εκλογές. Ναι.
0: Ακριβώς. Ένα κόμμα, προορισμός του, στόχος του είναι να συμμετάσχει στις εκλογές και να διεκδικήσει την ψήφο του Νικολάου. Όλα τα άλλα είναι ανοησίες. Δηλαδή παραιτήθηκε βουλευτής εχθές και θα το πω με το όνομά του, γιατί εντάξει, ο κύριος Ψυχογιός, ο οποίος μου είναι συμπαθής. Και λέει, δεν χωρούν παράλληλες πορείες και αυτόνομες πορείες. Μα αν ένας μιλάει για αυτόνομη πορεία, είναι ο κύριος Τσίπρας. Και ο Φάμελος, και ο Πολάκης, και η Δούρου, και ο Παπάς μιλάνε για συνεργασίες. Διαφορετικού τύπου. Έτσι, να επικαλείσαι ότι δεν χωράνε αυτόνομες πορείες, ενώ ετοιμάσαι να πας προς εκεί, εντάξει, είναι λίγο... Τι να πω,
1: είναι ένα ζήτημα ακριβώς τώρα το πώς θα ανασυγκροτηθεί με όσες δυνάμεις έχουν απομείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα να πούμε, Γιάννη, για τα δικαστικά, γιατί μέσα στον καταιγισμό των εξελίξεων και επειδή και σήμερα σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις, μπορεί ο κόσμος να μην έχει προλάβει να δει τα νέα δεδομένα, τουλάχιστον από χθες που συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Κάτσε, γιατί πρώτον, εδώ και αυτό τέθηκε, συγγνώμη σε διακόπτω, ένα αμφιβόλο. Υπήρξαν δημοσιεύματα ότι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας εξακολουθεί να είναι ο...
1: Α, ναι, σωστά, να το πούμε και αυτό. Άρχισε να διακινείται από το απόγευμα αυτό ότι το σενάριο ότι ο Σοκράτης Φάμελος δεν έχει στείλει επίσημα την επιστολή παρέτησής του από την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, κάτι που σύμφωνα με πηγές της πολιτικής γραμματείας προκαλεί εντύπωση, γιατί προφανώς είναι ένας ψευδής ισχυρισμός που διαψεύεται και από τα ίδια τα επίσημα πρακτικά της Βουλής. Γιάννη, το ψάξαμε και εμείς δηλαδή χθες, το ρώτησα. Υπάρχει επιστολή από τις, τώρα δεν κάνω λάθος, 9 Ιουλίου,
0: Τάσο,
1: της παρέτησης του Σοκράτη Φάμελου.
0: Εγώ σου λέω ότι δεν υπάρχει η επιστολή. Και βγαίνει ο αρχηγός ενός κόμματος και λέει «Παρετούμε, φεύγω, γεια σας».
1: Ναι, θα ήταν αστείο μετά να πει...
0: Εντάξει, είπαμε.
1: Ναι, λοιπόν. ήταν, ο ΣΥΡΙΖΑ το αποδίδει αυτό σε μια προσπάθεια να συντηρούνται από κάποιους και από ΜΜΕ σενάρια διάλυσης του κόμματος και εργαλειοποίησης του κοινοβουλίου ταυτόχρονα, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε αυτό που ήθελες να πεις,
1: ότι επισήμως πλέον, όπως είχε προαναγγελθεί και είχαμε πει και από την ιστοσελίδα της Αυγής, εξελέγει ο Γιάννης Αμανατίδης, θυμόμαστε όλοι και από την υπουργική του θητεία, ένας τέλεχος με εμπειρία στη θέση του γραμματέα.
0: Ο Γιάννης Αμανατίδης, συγγνώμη γιατί δεν αντέχω, γιατί μερικοί νεωσοί. Ο Γιάννης Αμανατίδης ήταν ο υφυπουργός εξωτερικών που όταν πήγε ο Ερντογάν επί ΣΥΡΙΖΑ στη Θράκη του πήρε το μικρόφωνο όταν άρχισε να κάνει να λέει μπιπ. Εντάξει, για να θυμόμαστε κιόλας τη θέση του καθενός μας.
1: Σωστά. Ο Γιάννης Αμανατίδης, έτσι, θυμίζω ότι πήρε τη θέση, πήρε την έδρα της Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία παραιτήθηκε και έδωσε την έδρα στο κόμμα την προηγούμενη εβδομάδα. Πλέον δρομολόγησε και χθες με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, όπως είχε ήδη αποφασιστεί
0: την
1: επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ, την επιστροφή του Παύλου Πολάκη.
0: Επειδή έχουμε να δώσουμε όλο το ρεπορτάζ και δεν προκάμαμε με τις δικές μου αυτές, παραμένει στη γραμμή. Δίνουμε την κίνηση και επανερχόμαστε.
2: Το κόκκινο.
3: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Εθισμός. Πάνος Βλάχος. Πιξ Λαξ. Λόγος Τιμής. Νατάσα Μποφίλιου. Γιάννης Χαρούλης. Ματούλα Ζαμάνη. Νόβελ 729. Τζαούλ. Μαρίνα Σπανού. Βέβυλος. Νεφέλη Φασούλη. Και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: .5 και 5 στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα στους δρόμους της Αττικής σήμερα Πέμπτη με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
5: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
5: Μπορεί να μην έχει κίνηση παντού, αλλά ο Κηφισός τα καλύπτει όλα. Η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα.
0: Δεν πρόλαβε, μωρέ, ο Κυρανάκης μου.
5: Δεν πρόλαβε, μωρέ,
0: αυτό το κοπέλι που λένε στο χωριό μου. Πάμε.
5: Ο Κηφισός λοιπόν και στα δύο ρεύματα. Η κίνηση ξεκινάει από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Μεταμόρφωση, καθώς επίσης και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Κατά τα άλλα, η εικόνα στο Λεκανοπέδιο είναι μια χαρά, εκτός από το λιμάνι του Πειραιά που έχει αυξημένη κίνηση λόγω των καραβιών που αποχωρούν.
0: Μάλιστα. Μακάρι να διατηρηθεί, τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα να ανασάνουμε λίγο. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλημέρα, γεια σας.
0: Επιστρέφουμε στον Τάσο Γιαννόπουλο.
6: Ναι. Λέγαμε, Γιάννη, ότι επέστρεψε ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα χθες είχαμε τους 7 που συμμετείχαν στην συνεδρίαση, συν ένα το βουλευτή Χανίων, Παύλο Πολάκη, 8, οι οποίοι είναι και νομίζω ότι αυτοί που θα ψηφίσουν το Σάββατο το πρωί σε μια κάλπη που θα στηθεί στη Βουλή για τον νέο ή τη νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, γιατί όπως είπαμε, αυτό θα είναι και το πρόσωπο που, εφόσον δεν έχουμε νέα ηγεσία στο κόμμα, θα αναλάβει να τρέξει ουσιαστικά και με τη θέση του επικεφαλής κατά κάποιο τρόπο και του εκλογικού σχεδιασμού τους επόμενους κρίσιμους.
0: Έχω την εντύπωση, ναι, ότι βεβαίως ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά με όποιο ρόλο οι τρεις τουλάχιστον που έχουν μπει μπροστά σε αυτή την προσπάθεια, θα έχουν μια ευθύνη και ένα ρόλο να παίξουν την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν περισσεύει κανένας δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
6: Και αυτό πρέπει να... θεωρείται ο επικατέστερος για τη θέση του γραμματέα του κόμματος, εννοείται. Απλά έχει μια σημασία να πούμε πως μετά τη χθεσινή επιστροφή του Παύλου Πολάκη έχουμε και μια εξέλιξη ακριβώς στην κούρσα που θα έχουμε αυτή τη σύντομη για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς κύκλοι του Παύλου Πολάκη αμέσως λίγη ώρα μετά την επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τόνισαν ότι για να επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ σε νικηφόρα με βάση τους στόχους του πορεία, πρέπει να είναι να αναδεχθεί ομόφωνα σε πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης ο Παύλος Πολάκης, και άρα ζητάνε ουσιαστικά την οικειοθελή και συνενετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου. Η οποία έχει επίσης
0: το ίδιο θα μπορούσε να πει και η κυρία Δούρου, βέβαια. Από την, δηλαδή δεν το θεωρώ κάποιος.
6: Δεν έχουμε αντίδραση ακόμη στην πλευρά της κυρίας Δούρου, αλλά αυτό βάζει σε νέα δεδομένα τα όσα θα δούμε τις επόμενες ώρες. Δηλαδή ουσιαστικά το κάλεσμα του Παύλου Πολάκη στη Ρένα Δούρου να αποσυρθεί, ώστε ο ίδιος να αναδειχθεί ομόφωνα πρόεδρος, μετά λέει μάλιστα τη συνεδρίαση της σχετικής επιτροπής, ενώ η απόφαση μέχρι στιγμής, τουλάχιστον η θεσινή απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, είναι να γίνει η εκλογή προέδρου.
0: 9 το πρωί, 10 και
6: μισή. Πριν συνεδριάσει. Άρα τώρα αντικειμενικά εικάζω ότι θα έχουμε ίσως ένα μικρό νέο γύρο εσωκομματικών εντάσεων και έντονων συζητήσεων για το πώς θα φτάσουμε μέχρι το Σάββατο. Δηλαδή, και την εκλογή.
0: Αν όχι εντάσεων, που δεν το θεωρώ. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν διαβουλεύσεις και νομίζω θα καθίσουν οι τρεις που λέει και πρέπει να καθίσουν και να χαράξουν μια κοινή πορεία. Έτσι, με διακριτούς ρόλους ο καθένας τους κτλ. Νομίζω ότι η συμβολή και των τριών στην αλλαγή πλεύσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι σημαντική και πρέπει, αλλά αυτό είναι ένα ευκολόγιο.
6: Σίγουρα, τώρα, Γιάννη, δεν πρέπει να υπάρχει, αν κρίνουμε με βάση το το στόχο να φύγει από την εσωστρέφεια ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρέπει να υπάρχει και να μην διαβρεθεί σίγουρα όποιο ρήγμα αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα δύο πρόσωπα που έχουν δηλώσει ότι διακριτούν την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας ουσιαστικά και κατ' επέκταση του κόμματος αυτή την περίοδο κατά κάποιο τρόπο.
0: Να ρωτήσω τώρα, Τάσο, σήμερα περιμένουμε, γιατί εντάξει όλη μέρα εκεί στο ρεπορτάζ κάτι θα έχει πάρει ταυτής. Ποιους περιμένουμε σήμερα να ωφελήσουν το ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρησή τους?
6: Ναι. Το αστείο είναι ότι ακούμε συνέχεια ονόματα. Ο ένας είναι με το στυλό στο χέρι να υπογράψει την επιστολή του στον πρόεδρο, ο άλλος περιμένει αύριο, ο άλλος σκέφτεται τελικά να παραιτηθεί. Δεν θέλω να πω τα ονόματα, αλλά δεδομένου ότι χθες συμμετείχαν μόνο 7 από τους εναπομείναντες 17, καταλαβαίνουμε ότι μέχρι και αύριο μπορεί να έχουμε ίσως ακόμη και 8, 9, 10 αποχωρήσεις. Βάζω εδώ παρένθεση, είτε ανεξαρτητοποιήσεις, που έχουμε δει τις περισσότερες μέχρι τώρα περιπτώσεις, είτε και κάποιες παραιτήσεις που σημαίνουν ότι θα δώσουν την έδρα, και αυτό επηρεάζει και τα δεδομένα, τομίζω, γιατί θα ενδεχομένως να έχουμε αντικαταστάσεις. Για παράδειγμα, αν ο κύριος Κεδίκογλου υλοποιήσει την προαναγγελία του ότι θα παραιτηθεί και θα δώσει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να δούμε, και έχω τις πληροφορίες, ότι θα φτάσει η έδρα στην κυρία Ακριώτου Θεοδώρα, κατά πάσα πιθανότητα, που είναι η τέταρτη κατά σειρά μετά τις εκλογές του 23, και θα αυξηθεί ο αριθμός των βουλευτών και των βουλευτρίων που θα απομείνουν τελικά στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Για να δούμε, και πώς. Ναι.
6: Φυσικά θα αρχίσει και μια συζήτηση ανάλογα και με το ποιος ή ποια θα είναι πρόεδρος, επειδή υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, επειδή διακηρυγμένος στόχος όσων πλέον έχουν την πλειοψηφία στο κόμμα είναι και η συμπόρευση με άλλες δυνάμεις και η συμπαράταξη με άλλες δυνάμεις της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου. Εάν το επόμενο διάστημα από την τεράστια δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών και βουλευτριών, ίσως να υπάρξει μια προσπάθεια προσέγγισης, επαναπροσέγγισης, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε έναν αριθμό, όχι ακόμη ρεκόρ, γιατί είχαμε νομίζω το 2012, με την περίοδο μάλλον των μνημονίων, είχαμε φτάσει 60-63 ανεξάρτητους. Τέλος πάντων, έχουμε τώρα 47, αν δεν κάνω λάθος. Θα φτάσουμε σίγουρα παραπάνω.
0: Το πρωτοφανές. Ναι, το πρωτοφανές.
6: Ναι, περισσότερο από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που είχε 47 βουλευτές το 23 και τώρα κινδυνεύει να μείνει με μονοψήφιο αριθμό, αν επιβεβαιωθούν πληροφορίες.
0: Το χειρότερο που πρέπει εσείς τουλάχιστον οι κοινοβουλευτικοί να καταγράψετε, οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, ως ιστορικό ρεκόρ είναι μέσα σε μια κοινοβουλευτική περίοδο κάποιος βουλευτής να μετακινείται 3 φορές. Κάτσε, μην έχουμε και καμιά τέταρτη μετακίνηση.
6: Δηλαδή. Το έχουμε και αυτό ακριβώς. Ναι.
0: Είναι απίστευτα. Τάσο, σήμερα θα έχετε δουλειά, τρέχει το ρεπορτάζ. Εδώ θα είμαστε. Εντάξει, να το καταγράψουμε. Είναι τουλάχιστον δημοσιογραφικά πολύ ενδιαφέρουσα.
6: Αν έχουμε ένα-δύο λεπτά για τη σταματική αναθεώρηση, να θυμίσω την εξέλιξη που είχαμε.
0: Ναι, εν συντομία, ναι. Τάσο.
6: Ναι. Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι διάλεξε η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία μια fast track διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε χθες στην Επιτροπή. Και πλέον πάμε στην Ολομέλεια στα τέλη της άλλης εβδομάδας, αλλά κρατάμε αυτό που χθες ήταν η τελευταία συνεδρίαση. Ξαναέβαλαν στο τραπέζι την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, δηλαδή με απλά λόγια για όλα αυτά είναι η τεμπέλη της δημόσιου υπάλληλοι και όχι η κυβέρνηση που

Μα όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει, κύριε Φάμελε. Έτσι, πάνω απ' όλα δηλαδή. Είδατε, ακόμα και το πιο λαϊκό άσμα έχει, εμπεριέχει πολιτικά μηνύματα, αρκεί να έχεις τη διάθεση να τα δεις και να τα ακούσεις. Πάμε τώρα στα μηνύματά σας σιγά σιγά, γιατί θα με κατηγορήσετε ότι δεν θέλω να διαβάζω, ιδίως εκείνα τα οποία είναι απέναντι, και θα επιδιώξω, εάν έχετε γράψει θετικά θα τα προσπερνάω, να το ξέρετε. Λοιπόν, ο Χρήστος: καλημέρα Γιάννη, σε σένα και σε όλο το κόκκινο. Αν εγώ υπογράψω μια υπεύθυνη δήλωση που στη συνέχεια αποδειχθεί ψευδής, τότε θα έχω ποινικές κυρώσεις. Γιατί δεν ισχύει αυτό για τους βουλευτές που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους? Ισχύει άλλο δίκαιο για τους βουλευτές και άλλο για εμάς τους υπολείπους? Χρήστος από το Περιστέρι. Χρήστο, στο χωριό μου λέγανε να δώσουμε τα χέρια λόγω τιμής και το κρατούσαν. Εδώ και οι υπογραφές. Ο Μιχάλης: καλημέρα κύριε Σαρτάκη, αν είχε χιούμορ ο Τσίπρας θα έβαζε deadline στους επίδοξους σωτήρες της αριστεράς να παραδώσουν τις έδρες τους ως την 20η Ιουλίου. Παρεμπιπτόντος, η Όλγα, όλα καλά? Λοιπόν, η Μάγη: μένω στην περιοχή και φοβάμαι μη με δείρουν επειδή πηγαίνω με 30. Όταν οι οπαδοί του Φλωρίδη τρέχουν σαν τρελοί και με βρίζουν. Για την Χαριλάου Τρικούπη στην Κηφισιά. Παιδιά, αυτό είναι ένα από τα παράδοξα και τα... Έτσι, ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, και εγώ έχω φάει μούτζες κάθε μέρα, δηλαδή όποτε περάσω τις εισπράττω. Αρκετές. Τι θες? Να διαβάσω 2-3 μηνύματα, γιατί έχουμε τρελαθεί εδώ πέρα και θα με κατηγορήσουν ότι λογοκρίνω. Στρατάκι και Πολάκη, έμειναν δίπλα σας 7 από τους 71 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μα είσαι και ανιστόρητος. 43 είπαμε ήτανε. Είσαι στο 23 εσύ. Στο 19 εσύ, ε. Ποιος ήταν μέχρι το 23, πρόεδρος? Για θύμισέ μου, ρε φίλε. Βρε Χρήστο. Λοιπόν, έτσι. Για ποια πλειοψηφία μιλάτε? Εμείς δεν μιλήσαμε για πλειοψηφία στα γραφεία και στις μεθοδεύσεις. Για την κοινωνία θα μιλήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, ο Μιχάλης: καλημέρα και Σταθάκη. Το διάβασα αυτό, βρε παιδιά. Ο Θέμης είχε πει αυτό, ναι. Ο Βασίλης: καλημέρα, καλή εκπομπή. Εμείς εδώ πιστοί στο κόκκινο από το 2008. Διαχρονική αξία. Βασίλης από γήπεδο στη Βουρέντη. Βασίλης, ευχαριστώ, γιατί ξέρω ότι το σέβεσαι, το αγαπάς και προσπαθείς για να παραμείνει το κόκκινο. Γιάννη, ο Γιώργος: Γιάννη, φοβάμαι ότι η στάση σου πέναλτι στους συντρόφους θα σε φθείρει. Γιώργη, εγώ ασθαρώ και σπάω στο διάλο που λένε. Αλλά υπάρχει εδώ, σε τούτη εδώ την κοινωνία, και μια αξιοπρέπεια και ένα λόγο τιμής που μιλάω εδώ και καιρό. Και επειδή είσαι από το Ηράκλειο, τα κατέχεις εκιά τα πράγματα πως είναι. Γιατί, ρε, ο φίλος μου ο Μαμουλάκης εχθές δεν παρετήθηκε, μόνο εξαρτοποιήθηκε? Που ο Μαμουλάκης δεν έχει ανάγκη από λεφτά, ούτε τίποτα, γιατί είναι επαγγελματίας,

0: Ελλάδα. Γιατί δεν παρετήθηκε? Ε? Και που ξέρω ότι μιλάει με τον Τσίπρα. Καιρό. Λοιπόν, η Μαρία, η Ζήτα. Καλημέρα στο κόκκινο και σε όλους που δουλεύετε εκεί για την ενημέρωση για τον ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ξέρουμε τι μας περιμένει κάθε μέρα που ξημερώνει. Εγώ πάντως ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τέλους. Και εγώ, Μαρία, και πολλοί ακόμα, και θα τρίβουν κάποιοι τα ματάκια τους όταν μπούμε στην τελική ευθεία των εκλογών. Θα το τρίβουν. Και παραπέμπω σε δημοσιεύματα, γιατί δεν διεγράφει ο Πολάκης από τον Τσίπρα το 23. Παραπέμπω σε τέτοια δημοσιεύματα. Λοιπόν, Ευάγγελος, μη με πάτε, δημοσκόπη του είπαν, άστον, γιατί θα σου κάνει ζημιά. Λοιπόν, δηλαδή όχι γιατί θέλει να σου κάνει ζημιά, αλλά γιατί έχει... Λοιπόν, ο Ευάγγελος, καλημέρα εκεί στην Κρήτη, έτσι μάγκες είσαστε, απειλές εναντίον της Δούρου, αν βάλεις Πολάκι το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή να μας χες... Θα το διαβάσω όπως το λέει ο φίλος, γιατί Ευάγγελε, θαυμάζω τον πολιτικό σου λόγο. Λοιπόν, και όλοι εσείς. Καλημέρα εκεί στην Κρήτη, ή έτσι μάγκες είσαστε, απειλές εναντίον της Δούρου, απείλησε κανείς τη Δούρου. Είπε την άποψή του. Αν βάλεις Πολάκι το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή να μας χέσεις. Μπράβο, αυτός είναι αριστερός λόγος. Και να σταματήσει το παραμύθι. Ο Τσίπρας ανέδειξε τους βουλευτές και όχι το κόμμα του 3%. Συνέχισε. Τέτοια θέλω να ακούω, αγαπητέ Ευάγγελε. Μπορείτε να στέλνετε τέτοια μηνύματα, όσοι τα πιστεύετε αυτά. Οι υπόλοιποι της συνοδευτικής ομάδας δεν πήγαν γιατί ο Μάγκας ο Πολάκης κάνει για 10. Εκεί συμφωνούμε. Εκεί συμφωνούμε, ρε Βαγγέλη. Ο Γιάννης. Γιάννη, καταλαβαίνεις ότι έχουμε γίνει ένα τουρλουμπούκι. Ο κόσμος γελά και με σένα και με το κόκκινο και με το ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ μέχρι τώρα δεν λιβάνιζες το φάμελο? Πρέπει να ακούσεις λίγο ραδιόφωνο ακόμα και πρέπει να με ακούσεις μερικά χρόνια ακόμα για να καταλάβεις. Γεια σου, Γιάννη. Ο Νίκος από τη Γεράπτρο. Καλημέρα, Γιάννη, και στους εργαζόμενους του κόκκινου. Να σε καλά. Ο Αλβίνος. Καλημέρα. Απάντησέ μου τι και ποιοι φταίνε που το 32% του 19 κατέρευσε στο 23% και ποιοι ανέδειξαν πρόεδρο τον Κασελάκη. Ονόματα παρακαλώ. Ο Πολάκης. Για όλα αυτά ο Πολάκης και η Δούρου. Ο Πολάκης δεν ήταν αρχηγός, ρε παιδιά. Ο Πολάκης δεν έκανε κουμάντο από το 19 μέχρι το 23. Όχι, και ο Τσίπρας. Α, ναι, ο Τσίπρας ήταν. Άρε, Αλβίνε. Άρε, Αλβίνε. Λοιπόν, ο Αλέξης μας πήρε μια κλίση και μας το κλείσε. Λοιπόν, ξέχασες, σοβαρά, Γιάννη, πιστεύεις τα αλήθεια ότι υπάρχει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, υπάρχει. Θα μπει στη Βουλή και με ένα ποσοστό που θα τρίβετε τα ματάκια σας. Ξέχασες να αφαιρέσεις και τον Σαμαρά από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, οπότε ισοφαρίζει με Ελλάς. Τελεία, Παύλα. Εντάξει, αυτά τα λες εσύ. Εγώ τις δημοσκοπήσεις δεν τις ακούω. Καλημέρα, Γιάννη, λέει η Χριστίνα. Καλημέρα στο κόκκινο και σε όλους τους αριστερούς. Πάντα πριν τις εκλογές κάποιους πιάνει ο Ξοχοίδης. Τυχαία? Δεν νομίζω, ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Όσο λέει ο Τσίπρας, δεν θέλω κανέναν, τόσο δεν θα ανεβαίνει, γιατί ο λαός μας λέει συνεργασία. Ο Βασίλη, άργησες. Στρατάκι, αυτά τα ωραία τα παλικάρια που λες για παράδοση βουλευτικής έδρας δεν ισχύουν για διαγραμμένους? Μόνο ο Αρκάδας, ο Πασόκος, ο Κωνσταντινόπουλος ήταν παλικάρι? Έλα, μόνος σου θα λες. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή σιγά σιγά. Ο Ανδρέας. Δεν νομίζω ότι και εγώ θα γυρίσω πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ εάν φύγουν όλοι αυτοί με τις αριστερές ιδέες που εύκολα τις αλλάζουν για μια υποτιθέμενη κυβερνόσα γιαλατζή αριστερά με στελέχη ακροδεξιά. Ο Τσίπρας το μόνο που επιδιώκει είναι να διαλύσει το κόμμα που τον ανέδειξε, αλλά το ραδιοφωνάκι να είναι καλά και θα χρειαστεί ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Λοιπόν, αν σας πω ότι είναι ακόμα 15-20 μηνύματα, δεν θα το πιστέψετε, αλλά πρέπει να πάμε στον καλεσμένο μας. Ο Μαρίνος. Δεν τρέπεσαι πια, Στρατάκι? Τσικουδιές κατεβάζεις πρωί-πρωί? Το δυστύχημα ξέρεις ποιο είναι, αγαπητέ Μαρίνο? Ότι δεν μου το επιτρέπει ο γιατρός. ούτε να τη μυρίζουμε. Εντάξει, γενικώς το αλκοόλ. Οπότε μάντεψε τι άλλο παίρνω. Ναι, ρε, δεν τρεπόμαστε λίγο. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Όταν δεν συμφωνεί κάποιος, δεν βάζει απέναντι ένα επιχείρημα να πει, ρε φίλε, αυτά που λες είναι μπούρδες, γιατί εγώ πιστεύω ή δεν ισχύουν αυτά που λες, αντιθέτως αυτό που ισχύει είναι αυτό. Όχι, εκεί. Α, δεν είσαι καλά, αυτά λοιπά. Γιάννης Καρναβιάς, αντιπρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Ετωλού Ακαρνανίας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Εσάς και τους ακροατές.
0: Έχω την αίσθηση ότι οι αγρότες βρίσκονται στο ίδιο σημείο και ενδεχομένως και χειρότερο από τότε που ξεκίνησαν τις τελευταίες κινητοποιήσεις τους. Ή κάνω λάθος και είμαι υπερβολικός.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αλλάξει και κάτι. Να ξέρετε, εκτός από την τελευταία πληρωμή που έγινε, που ήταν λίγο καλύτερα από τις προηγούμενες. Αυτό είναι η μόνη διαφορά μας. Η μισή είναι απλήρωτη πάλι. Πάλι υπάρχουν εκκρεμότητες. Οι εκκρεμότητες οι παλιότερες ούτε αυτές έχουν πληρωθεί. Έλεγχοι υποτίθεται πολύ. Δεν βγάζουν αποτέλεσμα. Κόστος παραγωγής τεράστιο. Αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Δηλαδή ακούτε και εσείς εξαγγελίες για πετρέλαια και τέτοια οι οποίες εξανεμίζονται μέσα σε μία ώρα. Δεν είναι έολες, εγώ θα έλεγα.
0: Ανοησίες είναι, αλλά τι να κάνουμε. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Κυρία Καρναβιά, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί το οποίο μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί στα χωράφια μέσα μεγάλωσα, ανάποδα σε σαμάρι κοιμόμουν αντί για κούνια, έτσι, και ακούω κάτι ανοησίες από την ΑΔΕ τώρα και μου σηκώνει τη τρίχα. Δηλαδή, αιτία για να μην πάρεις την επιδότηση είναι αν στο ε9 ή στο κτηματολόγιο εμφανίζεται μία έκταση ιδιοκτησίας σου ή προσενοικίαση 16 στρεμμάτων και εσύ συνεπείς με αυτό που καλλιεργείς δηλώνεις 14,5 γιατί το άλλο είναι αγριάδα. Ισχύει?
1: Όλα ισχύουν, να ξέρετε.
0: Δηλαδή ισχύει, έχω ένα χωράφι.
1: Ισχύει αυτό,
0: ναι.
1: Ισχύει ότι πέρασε ο δορυφόρος και έχει συνεχεία και τα πληρώνει ο παραγωγός. Δηλαδή εδώ έχουμε βάλει και την τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Στο κομμάτι την τεχνολογία την έχουμε βάλει για να τιμωρήσουμε και τον παραγωγό πάλι. Αντί να τον βοηθήσουμε, τον τιμωρούμε εδώ.
0: Δηλαδή, γιατί με τούτα τα τερτύπια προσπαθούν να αποφύγουν τις επιδοτήσεις, έτσι.
1: Μα προφανώς κόβουν από παντού, σας λέω. Και η τελευταία πληρωμή γι' αυτό ήταν λίγο καλύτερη. Έκοψαν τους μισούς και πληρώθηκαν λίγο καλύτερα οι άλλοι μισοί. Αυτό έγινε. Αυτό που ζούμε δηλαδή είναι το θέατρο του παραλόγου. Ειδικά με το monitoring, αυτό που λένε και διαμαρτυρόμαστε εδώ και έχουμε τόσο καιρό. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πέρασε ο δορυφόρος και είχε συννεφιά τη μέρα που πέρασε και κόπηκαν τα χωράφια. Βγήκαν μία επιλέξιμα. Πέρασε ο δορυφόρος και τα βρήκε να μην είναι καλλιεργημένα εκείνη την περίοδο, γιατί έτσι πρέπει, δεν καλλιεργούνται. Είναι και περίοδοι που είναι νεκρές. Το ξέρουν ότι αυτή η περίοδο είναι νεκρή και την πληρώνει πάλι ο παραγωγός. Ενώ υπάρχει το δικαίωμα. Το δίνει ο ίδιος ο νόμος δηλαδή, που λέει ότι μέχρι τότε πρέπει να καλλιεργήσει, τότε πρέπει να φυτευτεί. Πέρασε ο δορυφόρος, δεν το βρήκε, έκοψε το χωράφι. Σας λέω τώρα για θέατρο του παραλόγου κανονικά.
0: Και προσέξτε, εδώ θα πεις ότι δεν πήρε ένας αγρότης την επιδότησή του. Αυτό που έμαθα με το κτηματολόγιο ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Ότι επειδή η κτηματογράφηση έγινε με βάση αεροφωτογραφίες, διαστάσεις και υπάρχει μια απόκληση από αυτές τις αεροφωτογραφίες και στην πραγματική μέτρηση, που πολλές φορές μπορεί να είναι 1 και 3 μέτρα, ταλαιπωρούνται ή θα ταλαιπωρηθούν όσοι το πάρουν είδηση εκατομμύρια πολίτες να καταθέτουν αγωγές γιατί 3 πόντους 4, προσέξτε, όχι το μέτρο που έχει απόκληση, 3-4 πόντους το οικόπεδό σου είναι πιο μικρό, πιο μεγάλο και πρέπει να το διορθώσεις και αυτά διορθώνται με αγωγές. Δηλαδή εδώ αυτό μιλάμε για το απόλυτο παραλογισμό που εσείς οι αγρότες το ζείτε στο πετσί σας. Και αν δεν το καταλαβαίνει τώρα αυτό που λέμε ένας ακρότης, ένας πολίτης που δεν έχει σχέση να πει τι είναι αγριάδα σε ένα χωράφι κτλ. Ένα χωράφι που γειτνιάζει με δάσος ή με κάποιο βοσκοτόπι που ανήκει στην ιδιοκτησία σου αλλά δεν το καλλιεργείς. Αλλά στο κτηματολόγιο φαίνεται η ιδιοκτησία σου. 1, 2. Αυτό που μου λέτε εσείς με το δορυφόρο, εδώ, κάμερες τώρα λέει μπήκαν, έχει γεμίσει η Αττική, πάει στον άλλο κλείσει ότι δεν φοράει ζώνη, κάνει την ένσταση και τι αποδεικνύεται? Ότι είχε το χέρι του στο τζάμι όπως συνήθως βγάζουμε και δεν φαινόταν η ζώνη.
1: Και δεν φαινόταν η ζώνη, ναι.
0: Ή ο άλλος μιλούσε στο κινητό, λέει, ρε παιδιά, εγώ από άποψη δεν μιλάω στο κινητό. Και αναλύοντας φωτογραφία τι είχε, έβαζε εκείνη την ώρα το δάχτυλο στο αυτί του που κάνουμε πολύ να το ξύσει. Δηλαδή γελάμε γιατί είναι για γέλια όλοι αυτοί οι τύποι.
1: Είναι για γέλια, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι για κλάματα. Γιατί τώρα εδώ μιλάμε για κόσμο που είναι από πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, όταν είμαστε στην καρδιά της καλλιεργητικής περίοδου και κοβόμαστε με τέτοια τερτύπια και δεν υπάρχει ρευστότητα και ο παραγωγός δεν μπορεί να καλλιεργήσει, καταλαβαίνετε πόσα προβλήματα δημιουργούνται.
0: Εσύ θεωρείτε ότι είναι σκόπιμα όλα αυτά, έτσι?
1: Μα προφανώς. Προφανώς είναι σκόπιμα. Είναι σκόπιμα να κόψουμε από παντού για να λέμε ότι κάτι κάνουμε, κάποιον πιάνουμε. Κάτι δουλεύει το σύστημα, αλλά η ουσία είναι μία, ότι δεν αλλάζει τίποτα. Αυτοί που τα έπαιρναν παράνομα συνεχίζουν και τα παίρνουν τα χρήματα και κόβονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ούτε έχουν κάνει καμία παρανομία. Με τέτοια τερτύπια μικρά. Και τρέξε στις ενστάσεις και πήγαινε παραπίσω να πληρωθείς, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Τώρα δεν μιλάμε για εκατομμυριούχους, μιλάμε για ανθρώπους που είναι στην καρδιά της παραγωγής, που θέλουν να καλλιεργήσουν
0: και
1: είναι
0: δεν μπορούν.
1: Με τη μέση της παραγωγής και δεν μπορούν αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε γεμίσει χρέη, έχουμε γεμίσει, ακούμε εκατομμύρια να πετάνε και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε αυτά που δικαιούμαστε, τα ψίχουλα, και δεν μπορούμε έτσι όπως πάει η δουλειά να καλλιεργήσουμε. Πολλοί συνάδελφοι θα φύγουν. Τιμές παραγωγού και ξαναφτάνουμε στα ίδια, είναι στο πάτωμα, ενώ στο ράφι είναι πανάκριβα.
0: Το βλέπω.
1: Δηλαδή για αυτό που φωνάζαμε, που είναι τα βασικά, κόστος παραγωγής που φωνάζουμε πόσο καιρό. Είναι στο Θεό, έχει φτάσει στα ύψη και κανένα δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, πέστε μου, ποιος αγρότης θα καλλιεργήσει με 2 ευρώ πετρέλαιο αυτή τη στιγμή? Εδώ στην Εντολοακαρνανία το πετρέλαιο είναι 2 ευρώ.
0: Με αυτό θέλουν. Να μην καλλιεργήσει ο αγρότης. Αυτό θέλουν. Υπερβολή ή αλήθεια είναι αυτή? Γιατί θα έρθει μεγάλη εταιρεία και θα σαρώσει. Λοιπόν, βρισκόσαστε σε κινητοποίηση, σε τροχιά μάλλον για να ξανασκεφτείτε να βγείτε στους δρόμους. Καλοκαιριάτικα αποτελείται, έτσι.
1: Δεν σταματήσαμε καθόλου.
0: Έλεγα.
1: Και μέσα στο καλοκαίρι, πριν 2 εβδομάδες, 3, ξανά είχαμε κινητοποίηση και εδώ στο Αγρίνιο για να πιέσουμε να γίνουν έφυγε αυτές οι πληρωμές που γίνανε. Αν, και αυτό είναι που καλούμε για τους συναδέλφους, αυτό τους λέμε, ότι δεν βγαίνει τίποτα άλλο αν δεν είναι ο κόσμος στο δρόμο, αν δεν είναι στο μετερίζει το αγώνα, γιατί εδώ αν δεν αγωνιστούμε δεν κερδίζουμε ούτε τα βασικά εδώ, να ξέρεις.
0: Ακριβώς.
1: Βγήκαμε στο δρόμο και πήραμε τη βασική ενίσχυση. Και ευτυχώς βγήκαμε, γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ ο σχεδιασμός ήταν να την πάρουμε ένα χρόνο μετά.
0: Δεν είναι τυχαία το ότι πήγε στην ΑΔΕ η ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί ακριβώς εκεί θα υπάρχει ο κόφτης με αυτά τα τερτύπια τα οποία. Και σας είπα, εγώ ευκαιρίας δοθήσεις απευθύνομαι και σε όλους στο κτηματολόγιο που έχουν διαφορές. Ψάξτε το, γιατί υπάρχει διαφορά και στην μεθοδολογία της μέτρησης. Και να, την πληρώνουν πρώτοι οι αγρότες. Σου λέει 10 στρέμματα έχεις, 10 θέλω να μου δηλώσεις. Μα εγώ καλλιεργώ τα 9. Δεν ξέρω, δεν θα σου δώσω επιδότηση. Λοιπόν.
1: Δεν γίνεται χαμός.
0: Καλημέρα σας. Τουλάχιστον καλημέρα. Κατανοούμε με τέτοιες κουβέντες τι στο καλό προσπαθεί να κάνει αυτός ο κράτος. Λοιπόν, αυτός ο Μητσοτάκης. Καλημέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε χρόνο, δεν έχουμε, αλλά αν έχεις χρόνο, ξαναβάλε το τραγούδι. Αφιερωμένος όλους αυτούς τους γραφειοκράτες και τους αστείους, ότι όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει. Ντουρουντούρου, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε επιχείρηση στη Λεωφόρο Δημοκρατία στο Μενίδη, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και αναστάτωσης στην περιοχή. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό και είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες που προσπαθούν να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματισμούς. Λόγω της πυρκαγιάς, η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι αμερικανικές δυνάμεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί την Τεχεράνη πως καλό θα ήταν να συμπεριφερθεί σωστά. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν οι ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για την απειλή πλοίων, τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ έπληξε και πλοίο που σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση επιχειρούσε να παρεμβιάσει τον νέο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Τις πρώτες πρωινές ώρες, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη για πρώτη φορά, αφού το ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες, ενώ ανέφεραν πως ακούστηκαν εκρήξεις στο βόρειο και στο δυτικό Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε πως η θαλάσσια οδός στρατηγικής σημασίας θα παραμείνει κλειστή έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Παράλληλα, συνέχισε να στοχοποιεί βάσεις και εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Ομόφωνα, νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει ο Γιάννης Αμανατίδης κατά τη χθεσινή συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου αποφασίστηκε ότι η εκλογή του νέου Προέδρου της θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, 18 Ιουλίου, νωρίς το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Παράλληλα, ο νέος γραμματέας αναμένεται να αποστείλει επιστολή προς το Προέδριο της Βουλής για την επανένταξη του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο οποίος αναμένεται να διεκδικήσει την Προεδρία της στην επικείμενη διαδικασία εκλογής, με τη Ρένα Δούρου να είναι επίσης υποψήφια. Κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τα προβλήματα στατικότητας που έχουν παρουσιαστεί σε τουλάχιστον 20 κτίρια στην Κυψέλη, τα οποία, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, αποδίδονται στις εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Το θέμα συζητήθηκε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας μετά τις καταγγελίες για ρηγματώσεις και καθυδήσεις σε πολυκατοικίες. Οι κάτοικοι ζητούν τη διενέργεια πλήρους στατικού ελέγχου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τη δημοσιοποίηση των στοιχείων παρακολούθησης του έργου, καθώς και την αποκατάσταση του ζημιών από την Ελληνικό Μετρό και την Ανάδοχο. Από την πλευρά της, η Ελληνικό Μετρό αναγνωρίζει ότι έχουν καταγραφεί ρηγματώσεις σε ορισμένα κτίρια. Υποστηρίζει ωστόσο ότι δεν προκύπτει ζήτημα στατικής επάρκειας. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ζήτημα ασφάλειας και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας ότι το έργο του μετρό δεν μπορεί να προχωρά εις βάρος της ζωής και της περιουσίας τους. Στον εντοπισμό του αποστολέα του ανώνυμου email, το οποίο αποτέλεσε την αφορμή για να ανοίξει εκ νέου έρευνα σχετικά με την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν, στην οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010, επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τακτική ανακρίτρια, η οποία μετά τις απολογίες των 240διάχρονων διέταξε την προσωρινή κράτησή τους, έχει ήδη προχωρήσει στις πρώτες παραγγελίες για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, η δικαστική λειτουργός έχει δώσει εντολή για ενέργειες που αναμένεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του συντάκτη και αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος, το οποίο κατανομίζονται συγκεκριμένα πρόσωπα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι 240διάχρονοι που πλέον κρατούνται στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου, η 46χρονη η οποία διαμένει μόνιμα τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και για την οποία αναμένεται η έκδοσή της, καθώς και άλλα πρόσωπα. Εκατοντάδες νέοι συγκεντρώθηκαν χθες στα Προπήλαια με το κάλεσμα σε πορεία που είχαν κάνει συλλογικότητες κόμματα της αριστεράς οργανώσης και φοιτητικοί σύλλογοι για να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος από πυρά αστυνομικών. Με πανό που ανέγραφαν συνθήματα όπως το κράτος δολοφονεί και αφοπλισμός της αστυνομίας τώρα, οι διαδηλωτές ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να σταματήσουν τα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας και βίας. Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης και κατέληξε αργά το βράδυ του Σαββάτου μετά από νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με έναν απίστευτο Λιονέλ Μέση και με νέα επική ανατροπή στο φινάλι, η Αργεντινή επικράτησε 2-1 της Αγγλίας, η οποία για 85 λεπτά κρατούσε το εισιτήριο του τελικού στα χέρια της. Αλλά τελικά ούτε αυτή τη φορά δεν θα έχει την ευκαιρία να κάνει το όνειρο ενός τροπαίου πραγματικότητα. Η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής.
3: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
3: 105 και 5. Το κόκκινο.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. 9 λεπτά μετά τις 8 και είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα όπως κάθε μέρα. Αυτή την ώρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Ξεκινάμε με τους Silly Bully Boys και τους Tiger Lilies. Είχε μια παράσταση χθες. Ναι, ο Λαζαρή είχε μια παράσταση θεατρική, αγγλόφωνη ήταν. Βασισμένη πάνω στα τραγούδια των Tiger Lilies. Δεν την είδα, αλλά εντάξει, το διάβασα. Μου έκανε εντύπωση. Κάποιοι φίλοι που την είδαν είπαν ότι εντάξει, άξιζε τον κόπο. Αυτά. Τι. Αυτό. Φινάλε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη βόλτα στην επικαιρότητα. 16 του μηνός είναι σήμερα, Ιουλίου 2026. Το τηλέφωνο στο Viber είναι το 698-570-059. Το λέω μία ακόμη φορά, 698-570-059. Μια κουβέντα μόνο για όλο αυτό το που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον το ρεπορτάζ, γιατί αυτό που προέχει είναι το ρεπορτάζ πάνω απ' όλα. Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, που δεν άφησε και τις καλύτερες των εντυπώσεων, γιατί εντάξει, είναι αρκετά έως πάρα πολύ στενάχωρο να βλέπεις την κοινοβουλευτική ομάδα αυτού του κόμματος σε 7 νοματέους όλους και όλους στα δύο πρώτα έδρανα της μικρής θέσεως της Βουλής. Θυμίζω ότι ο εκλογιάς, οι ψηφοφόροι, ο κόσμος, βγάλαμε στη Βουλή 47 εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το πως έμειναν 7 θα πρέπει να το αναζητήσουν και οι ίδιοι. Σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ, στη χθεσινή συνεδρίαση ζητήθηκε από την κυρία Δούρου να πάρθει άμεσα η απόφαση για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο οποίος βεβαίως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα εκτελεί ατύπως και χρέη Προέδρου. Καταλαβαίνετε πως δεν μπορεί να πάει το κόμμα με την παρούσα κατάσταση σε εκλογή Προέδρου και σε συνέδριο. Ποιο συνέδριο, ποιοι συνέδριοι, από πού θα βρεθούν, ποιο θα κοιτάξει τους λίστες. Μετά σας έχω πει από το ρεπορτάζ, και αυτό είναι απολύτως καρατσεκαρισμένο. Η λίστα, για παράδειγμα, αναπλήρωσης για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στην επαρχία έχει τελειώσει. Δεν υπάρχουν άλλοι. Δηλαδή, όταν αποχωρεί ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, δεν υπάρχει ο αναπληρώντης. Όπως επίσης υπάρχει θέμα και για τις γυναίκες στην Αττική, για να λειτουργήσει περίφημη ποσόστοση. Δηλαδή, άμα φύγει μια γυναίκα, δεν υπάρχει στην Αττική άλλη γυναίκα να την αναπληρώσει. Στις λίστες εννοώ. Έτσι. Και ποιος θα δει τις λίστες και ποιες λίστες. Επικαιροποίηση δεν υπάρχει. Ακόμα για κάνεις μια βουτιά στις λίστες, θα πρέπει να ψάξεις 30-40 ονόματα. Οι μισοί θα έχουν φύγει και θα έχουν πάει στο κόμμα. Δεν θέλουν να ασχοληθούν, γιατί θα πάνε στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Οι άλλοι, ξέρω εγώ, θα έχουν πάει στο Κασελάκι. Και ο άλλος θα έχει πάει σπίτι του, γιατί πλέον δεν αντέχει όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η λύση ήταν αυτή. Σας έλεγα ότι η κυρία Δούρου ζήτησε να γίνει χθες η εκλογή. Ο κύριος Παπάς προσπάθησε να κάνει μια. Είπε ότι ζήτησε χρόνο να κάνει μια προσπάθεια προκειμένου να συμβιβαστούν οι δύο πλευρές, δηλαδή η πλευρά του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Δούρου. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η συνεδρίαση θα γίνεται το Σάββατο το πρωί στις 9 η ώρα, πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν πάρετε την αριθμητική των 8 βουλευτών που έχουν απομείνει, αν υποθέσουμε ότι αυτοί οι 8 θα είναι και στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, που προφανώς λογικά αυτή θα είναι, δεν θα έρθει κάποιος άλλος, μιλώντας μεταξύ τους, εμείς οι δημοσιογράφοι έτσι κάνουμε το ρεπορτάζ μας, θα δείτε ότι στην πλευρά της επιρροής του κ. Πολάκη, 8 μαζί με τον Πολάκη, έτσι, αφού θα επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα, μετά την επιστολή που έστειλε ο κ. Μανατίδης, της επιρροής Πολάκη είναι μόνο ένας βουλευτής. Ο Πολάκης και ένας ακόμα. Δηλαδή από τους 8, μόνο οι 2 είναι της επιρροής του κ. Πολάκη, οι υπόλοιποι 6 δεν είναι της επιρροής του κ. Πολάκη, και να υποθέσω ότι θα στηρίξουν την κυρία Δούρου. Οπότε μένει να τα δούμε όλα αυτά το Σάββατο. Τώρα στο διατάφτα, τι να σας πω. Δηλαδή, ξέρετε ότι εγώ προσωπικά αποφεύγω να μεταφέρω μόνο το ρεπορτάζ, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Είναι εξαιρετικά στενάχωρο για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν μια ζωή στο κόμμα αυτό και δραστηριοποιήθηκαν μια ζωή στο κόμμα αυτό μέσω των οργανώσεών του ή ακόμα πιο ψηλότερα, σε ψηλότερες θέσεις. Είναι εξαιρετικά στενάχωρο να παρακολουθεί αυτή την πορεία. Οπότε δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα. Το ωραίο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι όλοι όσοι ρίχνουν νερό στο μήλο της εσωστρέφειας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ακόμα και αν έχουν δίκιο, ακόμα και αν έχουν άδικο, και καθημερινά το πρώτο πράγμα που ασχολούνται είναι αυτή η εσωστρέφεια εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγηθεί στην εξαιρετική πράξη θανάτου του, θα κλαίνε πάνω από τον τεθνεόντα. Ενώ όλοι θα έχουν βάλει το χεράκι τους για αυτή την κατάσταση. Τόσο απλά είναι τα πράγματα στη ζωή, πάντα απλά είναι τα πράγματα στη ζωή, αλλά τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, το χρέος του δημοσιογράφου να μεταφέρει το ρεπορτάζ όσο έχει, χωρίς να το αλλάζει, χωρίς να το αλλοιώνει, χωρίς να βάζει μπροστά ούτε τα δικά του θέλω, ούτε κανενός θέλω, και ας μην γίνεται αρεστός από κανένα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις πραγματικές ειδήσεις. Πραγματικές ειδήσεις, σας πω μια είδηση. Χθες είχαμε μια δεύτερη όχληση της Κομισιόν για το θέμα των ΣΛΑΠΣ, των λεγόμενων καταχρηστικών αγωγών, κυρίως σε εμάς τους δημοσιογράφους. Έληξε και η δεύτερη προθεσμία. Τον Μάιο, 7 Μαΐου έληξε η πρώτη προθεσμία για να ενσωματώσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα. Η νομοθεσία παρεπιπτόντως είναι μεγάλος ο νόμος, δεν είναι μικρός, αλλά αν το διαβάσει κανείς θα σταθεί σε δύο πιο βασικά του σημεία, όπου δίνει τη δυνατότητα στους δικαστές να απορρίπτουν τις καταχρηστικές αγωγές. Δηλαδή, αν είσαι για παράδειγμα, τώρα πώς μου ήρθε εμένα αυτό, αν είσαι ο κ. Δημητριάδης και έχει κάνει αγωγή σε όποιον δημοσιογράφο έχει σηκώσει το μολύβι και αναφέρει το όνομά του, δίνει τη δυνατότητα στους δικαστές να απορρίψουν αυτές τις αγωγές και να μην σέρνεται ο δημοσιογράφο στα δικαστήρια μετά από 6, 7, 8 μήνες, ένα χρόνο, και να βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτές τις αγωγές και σε όλο το διάστημα αυτό να κατεβάζει και το μολύβι του, γιατί, και οι δημοσιογράφοι, οι οικογενειάρχες άνθρωποι είναι, και μόνο με την ιδέα ότι μπορεί να καταδικαστεί, γιατί κανένας δεν ξέρει, δεν το ξανακάνει. Είναι απλό, δηλαδή, κανένας δεν θέλει τον πελάτο. Πολύ λίγοι, μάλλον, θα συνεχίσουν να το κάνουν. Αυτός είναι ο στόχος, άλλωστε, των καταχρηστικών αγωγών. Δεν ενσωμάτωσε την νομοθεσία αυτή 7 Μαΐου. Ήρθε η Κομισιόν, κατά την πάγια τακτική της έδωσε μια προθεσμία δίμηνη, και αυτή η προθεσμία έληξε, έστειλε πάλι μια προειδοποίηση και σε άλλες 14 χώρες, μην νομίζετε ότι είναι μόνο η χώρα μας, είναι διαδεδομένο το άθλημα σε όλες τις χώρες και δεν θέλει κανένας να βάλει νομικούς κόφτες στο συγκεκριμένο άθλημα για την προστασία των δημοσιογράφων, σας είπα, από καταχρηστικές αγωγές. Πάμε να μιλήσουμε λίγο τώρα και για το στεγαστικό πρόβλημα και το στεγαστικό κόστος, έτσι. Να σας πω ένα παράδειγμα, το έβλεπα στο διαδίκτυο. Μια εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων, η Brown Hotels, έχει αγοράσει τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, τα τελευταία χρόνια συνολικά, 12 κτίρια. Όλα στην περιοχή της Ομόνιας. 12 κτίρια. Και τα έχει μετατρέψει όλα σε ξενοδοχεία. Θα μπορούσαν αυτά τα κτίρια να είχαν μετατραπεί σε κατοικίες και θα μπορούσαν να είχαν δοθεί με περιουσιακά κριτήρια σε κόσμο. Θα μπορούσαν να είχαν πέσει δηλαδή στην αγορά, να αποφορτίσουν την αγορά για να πέφτουν εκεί τιμές. Όχι. Γι' αυτό σας λέω. Πουλάμε ανάπτυξη, real estate και rooms to let με ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί κανένας απλά δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των πολιτών. Οι πολίτες έχουν μείνει απροστάτευτοι απέναντι σε όλους και σε όλα. Το βλέπετε το ίδιο και μέρος όλης αυτής της αδιαφορίας για τα σημαντικά προβλήματα του κόσμου γινόμαστε και εμείς οι ίδιοι πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, στα κρητικά νησιά, με τους γιατρούς, με τους στρατιωτικούς, με τους δασκάλους, με τους καθηγητές, με όλους, ας πούμε, τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι αναγκάζονται ή πηγαίνουν να δουλέψουν στα νησιά, όπου δεν έχει καταλήματα. Ό,τι καταλήματα υπάρχουν, τα έχουν δώσει, τα έχουν κάνει Airbnb ή τα νοικιάζουν το καλοκαίρι έναντι υψηλής τιμής και αρνούνται να τα δώσουν τους υπόλοιπους μήνες. Και ακόμα και οι δημοτικές αρχές βάζουν τους γιατρούς τους και τους δασκάλους σε κάτι παραπήγματα που δεν θα μπαίνανε, δεν θα βάζαν ούτε τα σκυλιά τους. Συγγνώμη δηλαδή για τα σκυλιά. Και αυτοί οι άνθρωποι μετά, όταν τους χρειαστούν, γιατί κινδυνεύει η ζωή τους, θα πάνε σε αυτούς. Τόσο αδιάφορη κοινωνία, τόσο κοινική κοινωνία και τόσο χρησιμοθυρική κοινωνία, να σκέφτεσαι μόνο την πάρτη σου και τίποτα άλλο και απλά να τη βγάλεις εσύ καθαρή και άλλη να παναγά. Ποιος το λέγει αυτό, Λάζανε, ποιος το λέγει να παναγά. Νομίζω τέτοιος το λέγει. Πώς το λέγανε τον πρωθυπουργό, Αλέφαντος. Ναι, που έλεγε Ολυμπιακός και το Γάλλο να κερδάνε και όλοι να, και άλλοι να πάνε να γάλλουν. Λοιπόν, δεν έχει ματαγίνει. Δεν έχει ματαγίνει. Γιατί καλό είναι να καθόμαστε και να συζητάμε όλοι. Γιατί δεν προσπαθώ να μετακυλήσω να το πάω στην προσωπική ευθύνη, αλλά ίσως φοβάμαι ότι στην περίπτωσή μας αρχίζει το ψάρι να μην βρωμάει από το κεφάλι. Αρχίζει το ψάρι να βρωμάει από την ουρά. Τόσο αδιάφορη κοινωνία απέναντι, ενώ βλέπει, το ξέρει, το γνωρίζει, βλέπει το βράχο να έρχεται, ξέρει ότι θα σκάσει με τοπική πάνω του. Γνωρίζει που, την κατάδεια της χώρας. Γνωρίζει και τη διάλυση της επαρχίας και τη διάλυση του πρωτογενούς τομέα. Γνωρίζει και το τεράστιο έλλειμμα τροχουσών συναλλαγών. Γνωρίζει ότι θα οδηγηθεί μοιραία η χώρα σε μια νέα χρεοκοπία έτσι πως πάει. Γνωρίζει τις μίζες, γνωρίζει τα σκάνδαλα, γνωρίζει το ποιος έχει μπάρμπα στην κορώνη. Και το μόνο που ενδιαφέρεται είναι ένα πολύ μεγάλος πληθυσμός της χώρας είναι να τη βγάλει αυτός καθαρός και την ίδια ώρα να παρτάρει δίχως αύριο ένα άλλο μερίδα της χώρας. Έχουμε τεράστιες ευθύνες για αυτό το χάλι. Τεράστιες ευθύνες. Λοιπόν, δείτε, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην Ευρώπη σε κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας με μόλις 20 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους. 20 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους. Όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι, κρατηθείτε παρακαλώ, 774. Εμείς έχουμε 20. Και πέρασαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ από την πανδημία και μετά. Γιατί το ανεχόμαστε όλο αυτό το πράγμα? Και πάμε και στις τιμές των καυσίμων. Η φόβη ότι θα περάσει τα καβατζάρι τα 2 ευρώ και πάλι το καύσιμο. Και προσέξτε να δείτε τώρα, γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για το τι φταίει για το θέμα των καυσίμων και το τι μπορούμε να κάνουμε. Εν τω μεταξύ, αν καθίσουμε και πάρουμε το λογαριασμό που μας δίνει το βενζινάδικο για το καύσιμο που βάζουμε, θα δούμε, ας πούμε, τα 2 ευρώ που πληρώνουμε βενζίνη. Το 1,50 το περίπου είναι το 1,5 ευρώ είναι ο φόρος του κράτους. Τι ποιος θέλει? Ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος μέσα στα πορτοφόλια μας είναι το κράτος. Το οποίο αρνείται. Αρνείται συστηματικά να μειώσει. Μετά έρχονται και τα δηληστήρια να βγάλουν και αυτά το υπερκέρδος τους πάνω στην εξωχώρια αύξηση. Και ο μόνος που μένει απροστάτευτος είναι ο πολίτης. Του δίνουμε του ένα χιλιάρικο μέσο, 1.200 που είναι ο μέσος μισθός. Σας πάμε στο μέσο, μην πάμε στον κατώτατο. Που είναι ο μέσος μισθός στη χώρα και αναγκάζεται ο άνθρωπος από τα 1.200 τα 2 κατοστάρια και τα 2 μισθά να βάζει βενζίνη για να μπορεί να πηγαίνει έρχεται στη δουλειά του. Και μετά πάει να ζήσει με τα υπόλοιπα 900. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αν έχει ένα ενίκιο ή αν έχει ένα στεγαστικό. Που ο περισσότερος κόσμος είτε ενίκιο είτε στεγαστικό θα έχει. Λοιπόν, και φορολογείται και όλα για αυτά τα 1.200. Μετά στο τέλος. Για αυτή την κατάσταση μιλάμε. Λοιπόν. Τι να σας πω τώρα, πραγματικά τι να σας πω. Δείτε ένα δεικτικό για το επίπεδο των πολιτικών μας. Το έβλεπα χθες. Έβλεπα χθες, παρακολουθούσα τον κύριο Κοντογιώργο, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, ο οποίος επιχειρηματολογούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση επιχειρηματολογούσε κατά του Αλέξη Τσίπρα. Τον άκουσα λοιπόν να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας μέσα σε 1,5 μήνα έταξε 8 δισεκατομμύρια 18 δισεκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, 18 δισεκατομμύρια έταξε μέσα σε λίγες μέρες ο κύριος Τσίπρας. Μου έκανε εντύπωση το νούμερο, είναι τεράστιο νούμερο και λέω τι στο καλό εννοεί ο άνθρωπος, πώς είναι δυνατόν να έταξε 18 δισεκατομμύρια. Και προσέξτε τώρα να δείτε τι είπε ένας υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Ότι τα άθροισε αυτά και λέει ότι έταξε 8 δισεκατομμύρια για την αναβαλώμενη φορολογία των τραπεζών. Και πού εμπλέκεται το κράτος αυτό? Τι σε πειράζει εσένα δηλαδή? Η αναβαλώμενη φορολογία είναι των τραπεζών. Το κράτος που εμπλέκεται δεν θα το δώσει από τα δημόσια ταμεία. Ακόμα και αν τα έταξε, καλώς τα έταξε. Θα τα πληρώσουν οι τράπεζες. Εσύ τι είσαι, ο προστάτης των τραπεζών είσαι? Δεν σε ενδιαφέρει, καταρχάς. Πάμε παρακάτω. 6 δισεκατομμύρια για μοίρασμα του πλεονάσματος. Όντως το πλεονάσμα θα κλείσει παραπάνω από 6 δισεκατομμύρια. 3,7 ήταν μόνο το πρώτο εξάμηνο το πλεόνασμα. Το υπερπλεόνασμα, έτσι. Πρώτον, δεν έχει πει η Ελλάδα στον κύριο Τσίπρα ότι θα το δώσει το υπερπλεόνασμα. Έτσι. Δεύτερον, ας πούμε τι είναι ακόμα, λέει ότι όλα αυτά τα 6 δισεκατομμύρια, το υπερπλεόνασμα θα τα δώσω, θα τα γυρίσω πίσω στην κοινωνία. Πού είναι το πρόβλημα? Υπερπλεόνασμα είναι. Έχουμε μια υποχρέωση να παράγουμε η οικονομία ένα πλεόνασμα τόσο τις 100 με βάση τα μνημόνια που έχουμε υπογράψει. Το παράγουμε. Το παραπάνω τι είναι ακριβώς? Γιατί το σηκώνουμε τόσα δισεκατομμύρια παραπάνω από την κοινωνία? Γιατί θα σηκώσουμε 6-7 δισεκατομμύρια παραπάνω από την κοινωνία μέσα σε ένα χρόνο. Και αφού τα σηκώνουμε, γιατί να μην τα επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία με κάποιον τρόπο, λέω εγώ. Έβαλε και άλλα 2 δις από τα 500 ευρώ που σχέθηκε σε κάθε ένα από τους 250.000 νοσηλευτές, γιατρούς, εκπαιδευτικούς. Και ακούστε, και άλλα 2 δις, λέει, από την παρικοπή 30% από την ορολόγια της ΔΕΗ. Και το κράτος πάλι πού ενδιαφέρεται. Αν θυμάμαι καλά, η ΔΕΗ είναι ΑΕ, είναι ιδιωτική εταιρεία πλέον. Τι είναι ο κύριος Κοντογιώργης, ο προστάτης της ΔΕΗ? Αν έρθει δηλαδή μια κυβέρνηση και μέσα στην πολιτική της είναι και η μείωση των τιμολογίων κατά 30%, πού βρίσκεται το κακό? Τέτοια πράγματα ακούγονται στη χώρα. Έτσι. Τέτοια πράγματα ακούγονται στη χώρα. Και είναι πραγματικά να. Για να σας πω. Λοιπόν, για να ρίξω μια ματιά στα μήνυματά σας, είναι και πολλά. Ποιος θα τα διαθέσει σε πολίτες, οι ιδιώτες, η πολιτεία, οι Ισραηλινοί, λέει η Αθανασία. Προφανώς, Αθανασία μου, δεν είναι εδώ, δεν υπάρχουν αδιέξοδα τώρα στις δημοκρατίες. Θα βρεθεί ένας φορέας, θα δημιουργηθεί, αν δεν υπάρχει ένας φορέας, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις κοινωνικές κατοικίες και θα τις δίνει με κριτήρια τα οποία θα δασπίσει στους πολίτες. Δεν θα τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Σας είπα ότι η Αυστρία, για παράδειγμα, είναι η πόλη στην Ευρώπη που έχει τις περισσότερες κοινωνικές κατοικίες. Στο Δουβλίνο, στην Ιρλανδία, γίνεται το ίδιο. Οι Δήμοι είναι αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν αυτές τις κοινωνικές κατοικίες στις περισσότερες χώρες, αλλά στις περισσότερες χώρες υπάρχει και μια οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων. Εδώ δεν είναι. Οι Δήμοι είναι παρακολούθημα της κεντρικής εξουσίας, σιγά με τους αφήνανε. Εδώ η κεντρική εξουσία θέλει τους δημάρχους με το χέρι ανοιγμένο να βρίσκονται έξω από το Μαξίμο εκεί στην Ρατζιά και να περιμένουν, ώστε να πηγαίνει ανταποδοτικά το πράγμα. Όλο το σύστημα δηλαδή είναι ναρκοθετημένο και φτιαγμένο. Για να αλλάξει αυτό το σύστημα σήμερα στην Ελλάδα, θέλει να πατήσει το κουμπί, να κάνει ένα delete και να ξανακάνει restart. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να το κάνει αυτό. Ακόμα και, το ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά, ακόμα και για να φτάσουμε στο σημείο να συζητάμε ότι υπάρχει μια ελπίδα, ένα κόμμα πιο προοδευτικό, πιο δημοκρατικό να έρθει στην εξουσία, πρέπει το κόμμα αυτό να κάνει ένα σκασμό αναδιπλώσεις κυβερνητισμού και να αφήσει πίσω πολλά από τα πράγματα τα οποία θα ήθελε να κάνει, για να μην φωνάζει ο Άρης Πορτοσάλτης στα κανάλια, ας πούμε, και να μην πέσει στήμα από τις γάτες των Ιμαλαίων. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Και δεν συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα. Λοιπόν, το έλεγε ο Θωμάς Μητρόπουλος, μου λέει ο Δημήτρης, ο αρχηγός της παράγκας του Κόκαλη. Ακούς? Ναι, ο Μητρόπουλος το έλεγε, δεν το έλεγε ο Αλέφαντος. Άμα είσαι. Εγώ δεν είμαι ο παδός, εγώ, και δεν είμαι φίλαθλος. Δηλαδή το μόνο πράγμα το οποίο ασχολούμαι με τον αθλητισμό ήταν ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα δεν ασχολούμαι. Έτσι μου το έμαθα να πω μικρό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι, με το Θοδωρή συμφωνούμε. Ο Μιχάλης λέει, ο Σπάθας το είπε, λέει. Έχουμε διαφορετικές τέτοιες εδώ πέρα. Κάτι σε θέλει. Λοιπόν, το τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο σημαντικό ή το τι θα γίνει με τον τόπο και τους ανθρώπους του? Ούτε με ρωτάς. Προφανώς το δεύτερο είναι πιο σημαντικό. Τώρα το μεγάλα παιδιά είναι να βρουν μια λύση. Αυτό λέμε. Το πόσο στενάχωρο είναι. Και ότι όταν κάποια στιγμή, ας πούμε, ο Μακαρίτης περάσει στον άλλον κόσμο, θα πάμε στην κηδεία του και θα κλαίμε πάνω από τον Μακαρίτη. Ενώ κάναμε ό,τι μπορούμε για να περάσει τον άλλο κόσμο. Τι να σας πω. Δεν θέλω να ασχολούμαι. Σας είπα ότι είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Άλλη εκδοχή, ο Σπάθας το είχε πει. Ορίστε. Εσείς που είστε φίλαθλοι, θα μου πείτε. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Όχι, έχουμε ένα λεπτό. Ωραία, ας μην βάλουμε τραγουδάκι. Κάνουμε τα καθιερωμένα. Να φτάσουμε μέχρι και 29 περίπου. Να ακούσουμε το σήμα από το ραδιοταξί Παρθενών. Να συνδεθούμε με τα παιδιά εκεί, να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Πάντα έχει κίνηση αυτή την ώρα το πρωί. Να δούμε αν έκοψε κίνηση λόγω του θέρους. Αρχίσανε αρκετές άδειες. Έχει φύγει κόσμος με άδειες. Ναι, έχει φύγει. Άλλο τέτοιο κι αυτό. Με το θέμα των καλοκαιρινών αδειών. Δεν ξέρω πόσοι μπορείτε να πάτε μέχρι 5 μέρες, 6 μέρες, ας πούμε, διακοπές. Πραγματικά, και μου κάνει και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πώς μπορεί ο ένας μισθωτός, ας πούμε, να το κάνει αυτό. Δηλαδή, για να πας, ας πούμε, σε ένα νησί τώρα, έστω για μια εβδομάδα, θες πάνω από 1,5 χιλιάρικο. Άμεσα να διαθέσεις. Δηλαδή, θέλω να πω, για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, για να πάρεις το αυτοκίνητο, ας πούμε, και για τη διαμονή. Ποιος έχει ένα 1,5 χιλιάρικο τώρα να το δώσει μόνο για τις διακοπές? Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω. Μακάρι να έχει όλος ο κόσμος και να τα δίνει. Πάμε.
1: Στο κόκκινο. Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Έντονο πρόβλημα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το Εγάλαιο μέχρι τη Μεταμόρφωση, στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Εγάλαιο και από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, συγκρού στο Φίξ, καθυστερήσεις στην Καλλιρόης και στην Αρδιτού, στη Μεσογείο στο ύψος του Πενταγώνου, στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους και στο Νεοψυχικό και τέλος πιο έντονο το πρόβλημα στο λιμάνι και στους γυροδρόμους.
0: Μάλιστα. Και είχα τρομάξει προς τη στιγμή ότι έφυγε ο κόσμος διακοπές και δεν έχουμε κίνηση.
4: Άντε καλέ.
0: Ευτυχώς. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Καλή
0: συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτό. Να... Λοιπόν, εκλείδωσε ο Θωμάς Μητρόπουλος, ήταν αυτός που το είπε, ιδιοκτήτης ΠΑΕ Γάλλιο, που έχει και κίνηση στο Γάλλιο τώρα από ό,τι ακούσαμε. Το Ολυμπιακός και το Γάλλιο να κερδάνε και άλλοι να πάνε. Λογικό είναι, αφού και το Γάλλιο προφανώς θα έχει κάποια σχέση με το Γάλλιο. Λοιπόν. Και εμείς αυτό κάνουμε τώρα, έτσι. Μην λέμε ψέματα μεταξύ μας, έτσι. Συντριπτική μας πλειοψηφία ως κοινωνία, αυτό κάνουμε. Απαντάμε στους δύσκολους καιρούς και στις κρίσεις, και στην κρίση όντως, είτε είναι εξωγενείς παράγοντες, είτε είναι από την ημεταπή. Απαντάμε με το να ιδιωτεύουμε και μάλιστα να ιδιωτεύουμε σε βαθμό όσο πιο έντονο γίνεται. Σε αυτή τη λογική του κυρίου Μητρόπουλου. Του κλειπώντα του κυρίου Μητρόπουλου. Νομίζω έχει φύγει από τη ζωή ο κύριος Μητρόπουλος. Αν θυμάμαι καλά, τις ειδήσεις αυτές που διαχειριζόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι. Όταν είμαστε στα ντεσκ, στη ροή, που λέμε. Βάλουμε ένα τραγούδι, Λάζαρε. Να βάλουμε.

Το τηλέφωνο θα χτυπήσει. Θα μου πούνε τα νέα τα κακά. Χειροπέδες στα χέρια σου η σύλληψη. Λίγες μέρες μετά. Φυλακή στον αυλώνα. Τσιμεντένιο κρεβάτι και κάγκελα. Κι εγώ πίσω από το

0: Γιατί η αγάπη είναι εδώ, περιμένει. Κι όσο θα λείπει, στα βάρια να σένει. Η αγάπη τη μάνα αυτή που δεν μπορούν να δώσουν οι ξένοι. Μόνο τραγούδια στο σπίτι μας, μόνο τραγούδια και δάκρυα χαράς. Θα με μάθεις ξανά να ελπίζω, θα σε μάθω ξανά να αγαπάς.
1: Λοιπόν, και ακούγοντας και αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι η πολιτική απάντηση σε όλα αυτά που παρακολουθούμε και από όποιο μετερίζει τα παρακολουθούμε ή τα σχολιάζουμε δημοσιολογώντας, έχουμε εμείς αυτή τη δυνατότητα δημοσιογράφη, είναι μία, θα έπρεπε να είναι μία, σταθερά στο πλευρό των απλών ανθρώπων. Σταθερά στο πλευρό των νέων ανθρώπων και των νέων παιδιών, ειδικά των νέων παιδιών. Αυτή είναι η θέαση. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει άλλη. Και με αυτόν τον τρόπο ξεπερνάς και τις όποιες εσωστρέφεις και τους όποιους αρχηγισμούς, τις όποιες μουσικές καρέκλες, τις όποιες ιδιοτέλειες. Σταθερά στο πλευρό των απλών ανθρώπων. Κανενός άλλο. Κανενός άλλο. Κανενός κόμματος, κανενός αρχηγού, κανενός. Σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων. Και αυτό καθορίζει και το λόγο σου και την προσωπική σου ατζέντα και τη σκαλέτα, την αξιολόγηση δηλαδή των πραγμάτων. Και τελειώνει εκεί. Στο πλαίσιο αυτού της κουβέντας και αυτού του τραγουδιού, ανέσυρε ένα ηχητικό από τα παλιά. Θα σας γυρίσω πίσω. Θα σας γυρίσω πίσω τον Ιούνιο του 2015, αν θυμάστε. Το ηχητικό αυτό είναι μία εβδομάδα πριν το δημοψήφισμα. Η εκπομπή είναι της κυρίας Στατιάνα Στεφανίδου. Και είχε τη φαϊνή ιδέα να βγάλει μία πολίτη στην εκπομπή της και να της δώσει το λόγο. Και καλά έκανε, πολύ καλά έκανε. Για να πει αυτό που θα ακούσετε μόλις τώρα. Νομίζω είναι πολύ ενδεικτικό. Πέρασαν τα χρόνια, πέρασαν σχεδόν 11 χρόνια από τότε, αλλά σαν να μην πέρασε μια μέρα. Για πάμε.
2: Καλησπέρα. Σύντομη φάνη παρέμβαση. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Το όνομά σου.
3: Μαρία.
2: Έλα, Μαρία μου.
3: Κυρία Στεφανίδου, ήθελα να σας ρωτήσω, όλη τη βδομάδα εσείς πιστεύετε ότι κάνετε σωστή ενημέρωση στον πολίτη σε σχέση με το δημοψήφισμα? Είστε αντικειμενικοί σαν εκπομπή 3 ώρες την ημέρα επί 5 μέρες την εβδομάδα? Δηλαδή 15 ώρες την εβδομάδα ακούμε ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πιστεύετε λοιπόν, εσείς η δικιά σας εκπομπή του Star 15 ώρες τη βδομάδα, ναι. Πιστεύετε ότι είστε αντικειμενικοί, ότι εκπροσωπείτε εμένα που έχω 2 παιδιά και είμαι Ελληνίδα? Πιστεύετε ότι με αντιπροσωπεύετε με την γνώμη σας? Λοιπόν, καλώ όλες τις μανάδες, τις Ελληνίδες μανάδες, να την Κυριακή να ψηφίσουν όχι. Γιατί εσείς δεν είστε μια Ελληνίδα μάνα που μας αντιπροσωπεύει. Είστε μια μάνα που στέλνει τα παιδιά της στο Κολέγιο Αθηνών. Έχετε 20 χρόνια εργασίας στον αέρα. Μας ρωτήσατε, εμάς 2 εκατομμύρια Έλληνες, αν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η πολιτική? Μας ρωτήσατε αν θέλετε να είστε στην τηλεόραση και να σας ακούμε? Είναι ψυχοφθόρο να σας ακούμε. Σας βαρεθήκαμε να σας ακούμε. Σας βαρεθήκαμε. Βαρεθήκαμε εσάς και όποιον, την κυρία Τρέμη, τον κύριο Πρετεντέρη. Μπορείτε να αλλάξετε χώρα και να μείνουμε εμείς? Την Κυριακή ψηφίζουμε όχι. Καλό τις Ελληνίδες μάνες. Μανάδες, απεγνωσμένα όχι. Όχι. Και ο κύριος Τσίπρα έκανε λάθος που το έκανε το δημοψήφισμα. Δεν ήξερε τι η Ελλάδα είναι μισή διαπλοκή, μισό σύστημα και μισή φτώχεια και δυστυχία. Δεν ήταν μέσα στο σύστημα να το καταλάβει. Και αν θα βγει το ναι, θα είναι το μισό της διαπλοκής και του συστήματος και των πλούσιων Ελλήνων με τα μαύρα και το μισό της φτώχειας, της αξιοπρέπειας και της ηθικής.

0: Και το ναι, θα κλείσει σχολεία. Θα διώξει.
1: Ασχολίαστο. Αλλά είναι πραγματικά σαν να μην πέρασε μια μέρα. Οι ίδιοι πολλοί από αυτά τα ονόματα που ακούσαμε ξαναβρίσκονται. Συνεχίζουν να διακονούν στο μετερίζει της ενημέρωσης και συνεχίζουν να κάνουν την ίδια δουλειά. Οι πολιτικοί οι οποίοι ακούστηκαν αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε θέση αρχής, σε θέση εξουσίας και το σύστημα πήρε τη ρεβάνς του. Γιατί ένας λαός είχε την αποκοτιά να ψηφίσει όχι στο δημοψήφισμα. Τιμωρήθηκε ο λαός αυτός για αυτή την αποκοτιά. Αλλά τουλάχιστον, γιατί μ' αρέσει να έχω θετική άποψη απέναντι στα πράγματα και θετική ματιά και να αφήνω πίσω μου τα αρνητικά, τουλάχιστον του δόθηκε η κορυφαία αυτή η δυνατότητα εκείνο το βράδυ του καλοκαιριού του 2015 να πει ένα μεγάλο όχι. Όχι στους ημεδαπούς ημάντες και στα ημεδαπά υποπόδια του κάθε κέντρου λήψης αποφάσεων στον πλανήτη, να πει ένα μεγάλο όχι στο Δουνουτού, στους Σόιμπλε του πλανήτη, στους Ντάισεμπλε του πλανήτη και σε όλους αυτούς. Τον τιμώρησαν σκληρά για την αποκουτιά του. Αλλά εκείνο το βράδυ θα μείνει στην ιστορία. Γιατί αυτό θα μείνει στην ιστορία. Ο ιστορικός του μέλλοντος σε αυτό θα στοχοπροσηλώσει και δικαίως. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε. Γυρνάμε στα δικά μας. Συνεχίζω να κόβω ηχητικά από την συνέντευξη του κ. Δημητριάδη στον συνάδελφο, στον κ. Λάλα. Πάμε τον ακούσουμε τι είπε για τον ΟΠΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ.
2: Ο ΟΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Τι θα κάνουμε. Επειδή είμαι δικηγόρος και διάβασα τη δικογραφία, τουλάχιστον όσοι δημοσιεύτηκε έτσι και τα λοιπά και την είδα, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν παραπευθεί αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, υπάρχει και κάτι το οποίο όλοι το παραβλέπουμε έτσι, και θέλω να το πω αυτό. Όλοι αυτοί έχουν και από δύο παιδιά ο καθένας. Δηλαδή πήρε ο άλλος τώρα για να ρωτήσει για έναν αγρότη που να πάρει 1,5 χιλιάρικο. Και δύο και τρία. Και του έχει τραβήξει δίωξη ουσιαστικά. Έτσι, ή τον παραπέμπει, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή τον στιγματίζει για πάντα. Κάτσε, ρε παιδί μου. Να το συμφωνήσουμε λίγο. Εντάξει.
3: Ναι.
2: Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
1: Καταλάβατε. Να το συμφωνήσουμε. Κάτσε λίγο, ρε παιδί μου. Να το συμφωνήσουμε. Εντάξει. Να το συμφωνήσουμε. Να την κάνουμε τη ματσακουνιά μας, να το συμφωνήσουμε. Γιατί του ταλαιπωρείτε του ανθρώπου. Γιατί ταλαιπωρείτε τον Χασάπη. Που δεν ταλαιπωρούνται, γιατί δεν ξέρω. Γιατί μπορεί να μα πει κάποιο που την τύχη τη δικογραφία του κ. Χασάπη και του κ. Φραπέ και τη αγρότησα με τη Φεράρι. Να μάθουμε τι συνέβη με αυτού. Λοιπόν, κάτσε να το συμφωνήσουμε. Γιατί του ταλαιπωρεί του ανθρώπου. Είναι οικογενειάρχες, έχουν έξοδα. Σπουδάζουν τα παιδιά του στα Κολάμπια του πλανήτη. Κάτσε ρε, παιδί μου. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Για πάμε τώρα και στον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος βρίσκεται στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Και είναι ο καθήλυνα αρμόδιος του Υπουργείου της Πολιτείας, δηλαδή εκπροσωπεί εμάς τους πολίτες, για να τα πει ένα χεράκι στους τραπεζίτες. Και να καθίσει να σου πει: για σταθείτε, ρε παιδιά, σε εποχές ακραίας κρίσης σε όλο τον πλανήτη, σε εποχές με έντονες πληθωριστικές πιέσεις, σε εποχή όπου οι Έλληνες πολίτες είναι στον πάτο του βαρελιού σε ό,τι αφορά την αγοραστική τους δύναμη, εσείς παρουσιάζετε τρελά υπερκέρδη κάθε χρόνο. Τα οποία τα παίρνετε από πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Όπως είναι τα spreads, για παράδειγμα, ή τέλος πάντων. Όλες οι υπόλοιπες πρακτικές και τακτικές που ακολουθείτε. Την ίδια ώρα με το πορτοφόλι των πολιτών σας δώσαμε τη δυνατότητα να ξεφορτωθείτε εις βάρος των πολιτών όλα τα κόκκινα δάνεια και να καθαρίσετε τους συλλογισμούς σας. Και κοιτάξτε τον κύριο Πιερακάκη, ακούστε τον κύριο Πιερακάκη τι ακριβώς, πώς συμπεριφέρεται η επίσημη πολιτεία, δηλαδή οι άνθρωποι που τους έχουμε βάλει εκεί να μας εκπροσωπούν και να μας προστατεύουν, πώς συμπεριφέρονται απέναντι σε ένα από τους πιο βασικούς ημάντες εξουσίας στη χώρα.
4: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σήμερα υγιές. Κεφαλαιακά ισχυρό, με ρευστότητα, με κερδοφορία. 15 χρόνια κρίσεων έκλεισαν ένα κύκλο. Και εγώ θα πω επιτέλους. Θέλω όμως να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας. Η υγεία δεν είναι προορισμός, είναι αφετηρία. Οι τράπεζες έχουν τώρα μπροστά τους μια σπάνια δυνατότητα να δημιουργήσουν οι ίδιες τον κόσμο μέσα στον οποίο θα λειτουργήσουν. Όχι απλώς να προσαρμοστούν στην οικονομία που υπάρχει, να χρηματοδοτήσουν την οικονομία που μπορεί να υπάρξει. Το λένε οι αριθμοί. Για κάθε 100 ευρώ καταθέσεων, οι ελληνικές τράπεζες δανείζουν σήμερα περίπου 70. Στην υπόλοιπη ευρωζώνη ο λόγος πλησιάζει 100. Τα δανειακά χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών ως ποσοστό του ΕΠ δεν είναι από τα πιο ψηλά στο ευρωσύστημα. Αυτό όμως δεν το λέω ως μομφή. Είναι αντίθετα το μέτρο της ευκαιρίας. Υπάρχει ρευστότητα που περιμένει να γίνει ανάπτυξη. Ένα προνόμιο το οποίο λίγοι στην Ευρώπη διαθέτουν. Αυτή η ομιλία θα ήταν ελλιπής αν δεν μιλούσα και για εκείνους που δεν βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα.

0: Εκατομμύρια άνθρωποι και τα περιουσιακά τους στοιχεία βρίσκονται σήμερα στους services, στην πράξη εκτός οικονομικής δραστηριότητας. Άνθρωποι που δεν μπορούν να δανειστούν, ακίνητα που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να επανεκκινήσουν. Ένα κομμάτι της οικονομίας έχει βρεθεί εδώ και χρόνια σε αναστολή. Αυτό δεν λύνεται αποσπασματικά. Χρειάζονται συνολικές λύσεις που πατούν σε τρεις πυλώνες. Το κράτος, που ρυθμίζει και συντονίζει και το κάνει ήδη ενισχύοντας το κοινωνικό πλαίσιο λειτουργίας των services. Τις τράπεζες, που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο της επανένταξης. Και τους services, που οφείλουν βιώσιμες ρυθμίσεις και διαφάνεια, γιατί διαχειρίζονται όχι απλώς χαρτοφυλάκια, διαχειρίζονται ζωές.
1: Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Αυτός ο οποίος νομοθέτησε όλο το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο υπέρ των services, αυτός ο οποίος νομοθέτησε το καταδίωκτο των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Τραπεζών, αυτός ο οποίος νομοθέτησε το σχέδιο Ηρακλής, δηλαδή έδωσε τις δυνατότητες στους services και στις τράπεζες να πάρουν τα κόκκινα δάνεια από τους συλλογισμούς των τραπεζών, να τα μεταφέρουν έναντι πινακίου φακής, έναντι του 5 ή του 10% της αξίας του κάθε δανείου, και μετά να επιδοθούν σε ένα ατελείωτο πάρτι κερδοσκοπίας εις βάρος των δανειοληπτών, των καταχρεωμένων δανειοληπτών. Το κράτος το έκανε όλο αυτό, έτσι. Είπαμε τι γίνεται με τα funds, γιατί υπάρχει και άλλο ένα τεράστιο ψέμα που διακινείται στο δημόσιο διάλογο. Να το ξαναπώ ακόμα μια φορά για να το καταλάβετε. Τα funds ήρθαν στην Ελλάδα με νόμο του 2003 του κυρίου Κώστα Σιμίτη. Εκείνος ο νόμος, ο οποίος έφερε τα funds στη χώρα, είχε ένα μειονέκτημα. Τότε λογικό ήταν, τότε δεν επέτρεπε στα funds να κάνουν πληστηριασμούς. Ήρθε ο νόμος το 2015 της τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ναι μεν επέτρεπε τα φάντς να κάνουν πληστηριασμούς, αλλά τα υποχρέωνε να έρθουν πρώτα σε συνεννόηση με τους πολίτες, ώστε να δώσουν έναντι σχετικού με την αγορά του κάθε δανείου τιμήματος το σπίτι, προκειμένου να μην πάει στον πληστηριασμό. Και τελικά τα φάντς, για ευνόητους λόγους, δεν χρησιμοποίησαν τον νόμο του 2015 του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν του συνέφερε. Συνέχισαν να χρησιμοποιούν τον νόμο του 2003 της κυβέρνησης του κ. Σιμίτη, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να κάνουν πληστηριασμούς, γιατί δεν του ενδιέφερε κιόλα. Και ήρθε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το 2019 με το που βγήκε και πήρε τους δύο νόμους και τους έφερε στα μέτρα των τραπεζών. Δηλαδή, κράτησε τα funds μέσα στην ελληνική οικονομία και τους έδωσε τη δυνατότητα να κάνουν πληστηριασμούς χωρίς καμία υποχρέωση απέναντι στον δανειολήπτη. Ελεύθερα και να κάνουν ό,τι θέλουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εγγυήθηκε και με το σχέδιο Ηρακλής τυχόν αποτυχία των funds και των servicers σε ό,τι αφορά την μεταπόληση των κόκκινων δανείων. Και φτάσαμε στο σήμερα, όπου δεν ενδιαφέρεται κανένα fund και κανένα servicer, δεν ενδιαφέρεται να κλείσει ένα δάνειο, να έρθει σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των σπιτιών, να τους κάνει μια συμφέρουσα προσφορά από τη στιγμή που το πήρε στο 5% και στο 10% της αξίας του. Θα μπορούσε να το πουλήσει στο 30% της αξίας του, προκειμένου να πάρει και αυτό σε ένα και εύλογο κέρδος 20-25%, το οποίο και πάλι είναι πολύ ψηλό στην αγορά. Όχι, τα κρατάνε, δεν ενδιαφέρονται να τα πουλήσουν, δημιουργούν τεχνητή πίεση στην αγορά, δημιουργούν τεχνητές ελλείψεις με αποτέλεσμα να ανεβαίνει το κόστος στο στεγαστικό και η πολιτεία προβαίνει σε διαπιστώσεις, όπως ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είναι υπουργός οικονομικών. Περιγράφει μια κατάσταση ο κύριος Πιερακάκης σαν να είναι παρατηρητής. Και όχι τοποτηρητής. Όχι νομοθετική και εκτελεστική εξουσία. Όχι ο υπεύθυνος για την κείμενη νομοθεσία. Όχι ο εντολέας του πολίτη, εποφελία του πολίτη και του κοινωνικού συλλόγου. Συνεπώς απολύτως υπεύθυνος για την κατάσταση που περιγράφει, για τα εκατομμύρια κινητά στα χέρια των servicers που παραμένουν αξιοποιητά, γιατί αυτό είπε. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ποιος εγγυήθηκε τα ακίνητα αυτά και τα τιτλοποιημένα ομόλογα, τα κόκκινα? Ποιος εγγυήθηκε? Δεν τους ενδιαφέρει τους κατόχους των ομολόγων αυτών. Δεν τους ενδιαφέρει να πουλήσουν. Δεν τους ενδιαφέρει να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο. Δεν τους ενδιαφέρει να λύσουν το πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς θα τα αφήσουν ό,τι πάρουν και ό,τι μπορούν να σηκώσουν από την αγορά, και μετά σε ό,τι δεν μπορούν θα τα πληρώσουμε πάλι εμείς οι πολίτες μέσα του σχεδίου Ηρακλής. Οπότε δεν το ξέρανε αυτό οι πολιτικοί μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα για τη στεγαστική κρίση, αφού είμαστε εκεί. Για πάμε.
2: Τι δείχνουν ακριβώς αυτά τα στοιχεία? Κύριε Παναβελίδη, αποτυπώνουν πραγματικά αυτό που συζητά στην καθημερινότητά μας. Ότι η Ελλάδα διανύει μια βαθιά στεγαστική κρίση, η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό το γεγονός ότι το 41,8% των συμπολιτών μας διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμού 10. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις κάρτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις 9%. Η δεύτερη χώρα με την αρνητική επίδοση είναι η Ρουμανία με 18,5%, που σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει διψήφιο ποσοστό σε σχέση
3: από
2: με
3: το δεύτερο.
2: Από τον δεύτερο, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Εδώ βλέπουμε διπλάσιο. Μόνο το top. Βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί και πέρα είναι το top 5.
2: Ακριβώς. Η Ρουμανία δηλαδή είναι στο 18,5, 2 στους 10. Η Βουλγαρία στο 18,2. Η Ισπανία 13,3. Και η Κύπρος στο 12%. Η Κύπρος δηλαδή που βρέθηκε αυτή τη στιγμή το άτυπο Eurogroup για το στεγαστικό, βλέπουμε ότι μόλις ένα στους 10 Κύπριους πολίτες διαμένουν σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλουν τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλουν το ενίκιο, είτε οφείλουν λογαριασμού 10. Ένα πλέον στοιχείο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή στην Κύπρο μειώθηκε αυτή τη στιγμή αυτό ο δείκτη κατά 5,3 ποσοστιαίες μονάδες. Στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτές οι 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, απόλυτα νούμερα, είναι 550.000 συμπολίτες μας μέσα αυτή τη στιγμή σε 4 μόλις έτη ξεκίνησαν να ζουν σε νοικοκυριά που να οφείλουν το ενίκιο, το δάνειο ή λογαριασμούς 10. Στα Ιόνια νησιά, το 66,3% των πολιτών που ζουν στη συγκεκριμένη περιφέρεια αναφέρουν ότι οφείλουν δάνειο, ενίκιο ή λογαριασμούς 10. 26,9 ποσοστιαίες μονάδες αύξηση εντός της τελευταίας πενταετίας.
1: Καταιγιστικός. Τι περιγράφει? Περιγράφει ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες καθυστερεί να πληρώσει το ενίκιο, το δάνειο ή λογαριασμούς. Ένα στους δύο Έλληνες, το 41,8% την ίδια ώρα των πολιτών ζει σε νοικοκυριά που καθυστερούν βασικές πληρωμές. Είναι ποσοστό, που θέλουμε να συγκρινόμαστε πάνω θέμά μας με την Ευρώπη και είμαστε και μένουμε Ευρωπαίοι, είναι χαρακτηριστικό ότι καθυστερούν βασικές πληρωμές και ότι αυτό το ποσοστό, το 41,8, είναι σχεδόν πενταπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σχεδόν πενταπλάσιο. Η Ελλάδα καταγράφει ποσοστά σχεδόν 4,6 φορές υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2,3 φορές περισσότερο υψηλότερο από τη δεύτερη Ρουμανία, η οποία είναι στο 18,5%. Η δεύτερη Ρουμανία είναι στο 18,5%. 3 φορές περισσότερο από την Ισπανία, που είναι στο 13,3. 3,5 φορές υψηλότερο από τη δική μας, εδώ την Κύπρο, που είναι στο 12%. Αυτή είναι η κατάσταση. Και πάμε να ακούσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κατρίνη, που θίγει ένα ακόμα πολύ σημαντικό θέμα, το Ιμουνιός και Γέρασα, το θέμα των αγορών του αιώνα και των εξοπλιστικών. Για πάμε.
4: Και ειλικρινά δεν κατανοώ γιατί κυβερνητικά στελέχη παρελάβουν και πανηγυρίζουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επειδή η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Γιατί πραγματική ισχύς μιας χώρας μετρείται με το μέγεθος της αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας, την τεχνογνωσία, την αυτονομία, την καινοτομία, τις συμπαραγωγές και τη συμμετοχή σε διεθνείς αλυσίδες αξίες. Και όχι με τις δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Γι' αυτό θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ενημερώσει η κυβέρνηση τη Βουλή ποια ήταν η αξιολόγηση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας, αφού αποτέλεσε ένα από τα κρίσιμα πεδία συζήτησης και αξιολόγησης των συμμάχων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν τολμάτε να έρθετε να μας το πείτε.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς δεν κατάλαβε ο κύριος Κατρίνης, αλλά ας προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε. Αναρωτήθηκε, για παράδειγμα, κανείς, τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ ντόρο στις ελληνικές εφημερίδες. Αναρωτήθηκε κανείς γιατί η Τουρκία ανέπτυξε τόσο κρατεά αμυντική βιομηχανία? Το αναρωτήθηκε? Γιατί απεξαρτοποιήθηκε από τις αγορές του αιώνα και γιατί πλέον παράγει, και όχι μόνο παράγει, αλλά έχει γίνει και χώρα εξαγωγέας? Γιατί απλά, η απάντηση είναι απλή. Γιατί πίσω από τις σημερινές βιομηχανίες στην Τουρκία βρίσκεται το κράτος. Βρέθηκε το κράτος του ξεκινήματος. Τις χρηματοδότησε αδρά. Μετά πήραν την πορεία τους. Εδώ το κράτος δεν μπορεί, κύριε Κατρίνη μου. Δεν το ξέρετε. Εσείς τα νομοθετήσατε όλα αυτά. Εσείς τα δεχτήκατε. Αν το κάνει, θα θεωρηθεί αθέμητος ανταγωνισμός. Οι Βρυξέλλες έχουν φροντίσει να σφραγίσουν κάθε υποθετικό ανταγωνισμό απέναντι στις ισχυρές αντίστοιχες βιομηχανίες των ισχυρών κρατών μελών. της Βόρειας Ευρώπης, των μεγάλων κρατών, της Γερμανίας, της Γαλλίας και ούτω καθεξής. Με απλά ελληνικά κρατούν γονατισμένες τις αδύναμες οικονομίες του Νότου για να μπορούν να εξάγουν αυτά τα οποία παράγουν και να δουλεύει η μηχανή τους, και τους πετούν ξεροκόμματα των επιδοτήσεων, τα οποία βεβαίως εισπράττουν πολλαπλά πίσω μέσω των εισαγωγών. Τα συζήτησαν ποτέ αυτά οι πολιτικές δυνάμεις στη χώρα? Βέβαια οι αμυντικές κατ' όνομα δαπάνες, να πούμε και ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχουν διόλου αμιλητέο, είναι η παραδοσιακή μίζα, μην το ξεχνάτε αυτό, έτσι. Και πουλάς τον κόσμο τα λεφτά του οποίου ξοδεύεις, ότι έτσι ασκείς και εξωτερική πολιτική και την περίφημη πολιτική των συμμάχων, και όλα γίνονται όπως πρέπει. Όμως σύμμαχος με το αζημίωτο γίνομαι κι εγώ. Κι εγώ γίνομαι. Αν πάω να αγοράσω ένα σκασμό προϊόντα που παράγει η Γαλλία, σύμμαχοι θα γίνομαι με τη Γαλλία. Το ίδιο και με την Αμερική και ούτω καθεξής. Χωρίς βεβαίως, και η ιστορία μας έχει διδάξει, ότι κανένας από αυτούς που μας παριστάνει το σύμμαχο, όταν έρθει κρίσιμη ώρα, δεν θα το γυρίσει το μπιφτέκι. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Οπότε εμείς κάνουμε σαν τους στροφοκάμιλους. Βάζουμε το κεφάλι στην άμμο, εμείς οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, και δεν συζητάνε για το πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα είναι παντού. Τι έκανε τόσα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση? Να σας πω για παράδειγμα στο δικό μου το χωριό. Αυτό που έκανε, που ήταν ψαροχώροι και όλοι οι άνθρωποι ήταν ψαράδες, είχαν τράτες, είχαν καΐκια. Τους επιδότησε, τους έδωσε 100.000 ευρώ για να πάρουν την τράτα τους, να την πάνε στην Άνδρο και να την κόψουν, να την καταστρέψουν. Για να προστατευτεί ο θαλάσσιος πλούτος. Δήθεν. Το έκανε, το έκανε. Τα ίδια έκανε και με τον αγροτικό κόσμο. Δεν βασίζεται ο αγροτικός κόσμος πλέον στην παραγωγή, στο να παράγει και να το πουλήσει και να ζήσει από αυτό. Βασίζεται στις επιδοτήσεις. Ένα ολόκληρο παρασιτικό σύστημα. Γιατί το έστησε και το χρηματοδότησε αυτό το παρασιτικό σύστημα η ίδια η Ευρώπη? Παρά το γεγονός ότι στέλνει την κυρία Κοβέση, την όποια κύριο Κοβέση, αν διαπιστώσει ότι το παρατραβήξαμε όπως κάνουμε εμείς. Γιατί το έστησε? Γιατί είναι ένας οργανισμός φτιαγμένος, βασισμένος πάνω στο να κρατήσει τις κρατές μεγάλες βιομηχανίες των μεγάλων χωρών, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Γαλλία και πάει λέγοντας, και όλες τις υπόλοιπες χώρες να τις κρατήσει γονατισμένες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το θέμα της παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα, και απλά να ζουν από τις επιδοτήσεις. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Την κάναμε αυτή τη συζήτηση ποτέ σε αυτό το ρημάδι τον τόπο? Την κάνανε οι πολιτικές μας δυνάμεις? Σήκωσαν ποτέ ανάστημα απέναντι σε όλα αυτά να πούνε μπάστα? Όχι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Άλλη μια πρέσα. Έφτασε το τέλος της σήμερα. Τετάρτη δεν είναι σήμερα, έτσι? Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Λάζαρος Καραγιάννης στην ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Μείνετε στο κόκκινο. Μέχρι αύριο να περνάτε και να είστε καλά.

0: κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
3: Διανύουμε μία μακρά περίοδο περιορισμών της έκφρασης στο ποδόσφαιρο, με τα θεσμικά όργανα να προσπαθούν αναγωνίως να αφήσουν εκτός γηπέδων τις πολιτικές διαμαρτυρίες, επαναλαμβάνοντας το κλισέ πως το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει μακριά από την πολιτική. Ωστόσο, το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύει πως στην ουσία αυτό που κανείς θεσμός δεν επιθυμεί είναι να ασκείται πολιτική από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ίδιους. Το ίδιο ίσχυε και την εποχή που ζούσε, έπαιζε ποδόσφαιρο και μεσουρανούσε ο πολύ ξεχωριστός κύριος Σόκρατες, ένας ποδοσφαιριστής που έφερε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο όπως κανείς άλλος στο παρελθόν ή ακόμη και στο μέλλον. Για τον κόσμο ήταν ο αρχηγός της μαγικής Βραζιλίας του 1982. Για τη χώρα του ήταν ο ντόκτορ, ένας πτυχιούχος ιατρικής που πίστευε ότι η ελευθερία είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε γκολ. Ένας αριστερός διανοούμενος που σε μια εποχή που η Βραζιλία στέναζε υπό τη στρατιωτική δικτατορία αποφάσισε να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα ζωντανό εργαστήριο δημοκρατίας. Όλα ξεκίνησαν στην ομάδα του την Κορίνθια στο Σάο Πάολο. Ο Σόκρατες μαζί με άλλους συμπαίκτες του ίδρυσαν την Κορινθιακή Δημοκρατία. Ήταν κάτι αδιανόητο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες, οι φροντιστές και το προσωπικό ψήφισαν για τα πάντα, από την ώρα του μεσημεριανού γεύματος μέχρι για το εάν η ομάδα θα έπρεπε να κάνει μεταγραφές. Το σύνθημά τους ήταν να κερδίζουμε ή να χάνουμε, αλλά πάντα με δημοκρατία. Όταν η Εθνική Βραζιλίας έφτασε στην Ισπανία για το Μουντιάλ του 1982, ο Σόκρατες ήταν ο πνευματικός της ηγέτης. Φορούσε μια λευκή κορδέλα στο κεφάλι, όπου έγραφε μηνύματα όπως «Δημοκρασία» ή «No violence». Η Βραζιλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που θύμιζε έργο τέχνης, μακριά από τη στήρα τακτική. Άλλωστε, ο Σόκρατες πίστευε ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και η τέχνη δεν μπορεί να ανθίσει υπό καταπίεση. Παρόλο που η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Ιταλία σε έναν από τους συγκλονιστικότερους αγώνες όλων των εποχών, ο Σόκρατες κέρδισε κάτι μεγαλύτερο από ένα κύπελο. Έγινε το σύμβολο της Direta Já, της μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για άμεσες εκλογές στη Βραζιλία. Αρνήθηκε εκατομμύρια από ευρωπαϊκές ομάδες, δηλώνοντας ότι θα έμενε στη χώρα του αν το κοινοβούλιο ψήφισε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Σόκρατες πέθανε το 2011, την ίδια ημέρα που η Κορίνθιανς πήρε το πρωτάθλημα, όπως είχε ονειρευτεί.

0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι αμερικανικές δυνάμεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί την Τεχεράνη πως καλό θα ήταν να συμπεριφερθεί σωστά. Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, στο στόχαστρο βρέθηκαν οι ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για την απειλή πλοίων, τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Ενώ πραγματοποιήθηκε επίθεση και σε πλοίο που, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, επιχειρούσε να παραβιάσει τον νέο αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Την ίδια ώρα, τις πρώτες πρωινές ώρες, Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη για πρώτη φορά από την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Παράλληλα, ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο βόρειο και δυτικό Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Από την πλευρά του, το Ιράν, που ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι κλείνει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ, ξεκαθάρισε πως η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Παράλληλα, συνέχισε να στοχοποιεί βάσεις και εγκαταστάσεις των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Ομόφωνα, νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει ο Γιάννης Αμανατίδης. Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, αποφασίστηκε ότι η εκλογή του νέου προέδρου της θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 18 Ιουλίου, νωρίς το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Παράλληλα, ο νέος γραμματέας αναμένεται να αποστείλει επιστολή προς το Προεδρείο της Βουλής για την επανένταξη του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Παύλος Πολάκης αναμένεται να διεκδικεί στην Προεδρία της στην επικείμενη διαδικασία εκλογής, με τη Ρένα Δούρου να είναι επίσης υποψήφια. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τα προβλήματα στατικότητας που έχουν παρουσιαστεί σε τουλάχιστον 20 κτίρια στην Κυψέλη, τα οποία, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, αποδίδονται σε εργασίες για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Το θέμα συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας μετά τις καταγγελίες για ρηγματώσεις και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες. Οι κάτοικοι ζητούν τη διενέργεια πλήρους στατικού ελέγχου από το Τεχνικό Επιμελητήριο, τη δημοσιοποίηση των στοιχείων παρακολούθησης του έργου, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών από την Ελληνικό Μετρό και τον Ανάδοχο. Από την πλευρά της, η Ελληνικό Μετρό αναγνωρίζει ότι έχουν καταγραφεί ρηγματώσεις σε κτίρια, υποστηρίζει ωστόσο ότι δεν προκύπτει ζήτημα στατικής επάρκειας. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ζήτημα ασφάλειας και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας ότι το έργο του μετρό δεν μπορεί να προχωρά εις βάρος ζωής και της περιουσίας τους. Στον εντοπισμό του αποστολέα του ανώνυμου email, το οποίο αποτέλεσε την αφορμή για να ανοίξει εκ νέου έρευνα για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010, επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τακτική ανακρίτρια, μετά τις απολογίες των δύο 42χρονων και την απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους, έχει δώσει εντολή για την ταυτοποίηση του συντάκτη και αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος, στο οποίο κατανομάζονται συγκεκριμένα πρόσωπα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνουν οι δύο 42χρονοι που κρατούνται πλέον στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου, η 46χρονη που διαμένει τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και αναμένεται η έκδοσή της, καθώς και άλλα πρόσωπα. Μαζική κινητοποίηση πραγματοποίησε χθες πλήθος κόσμου στα Προπήλαια μετά το κάλεσμα για πορεία από συλλογικότητες, οργανώσεις και φοιτητικούς συλλόγους, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος από πειρά αστυνομικών. Με πανό που ανέγραφαν συνθήματα όπως «Το κράτος δολοφονεί» και «Ο αφοπλισμός αστυνομίας τώρα», οι διαδηλωτές ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να σταματήσουν τα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας και βίας. Το κεντρικό αίτημα της πορείας αποτυπωνόταν στο πρώτο πανό, στο οποίο αναγραφόταν το σύνθημα «Φραγμός από το Άργος έως τον Ασπρόπυργο στις κρατικές και εργοδοτικές δολοφονίες». Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε επιχείρηση στη λεωφόρο Δημοκρατία στο Μενίδη, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και αναστάτωσης στην περιοχή. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί, ενώ στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεσή της και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων. Λόγω της πυρκαγιάς, η τροχιά είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου Δημοκρατίας. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στενός φίλος της σπουδαίας ηθοποιού. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με έναν απίστευτο Λιονέλ Μέση και με νέα επική ανατροπή στο φινάλι, η Αργεντινή επικράτησε 2-1 της Αγγλίας, η οποία για 85 λεπτά κρατούσε το εισιτήριο του τελικού στα χέρια της. Αλλά τελικά ούτε αυτή τη φορά δεν θα έχει την ευκαιρία να κάνει το όνειρο ενός τροπαίου πραγματικότητα. Η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι αύριο Πέμπτη ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμαλίδη.

Καλή σας μέρα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ρουμελίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Χάρης Δάλλας την επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους η Οδύσσεια του Νόλαν, που τόση συζήτηση γίνεται. Εξαιρετικά σχόλια από τη συντριπτική πλειοψηφία των κριτικών. Εμείς διαβάζουμε πρώτα το δικό μας, τον Ανδρέα τον Κύρκο, που έτσι κι αλλιώς έχει ο ίδιος πολύ καλά σχόλια για αυτά που, για τη δουλειά που κάνει. Να διαβάζεται στην Αυγή της Κυριακής και όχι μόνο. Ναι, φαίνεται ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ταινία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σκέψεις και για το σήμερα. Και αυτό είναι το νόημα της τέχνης, άλλωστε, εκτός όλων των άλλων. Θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Η εφημερίδα Τα Νέα το έχει αυτό ως πρώτο θέμα σήμερα, το έχουν. Προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση διαφημίζει ότι το έκανε και γρήγορα μετά τη σύνοδο κορυφής και όλα αυτά. Αυτό είναι άλλωστε και το νόημα που βιάζεται μάλλον. Να δείξει ότι κάτι κάνει και απαντά στην Τουρκία και στα όσα η Τουρκία κάνει εδώ στην περιοχή ευρύτερα και τις καλές σχέσεις της Τουρκίας με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους. Θαλάσσια πάρκα. Αυτό το θαλάσσιο πάρκο το ένα είναι στις Νότιες Κυκλάδες. Έτσι δεν αφορά όλες τις Κυκλάδες. Αφορά από την Μήλο μέχρι την Αμοργό, στα νότια, αυτά, στις Νότιες Κυκλάδες λοιπόν. Είναι μια εκτεταμένη περιοχή εκεί. Αγγίζει και το, όπως τη βλέπουμε στο χάρτη, και το κεντρικό Αιγαίο. Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, έβαλε λέει την υπογραφή χθες στο διάταγμα. Και βεβαίως το διαφημίζει δεόντως, βλέπουμε φωτογραφία του να ταξιδεύει και στην περιοχή εκεί που είναι τα όρια του θαλάσσιου πάρκου και τα λοιπά. Θα δούμε. Θα δούμε τι είναι και αυτό, θα δούμε και τι θα κάνει η Τουρκία για αυτό το θέμα. Έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Ωραία, να εξηγήσουμε λίγο παραπάνω για όσους δεν έχετε συνδεθεί με το όλο θέμα. Αυτό είναι περιβαλλοντολογικό, έτσι, δηλαδή έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος σε συγκεκριμένες περιοχές. Έχει, στο χάρτη φαίνεται ότι έχει ενιαία μορφή, έτσι, ενιαία δομή. Έτσι, δεν είναι σπαστό, δηλαδή δεν είναι πέριξ των κάποιων νησιών και μετά υπάρχει διακοπή μέχρι το απέναντι νησί. Έχει, υπάρχει ενιαίος χώρος. Έχει σημασία γιατί είναι χρήση των δικαιωμάτων της χώρας στην ΑΟΖ. Έτσι δηλαδή στην αξιοποίηση του πλούτου ή στην προστασία του πλούτου που έχεις στο νερό. Η φαλοκρηπίδα αφορά το έδαφος, το βυθό, το από κάτω. Η ΑΟΖ είναι η αξιοποίηση του νερού. Είτε η αξιοποίηση του πλούτου των νερών, είτε η προστασία του πλούτου των νερών. Είναι δικαίωμα της χώρας που, στην περιοχή της δικής της ΑΟΣ. Αυτό αμφισβητεί η Τουρκία, έτσι, εκεί είναι η διαφορά, ότι δεν έχετε δικαίωμα. Αυτό έχει πει ευθύς εξ αρχής η Τουρκία, ότι δεν έχετε δικαίωμα να το κάνετε αυτό. Γιατί δεν σας ανήκει όλη αυτή η περιοχή και γιατί πρέπει πρώτα να οριστεί η ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών κτλ. Αυτή είναι, για όσους δεν έχουν άμεσα τη σύνδεση, τι σημαίνει θαλάσσιο πάρκο. Κυπριακό θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο ημίωρο για το Κυπριακό, διότι κινούνται πράγματα σε ό,τι αφορά την διευθέτηση, διαχείριση, μια νέα λύση του Κυπριακού. Θα το δούμε πώς πάει αυτό, θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε αναλυτικά. Πάντως κινούνται, υπάρχουν διαδικασίες αυτή την ώρα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όρισε τον Ραφαέλε Βίτο, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγγνώμη, Κομισιόν δηλαδή, και Επίτροπος Μετανάστευσης επίσης, ταυτόχρονα είναι ο κύριος Βίτο,
ορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της Φόντε Λάιεν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κομισιόν, για το Κυπριακό και θα συνεργαστεί στενά με την ειδική εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, την Άγγελ Μαρία Ολγκίν, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Κουτέρες, να δούμε ποιες θα είναι οι προτάσεις και να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι εξελίξεις. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό. Λέω και πάλι, θα το συζητήσουμε αναλυτικά στο επόμενο μισό της εκπομπής, διότι έχει όντως ενδιαφέρον το όλο θέμα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται να είναι πίσω από το τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον Νετανιάχου. Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τα στρατεύματα του Ισραήλ από περιοχές του Λιβάνου και της Συρίας. Το ίδιο ζητάει και η Συρία. Ο Αλ-Σάρα, ο de facto πρόεδρος, ηγέτης εκεί της Συρίας. Ο τουρκικός τύπος συνδέει το όλο θέμα με τη Χεζμπολάχ. Εδώ και πολλές εβδομάδες, πάνω από τρεις εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, λέγαμε εδώ στο κόκκινο και γράφαμε και στην Αυγή ακριβώς αυτό, ότι ο Τραμπ πιστεύει ότι ο Ερντογάν μπορεί να τον βοηθήσει στο θέμα των επαφών με τη Χεζμπολάχ για το Λιβανό, και γι' αυτό επιδιώκει, ένας από τους σοβαρούς λόγους, την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή. Γι' αυτό πήγε διθυραμβικά και είπε, εγώ ο φίλος μου Ερντογάν, ο μεγάλος αυτός ηγέτης, στον οποίο θα πάω με δώρα, θα του δώσω και τα F-35 και ό,τι άλλο θέλει. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι ο Τραμπ θέλει την εμπλοκή της Τουρκίας στην όλη διαπραγμάτευση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, μαζί με τον πόλεμο βέβαια, έχει και το περίστροφο πάνω στο τραπέζι, και δεν το έχει απλώς πάνω στο τραπέζι, πυροβολεί κατά ρυπάς ανάλογα την εβδομάδα ο Τραμπ, και κάνει και μόνος τη διαπραγμάτευση. Λέει ότι οι Ιρανοί θέλουν διακαώς να διαπραγματευτούν, αλλά επειδή δεν έρχονται στο τραπέζι τώρα, εγώ τους τιμωρώ, βομβαρδίζω σπίτια, γέφυρες, ηλεκτρικές, ενεργειακές υποδομές, ό,τι βρω μπροστά μου, κυρίως όμως τις βάσεις που έχουν γύρω από τα στενά του Ορμούζ, έτσι ώστε να ελέγξω εγώ, ο Τραμπ, η Αμερική, τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το λέω έτσι γιατί είναι όλο αυτό το puzzle, όλη αυτή η συνολική εικόνα. Θέλει λοιπόν ο Τραμπ και την Τουρκία στην όλη διαπραγμάτευση που διεξάγεται μαζί με τους πολέμους στην περιοχή. Αυτός ήταν ο λόγος λοιπόν που ζήτησε την αναβάθμιση της ο Τραμπ, και το είδαμε και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Τώρα ομολογείται και με άλλους τρόπους. Οι πληροφορίες λένε, όχι μόνο από τον τουρκικό τύπο και από άλλες εφημερίδες του εξωτερικού, ότι ο Τραμπ ζητά από τον Νετανιάχου να αποσυρεί στρατεύματα από το Λίβανο και από τη Συρία. Για άλλη μια φορά το διανθίζουν αυτό, ότι τσακώνονται οι δυο τους, είναι φίλοι αλλά και τσακώνονται, και του μιλάει έτσι πολύ αυστηρά ή άσχημα πολλές φορές ο Τραμπ, όλο αυτό το οποίο έχει και μια θεατρικότητα μέσα, δεν είναι όλο αληθινό. Και η νέα ηγεσία, όπως είπαμε, στη Δαμασκό, ο Αλ-Σάρα, ζητά την επιστροφή στη Συμφωνία Διαχωρισμού Δυνάμεων του 1974 και την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές που κατελήφθησαν μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ του Δεκεμβρίου του 1924. Τώρα, για να μην μπερδευτούμε περισσότερο, εν πάση περιπτώσει υπήρχαν παλιές συμφωνίες. Ένα βασικό κομμάτι στα υψίπεδα του Γκολάν το ελέγχει το Ισραήλ από τη δεκαετία του 70. Εκεί υπήρχαν οι παλιότερες συμφωνίες, αλλά μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, επισημοποιήθηκε αυτό το 24, ο εμφύλιος ξεκίνησε το 2011 στη Συρία, έχουν μπουκάρει οι Ισραηλοί και σε άλλη περιοχή του Γκολάν, πιο κάτω και πιο κοντά στη Δαμασκό. Δεν είναι πολύ μακριά από τη Δαμασκό πράγματι τα υψίπεδα του Γκολάν. Ζητάει λοιπόν την απόσυρση από αυτά τα τελευταία εδάφη μετά το 24 που έχουν καταλάβει οι Ισραηλοί. Ο Αλ-Σάρα ζητάει και μέσω του Τραμπ να αποσυρθούν οι Ισραηλοί από εκεί. Θα δούμε τις εξελίξεις. Έχουν
σημασία έτσι κι αλλιώς, αν και στα μέσα καλοκαιριού θα μου πεις τι σημασία έχει αυτό, δεν πρόκειται να τελειώσει όλη αυτή η πολεμική περιπέτεια, δεν πρόκειται να τελειώσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις του Τραμπ κατά του Ιράν, δεν πρόκειται να υπάρξει τόσο εύκολα αυτή η συμφωνία, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε όσοι παρακολουθούν στοιχειωδώς τα γεγονότα και τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, γνωρίζουν ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον να απεμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από αυτή την ιστορία, όσο και αν εμφανίζεται κατά καιρούς ο Τραμπ ότι το επιδιώκει. Την ώρα που ο Τραμπ μιλάει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, βομβαρδίζει το Ιράν, τώρα ρίχνει στο τραπέζι ξανά ότι θα κάνουμε και χερσαία επέμβαση. Θα πάμε να καταλάβουμε τα νησιά που είναι στα στενά του Ορμούς και τα νησιά του Ιράν και πιο βόρεια στον κόλπο του, στον Περσικό κόλπο, ότι θα κάνει και χερσαίες επεμβάσεις. Εχθές υπήρχε και πάλι ένα πολεμικό συμβούλιο και υποτίθεται ότι ο Τραμπ εκεί έδωσε όλες αυτές τις οδηγίες να είναι έτοιμος ο Αμερικανικός στρατός για να επέμβει στο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται κύματα βομβαρδισμών όχι μόνο στις ιρανικές ακτές αλλά και στην περιοχή της Τεχεράνης. Από το Ιράν ξέρουμε ότι ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη για πρώτη φορά μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Για ένα διάστημα, εν πάση περιπτώσει, όσο υπήρχε αυτό το σύμφωνο κατανόησης, δεν υπήρχε στην Τεχεράνη συναγερμός. Τώρα υπάρχει και στην Τεχεράνη συναγερμός, που σημαίνει όντως ότι οι βομβαρδισμοί των Αμερικανών έχουν φτάσει πάρα πολύ ψηλά και στο βόρειο Ιράν, πέρα από την περιοχή του Ορμούζου.

αφού μιλάμε για Τραμπ, να πούμε και αυτό. Στο πόθεν έσχες του Τραμπ εμφανίστηκαν 2 εκατομμύρια δολάρια από κορεατική εταιρεία. Ότι εισέπραξε μέσω εταιρείας του 2 εκατομμύρια δολάρια από κορεάτες. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχουν εξηγήσεις γιατί έχουν εισπραχθεί αυτά τα λεφτά. Λέει η πλευρά του Τραμπ ότι είναι να φτιαχτεί ένα γήπεδο γκολφ, αλλά δεν έχει φτιαχτεί ακόμα και γι' αυτό προπληρώθηκαν αυτά τα 2 εκατομμύρια δολάρια. Μόνο που αυτή η κορεατική εταιρεία είχε διαφορές με το αμερικανικό δημόσιο για κάποιες επενδύσεις στην Αμερική. Επομένως υπήρχαν κάποιες διαφορές της κορεατικής εταιρείας που φαίνεται ότι επιλήθησαν αυτές οι διαφορές με το αμερικανικό δημόσιο. Εμείς δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν πληρώθηκαν πρόστιμα, τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά η κορεατική εταιρεία είναι σίγουρο είχε εμπλοκή με το αμερικανικό δημόσιο. Και εμφανίζεται λοιπόν ότι έχει πληρωθεί η εταιρεία του Τραμπ με 2 εκατομμύρια δολάρια και μένει να δούμε πώς έλυσε τις διαφορές της αυτή η κορεατική εταιρεία με το αμερικανικό δημόσιο. Απίστευτα πράγματα. Θα πείτε αυτά δεν γίνονται παντού. Ναι, βεβαίως γίνονται παντού. Αλλά δεν ομολογούνται και δεν καταγράφονται. Δηλαδή όλα αυτά γίνονται, αλλά δεν καταγράφονται και δεν ομολογούνται με τέτοιο τρόπο όπως το κάνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Διότι αυτή τη στιγμή έχει ένα θεσμικό αξίωμα. Καλός ή κακός. Ο λαός ψήφισε. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, έχει θεσμικό αξίωμα. Και όπως λέγαμε και χθες, αξιώνει τώρα. Λέει ότι θα φέρω νόμο όπου δεν θα μπορεί η εφορία να κάνει έλεγχο σε μένα και στην οικογένειά μου όσο είμαι πρόεδρος. Αυτό είναι. Είσαι πρόεδρος ή δεν είσαι, έτσι κύριε Λάζαρε. Αυτό είναι.

0: Εχθές είχαμε την επέτειο, τη δέκατη επέτειο από αυτό το πραξικόπημα. Ναι, αληθινό ψεύτικο, ναι, υπάρχουν ερωτήματα γι' αυτό. Στην Τουρκία κατά του Ερντογάν του 2016, τον Ιούλιο του 2016. Μετά από αυτό το από εκείνη την απόπειρα πραξικοπήματος μάλλον, ο Ερντογάν έχει γίνει, μπορούμε να πούμε, ένας άλλος Ερντογάν. Έχει φτιάξει ένα πολύ σκληρό καθεστώς, έχει φυλακίσει παραπάνω από τους μισούς ανώτερους, ανώτατους και μεσαίους αξιωματικούς του στρατεύματος, του τουρκικού, δικαστές και σχεδόν όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους. Και κυρίως αυτοί οι οποίοι είναι επίφοβοι να τον κερδίσουν σε κάποιες εκλογές ή να του δημιουργήσουν ένα πρόβλημα. Ένα πολύ σκληρό καθεστώς, το καθεστώς Ερντογάν, που δεν οροδιά προουδενός, και όλα αυτά έγιναν κυρίως μετά από αυτή την εκείνη την απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016. Έγραψε και ένα άρθρο ο ίδιος που έδωσε και στον ξένο τύπο. Στην Ελλάδα το δημοσίευσε η Καθημερινή εχθές. Έχει δημοσιεύσει άρθρο του Ερντογάν, ο οποίος αναφέρεται σε εκείνο το γεγονός και το πώς έγινε και ότι σώθηκε η χώρα του και εμείς οι Τούρκοι που κρατήσαμε τη χώρα μας όρθια κτλ. Τότε, το 2016, έλεγε τα εξής: αυτή η εξέγερση είναι ένα δώρο του Θεού προς εμάς, επειδή θα αποτελέσει την αιτία για την εκαθάριση των ενόπλων δυνάμεων. Ήταν η τότε δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 15 Ιουλίου του 2016. Και όπως είπαμε, ήταν η αφορμή έτσι ώστε να προχωρήσει σε ένα πογκρόμ σε βάρος όλων των πολιτικών του αντιπάλων, το οποίο θυμίζει κανονικά, είναι μια, ό,τι θα έκανε μια στρατιωτική δικτατορία. Το έκανε ο Ερντογάν μετά από εκείνη την απόπειρα πραξικοπήματος. Παραμένουν όλα εκείνα τα γεγονότα διευκρίνιστα. Είναι πολλές οι μαύρες τρύπες και τα πολλά ερωτήματα. Το πώς έγινε, τι γνώριζαν, τι δεν γνώριζαν, πώς εκδηλώθηκε. Και γιατί ο Ερντογάν, ενώ εκείνες τις ώρες θυμάμαι, ήμασταν σε απευθείας μεταδόσεις και σε τηλεοράσεις, γινόταν συζήτηση. Βλέπαμε μάλιστα ένα αεροπλάνα να προσγειώνονται ή να φεύγουν από την Κωνσταντινούπολη μέσα σε μια κατάσταση πανικού, αλλά σε κανένα από αυτά δεν ήταν ο Ερντογάν, ήταν κάπου στην Ατάλεια. Και τελικώς όχι μόνο δεν έφυγε από τη χώρα, αλλά σχεδόν μόνος του βρέθηκε, προσγειώθηκε με ένα αεροπλάνο με ένα ιδιωτικό αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Πλήθος κόσμου ήταν εκεί έξω από το αεροδρόμιο, γιατί προσπαθούσαν να φύγουν οι άνθρωποι. Επικράτησε ένας πανικός. Κανείς δεν ήξερε τι θα συμβεί και τι ακριβώς συμβαίνει και τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Και βγήκε μόνος του χωρίς φρουρά μέσα σε τόσο κόσμο, σε μια τέτοια κατάσταση αμφίβολη, ανέβηκε πάνω σε ένα αυτοκίνητο μάλιστα και μίλησε στον κόσμο. Ήταν πολύ χαρακτηριστική εικόνα εκείνης της βραδιάς. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα για το τι ακριβώς έγινε. Στις 15 Ιουλίου του 2016 στην Τουρκία, εν πάση περιπτώσει αυτά έλεγε τότε, ότι ήταν δώρο Θεού για να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, την ίδια μέρα, και αυτά γράφει σήμερα διαφορετικά πράγματα ο κύριος Ερντογάν. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by They. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by They. σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Να δούμε την κίνηση και το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα και πάλι. Ο Κηφισός εξακολουθεί να έχει προβλήματα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, τη λεωφόρο Αθηνών στο Ρέο Αμπροσελευσίνα από το Δαφνί μέχρι και το Σκαραμαγκά, προβλήματα στην Αττική Οδό στον κόφο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στο κέντρο της Αθήνας όλες οι κεντρικές αρτηρίες έχουν πυκνή κυκλοφορία. Και στη λεωφόρο Ποσειδώνος κίνηση από την Αμφιθέας μέχρι τη Μαρίνα του Φλίσβου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Υπομονή λοιπόν. Όπου υπάρχει κίνηση, χρειάζεται υπομονή.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο και όπως σας είχαμε πει, θα μιλήσουμε για το Κυπριακό και με αφορμή, πέρα από το ότι είναι οι μέρες που πάντα μας θυμίζουν και το πραξικόπημα σε βάρος του Μακαρίου, αλλά μετά και την εισβολή και την κατοχή που ακολουθεί, με αφορμή το βιβλίο των Ένοχος, Kissinger, για την εκτέλεση του πραξιοπήματος αλλά και την εισβολή των Τούρκων του 1974, ένα βιβλίο που έγραψε ο Μιχάλης Ιγνατίου και ο Κώστας Βενιζέλος, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Βενιζέλο από το Φιλελεύθερο της Κύπρου, δημοσιογράφο και συγγραφέα, όχι για πρώτη φορά, δεν είναι το πρώτο του βιβλίο άλλωστε. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα από Λευκοσία.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Το βρίσκουμε και στην Αθήνα βεβαίως. Λέει εκδόσεις Ρίζες, αν το κατάλαβα καλά. Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το βιβλίο και θα πάμε και στο Κυπριακό.
1: Ναι. Να πούμε ότι το βιβλίο ουσιαστικά είναι επικαιροποιημένη έκδοση των μυστικών αρχείων του Kissinger που κυκλοφόρησε το 2002. Έχουμε εντοπίσει και εντάξει σε αυτή τη μεγάλη έρευνα που είναι δεκαετιών νέα στοιχεία, νέα έγγραφα τα οποία έχουν εντοπιστεί και αφορούν την δράση και την στάση του κύριου Kissinger και των Αμερικανών εναντί της Κύπρου και της Ελλάδος. Για να μπούμε λίγο στην ουσία, υπάρχουν νέα στοιχεία σε ό,τι αφορά την εντολή που δόθηκε στον Ιωαννίδη για την εκτέλεση του πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου 1974.
0: Μισό λεπτό, ένα-ένα. Εντολή, ναι. Από ποιον δόθηκε εντολή?
1: Από πράκτορα της CIA.
0: Τον Γκάς Λάσκαρη Αβράκωτο.
1: Μάλιστα, ο οποίος βεβαίως δεν μπορούσε να δώσει μια εντολή ανατροπής μιας κυβέρνησης από μόνος του. Υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν ότι ουσιαστικά λόγω και της κατάστασης η οποία επικρατούσε, της πολιτικής συγκυρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ο Νίξον ήταν υποπαρέτηση, τον έλεγχο είχε ουσιαστικά ο Χένρι Kissinger.
0: Επίτρεψέ μου, ναι. Κώστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Αβράκωτος, ελληνικής καταγωγής, ο Γκάς Αβράκωτος, διαδραμάτισε ρόλο και στο πραξικόπημα στην Ελλάδα και τελικώς στα στοιχεία που βρίσκατε εσείς από τα αρχεία τα αμερικανικά και τα έχετε αναδείξει και συνδυάσει με τον Μιχάλη, αναδεικνύεται και ο ρόλος του και στην τραγωδία της Κύπρου αλλά και στην προδοσία σε βάρος της Κύπρου από την Χούντα των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα. Αυτό, και λέμε τώρα ότι με εντολή αυτού προς τον Ιωαννίδη έγινε το πραξικόπημα σε βάρος του Μακάριου.
1: Σε βάρος του Μακάριου, μάλιστα. Όπου 5 μέρες μετά εισέβαλε η Τουρκία στην Κύπρο. Λοιπόν, ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο προκύπτει είναι το γεγονός ότι η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Χούντα είχαν μία συνεννόηση σε ό,τι αφορά την έκταση της εισβολής. Δηλαδή, υπάρχουν αναφορές και στη συνομιλία Εντζεβίτ Kissinger στις 19 Ιουλίου όπου γίνεται λόγος για προγεφύρωμα, δηλαδή το προγεφύρωμα Κερίνιας Λευκοσίας, να πάρουν ένα κομμάτι δηλαδή οι Τούρκοι να μπουν, να μπουν να πάρουν

0: λέει ότι ας τους να μπουν, θα κάνουν ένα απογεφύρωμα και θα σταματήσουν. Αν δεν σταματήσουν, βλέπουμε. Mm. Οπότε προκύπτει από τα έγγραφα, προκύπτει από τις αναφορές ότι η συνεννόηση ήταν να μπουν οι Τούρκοι για να πάρουν ένα κομμάτι στην Κύπρο. Τελικά πήραν μεγαλύτερο κομμάτι, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο...
1: Άρα, ξέρουμε από χαρτιά και τα έχετε επικαιροποιήσει ξανά, τα έχετε ξανασυνδυάσει με γεγονότα.
0: Έχουμε βρει και καινούργια που πιστεύω ότι είναι και δεδομένα.
1: Μάλιστα, ότι εδώ ήταν άμεση η εμπλοκή του αμερικανικού παράγοντα και πιο συγκεκριμένα του Kissinger, για να μην μιλάμε ότι αυτά είναι σενάρια συνωμοσίας, ότι εδώ πέρα υπάρχουν πλέον στοιχεία που δείχνουν την εμπλοκή των Αμερικανών και βεβαίως ότι οι πραξικοπηματίες στην Ελλάδα έπαιρναν εντολές και εκτελούσαν εντολές αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις συνολικά για τον ελληνισμό και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Θα ήθελα να μας ρωτήσω, Κώστα, μετά από τόση μελέτη, μετά από τόσα χρόνια, φαίνεται κάπως, και αν έχετε εσείς καταλήξει μετά βάσει των στοιχείων που έχετε βρει, το γιατί το έκαναν αυτό οι Αμερικανοί.
0: Ναι. Θεωρούμε ότι οι Αμερικανοί ήθελαν την Κύπρο να μην ξεφύγει από τη σφαίρα επιρροής τη δική τους.
1: Δηλαδή αυτό που ακουγόταν και ακούγεται, ότι ναι, επειδή ο Μακάριος προσπάθησε να διεθνοποιήσει το θέμα, μίλησε ακόμα και με τη Μόσχα, ότι αυτός μπορεί να ήταν ένας λόγος.
0: Ο Μακάριος θεωρεί το εμπόδιο και αστάθμιτος παράγοντας από τους Αμερικάνους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήθελαν να επενδύουν στρατηγικά σε μια περιοχή όπου ο Μακάριος θα μπορούσε να τους ανατρέψει ή να επηρεάσει στο βαθμό που μπορούσε και αυτός τους σχεδιασμούς. Άλλωστε θα πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και το Ισραήλ, το οποίο φαίνεται από τα έγγραφα ότι κατά την περίοδο εκείνη του 1974 καθόλου δεν είχε ενοχληθεί από την ανατροπή του Μακάρη. Μπορεί να μην είχε άμεση σχέση, αλλά σίγουρα φαίνεται ότι το ευνοούσε η ανατροπή του και απομάκρυνση του Μακάρη.
1: Θα
0: πρέπει να πούμε ένα ακόμη στοιχείο, Σπύρο, πολύ σημαντικό, είναι ότι ο Νίξον, ο οποίος ήταν φευγάτος, έτσι, για κάποιο λόγο το οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω, είχε στείλει μια επιστολή μέσω διπλωματικής οδού ή στον Εντζεβίτ, όπου τον προειδοποιούσε ότι δεν θα έπρεπε να προχωρήσει σε εισβολή. Αυτό Παρασκευή 19 Ιουλίου. Αναλαμβάνουν να πάρουν την επιστολή ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα Μακόμπερ και ο δεύτερος στη τάξη, Τζέιμς Πέιν, ο οποίος σε αφήγησή του αναφέρει ότι πήγαν να παραδώσουν την επιστολή. Την ώρα που πήγαν, ο Εντζεβίτ μιλούσε με τον Κίσιντζερ. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τους κάνει ένα νόημα ο Εντζεβίτ και μπαίνουν στο γραφείο του και ακούνε τη συνομιλία, όπου εκεί αναφέρεται ότι δεν θα γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος, γιατί του είχε πει ο Κίσιντζερ στον Εντζεβίτ, μη μου προκαλέσει τέτοιο πόλεμο, δεν θέλω, και ιστορίες.
1: Ποιος το έλεγε, ο Κίσιντζερ, είπαμε, στον Εντζεβίτ.
0: Ναι.
1: Μη μου προκαλέσει ελληνοτουρκικό πόλεμο. Ναι.
0: Ναι. Οπότε ο Εντζεβίτ του λέει, όχι, μην ανησυχείς, εμείς θα μπούμε στην Κύπρο, θα κάνουμε ένα προγεφύρωμα, η λέξη κλειδί που λέγαμε προηγουμένως, και θα σταματήσουν. Να μην μας ενοχλήσουν, δεν θα ενοχλήσουμε κανέναν. Η επιστολή είναι στην τσέπη του δεύτερου την τάξη, του James Payne. Τελειώνει η συνομιλία και λέει ο Εντζεβίτ, τι με θέλετε, αφού είχαν ακούσει αυτή την συνομιλία των δύο. Τίποτα, λέει, ήρθαμε να δούμε τι γίνεται. Κάνει νόημα ο πρέσβης στο δεύτερο να μην βγάλει την επιστολή και φεύγουν. Αν είναι δυνατόν δηλαδή να στέλνει επιστολή ο πρόεδρος και να αποφασίζει ο πρέσβης και ο δεύτερος να μην παραδοθεί.
1: Μάλιστα.
0: Επιστρέφοντας στην πρεσβεία, είχαν εντοπίσει και ένα δεύτερο τηλεγράφημα που τους έλεγε να μην παραδώσουν την επιστολή. Ποιο ήταν το αόρατο χέρι που σταμάτησε την επιστολή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον Τούρκο Πρωθυπουργό? Νομίζω πρέπει να διαβαστεί στο βιβλίο αυτό.
1: Ναι, ωραία.

0: Ωραία. Μάλιστα. Όλο αυτό δείχνει αυτό που καταλαβαίνουμε, αλλά τα στοιχεία έχουν πάντα εξαιρετική σημασία. Καταλαβαίναμε, διαισθανόμασταν, λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια για την προδοσία σε βάρος της Κύπρου, αλλά και την απόλυτη εμπλοκή του αμερικανικού παράγοντα Kissinger, μάλιστα, ο οποίος, όπως μας είπες μόλις πριν από λίγο, έκανε και πράγματα που ξεπερνούσαν ακόμα και τον Νίξον εκείνη τη στιγμή. Ο ρόλος των Βρετανών, αναφέρθηκε στο ρόλο του Ισραήλ, δηλαδή ότι οι Ισραηλοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα με όλο αυτό. Ναι. Ο ρόλος των Βρετανών.
1: Ο ρόλος των Βρετανών νομίζω είναι αυτός που πάντα είναι, δηλαδή ότι οτιδήποτε θα μπορούσε να γίνει φτάνει να μην επηρεαστούν τα δικά τους συμφέροντα στην Κύπρο, που είναι πάρα πολύ μεγάλα, δηλαδή οι βάσεις. Και θα δούμε ότι και σε όλη την περίοδο της εισβολής, του πολέμου, οι Τούρκοι ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις περιοχές των Βρετανικών βάσεων. Τους έδωσαν διευκολύνσεις για μετακίνηση των Βρετανών υπηκών που ήταν στο νησί, και θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης το γεγονός ότι είναι οι Βρετανοί που μετέφεραν τον Μακάριον εκτός Κύπρου τότε. Δηλαδή ο Μακάριος είχε διαφύγει από το Προεδρικό, δεν τον βρήκαν να τον σκοτώσουν οι παρασυμματίες. Είχε πάει στην Πάφο και από την Πάφο κρίθηκε ότι έπρεπε να φύγει από την Κύπρο, και τον μετέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη στην βάση Ακρωτηρίου, στην περιοχή της Λεμεσού, και από εκεί έφυγε με ελικόπτερο για τη Μάλτα, όπου, από εκεί το Λονδίνο. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι Βρετανοί διευκόλυναν και την αναχώρηση
0: του Μακάριου.
1: Μακάριου, που αυτό βόλευε σε μεγάλο βαθμό και τους Αμερικανούς που δεν τον ήθελαν στην Κύπρο, και τους Τούρκους, παρόλο που η Χούντα θεώρησε ότι θα ήταν καλύτερα να ήταν νεκρός. Και βλέπουμε και από αναφορές του Ιωαννίδη σε εντολές που έδινε και τη διάρκεια του παξικοπήματος, της μέρας του παξικοπήματος μέχρι και τις επόμενες δύο μέρες, ότι βρέστε τον και σκοτώστε τον, γιατί πρέπει να είναι νεκρός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Όχι, είναι άκρος αποκαλυπτικά όλα αυτά που τόσα χρόνια ψάχνετε και δημοσιεύετε και ανανεώνετε την έρευνά σας με τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, Κώστας Βενιζέλος λοιπόν και Μιχάλης Ιγνατίου. Και είναι στοιχεία τα οποία μας επιβεβαιώνουν αυτά που διαισθανόμασταν ή βλέπαμε, συνδυάζοντας τα ιστορικά, την ιστορική πορεία. Και κυρίως ότι επιβεβαιώνεται πλήρως η τριπλή προδοσία σε βάρος και της Ελλάδας και της Κύπρου, της Κύπρου πρωτίστως, αλλά τελικώς και η Ελλάδα έχασε πάρα πολύ από όλα αυτά. Κώστα, ένοχος λοιπόν, έτσι, ένοχος λέγεται αυτό το νέο σας βιβλίο, η εντολή του Kissinger, η εκτέλεση του πραξικοπήματος από τον Ιωαννίδη και η εισβολή των Τούρκων το 1974. Να έρθουμε στα σημερινά. Να δούμε τι, αν έχει κάτι αλλάξει από τη συμπεριφορά κάποιες, των μεγάλων δυνάμεων.
1: Εντάξει,
0: το λέω έτσι.
1: Κοιτάξτε, χθες ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε αναφέρει ότι αναμένονται κάποιες ειδήσεις τις επόμενες μέρες. Σήμερα μεταδόθηκε από τη Νέα Υόρκη ότι ενδέχεται να επισκεφτεί την Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ περί τα τέλη Ιουλίου. Αυτή η πληροφορία φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Δηλαδή εκεί που σχεδιαζόταν να γίνει μια άτυπη πενταμερή διάσκεψη αρχές Αυγούστου στην Γενέβη, φαίνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας αποφάσισε να έρθει στην Κύπρο και να συναντηθεί με τον πρόεδρο και τον κατοχικό ηγέτη. Αυτό είναι μια εξέλιξη η οποία είναι πολύ φρέσκα, δηλαδή μερικών ωρών. Δεν ξέρω, αυτό γίνεται γιατί δεν μπορεί να συγκληθεί η άτυπη πενταμερής, είναι γιατί θέλει να πιέσει ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας με προσωπική παρέμβαση και παρουσία εδώ, ώστε να, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία, είναι κάτι το οποίο θα φανεί τις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτό είναι το, αυτό που θα πρέπει να δούμε. Είναι όμως μια σημαντική, πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, που την έννοια ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος είναι και απερχόμενος πρέπει να σημειώσουμε, αποφασίζει να έρθει ο ίδιος στην Κύπρο για να ξεκλειδώσει τη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Η αίσθησή σου από αυτά που παρακολουθείς, τα παρακολουθείς κάθε μέρα, είναι ότι όντως κάτι κινείται, κάτι θέλουν να κάνουν, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ, ξέρω εγώ,
1: ναι.
0: Αμερικανοί, ναι. Ίσως αν εμπλέκονται και σε τι βαθμό εμπλέκονται αυτή την εποχή πλέον, γιατί θέλει, έχουμε να κάνουμε και με τον Τραμπ, έτσι. Ναι.
1: Νομίζω ότι καλύτερα είναι να μην εμπλακούν.
0: Αυτό είναι σωστό που λες, είναι το πιο σωστό από όλα βέβαια.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να μην τον έχουμε στα πόδια μας. Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, ο Γενικός Γραμματέας φεύγει και φάνηκε ότι τέλος του χρόνου. Και φαίνεται ότι θέλει να κάνει μια τελευταία προσπάθεια στο Κυπριακό. Φτάνει βέβαια να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Γι' αυτό και μπορεί να έρχεται στην Κύπρο για να δει, να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια και τις δυνατότητες για να υπάρξει μια πρόοδο στο Κυπριακό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει διορίσει και έναν από τους αντιπρόεδρους ως ειδικός απεσταλμένος στο Κυπριακό, επιχειρεί να διασυνδέσει τα ευρωτουρκικά με το Κυπριακό, ώστε να είναι μια προσπάθεια η οποία θα κερδίζει και η Τουρκία, θα κερδίζει και η Κύπρος και η Ελλάδα. Λοιπόν, η Τουρκία είναι το κλειδί, όπως πάντα. Η Τουρκία δεν ούτε συζητά, ούτε δεν συζητά. Μια ζωή αυτό έκανε. Δηλαδή λέει ότι ωραία, να το, δεν είμαστε αρνητικοί, αλλά να δούμε πρώτα τι μας δίνεται και μετά να δούμε τι μπορούμε να συζητήσουμε στο Κυπριακό. Δηλαδή πρώτα τα δώρα και μετά να δει τι μπορεί να συζητήσει. Επίσης, η Τουρκία φαίνεται να λέει ότι ναι, αλλά το Κυπριακό είναι θέμα ουσίας, τα ευρωτουρκικά είναι τεχνικά ζητήματα, γιατί να διασυνδεθούν. Είναι μια έτσι λίγο θολή εικόνα, όμως οι ενδυνάμοι μεσολαβητές πάντα, όταν η Τουρκία δεν λέει όχι, αλλά το λέει διπλωματικά, προσπαθούν να αξιοποιήσουν το διπλωματικό, μήπως και προκύψει κάτι στη συνέχεια. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να προκύψει κάτι, ιδιαίτερα αν η Τουρκία δεν έχει λόγο σήμερα να κάνει κινήσεις στο Κυπριακό. Θεωρεί ότι θεωρεί την Κύπρο πολύ σημαντική για να μπει σε μια διαδικασία να συζητήσει ανταλλάγματα στα ευρωτουρκικά, που ούτως ή άλλως δεν εξαρτάται μόνο από την Κύπρο ή την Κομισιόν, αλλά από τα κράτη-μέλη.
0: Εδώ υπάρχει πάντως...
1: Είναι διαθετημένα όλοι να δώσουν.
0: Ναι, ναι. Πάντως εδώ στην Ελλάδα γίνεται μια συζήτηση, δεν γίνεται από την κυβέρνηση, ότι ρε αδερφέ, υπάρχουν εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει αυτή την αναβαθμισμένη τελωνιακή ένωση, θέλει πράγματι η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι κράτη-μέλη, μπορούν να βάλουν φρένο σε αυτή την αγάπη πολλών ευρωπαϊκών χωρών και μιας κεντρικής άποψης, πάλι να αναβαθμίσουμε την Τουρκία, δώστε στην Τουρκία, είναι μέσα σε όλους τους πολέμους, είναι έτοιμοι να πολεμήσουν, να κάνουν τη βρώμικη δουλειά για μας. Μπορούμε η Αθήνα και η Λευκοσία να βάζει ένα φρένο σε αυτό? Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται, θα δούμε σε τι βαθμό θα έρθει στο κεντρικό τραπέζι κάποια στιγμή. Δεν ξέρω, Κώστα. Ωραία. Κατάλαβα ότι δεν είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι κάτι θα γίνει αυτή τη στιγμή. Άλλωστε,
1: η παρουσία, νομίζω, του Γενικού Γραμματέα, αν τελικά πραγματοποιηθεί το ταξίδι, είναι μια σημαντική
0: εξέλιξη. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, ναι. Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και να ευχηθώ καλοτάξιδο στο βιβλίο σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κώστας Βενιζέλος και Μιχάλης Ιγνατίου, το νέο τους βιβλίο με επικαιροποιημένα στοιχεία για το ρόλο του Κίσιγκερ των Αμερικανών, των πραξικοπηματιών εδώ Ιωαννίδη και άλλων που εκτέλεσαν όλη αυτή τη συνωμοσία και την προδοσία σε βάρος της Κύπρου και τελικά και σε βάρος της Ελλάδας. Λοιπόν, κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια έφτασαν στο τέλος τους για σήμερα. Από μένα το Σπύρος Ρουμελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σιχλετίδης και Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-32-17-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 69-85-870-059 για τα γραπτά μηνύματα, επιμένω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, λοιπόν, τα κόμματα βλέπουμε κάθε μέρα έχουν πλέον για τα καλά μπει σε θέση μάχης για τις εκλογές, πρόωρες ή μη, σύμφωνα με την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό χθες. Οι εκλογές θα γίνουν το 27, την Άνοιξη. Δεν φαίνεται ότι το πιστεύει και κανείς αυτό το πράγμα, με όλες τις ενδείξεις ότι πάμε σε εκλογές την Άνοιξη. Πάντως, για να λέμε και την αλήθεια, αλήθεια λέμε, αλλά για να το πιάνουμε στην σωστή του διάσταση, υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στην κυβέρνηση και στο στενό επιτελείο του κυρίου Μητσοτάκη που του προτείνουν να πάει τώρα σε εκλογές άμεσα, το φθινόπωρο. Ο ίδιος δηλώνει ότι θα εξαντλήσει όσο την συνταγματική του προθεσμία και θα πάει σε εκλογές το 27. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ένας πρωθυπουργός, για να είμαστε τώρα και για να μην κάνουμε την πυθία, που είναι ήδη δεύτερη θητεία, νόμος είναι αυτό, πάει σε εκλογές όταν κρίνει ότι μπορεί να τις κερδίσει. Αν βλέπει ότι τα δείγματα δεν του το επιτρέπουν, το πιθανότερο είναι να εξαντλήσει τη θητεία, μήπως καταφέρει να γυρίσει το κλίμα. Αυτή τη στιγμή όλα δεν δείχνουν ότι τα χαρτιά που έχει παίξει μέχρι τώρα η κυβέρνηση για να γυρίσει τουλάχιστον δημοσκοπικά το κλίμα δεν φαίνεται να του βγαίνουν. Δηλαδή δεν είναι ενθαρρυντικά όλα τα στοιχεία και με δεδομένα που είναι στο τραπέζι, που είναι η έλευση του Σαμαρά που θα κάνει κόμμα, τον περιμένει όπου το ίδιος αναγγείλει εκλογές, ο Σαμαράς θα βγει με κόμμα. Και βεβαίως υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο κυοφορείται και φαίνεται ότι μάλλον είναι και αυτό σοβαρό. Δεν αποκλείεται να έχουμε ξανά, το πιθανότερο είναι δηλαδή, ότι θα έχουμε ξανά ακροδεξιό κόμμα. Ο Κασιδιάρης κάτι μαγειρεύει για να κατέβει. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά στο τραπέζι. Πάντως φαίνεται από τα μέχρι τώρα στοιχεία ότι αυτές οι εκλογές δεν θα είναι ήρεμες εκλογές. Όλα τα κόμματα ετοιμάζονται για πολύ σκληρή αντιπαράθεση.

0: θέση και θα έλεγα και με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Αυτό δείχνει μέχρι τώρα και το κλίμα το οποίο προετοιμάζουν για να αντιμετωπίσουν. Το σύστημα πάντως γενικότερα είναι καλά οργανωμένο, δηλαδή τι είδαμε, είδαμε το μπαράζ δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν με κάθε τρόπο την κυβέρνηση να κινείται πέριξ του 30% με εκτίμηση, δεν έχει σημασία την αίσθηση που δημιουργούν. Υπάρχει ο μηχανισμός ο κρατικός με όλα του τα γρανάζια τα οποία προσπαθεί να δείξει ότι είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Έχει ετοιμαστεί ένα πακέτο το οποίο θα το δούμε το Σεπτέμβρη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει ετοιμαστεί το πακέτο αυτό το οποίο θα δοθεί ή τουλάχιστον θα εξαγγελθεί. Τώρα το αν θα δοθεί είναι ένα άλλο ζήτημα, με ποιο τρόπο θα δοθεί και όλα αυτά. Αυτό σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, υπάρχει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, κάνει κινήσεις για να μπορέσει, έχοντας αποκτήσει μια δυναμική δεύτερου κόμματος, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, και προσπαθεί εφαρμόζοντας και νέες τεχνολογίες και πειράματα τα οποία θα έλεγα ότι παλιότερα από τη θέση του Προέδρου του κόμματος τα είχε, του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας τα είχε απορρίψει, δηλαδή αυτά τα οι διαδικτυακές συναντήσεις και τα διαδικτυακά καλέσματα για να μιλήσει με τα μέλη και λοιπά, κάποτε τα θεωρούσε τα αντιμετώπιζε με διαφορετικό τρόπο, τώρα τα επικαλείται, ετοιμάζεται πάντως και οργανώνεται ευρύτερα. Για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα θέμα που πάντα είναι ανοιχτό, ότι δεν έχει καταφέρει να πετύχει μια καθαρή περπατησιά σε αυτή την ιστορία, δηλαδή ο διχασμός που έχει, ο βαθύς διχασμός που έχει το ΠΑΣΟΚ, εσωτερικά εννοώ, φαίνεται με κάθε ευκαιρία. Εγώ επιμένω και πιστεύω ότι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να είναι τίποτα το λαμπερό, δεν είναι θέμα ηγεσίας, είναι θέμα γραμμής. Δηλαδή μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει, αν θέλετε τώρα όπως τα θέλει ο καθένας, τα μειονεκτήματα τα οποία έχει, εντάξει, αυτό είναι η ηγετική του εικόνα, έχει κάποια ζητήματα τα οποία όμως δεν είναι αυτά το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να λύσει θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ταυτότητά του, με το τι είναι. Πρόγραμμα έχει. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία εν πάση περιπτώσει τα έχει απαντήσει το ΠΑΣΟΚ και τα οργανωμένα. Αλλά δεν κατάφερε επικοινωνιακά να τα κοινωνήσει, να τα επικοινωνήσει ας πούμε στους πολίτες. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούνε. Κατά τη γνώμη μου, γιατί για παράδειγμα υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ας πιάσουμε για παράδειγμα το θέμα της παιδείας και του άρθρου 16 που συζητιέται και που θα μπει στην συνταγματική αναθεώρηση. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ξεκάθαρη θέση αν είναι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, μάλλον έχει, κάποιοι έχουν ξεκάθαρη θέση και κάποιοι άλλοι δεν είναι με τα ιδιωτικά, θέλουν το δημόσιο πανεπιστήμιο να είναι κυρίαρχο. Όλο αυτό φαίνεται και στις τοποθετήσεις των στελεχών. Τώρα εγώ θα ήθελα επίσης, δεν μπορώ να το μη σχολιάσω, το γεγονός ότι αυτά που συμβαίνουν πλέον, να πιάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο και αυτό προσπαθεί να ορθοποδήσει, να ανασυγκροτηθεί μετά από όλες αυτές τις ταλαιπωρίες που έχει υποστεί και προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί. Αλλά δεν μπορώ να μην επισημάνω κάποια πράγματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία και τα οποία για τον κόσμο είναι ουσιαστικά. Δηλαδή, συμβαίνουν πράγματα τα οποία δύο τινά προκαλούν. Από τη μία, η στάση στελεχών, δεν θα μιλήσω για συγκεκριμένα στελέχη τώρα, δείχνουν ότι τελικά δικαιολογούν και νομιμοποιούν τον Αλέξη Τσίπρα που έκανε αυτά που έκανε και επέλεξε με τη στάση τους, δείχνουν όλα αυτά τα οποία γίνονται και δεν δικαιολογούνται. Αυτή τη στιγμή είδαμε μία εικόνα. Καταρχήν, ας πιάσω τώρα, είπα δεν θα μιλήσω. Οι βουλευτές, αυτό το παιχνιδάκι, τρεις σήμερα, τρεις την επόμενη μέρα, τρεις την μεθεπόμενη, πέντε την άλλη, δηλαδή φεύγουν. Δεν μπορώ να, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να μείνει κάποιος σε κάτι που δεν πιστεύει ότι τον εκφράζει, αλλά αυτές οι ανεξαρτητοποιήσεις, οι οποίες μυρίζουν κάτι άλλο, δηλαδή θέλεις να φύγεις από ένα κόμμα το οποίο δεν σου κάνει αυτή τη στιγμή γιατί θεωρείς ότι άλλαξε κατεύθυνση, άλλαξε πορεία, άλλαξε αυτό, ενώ εσύ παραμένεις κάτι άλλο. Πάρα πολύ ωραία, πας στην Ακρούλα, παραδίδεις τη θέση σου και τη βουλευτική σου έδρα και κάνεις αυτό που πιστεύεις. Δεν είναι κάτι τρομερό αυτό το πράγμα? Κατά κόρον το έχει κατακεραυνώσει, ας πούμε, ο χώρος της αριστεράς για παρόμοια φαινόμενα που συνέβαιναν σε άλλους κατά το παρελθόν και σε άλλους τους οποίους και πρόσφατα. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το παιχνιδάκι, ένα αυτό. Δεύτερον, αποφασίζει, γίνεται αυτό που γίνεται σε σχέση με την υπόθεση της ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και γίνεται λοιπόν μια συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα, στην εναπομείνουσα κοινοβουλευτική ομάδα, για να συζητηθεί το θέμα της επαναφοράς σε αυτήν του Παύλου Πολάκη. Εγώ το θεωρώ τουλάχιστον unfair το γεγονός ότι βγαίνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δήλωσε ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει για τον Σωκράτη Φάμελο, και τοποθετείται με μικρότητα, θα έλεγα, γιατί εντάξει, για αυτό το γεγονός είναι απαράδεκτο από μόνο του. Όπως επίσης είναι, για να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ κακό για την εικόνα του πληγωμένου, του τραυματισμένου ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή να αερίζουν με τον ένα ή άλλο τρόπο τα στελέχη του για το ποιος θα είναι επικεφαλής στο κόμμα την επόμενη μέρα, σε ένα κόμμα που αυτή τη στιγμή παλεύει για να σταθεί στα πόδια του. Ξέρεις κάτι, δεν θα μείνω στο τι είπε ο Παύλος, το τι είπε η Ρένα, το τι είπε ο Νίκος, το όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω τα καταλαβαίνουν, αλλά θα πω το εξής, ότι ο ηγέτης δεν φτιάχνεται ούτε μέσα από τις καμάρες, ούτε μέσα από τις παρέες, ούτε μέσα από το ποιος μιλάει και φωνάζει περισσότερα. Τον ηγέτη ενός κόμματος, μικρού ή μεγάλου, δεν έχει σημασία, τον κρίνει και τον αξιολογεί και τον αναδεικνύει οι πολίτες, η κοινωνία, το σώμα, μικρό ή μεγάλο. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα? Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που ήταν παλιότερα εννοώ και όχι ο σημερινός, κατέβηκε στις εκλογές του 2009 με 11 αρχηγούς. Όσοι το θυμούνται, πρέπει να τους το θυμίσω πάρα. Με 11 αρχηγούς. Δηλαδή κάθε τάση είχε και τον αρχηγό της. Εν τέλει, μέσα από αυτούς τους 11 αρχηγούς που καθένας είχε το λόγο του, επικράτησε, γιατί κάποιοι το έκριναν αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας. Όλοι οι άλλοι 10, αμφιβάλλω αν το θυμάται σήμερα, ακόμα και ο απλός Σιριζέος ή η ελληνική κοινωνία, πολιτική σκηνή, ότι υπήρχαν αυτά τα στοιχεία. Επικράτησε και έγινε αρχηγός. Ποιος το αποφάσισε αυτό το πράγμα? Οι πολίτες. Δεν ήτανε θέμα παρέας, ήτανε 11 τάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ και είχε κατέβει με εκλογικό ψηφοδέλτιο με 11 αρχηγούς. Έτσι, για να το θυμόμαστε. Εδώ λοιπόν πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία και να σταματήσουν αυτά τα οποία ακούγονται είτε από τους κύκλους είτε από τα τετράγωνα του καθενός. Γι' αυτό λέω, δεν θα μιλήσω για κανέναν, καταλαβαίνουν οι πάντες, και να μιλήσουν για αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το επίδικο. Υπάρχουν κάποιοι, λίγοι ή πολλοί, δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί, πάντως είναι, που θέλουν να κρατήσουν και να ξαναοργανωθεί το κόμμα τους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ας το σεβαστούνε πρωτίστως αυτοί που είναι οι ηγέτες, τα προβεβλημένα στελέχη που έχουν και τις δυνατότητες να μπορούν να ελέγξουν ή να χειραγωγήσουν ή να παρέμβουν. Ας καταλάβουν όλοι ότι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή είναι αν το μαγαζί θα παραμείνει, να το πω έτσι με τρέχουσα γλώσσα, εάν θα παραμείνει και αν μέσα σε αυτό το μαγαζί θα μπουν πελάτες. Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια είναι να ξανανοίξει το μαγαζί και να μπουν οι πελάτες του. Δεν είναι χαμένοι. Θα ήθελα όμως να επισημάνω με αφορμή, δεν θα μείνω άλλο σε αυτή την εσωτερική διχόνοια. Θα ήθελα να επισημάνω δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι δεν καταλαβαίνω πώς ακόμα σε ένα τέτοιο σύστημα υπάρχουν μηντιακά, σε μια τέτοια κατάσταση μάλλον που επικρατεί στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, την παρατεταμένη παρακμή του και σύγκρουση και αλληλοφάγωμα και φυγή και όλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι από το μηντιακό ή το ευρύτερο σύστημα που χερέκακα επιμένουν να διαλυθεί εντελώς ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Λέω για, δεν θα ξαναονοματίσω, αν διαβάζετε τα επίσημα, τις επίσημες ιστοσελίδες μεγάλων μέσων και βλέπετε τις τηλεοπτικές εκπομπές που εμφανίζονται διάφοροι, αποφαίνονται ότι αυτό εδώ είναι ένα κουφάρι το οποίο δεν, και προσπαθούν να ρίξουν πάνω σε, αυτό, σε αυτή την κατάσταση επιπλέον χολή. Κανένας δεν, και όσοι κλαίνε ή προσπαθούν να δείξουν, το κάνουν με κορκοδίλια δάκρυα. Αυτή είναι η εικόνα και απορώ για κάποιους και συγκεκριμένους δημοσιογράφους του χώρου, οι οποίοι έχουν κάνει εργολαβία, πώς θα διαλύσουν. Είναι άραγε όλο αυτό εντολή, κατεύθυνση από κάποιους? Και αν είναι, τότε αυτά που καταγγέλουμε ή καταγγέλαμε ως αριστερά, τώρα τα λουζόμαστε με το χειρότερο τρόπο. Αυτό και τίποτα άλλο. Και ένα τελευταίο, γιατί είπα δεν θέλω κύκλους και τετράγωνα, ας σταματήσει η λογική που λέει ότι η προσπάθεια αναδιοργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί κατά ανάγκη αντιπαθετικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε καμία λογική. Δεν υπάρχει κατά ανάγκη. Εσύ εκφράζεις αυτό το ριζοσπαστικό και το συγκεκριμένο, γιατί έχει πρόγραμμα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που λέει, αυτό το πρόγραμμα το οποίο λες και απευθύνεις στην κοινωνία, και ο Ελλάς, η Ελλάς πως το λένε, έχει το δικό της πρόγραμμα το οποίο, και το σχέδιο το οποίο υλοποιεί κατά γράμμα. δεν πρέπει να έχει σχέση το ένα με το άλλο και δεν μπορεί να έχει σχέση. Δεν απαντά ο ένας τον άλλον. Είσαι αριστερά, είναι αριστερά, δεν ξέρω τι είναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μιλάς κάθε μέρα και απευθύνεσαι και συγκρούεσαι ως ΣΥΡΙΖΑ είτε με το ΚΚΕ είτε με το αυτό. Δεν ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Προσπαθείς να παρουσιάσεις το δικό σου πρόγραμμα και τη δικιά σου στόχευση.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Έχω, εδώ είμαστε πάλι, έχω πολλά μηνύματα με αφορμή αυτά τα οποία είπα, και θετικά και αρνητικά. Το μόνο που μου καταλογίζουν και μου αναγνωρίζουν μάλλον όλοι οι ακροατές είναι ότι είναι ψύχρεμη και ισορροπημένη η προσέγγιση μου. Αυτό το κρατάω. Κατά τα άλλα, ας πούμε, ακούω ο Δημήτρης εδώ μου λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελείως είναι κόμμα χωρίς ψηφοφόρους. Δημήτρη μου, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Εγώ θα επικαλεστώ το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, ακόμα και με αυτές τις δημοσκοπήσεις τις οποίες έχουν κάνει, και δεν είναι μία, 8-10 μετρήσανε, καταγράφεται με αυτό το κλίμα ένα ΣΥΡΙΖΑ που τουλάχιστον με αυτά τα προβλήματα κινείται στο 1,5 με 1,7%. Και τι λένε τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία είδαμε στην MRB, τουλάχιστον και στην προράτα, ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων, παλαιών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κινείται στο χώρο της αδιευκρίνησης ψήφου ή του καναπέ, έχοντας επιλέξει αυτή τη στιγμή να παρακολουθήσει τα πράγματα χωρίς να έχει καταλήξει στο τι θα ψηφίσει. Αυτά το λένε. Άρα λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο γίνεται και συμβαίνει. Δεν είναι εύκολο πράγμα να νομίζουμε ότι επειδή το μας το λένε τα μίντια, αυτά σας έλεγα πριν, για αυτούς όλους έλεγα ότι αποφαίνονται βαρύγδουπα οι δημοσιογράφοι και οι δημοσιολογούντες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέθανε. Αφού πέθανε, ρε παιδιά, γιατί ασχολείται αυτή τη στιγμή και είναι πρώτη ακόμα και τώρα όλο το μηντιακό και το πολιτικό σύστημα σαν πρώτη είδηση ασχολείται με τον πεθαμένο ΣΥΡΙΖΑ? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Εν πάση περιπτώσει, δεν θα απαντήσω τώρα σε αυτά. Υπάρχουν επίσης κάποιοι που μας λένε ότι τη ζημιά του ΣΥΡΙΖΑ την έκαναν οι επιλογές ηγεσιών και συνεχίζει να παίζει ρόλο ο παραγοντισμός και ο ναρκισισμός. Εγώ ένα θα απαντήσω και σε ένα θα παραπέμψω. Στα φοιτητικά μου, στα πιο μικρά τα μου χρόνια, ένα από τα βιβλία τα οποία στη δική μου γενιά ήταν πολύ διαβασμένο ήταν ένα βιβλίο του Έρμαν Έσε, ο Νάρκισσος και ο Χρυσόστομος. Αν θέλετε κάποιοι, επειδή έχει απαντήσεις σε πάρα πολλά θέματα, να δείτε πώς λειτουργούν οι κοινωνίες και ποια είναι η τύχη του Νάρκισσου και ποια είναι του Χρυσόστομου. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της πολύ φιλοσοφημένης προσέγγισης αυτού του βιβλίου θα καταλάβετε. Εγώ δεν είμαι ούτε με τον Άρκισο ούτε με τον κατεπίφαση Χρυσόστομο. Είμαι με τον Νυφάλιο και τον Ψύχρεμο που γνωρίζει και αναγνωρίζει την αντικειμενική πραγματικότητα. Και βεβαίως, ως τουλάχιστον εγώ εξακολουθώ να διατείνομαι ότι είμαι αριστερός, γιατί δεν μπορώ να είμαι αρκετά μεγάλος τώρα για να αλλάξω όταν μπήκα από τα μικρά τα μου σε αυτούς τους χώρους. Θα έλεγα λοιπόν ότι βασική αρχή ενός αριστερού είναι η συλλογικότητα. Αυτό ας το καταλάβουν όλοι. Δεν θέλω να μείνουμε άλλο σε αυτό το θέμα. Θα έχουμε και άλλα. Νομίζω ότι τα μηνύματα που μου στέλνετε εσείς, τα μηνύματα που εγώ κατά την κρίση μου εκπέμπω από αυτό το μικρόφωνο, τα ακούνε και άλλοι και νομίζω ότι θα συνετιστούν. Δεν έχει σημασία δηλαδή να καθίσουμε να κάνουμε αρένα ποιος έχει δίκιο, ποιος είναι πιο όμορφος, ποιος είναι πιο μάγκας, ποιος είναι, δηλαδή τι είναι αυτά τώρα, θεωρίες της πλάκας, της πλάκας από παντού. Γιατί λέω θεωρίες της πλάκας? Γιατί δεν υπάρχουν θέσφατα στην πολιτική. Υπάρχει μία πραγματικότητα και υπάρχουν συγκυρίες τέτοιες που άλλοτε ανεβάζουν μία κατάσταση και άλλοτε την κατεβάζουν. Θέλετε να σας πω, για να τελειώνω με αυτή την ιστορία, γιατί έχω και μηνύματα τέτοια. Θυμηθείτε πριν μόλις 8-10-1 χρόνο περίπου πού βρισκόταν το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου δημοσκοπικά, που εξέφραζε υποτίθεται την οργή, την αγανάκτηση μιας κοινωνίας που έβραζε, και σήμερα
κινείται στα όρια του να μπει στη Βουλή. Πάλι δημοσκοπικά μιλάω. Τι έγινε ρε παιδιά, κάτι γίνεται λοιπόν σε αυτές τις κοινωνίες. Αυτά όλα πρέπει, γι' αυτό μιλάω για συλλογικές ηγεσίες, μιλάω για όριμες και ψύχρεμες ηγεσίες για να καταλάβουν το αυτό. Τι άλλο να σας πω και δεύτερο παράδειγμα, η κυρία Καριστιανού κατέβασε 2,5-3 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα και όλοι της λέγανε κατέβα τώρα να γίνεις πρωθυπουργός. Δέστε που ξεκίνησε και δέστε σε τι κατάσταση βρίσκεται κάθε μέρα φθήνη. Ξαφνικά έπαψαν οι Έλληνες να ενδιαφέρονται για το θέμα της δικαιοσύνης σε αυτόν τον τόπο και για τη διαφθορά και όλα αυτά που με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών, το έγκλημα αυτό, το εξέφραζε η συγκεκριμένη μάνα που έχασε το παιδί της. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι κοινωνίες κινούνται με άλλα κριτήρια και κάποια στιγμή τα βάζουν όλα κάτω. Και το συλλογικό αποτέλεσμα θα το δούμε όταν έρθει εκείνη η στιγμή. Το θέμα είναι ποιοι είναι οι διορατικοί σε αυτό τον κόσμο και σε αυτή τη χώρα να καταλάβουν ότι το πράγμα δεν φτιάχνεται με επικοινωνιακούς όρους, με το φαίνεστε. Υπάρχει και κάτι που το είναι σημαντικότερο. Υπάρχει και το είναι αυτό που πράγματι συμβαίνει. Εδώ και τελεία πια, δεν θα συνεχίσω άλλο σε αυτήν την ιστορία. Έχουμε χρόνο και το επόμενο καιρό, το επόμενο διάστημα για να συζητήσουμε πολύ περισσότερο αυτά τα θέματα.

Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί τα γεγονότα έτσι κι αλλιώς κινούνται, τρέχουν, δεν σταματάνε. Εδώ έχουμε νέες διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τώρα καινούργιο είναι αυτό, σε 22 άτομα, μεταξύ των οποίων και σε 4 εν ενεργεία βουλευτές. Ποινικές διώξεις λοιπόν, από ό,τι διαβάζω στη δικογραφία, σε βάρος 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων και 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Οι 3 από τους βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο 4 για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδύλιων. Ένας από αυτούς αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν την έχω μπροστά τη δικογραφία. Μην μου πείτε ποια είναι τα ονόματα. Θα βγουν τα ονόματα μόλις ενημερωθούν. Αυτό σαν πρώτη δόση. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι... Γιατί λέω ότι οι εκλογές, το συνδέω με όλα αυτά. Όταν ο ρημαγδός στοιχείων τέτοιων διαφθοράς, δικογραφιών, γεγονότων που δεν είναι εύκολο να τα προβλέψει ή να τα ξέρει μια κυβέρνηση, πολλές φορές σε οδηγεί σε κάτι το οποίο ακόμα και ο κύριος Μητσοτάκης, ας πούμε, δεν ξέρει τι ακριβώς ο ίδιος πρέπει να κάνει, διότι τον καθορίζουν τα γεγονότα. Αυτή τη στιγμή δεν η ατζέντα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν καθορίζεται από το επικοινωνιακό επιτελείο του Πρωθυπουργού. Εδώ είναι αυτό που βλέπουμε, είναι ότι πλέον η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, που ήταν κυρίαρχος στο παιχνίδι, τρέχει πίσω από τα γεγονότα. Είναι υπέρτερα τα γεγονότα από τη δύναμη της επικοινωνίας την οποία θέλει να εφαρμόσει. Επίσης, τώρα εδώ διαβάζω καινούργιο αυτό, ότι ανεξαρτητοποιήθηκε παρακαλώ και η Πόπη Τσαπανίδου. Για σαν καινούργια, έτσι σας λέω, ειδήσεις οι οποίες βγαίνουν κλπ.

αυτό μεταξύ παραιτήθηκε δημοτική σύμβουλος της παράταξης της οποίας ηγούντανε ο δήμαρχος του Άργους μετά τις αδιανόητες δηλώσεις του δημάρχου, και είχαμε λοιπόν και ένα ψέλισμα του δημάρχου, του κυρίου Μαλτέζου, ότι όλα αυτά που υπόθηκαν, ο θόρυβος του ξέσπασε, απλά παρερμήνευσαν τις δηλώσεις του και την ανάρτησή του. Δεν νομίζω ότι παρερμηνεύτηκε, αναλύθηκε λέξη προς λέξη. Δεν ήταν πράγματα τα οποία έπρεπε να απευθυνθούμε στην Πυθία για να μας τα ερμηνεύσει. Τα είδαμε, όσοι ξέρουν, δεν χρειάζεται ας πούμε να έχεις τελειώσει, να έχεις πάρει διδακτορικά και δεν ξέρω τι, και με απλή γνώση του εξατάξιου σχολείου μπορείς να καταλάβεις τι λέει ο ποιητής. Αυτά έλεγε και αυτά τώρα που του βρήκε την παρερμηνία, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει τώρα ο συγκεκριμένος δήμαρχος. Με ενδιαφέρει κοινωνικά. Με ενδιαφέρει ακόμα ότι περιμένουμε την απάντηση του κόμματός του για αυτό το πράγμα που είπε και που για αυτό το πράγμα το οποίο έσερνε πίσω από αυτή του την ανάρτηση, και κυρίως όχι για τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να καλύψει τους δύο αστυνομικούς που εκτέλεσαν εψυχρό ένα παλικάρι, τον 20χρονο Θοδωρή, που ήταν πεζός, τον είχαν μπροστά τους, αλλά και το γεγονός ότι πήγε να μεταφέρει την ευθύνη του πράγματος στην οικογένειά του και στην κοινωνία, αν θέλετε, για το γεγονός ότι επιτρέπει σε κάποιους ανθρώπους να βγαίνουν στο δρόμο και δεν τους κλείνουμε στα ιδρύματα να τους εγκλωβίσει στις φυλακές. Αυτό έλεγε στην ουσία. Άρα ποιος έχει την ευθύνη που κυκλοφορεί ένα παιδί με το μαγιό του γιατί ήθελε να πάει στη θάλασσα, και επειδή έπεσε στα πιστόλια 20 τον Ράμπο, φταίει η οικογένεια που ξέρει ότι έχει πρόβλημα. Αυτά λοιπόν εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, και λυπάμαι που θα το πω, εάν τόσες μέρες πια δεν έχουμε ακούσει την παραμικρή νήξη, την παραμικρή αντίδραση από το κόμμα του, λυπάμαι αλλά ταυτίζεται. Η αντίληψη συμπίπτει. Δεν μπορεί να μην καταδικάσεις τέτοια πράγματα. Επισήμως. Δεν ξέρω τι θα τον κάνει, τουλάχιστον θα τα καταδικάσει. Βγήκε κανένας? Όχι. Εκεί είναι. Αυτή λοιπόν είναι μια κατάσταση την οποία ζήσαμε. Ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να πει, η κοινωνία καταλαβαίνει. Δηλαδή, με συγχωρείς, έχει άποψη για τα πάντα ο λαλίστατος πρωθυπουργός που μας λέει ότι συνέλαβε και έλυσε υποθέσεις ας πούμε που χρόνιζαν 16-20 χρόνια, δεν ξέρω τι, διέλυσε όλους τους, όλη την τρομοκρατία, έβαλε όλα αυτά, και δεν έχει λόγο ούτε ο ίδιος ούτε το κόμμα του για αυτό, το οποίο είναι η μέση αντίληψη μιας κοινωνίας που οδηγεί το υπόλοιπο κομμάτι σε διχασμό και σε σύγκρουση άλλων εποχών. Δηλαδή ακόμα και εκείνη η Λατινοπούλου που βγήκε να πει αυτά που βγήκε, γιατί ακολούθησε και αυτή, είδε και αυτή αίμα, ότι σου λέει εδώ είναι ευκαιρία να τσιμπήσουμε για κάνα ψηφουλάκι, υποστήριξε τους αστυνομικούς, δεν μπήκε στο δεύτερο κομμάτι, γιατί το δεύτερο κομμάτι, αυτό που σας είπα για την κοινωνική ευθύνη και για τα αμαία και όλα αυτά τα οποία πρέπει να τα απομονώσουμε, να τα εξαφανίσουμε από προσώπου γης, δεν τόλμησε να τα αγγίξει. Άγγιξε το άλλο, ας πούμε, εντάξει, okay, σου λέει είναι μεγάλη πελατεία αυτός ο χώρος της αστυνομίας. Ακόμα και εκεί κράτησε το ένα κομμάτι. Και αυτή βγήκε λοιπόν να σου λέει ευκαιρία τώρα να πάρουμε και εμείς κάτι.
πώς τους ανέχονται αυτές οι τέλος πάντων τώρα δεν θέλω να, δεν μπορώ πια με αυτά. Λοιπόν, και επειδή θα το συζητήσουμε το θέμα, αυτή η υπόθεση της Μαρφίν που έχει πια παίξει εκεί με όλους αυτούς τους χώρους, δηλαδή είναι, το λέω και το ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελε κανένας σοβαρός άνθρωπος της κοινωνίας αυτής της χώρας να μην αποδοθούν ευθύνες και να μην συλληφθούν οι εγκληματίες, αλλά όχι σκευωρίες και κατασκευές, διότι τούτο το πράγμα τώρα το οποίο πάνε να φτιάξουν είναι να μην έχει μαρτυρίες. Δεν έχουμε δηλαδή το δεδομένο πια όταν πάμε να δέσουμε μία υπόθεση, να πούμε χωρίς μαρτυρίες φυσικών προσώπων, αλλά έχουμε τεχνολογικές υποθέσεις, λέει σήμερα. Το μαλλί της Τσιλιαδόρου που δεν ξέρω τι, το σήμα που είχε ο σάκος κάποιου που δεν ξέρω που, μπας περιπτώσει, και κάποιον τύπο ο οποίος έστειλε ένα ανώνυμο email το οποίο δεν μπήκε καν και κατονόμαζε και έχει στείλει από ό,τι είδαμε και άλλα πρόσωπα τα οποία τους έχει στείλει και τις διευθύνσεις, αλλά τα πρόσωπα αυτά εκείνη την περίοδο και πριν και κατά και μετά ήταν φυλακοί που τα εμπλέκει και αυτά, ήταν όμως φυλακή, κρατούμενη. Πόση αξιοπιστία μπορεί να έχει ένα ανώνυμο email το οποίο ενεργοποιήθηκε 16 χρόνια μετά και το οποίο δεν ελέγχθηκε από αυτές τις αρχές να βρεθεί ποιος είναι ο αποστολέας αυτού του email για να δούμε την... Αυτά λοιπόν ένα πίσω από τα άλλο, και τελικά για να θυμίσουμε και να πάμε σε ένα διάλειμμα. Θυμηθείτε κάτι, πρώτων εκλογών του 2023 βαρύγδουπα βγήκανε τα κυβερνητικά στελέχη και ο Πρωθυπουργός και μας είπανε ότι συνέλαβαν τους δολοφόνους του συναδέλφου του Καραϊφάζ. Και μας είπανε να το δέσαμε λίγο, να οι φωτογραφίες, να. Η υπόθεση αυτή πήγε στα δικαστήρια, αθωώθηκαν παμψηφίδι ότι δεν υπήρχαν στοιχεία και η υπόθεση Καραϊβάζ ξεχάστηκε παντελώς. Και τώρα έρχονται και μας λένε ξανά πρώτων εκλογών ότι βρήκανε την υπόθεση και τους δολοφόνους της Μαρφίν. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε λίγο, έχουμε υλικό. Πάμε τώρα να ακούσουμε το ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου και εν συνεχεία το δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου, και θα τα ξαναπούμε σε λίγο.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιώργος Μπαλούμης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ένας νέος θεραπευτικός φαρμακευτικός συνδυασμός δίνει ελπίδες στην αντιμετώπιση του Hodgkin, μια συχνή μορφή καρκίνου του αίματος. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Σωτήρη Σαχανά, επίκουρο καθηγητή αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Εθνών στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Κύριε Σαχανά, καλή σας μέρα.
3: Γεια σας.
2: Τι είναι η νόσος Hodgkin και ποια είναι η διαφορά μεταξύ Hodgkin και non-Hodgkin? Είναι και οι δύο μορφές αιματολογικού καρκίνου?
3: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημερίζω και τους ακροατές σας. Το λέμφωμα Hodgkin είναι μια κακοήθεια του λεμφικού ιστού και σε αντιδιαστολή με τα υπόλοιπα μη Hodgkin λεμφώματα χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός τυπικού κυτάρου μεγάλου με πολλούς πυρήνες που ονομάζεται κύτταρο Reed-Sternberg. Το λέμφωμα Hodgkin έχει μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς την προτίμηση της ηλικίας. Η πρώτη προτίμηση είναι στις ηλικίες από 15 έως 35, δηλαδή αφορά σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες, και η δεύτερη αιχμή είναι μετά την ηλικία των 60. Σε αντίθεση, τα μη Hodgkin λεμφώματα υπάρχει μια μεγάλη ετερογένεια, υπάρχουν πάρα πολλοί υπότυποι και βέβαια αντιμετωπίζονται με τελείως διαφορετικό τρόπο και έχουν διαφορετική πρόγνωση.
2: Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που ενοχοποιούνται και πυροδοτούν την εμφάνιση της νόσου, κύριε Σαχανά?
3: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Πάντως είναι γεγονός ότι ακριβώς η παθογένεια του νοσήματος δεν έχει αποσαφινιστεί. Πάρα πολλοί παράγοντες έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση λεμφώματος Hodgkin, όπως η λίμωξη από τον ιό Epstein-Barr. Είναι αυτός ο περίφημος ιός που σχετίζεται με τη λοιμώδη μονοπυρήνωση. Αυτός ο ιός έχει ανιχνευτεί στα κύτταρα Hodgkin σε ποσοστά από 30-50% των ασθενών, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί απευθείας η σχέση αιτίου-αιτιατού. Ο ιός είναι απλά ένας συνένοχος, όχι μοναδική αιτία. Ο ιός Epstein-Barr είναι ένας από τους πολλούς κρίκους σε μια μεγάλη αλυσίδα. Από εκεί και πέρα, άλλοι παράγοντες όπως γενετική, περιβαλλοντική και κυρίως η έκπτωση του νοσοποιητικού συστήματος. Διότι πολύ συχνότερα βλέπουμε το λέμφωμα Hodgkin σε ασθενείς που έχει εκπέσει το νοσοποιητικό του σύστημα λόγω άλλων αυτοάνωσων νοσημάτων, λόγω χορήγησης ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Το βλέπουμε συχνότερα σε ασθενείς μετά από μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, σε ασθενείς με το σύνδρομο της επίκτητης άνοσοανεπάρκειας. Αυτά όσον αφορά στην αιτιοπαθογένεια.
2: Υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία θα μας βάλουν στην υποψία ότι το Hodgkin μας χτύπησε την πόρτα, κύριε Σαχανά?
3: Πολύ ωραία η ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι ο συχνότερος τρόπος εμφάνισης των λεμφωμάτων και κυρίως του λεμφώματος Hodgkin είναι μέσω διόγκωσης, δηλαδή πρυξήματος λεμφαδένων, κυρίως στον τράχυλο, στις υπερκλείδιες χώρες. Πολύ συχνά αυτοί οι λεμφαδένες είναι χωρίς συμπτώματα. Ενίοτε όμως υπάρχει παρουσία διωγγωμένων λεμφαδένων με συμπτώματα όπως πυρετός, απώλεια βάρους, ασυνήθιστοι νυχτερινοί υδρώτες. Ακόμα σπανιότερα μπορεί ένα λέμφωμα Hodgkin να έχει βήχα, δύσπνοια στην κόπωση ή ακόμα να είναι και ένα τυχαίο έβριμα, καθώς κάποιος άνθρωπος υποβάλλεται σε μια ακτινογραφία για οποιοδήποτε άλλο λόγο, μπορεί να βρεθεί παρουσία ενός, όπως λέμε, διωγγωμένου μεσοθωρακίου. Θα ήθελα εδώ, κύριε Κουτσοπούλη, να σας πω και ένα πολύ ενδιαφέρον, μοναδικό σχεδόν σύμπτωμα του λεμφώματος Hodgkin, που είναι ο πόνος στην περιοχή των διωγγωμένων λεμφαδένων μετά την κατανάλωση ενοπνεύματος.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
3: Ναι, πραγματικά, και είναι και πολύ τυπικό, σχεδόν μοναδικό για το λέμφωμα Hodgkin.
2: Κύριε Σαχανά, θα ήθελα να ρωτήσω τώρα ποια είναι η θεραπευτική προσέγγιση. Πρόσφατα μάλιστα ανακοινώθηκε ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι η ουσία Nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία έλαβε διευρυμένη έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρώτη γραμμή θεραπεία του προχωρημένου κλασικού λεμφώματος Hodgkin. Μιλήστε μου λίγο για αυτή την εξέλιξη. Τι προσφέρει αυτός ο θεραπευτικός συνδυασμός?
3: Λοιπόν, το λέμφωμα Hodgkin παραδοσιακά αντιμετωπίζεται με ένα συνδυασμό χημειοθεραπείας και ακτινοβόλησης. Και η θεραπεία από τον αιματολόγο αποφασίζεται με βάση κυρίως το στάδιο του λυμφώματος Hodgkin, αν είναι εντοπισμένη ή προχωρημένη νόσος. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά αυτό που είπατε, ότι από τον Ιούνιο του 2026 υπάρχει μια νέα έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για ένα μονοκλονικό αντίσωμα, τον Nivolumab, που σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία έχει πια έγκριση σε ασθενείς με προχωρημένο στάδιο νόσου. Και γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό? Γιατί το Nivolumab ανήκει στους λεγόμενους αναστολείς σημείων ελέγχου. Αυτά είναι καινοτόμα φάρμακα που δεν επιτίθεται απευθείας στα καρκινικά κύτταρα, αλλά λειτουργούν σαν κλειδιά που ξεμπλοκάρουν το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς. Γιατί, κυρία Κουτσοπούλη, το λέμφωμα Hodgkin έχει την ιδιότητα να κοιμίζει τα αμυντικά μας κύτταρα και να περνά απαρατήρητο. Ακριβώς αυτή η αναστολή, όπως είναι το Nivolumab, ακυρώνουν το τέχνασμα αυτά του νεοπλασματικού κυττάρου.
2: Και ξυπνάει το νοσοποιητικό σύστημα.
3: Έτσι, μπράβο. Αφυπνίζεται τα τάφλεμφοκύτταρα.
2: Μάλιστα.
3: Και έτσι αναγνωρίζουν και καταστρέφουν την νόσο.
2: Πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, κύριε Σαχανά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κουτσοπούλου.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε δίωξη συνολικά σε 22 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων πρώην στελέχη του οργανισμού, δημόσιοι λειτουργοί και στελέχη πολιτικών γραφείων για το φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις. Οι τέσσερις βουλευτές κατηγορούνται κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ ένας από αυτούς αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η έρευνα αφορά φερόμενες παρεμβάσεις στις διαδικασίες χορήγησης αγροτικών ενισχύσεων, όπως αλλοιώσεις στοιχείων, παρεμβάσεις ελέγχους και ψευδείς βεβαιώσεις. Αντίθετα, για 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτές, για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους προκειμένου να ελεγχθούν στο πλαίσιο της προκατακτικής εξέτασης, δεν προέκυψαν ενδείξεις και οι σχετικοί φάκελοι τέθηκαν στο αρχείο. Ζήτημα πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για όσους βουλευτές εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτια του κόμματος και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, καλώντας τους να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Σύμφωνα με πηγές της πολιτικής γραμματείας, οι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός και όποιος αποχωρεί από την πολιτική εντολή του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να επιστρέψει στην έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του κόμματος. Παράλληλα, απευθύνουν ερώτημα προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα για το εάν οι ανεξαρτοποιηθέντες βουλευτές θα είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια του νέου φορέα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι σε περίπτωση θετικής απάντησης θα επιβεβαιωθεί πως οι ανεξαρτητοποιήσεις αποτελούν μέρος ενός προμολητημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ καλούν σε έτοιμο ενότητα και ανασυγκρότηση, σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα. Στο μεταξύ, την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Πόπη Τσαπανίδου. Ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει ο Γιάννης Αμανατίδης. Κατά τη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας αποφασίστηκε ότι η εκλογή του νέου Προέδρου της θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 18 Ιουλίου πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Παράλληλα, ο νέος γραμματέας αναμένεται να αποστείλει επιστολή προς το Προεδρείο της Βουλής για την επανένταξη του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Παύλος Πολάκης αναμένεται να διεκδικεί στην Προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας στην επικείμενη διαδικασία, με τη Ρένα Δούρου να είναι επίσης υποψήφια. Από τις 8 Μαΐου έχουν ανασταλεί οι εξκαφές στην περιοχή της Κυψέλης, όπου έχουν εντοπιστεί ρηγματώσεις σε πολυκατοικίες μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, παραδέχεται για πρώτη φορά η Ελληνικό Μετρό. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν έχει επηρεαστεί η στατική επάρκεια των κτηρίων. Η διοίκησή της αναμένεται σήμερα στις 12 το μεσημέρι να ενημερώσει στο Δήμο Αθηναίων, τη Δημοτική Αρχή, αλλά και αντιπροσωπεία των κατοίκων της περιοχής. Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων για τις εκτεταμένες ρηγματώσεις και τις καθυζήσεις που καταγράφονται σε πολυκατοικίες της Κυψέλης έχουν προκαλέσει πλέον και την παρέμβαση της δικαιοσύνης, με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διατάσσει χθες κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Λίγη απόψε τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και από τους αποφύτους που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών. Διεθνής επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, με τη στρατιωτική ένταση στη Μέση Ανατολή να λαμβάνει νέες διαστάσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις ενέτειναν τις επιθέσεις τους νωρίς το πρωί της Πέμπτης, πλήττοντας στόχους στο βόρειο τμήμα του Ιράν, ενώ άνοιξαν πύρ εναντίον πλοίου, το οποίο κατηγόρησαν ότι επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στα ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις πυράβλων και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Για πρώτη φορά από την επανέναρξη των των συγκρούσεων, οι επιθέσεις έφτασαν και σε περιοχές γύρω από την Τεχεράνη, όπου ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμινας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με έναν απίστευτο Λιονέλ Μέση και με νέα επική ανατροπή στο φινάλι, η Αργεντινή επικράτησε 2-1 της Αγγλίας, η οποία για 85 λεπτά κρατούσε το εισιτήριο του τελικού στα χέρια της. Αλλά τελικά ούτε αυτή τη φορά δεν θα έχει την ευκαιρία να κάνει το όνειρο ενός τροπαίου πραγματικότητα. Η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Σωτήρη Καψόχα.

0: Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγούδι. Βιάζομαι, είμαστε πάλι στη γραμμή και φοβάμαι μην τη χάσουμε τη γραμμή. Έχουμε μαζί μας την Άννη Παπαρούσου, τη δικηγόρο, η οποία είναι στο θέμα της Μαρφίν, τέλος πάντων, στην υπόθεση της Μαρφίν, και θέλουμε να ακούσουμε όλα αυτά τα οποία ζούμε και ακούμε τις τελευταίες μέρες. Κυρία Παπαρούσου, είστε στη γραμμή?
1: Είμαι στη γραμμή, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Επειδή δεν ξέρουμε αν θα έχουμε γραμμή σε λίγο, γι' αυτό δείξαμε έτσι βιαστική.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, εν ολίγης, τα περιστατικά αυτά με τα οποία ασχολείστε και εσείς είναι τα εξής. Έχουμε ένα ανώνυμο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο κατονομάζει κάποιους ανθρώπους. Οι αρχές, χωρίς να διερευνήσουν τον αποστολέα, χωρίς να διερευνήσουν τίποτα περισσότερο σε σχέση με αυτό το mail, προχωρούν και αρχίζουν να ελέγχουν.

0: σε αποτέλεσμα ταύτισης των προσώπων, των κατηγορουμένων και των προσώπων που βρίσκονται έξω από τη Μαρφή και που υπάρχουν σε φωτογραφίες. Η έκθεση, ωστόσο, προχωρά σε ταυτοποίηση αντικειμένων.
1: Αντικειμένων, μάλιστα.
0: Αντικειμένων, τα οποία τελικά τα αποδίδει στους κατηγορούμενους, χωρίς αυτό να είναι σαφές, και με τεράστια κενά και αυτή η έκθεση, και μέσω αυτής της σύγκρισης γίνεται τελικά η σύλληψή τους.
1: Δηλαδή δεν έχει μαρτυρίες, έτσι, δεν βασίζεται σε μαρτυρίες φυσικών προσώπων.
0: Δεν βασίζεται σε μαρτυρίες. Υπάρχουν μαρτυρίες από την πρώτη δίκη, από την πρώτη διαδικασία. Οι μάρτυρες είναι οι ίδιοι, οι οποίοι ωστόσο δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ορισμένα συγκεκριμένα πρόσωπα. Η αναγνώριση που γίνεται είναι με βάση αριθμούς από τη θέση των προσώπων που βρίσκονται έξω από τη Μαρφή. Πρέπει να σας πω ότι είναι η τρίτη φορά που ένας κατηγορούμενος παίρνει το νούμερο 8 αυτής της διανομής που έχουν κάνει οι αστυνομικοί, οι αστυνομικές υπηρεσίες.
1: Ποδοσφαιρικός αγώνας, δηλαδή σύνθεση ποδοσφαιριστών.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, στην πρώτη δίκη της Μαρφήν, ο κατηγορούμενος ήταν εκείνος ο οποίος είχε πάρει το νούμερο 8 σε αυτή την κατανομή των ρόλων που είχε γίνει από την αστυνομία. Σήμερα, ο δικός μου εντολέας και αυτός έχει πάλι τον αριθμό 8. Και ενδιαμέσως έχει γίνει και άλλη μια διαδικασία, μια άλλη ανάκριση, πάλι με βάση ανώνυμο τηλεφώνημα κτλ. Με την ίδια δομή δηλαδή και αυτή η δικογραφία, είχε αποδοθεί και πάλι το νούμερο 8 σε άλλο κατηγορούμενο, ο οποίος τελικά δεν κινήθηκε αυτή η διαδικασία για να πάει στο ακροατήριο, τέθηκε στο αρχείο. Αυτά σας τα λέω για να δείτε τι πολύ μεγάλες επισφάλειες έχει αυτή η δικογραφία. Και με ποιον τρόπο δημιουργούνται δικογραφίες οι οποίες αφορούν τα περιστατικά της Μαρφήν. Η αρχή ήταν πάντοτε μία ανώνυμη πληροφορία. Είτε με τη μορφή ανωνύμου τηλεφωνήματος, είτε με την μορφή ενός ανώνυμου mail.
1: Η ασφάλεια, τέλος πάντων, η αστυνομία, το κράτος, έχει γνωρίζει, τον βρήκε τον αποστολέα του email, γιατί, ξέρω εγώ, θα εμφανιστεί, θα τον εμφανίσουν αυτόν τον συγκεκριμένο κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν έχετε γνώση επ' αυτού.
0: Χαρακτηριστικό είναι, και πρέπει να σας το πω, ότι φαίνεται από τη δικογραφία που έχουμε πάρει ότι δεν έχει καταβληθεί καμία προσπάθεια για να ανεβρεθεί αυτό το πρόσωπο, και αν υπάρχει πράγματι να έρθει να καταθέσει ως μάρτυρας κατά την ανακριτική διαδικασία κτλ.
1: Από ό,τι διάβασα...
0: Υποβάλαμε έτοιμα.
1: Α, μάλιστα. Διάβασα, συγγνώμη που σας διακόπτω, διέρευσε αυτό το mail με κάποιο τρόπο στον τύπο και σε εμάς, δηλαδή τους δημοσιογράφους, το είδαμε, που εκεί αναφέρονται και πρόσωπα τα οποία την περίοδο την οποία, εν πάση περιπτώσει, διερευνά, ας υποθέσουμε, και συμπίπτει με την υπόθεση της Μαρφήν, τα πρόσωπα αυτά ήταν είτε στη φυλακή, είτε δεν ήταν, εν πάση περιπτώσει, με φυσική παρουσία, δεν θα μπορούσε. Είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς τα αξιοποίησε και το Υπουργείο και έστειλε αυτή τη δικογραφία. Είναι πολλά περίεργα ερωτήματα, ας πούμε, σε αυτή την υπόθεση.
0: Πράγματι, όπως τα λέτε, είναι, περιλαμβάνει και εσφαλμένες πληροφορίες για πρόσωπα και για πράγματα και για καταστάσεις. Πολλές εσφαλμένες κατηγορίες. Φαίνεται αυτό δεν ενόχλησε, διότι ο σκοπός ήταν να γίνει, να κατευθυνθεί η έρευνα προς τα συγκεκριμένα άτομα. Βλέπουμε εδώ πέρα, λοιπόν, ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα στη δίωξη. Και όταν υπάρχει σκοπιμότητα, εκτοπίζεται η νομιμότητα. Έχοντας, λοιπόν, μια τέτοια ανώνυμη πληροφορία, στην πραγματικότητα δυναμητίζεις ολόκληρη τη δικογραφία από δικονομική άποψη. Γιατί δεν επιτρέπεται, με βάση την ποινική μας δικονομία, να εξεταστεί με αυτόν τον τρόπο ανώνυμη πληροφορία.

0: Αυτή τίθεται στο αρχείο, σύμφωνα με τον νόμο.
1: Η υπόθεση αυτή μπορεί να φτάσει από ότι με την πείρα σας στο ακροατήριο με αυτά τα στοιχεία?
0: Με αυτά τα στοιχεία είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στο ακροατήριο, όμως πρέπει να σας πω και να τονίσω πάλι ότι εδώ έχουμε μια σκοπιμότητα που διαφαίνεται από αυτή τη μεθόδευση. Δεν έχουμε δηλαδή κανονικά απορριπτικά στοιχεία. Και βλέπετε ότι παρά τις ελλείψεις που υπάρχουν, οι κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν. Ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε.
1: Ναι, προφυλακίστηκαν. Εν τω μεταξύ, ξέρετε κάτι τώρα, εμένα έτσι, θα το πω έτσι λαϊκά, με ψηλιάζει όλη αυτή η ιστορία που ότι συνδέεται με άλλου είδους γεγονότα και προσπάθειες συνολικότερης της κυβέρνησης να αλλάξει την ατζέντα. Θυμάμαι ότι πριν από τις εκλογές του 23 συνελήφθησαν με βαρύγδουπο τρόπο τότε από την κυβέρνηση οι λεγόμενοι, οι φερόμενοι δολοφόνοι του συναδελφού μας του Καραϊβάζ.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Η υπόθεση
0: και
1: αυτή...
0: τι έγινε με αυτή την
1: ακριβώς,
0: υπόθεση. Βλέπετε.
1: Επειδή η έκβαση της υπόθεσης είναι γνωστή σε όλους, έτσι, δεν έγινε τίποτα, αλλά... Επίσης είναι περίεργο το γεγονός ότι το τρίτο φερόμενο πρόσωπο που συμμετείχε, η κοπέλα που ζει στην Αγγλία, ας πούμε, στη Μεγάλη Βρετανία, δήλωσε μόνη της ότι θα έρθει και θέλει να έρθει να παραστεί και να δώσει τις εξηγήσεις της και τις μαρτυρίες της. Και το μεταξύ... Η ίδια τώρα έχει μπλοκαριστεί που αν θέλει να τηρήσει το γράμμα του νόμου μπορεί η έκδοσή της έτσι όπως έγινε να πάρει και μήνες. Ενώ η ίδια ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει.
0: Ακριβώς όπως τα λέτε είναι και πρέπει να σας πω ότι παρουσιάστηκε στο δικαστήριο στο Λονδίνο και δήλωσε ξεκάθαρα ότι θέλει να γυρίσει για να εισαχθεί και αυτή στη διαδικασία.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Δυστυχώς δεν έχουμε απαντήσεις. Βομβαρδιζόμαστε και εμείς καθημερινά με πληροφορίες αντιφατικές. Και εν τέλει αυτό που με κάνει και εμένα και μιλάω ως εκπρόσωπος που δεν είμαι των μέσων μαζικής ενημέρωσης ότι ό,τι σερβίρεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από μια ομάδα ας πούμε, που φτιάχνει το επικοινωνιακό κομμάτι της υπόθεσης, το καταπίνουν αμάσιτα οι δημοσιογράφοι και τα μίντια και διαμορφώνουν μια εικόνα η οποία δεν στηρίζεται πουθενά.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και πρέπει να πω ότι εδώ υπήρχε από την αρχή όλο το υλικό προκειμένου να προχωρήσουν σε έναν ουσιαστικό έλεγχο δημοσιογραφικό αν ήθελαν. Διότι όταν έχεις μία ανώνυμη πηγή, δεν μπορεί να την θεωρείς ως μία νόμιμη διαδικασία. Δηλαδή αυτό είναι οφθαλμοφανές. Δεν έχει γίνει ποτέ. Έχουν ξαναγίνει δικογραφίες με ανώνυμα τηλεφωνήματα, πλην όμως αυτές οι πληροφορίες που εισφέρθηκαν δεν αξιοποιήθηκαν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν. Εξαιτίας αυτής της βασικής έλλειψης, ποιος δίνει την πληροφορία? Είναι ένας μάρτυρας, θα έρθει στο δικαστήριο να εξεταστεί με τα στοιχεία του και να εκθέσει από πού έμαθε αυτά που καταθέτει. Αυτά είναι γνωστά σε όλους. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα τη δικονομία. Εκτός αν υπάρχει και αυτή η βούληση.
1: Να μπω στον πειρασμό να ρωτήσω κάτι, ότι εδώ έχουμε μία κατάσταση την οποία στηρίζεται σε ανώνυμες καταγγελίες και πληροφορίες με βάση τα σηματάκια και το χρώμα των μαλλιών και όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε και από την άλλη έχουμε, και θα σας πάω σε μία άλλη υπόθεση, το σχόλιο σας ζητάω, έχουμε μία επώνυμη καταγγελία ότι γινότανε υποκλοπές από συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένα κέντρα και μάλιστα ότι ακούσαμε τον Ντίλιαν τώρα λέω να λέει ότι και τον Δημητριάδη που ήταν υπεύθυνος και εκεί καμία δικαιοσύνη δεν ασχολείται. Εκεί υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες αλλά η υπόθεση έχει αρχιοθετηθεί και εδώ προσπαθούμε να την ανοίξουμε χωρίς τίποτα στα χέρια μας. Δεν είναι αντιφατικό αυτό για τη λειτουργία?
0: Βεβαίως και είναι αντιφατικό. η δικαιοσύνη πρέπει να κινείται με τους ίδιους ρυθμούς και τους ίδιους κανόνες σε κάθε υπόθεση η οποία χρήζει ποινικής διερευνήσεως. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι υπάρχει μία αναντιστοιχία, διαφορετικές ταχύτητες για να το θέσουμε κομψά.
1: Έτσι είναι. Κυρία Παπαρούσου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Σας κόψαμε λίγο από την...
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Πάντως καταφέραμε και μιλήσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι το βασικό. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.

Έτσι για να δώσουμε και λίγα στοιχεία έτσι για να καταλάβουμε που γίνεται, ότι η υπόθεση αυτή είναι περίεργη, περίεργη από την άποψη το πώς τη χειρίζονται οι επίσημες αρχές και τι στόχευση έχουν. Θα πούμε λοιπόν ότι τώρα μετά από αυτό το θόρυβο προσπαθεί να εντοπίσει τον αποστολέα του ανώνυμου email, οι αρχές, το οποίο αποτέλεσε την αφορμή για να ανοίξει αυτή η έρευνα μετά την επίθεση που έγινε στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου το Μάιο του 2010. Εδώ να πούμε ότι με κάποιο τρόπο ο αποστολέας του email έχει γίνει περίπου γνωστός. Η εικόνα του και η παρουσία του λίγο πολύ ακόμα και έχει βγει και στα μίντια, έτσι δεν είναι. Τώρα δεν θέλω εγώ να μπω σε αυτή την ιστορία και να πω, αλλά ας δούμε ακριβώς τι γίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, η τακτική ανακρίτρια μετά τις απολογίες των δύο 42χρονων και την απόφαση για προσωρινή κράτηση έχει δώσει εντολή τώρα εντολή για την ταυτοποίηση του συντάκτη και αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος. Μεταξύ αυτών λοιπόν που κατονομάζονται ότι συμμετείχαν και συνέβαλαν σε αυτό το έγκλημα περιλαμβάνονται οι δύο 42χρονοι βεβαίως που κρατούνται στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου, η 46χρονη που διαμένει στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και άλλα πρόσωπα, αλλά δύο πρόσωπα νομίζω, από ό,τι είδαμε ας πούμε διέρευσε το email, τα οποία την περίοδο εκείνη αποδεδειγμένα για άλλες υποθέσεις ήταν κρατούμενοι σε φυλακές. Για άλλες υποθέσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου. Δεν ήταν καν στην συγκέντρωση. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν το κάνει κάπως. Για πάμε να βάλουμε το τραγούδι που κόψαμε από... γιατί ήταν πολύ ωραίο.

Έχω πάρα πολλά μηνύματα για το πρώτο κομμάτι της συζήτησης που κάναμε γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά. Βλέπω, ας πούμε, εδώ ο Δημήτρης μας λέει: δυστυχώς αποδεικνύεται ότι οι συνιστώσεις έφτασαν τον άλλοτε κρατιός ΣΥΡΙΖΑ να εξαελωθεί στα εξών συνευρέθη, λέει, αλλά συνετέθη τέλος πάντων. Και εξηγούμε, την ώρα που γράφω αυτό το μήνυμα άκουσα ότι η κυρία Δούρου δεν συμφωνεί με τη μοναδική υποψηφιότητα του κυρίου Πολάκη και ο παπάς προτείνει συλλογική ηγεσία και ονοείτο. Δεν ξέρω τι ονοείτο. Πάντως, Δημήτρη μου, εγώ μιλάω για συλλογικότητα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό γνωρίζω ότι είναι η αριστερά, και ότι εάν θέλεις να πετύχεις ένα στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος παρά από το να υπάρχει, να είναι ικανό και ισχυρό το κόμμα σου, συμφωνείς και μοιράζεις ομορφότατα και ωραιότατα τους ρόλους που μπορεί να εκπηρετήσει ο καθένας. Ευκολότατα. Δεν έχει καμία σημασία ποιος κρατάει τη βούλα και το βουλοκαίρι του Προέδρου. Αυτή τη στιγμή από Προέδρους γκώσαμε. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Για να μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βεβαίως, εντάξει, ας μείνουμε σε αυτό που βλέπουμε τώρα. Όπως λέει και ο Κώστας εδώ, τα είπα και εγώ, Κώστα μου, χθες, συμφωνώ ότι έχει και αριστερά η Ιουλιανά. Μίλησα και εγώ χθες για αυτά τα Ιουλιανά. Υπάρχουν και αριστερά. Συμφωνώ.

Ο Κώστας λέει τώρα, Σωτήρη, που σοβαρό προβληματισμό βάζετε, λέει, τι να πιάσουν τους δικούς τους. Αποκλείεται, λέει, για την υπόθεση. Τώρα, τι να πω. Αυτό που μπορώ να πω σε αυτή την περίπτωση είναι το γεγονός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία γενική καχυποψία για όλο αυτό που συντελείται σε αυτή τη χώρα και για το ρόλο που παίζουν οι αρχές και η δικαιοσύνη, είναι κατόρθωμα, να το πω έτσι, μεγάλο κατόρθωμα. Γιατί όταν δεν μπορείς να πείσεις μια κοινωνία ότι είναι προστατεύεται και ότι όλα γίνονται με καθαρό και χωρίς υστερόβουλο ή άλλου είδους στρατηγικές ένα στόχο, και βεβαίως ας πούμε με όλες τις μετρήσεις που έχουν γίνει και φαίνεται σε τι βαθμό αξιοπιστίας βρίσκεται και το κράτος αλλά και η δικαιοσύνη, γιατί εδώ είναι πράγματι σοβαρά τα θέματα για να απαντήσεις. Και απόδειξη όλου αυτού είναι ότι αμέσως ζητήσανε δηλώσεις με το που ανακοινώθηκε αυτή η περίπτωση της Μαρφίν, ότι πια βρήκανε, είναι επί τα ίχνη ας πούμε επισήμως η κυβέρνηση, ζητήθηκαν δηλώσεις από τους συγγενείς ή από τα θύματα με τον ένα τρόπο της υπόθεσης της Μαρφίν. Και αυτοί εξέφρασαν ευχές, αλλά και την αμφιβολία τους αν μετά από 16 χρόνια οι ίδιοι ότι μπορεί να βρει και κάτι η κυβέρνηση. Δηλαδή και οι ίδιοι αμφισβήτησαν τη δυνατότητα. Μακάρι να έχουν δίκιο όλες οι αρχές και να έχουν βρει έστω και με το νέο, να αποδειχτεί βεβαίως. Αλλά εδώ δεν πιστεύει κανένας ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, το βάλαμε το τραγούδι με την ιδιαιτερότητα του Μίκη, έτσι τόσο ωραία που το... Λοιπόν, ο Γιώργος τώρα εδώ με ρωτάει, επειδή επικαλείσαι, λέει, συνεχώς την αριστερά, θέλω να σε ρωτήσω ποια αριστερά εννοούμε, και μου λέει για κεντροαριστερές και διάφορες κυβερνώσεις αριστερές και όλα αυτά τα πράγματα, και εγώ δεν ξέρω τι εννοείς εσύ, Γιώργο μου, ή τι εννοεί ο κόσμος αριστερά. Αυτό που ξέρω εγώ σαν αριστερά, ξέρω μια αριστερά που δεν ενδιαφέρεται για τις καρέκλες, αλλά ενδιαφέρεται για το κοινό καλό, για τους αδικημένους σε αυτή την κοινωνία, ότι συλλογικά διεκδικεί κάποια πράγματα, δεν την ενδιαφέρει η επικοινωνία, αλλά και το πώς, και το φαίνεστε, το πώς διεκδικεί κάποια πράγματα και πώς συμβάλλει στην ανάδειξη της κοινωνικής ευημερίας με άλλους δρόμους. Το πώς θα βολευτεί ο ένας και ο άλλος και πώς θα κάνει όλα αυτά τα οποία τα έχουν ονομάσει, δεν με ενδιαφέρουν αυτά εμένα. Δεν ξέρω εσύ πώς την εννοείς και τι είναι. Είναι η δυνατότητα που έχουν κάποιοι να το μεταμορφώνουν, να το μεταβαφτίζουν, ας πούμε, και να λένε ότι αυτό δεν είναι ακριβώς αριστερά, είναι κεντροαριστερά, είναι σοσιαλδημοκρατία, είναι κέντρο, αλλά προοδευτικό κέντρο, και όλα αυτά δεν είναι για μένα αριστερά. Έτσι, αυτά για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν το τι εννοώ, μιας και με ρωτάς ευθέως, και για, δεν την επικαλούμε. Έτσι έμαθα λοιπόν να αναγνωρίζω την αριστερά. Λοιπόν, όπως επίσης με τις, μου γράφει ο Ανέστης ότι με τις συμπεριφορές και τις αποχωρήσεις ξεφτιλίζουν τις αρχές μας, το αξιακό επίπεδο μιλάει. Ναι, δε, ούτε αυτό είναι αριστερά. Δεν είναι αριστερά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνετε, γιατί μπερδεύεστε κάποιοι άνθρωποι ή θέλετε να μπερδεύεστε. Και το εγώ δεν είναι κυρίαρχο στην αριστερά, είναι το εμείς. Σας είπα, έχουμε γνωρίσει κάποιοι που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, έστω και ζήσαμε, ξέρω εγώ, καταστάσεις. Τέλος πάντων, τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση πώς την, όπως θέλει ας την εννοήσει ο καθένας, αλλά ας δούμε ποιο είναι, ποιες είναι οι συντεταγμένες ενός αριστερού. Για πάμε τώρα να αφήσουμε λίγο κατά μέρους και να μπούμε στα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία. Την αριστερά θα την πιάσουμε και ίσως την ξαναανακαλύψουμε άλλη στιγμή με όλες τις εκδοχές. Υπήρξε και υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, μία αναστάτωση με αφορμή αυτό που ρογμές που διαπιστώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Κυψέλης, μετά από εργασίες που γίνονται για το μετρό εκεί πέρα. Έχουμε μαζί μας τον αντιδήμαρχο που έχει και άμεση ευθύνη το πράσινο του Δήμου των Αθηναίων, τον Γιώργο Αποστολόπουλο. Κύριε Αποστολόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Του ραδιοφωνικού σταθμού και τους εργαζόμενους φυσικά. Είχαμε αυτό το πρόβλημα το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Αθήνα, κάτι βέβαια το οποίο δεν σχετίζεται άμεσα με το Δήμο Αθηναίων, αλλά επειδή ο Δήμος Αθηναίων είναι μια ομπρέλα προστασίας και, αν θέλετε, και ενδιαφέροντος για όλο τον κόσμο, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί με το οποίο δημιουργήθηκαν προβλήματα από την, έτσι, από τη λειτουργία αυτή του Μετροπότικα στη συγκεκριμένη περιοχή της Κυψέλης, περίπου στην περιοχή της οδούς Πετσών και Κερκύρας, εκείνο το σημείο τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Από τον Απρίλιο διαπιστώθηκαν κάποια ζητήματα σε συγκεκριμένα κτίρια, κάποιες ρογμές, κάποιες πόρτες οι οποίες δεν έκλειναν. Υπάρχουν δηλαδή ενδείξεις και σημάδια μιας έτσι κτηριακής αναστάτωσης. Οι άνθρωποι ανησύχησαν πάρα πολύ και βεβαίως η ανησυχία τους κορυφώθηκε όταν ήταν και εκείνο το τραγικό περιστατικό με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, που για άλλους λόγους κατέρευσε βέβαια, και απευθύνθηκαν προς την Αττικό Μετρό, πλέον απευθύνονται και προς το Δήμο Αθηναίων. Χθες έγινε μια ειδική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σχετικά με το ζήτημα αυτό, η οποία κατέληξε με πρωτοβουλία του Δημάρχου σε μια συνάντηση που σήμερα θα γίνει με τους εκπροσώπους της Αττικό Μετρό και εκπροσώπους των κατοίκων, προκειμένου να συζητηθεί από κοινού το θέμα και να δούμε εάν τίθεται θέματα ασφαλείας, τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να κινηθεί και η εταιρεία, προκειμένου να μην υπάρχουν έτσι, πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα. Να πούμε επίσης επιπρόσθετα ότι από την αρχή και η Δημοτική μας Αρχή είχε τονίσει το Χάρης ο Δούκας ότι θα πρέπει τα έργα του μετρό να γίνονται με έναν σωστό, έναν συγκροτημένο τρόπο, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα. Θυμόμαστε τα θέματα που είχαν δημιουργηθεί, τα περιβαλλοντικά ζητήματα με τα δέντρα, τα οποία κατορθώσαμε να σώσουμε σε μεγάλο βαθμό. Πάρα πολλά δέντρα του μετρό δυστυχώς ξεράθηκαν από την προηγούμενη διαχείριση και τις λανθασμένες μεταφυτεύσεις. Τα συγκεκριμένα που αναλάβαμε εμείς έχουν σωθεί σε μεγάλο ποσοστό. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και πλατείες όπου έχουν δημιουργηθεί εξίσου προβλήματα, όπως για παράδειγμα στην πλατεία Εξαρχείων που έχει σταματήσει η κατασκευή. Είναι στενός ο χώρος, οι διάδρομοι οι οποίοι είχαν δημιουργηθεί για να μπορούν να μπουν οι άνθρωποι στις πολυκατοικίες τους δεν επαρκούσαν και τίθενταν και θέματα ασφαλείας σε σχέση με αυτή τη στενότητα. Επομένως θα πρέπει να λυθούν πάρα πολλά ζητήματα, ακόμη και αυτά που αφορούν την προσβασιμότητα των ανθρώπων με ειδικά προβλήματα, των ΑΜΕΑ. Πολλές φορές το μετρό καταλαμβάνει χώρους χωρίς να υπάρχει μια επίγνωση του τι μπορεί να σημαίνει μετακίνηση μιας απλής αναπηρικής θέσης, όπως στην περιοχή του εργοταξίου της Ορούμου στο Ξύδι. Όλα αυτά, αλλά κυρίως τα ζητήματα ασφάλειας που αφορούν τις συγκεκριμένες πολυκατοικίες, θα πρέπει να τεθούν επιτάπητος, έχουν τεθεί επιτάπητος, ώστε να μπορεί το έργο να ολοκληρωθεί, γιατί το έργο είναι ένα λαϊκό, ένα έργο το οποίο αφορά το λαό του, τον απλό κόσμο.
0: Ναι, δεν αμφισβητεί κανένας το έργο, αλλά το θέμα είναι αν υπάρχει ασφάλεια, αν διαπιστώσατε κάτι, γιατί τώρα και οι ρογμές δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το παραβλέψεις. Κάποιος, ας πούμε, που ζει στην περιοχή και ζει εκεί, κάποιος σου λέει δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεται, εντάξει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και εκεί έγινε και το ενδιαφέρον του Δήμου Αθηναίων. Και γι' αυτό πήρε και ο Δήμαρχος αυτή την πρωτοβουλία να γίνει αυτή η συνάντηση, από την οποία περιμένουμε βέβαια τις επόμενες ώρες κάποια αποτελέσματα. Ελπίζω να υπάρξει, ας πούμε, να υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις, που ήδη η Αττικό Μετρό έχει απαντήσει στους κατοίκους, αλλά οι ανησυχίες ετείνονται και είναι λογικό, είναι πάρα πολύ λογικό αυτή η ανησυχία να υπάρχει. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι μέλη γενέστε έτσι άμεσα σε σχέση με την συνάντηση που έχει προκαλέσει ο Δήμαρχος και να μπορέσουμε και εμείς να ανταποκριθούμε όσο γίνεται περισσότερο στις ανησυχίες των κατοίκων, οι οποίες είναι εύλογες ως ανησυχίες.
0: Πάντως, εντάξει, ξέρω δεν είναι αρμοδιότητα, αλλά με την αρμοδιότητα δικιά σας, αλλά με την ευκαιρία αυτή βεβαίως θα τα περιμένουμε, αλλά είχαμε, ας πούμε, αυτό το περιστατικό με το οικοδόμημα αυτό στα Πετράλωνα, που είναι πας περιπτώσει στο Δήμο της Αθήνας, όπως επίσης είχαμε και την ανησυχητικά εννοώ φαινόμενα αυτά, όπως και την υπόθεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο αθλητικό κέντρο στο Γουδί, το οποίο επίσης δεν ξέρω, και αυτό νομίζω είναι δήμος. Δηλαδή...
1: Ναι, και αυτά τα γεγονότα όλα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, με κοινή συνισταμένη. Όσο και να ακούγεται λίγο παράτο, δεν αφορούν το Δήμο, αλλά ουσιαστικά αφορούν λειτουργίες του κράτους, της πολιτείας, δηλαδή που ελέγχονται από την κυβέρνηση, και ταυτόχρονα αφορούν ουσιαστικά ζητήματα ασφαλείας. Δηλαδή, χτίζει κάποιος ένα κτίριο. Αν δεν υπάρχει ο απαραίτητος σχεδιασμός σε μια πόλη, συνολικός σχεδιασμός σε μια πόλη που αναπτύσσεται, που όλοι ψάχνονται να δημιουργήσουν καινούργια κτίρια, να χτίσουν κτλ. Ή ας πούμε υπάρχουν εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες μπορεί να μην φυλάσσονται. Το μετρό είναι μια εταιρεία πάλι, όπως συνδέεται με το ελληνικό δημόσιο. Θα πρέπει λοιπόν το κράτος το κεντρικό κράτος να αναλογιστεί περισσότερο τις ευθύνες του σε οργανωτικό πλαίσιο σε όλα τα επίπεδα, ώστε να αποφεύγουν τέτοια φαινόμενα. Ο Δήμος της Αθήνας θα έρθει να θα προσπαθήσει να πουλώσει πληγές, θα προσπαθήσει να ενισχύσει να σταθεί αρρωγός, αλλά είναι γνωστό ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, με ευθύνη της κυβέρνησης, δεν έχει τις αρμοδιότητες τις οποίες θα έπρεπε να έχει και μάλιστα αφαιρούνται συνεχώς και αρμοδιότητες και πόροι και κονδύλια. Δηλαδή προσπαθούν να αποδυναμώσουν το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία λειτουργεί σωστά, και να ενισχύσουν ένα επιτελικό κράτος κατά της αποκέντρωσης, που το επιτελικό κράτος είναι γνωστό ότι είναι συγκεντρωτικό και άρα δυσλειτουργικό. Δηλαδή ένας περίεργος συνδυασμός, εγώ το λέω αυτό και στο δημόσιο διάλογο, στο δημόσιο πολιτικό διάλογο, ζούμε ένα περίεργο συνδυασμό μιας θατσερικού τύπου νεοφιλελεύθερης αντίληψης σε συνδυασμό με το συγκεντρωτισμό που παρατηρείται σε κράτη, ας πούμε, του παλαιού, της παλαιάς σταλινικής αντίληψης. Δηλαδή, για παράδειγμα, το μοντέλο που πάει να ενεργοποιηθεί ως προς τον τρόπο διαχείρισης των κρατικών ζητημάτων στην Ελλάδα, πάει να θυμίσει περισσότερο Κίνα παρά τις σύγχρονες ευρωπαϊκές δημοκρατίες του δυτικού κόσμου.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά και θα, μάλιστα επικουρικά θα πω, επειδή βεβαίως δεν έγιναν τώρα, έγιναν με το καλημέρα της εκλογής του Δημάρχου της Αθήνας, τα εμπόδια τα οποία βρήκε, και το λέω δημόσια και το ξέρουν όλοι, που του δημιούργησε η κυβέρνηση, η κρατική εξουσία, γιατί δεν τον θεώρησε φύλλα προσκύμενο με διάφορα ζητήματα. Τώρα,
1: το ένα μετά το άλλο.
0: Ναι,
1: είναι... μετά το άλλο. Μείωση ουσιαστικά με έμεσο ή άμεσο τρόπο των πόρων που διοχετεύονταν προς το Δήμο Αθηναίων. Απομάκρυνσή του από την Προεδρία της Ανάπλασης ΑΕ που διαχειριζόταν μεγάλα έργα.
0: Ακριβώς.
1: Συγχωνεύσεις, παράτερες συγχωνεύσεις οργανισμών που προσπαθούν να επιβάλλουν με σκοπό να ο Δήμος να έχει μια, πώς να το πω, γραφειοκρατική εσωστρέφεια και να μπορεί να βγαίνει προς τα έξω. Όπως για παράδειγμα η συγχώνευση το Παντά. Ζητήματα που αφορούσαν βεβαίως που μας κληρονομήσαμε και τα οποία δημιουργούσαν μεγάλα προβλήματα, όπως αυτή η περίπου πεζοδρόμηση της Βασιλίσσης Όλγας.
0: Ναι, ο μεγάλος περίγελος, περίπατος.
1: Ακριβώς, τον οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση, γιατί δημιούργησε και δημιουργεί, εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Όλα αυτά τα οποία βρήκαμε από την προηγούμενη διοίκηση, δηλαδή κοντέινερ, ανακύκλωση σε διάφορα σημεία της πόλης, τα κοντέινερ στα σχολεία, στα νηπιαγωγεία για την προνηπιακή εκπαίδευση, εκείνο την κατάσταση που βιώσαμε στο λόφο του Στρέφη με την χορηγία που δεν προχωρούσε και δυστυχώς είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, και δυστυχώς συνεχίζουν να παίρνουν πόδια. Δηλαδή, σαν παραδείγματος χάρη, πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση να έχει υιοθετήσει τη λογική του πρώην δημάρχου, ο οποίος φαίνεται να θέλει να επανέλθει προφανώς, και με κάθε τρόπο προσπαθούν να δημιουργούν ζητήματα και επικοινωνιακά, φουσκώνοντας προβλήματα τα οποία υπάρχουν και προβάλλοντας, ξέρω, μπορεί να κάνουν την τρίχα τρικιά, δηλαδή, να το πούμε έτσι, γιατί προβλήματα σε ένα δήμο σαν την Αθήνα πιθανά να έκαθεν. Αλλά μπορεί να τα φουσκώνουμε και περισσότερο για να κεντρήσουν επικοινωνιακά. Δηλαδή, φρενάρισμα δυσλειτουργικό, γραφειοκρατικό, διοικητικό, οικονομικό, με οικονομική ασφυξία, συν το επικοινωνιακό θέμα το οποίο εκμεταλλεύονται φουλ με κάθε τρόπο προκειμένου να διαστρεβλώσουμε μια εικόνα.
0: Να ρωτήσω και κάτι που είναι στην αρμοδιότητα, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Μιλάω για το πράσινο. Τι πρωτοβουλίες γίνονται εκεί, έχουμε τουλάχιστον χαρτογραφήσει χώρους και σημεία?
1: Δεν έχουμε απλά χαρτογραφήσει χώρους. Καταρχάς θεσμοθετήσαμε ένα νέο κανονισμό πράσινο, ο οποίος είναι πρότυπο. Δεύτερον, κάναμε μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, την οποία μπορεί να μπαίνει ο Αθηναίος δημότης και να βλέπει το πόσα δέντρα φυτεύονται στην πόλη ανά πάσα στιγμή, το Athens Tree. Τρίτον, βάλαμε ως στόχο τα 25.000 δέντρα μέσα στη διάρκεια της θητείας μας, και ήδη έχουμε φτάσει στα 13.000 νέες φυτεύσεις, και μάλιστα με μια έντονη λογική βιοποικιλότητας, ώστε να ενσωματώνουμε και νέα είδη απρόσβλητα από διάφορα έντομα τα οποία δυστυχώς έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια λόγω των κλιματικών συνθήκων και των λανθασμένων πολιτικών εισαγωγής υλικών από το εξωτερικό που δημιουργούν πρόβλημα στα δέντρα, και 5 νέα πάρκα, τα οποία είναι, και τα αναφέρω επιγραμματικά, από το Micro Forest στην Αλεπόδρη, ένα συγκεκριμένο δάσος 850 δέντρων και 4.000 θάμνων. Είναι το γραμμικό πάρκο με 150 δέντρα που βρίσκεται στις οδούς Κάλβου και Δέκλερη πίσω από το εφετείο Αθηνών. Είναι το πάρκο της Θερμίδας, το νέο πάρκο της Θερμίδας, στην οδό Βόλτη στη Ριζούπολη. Είναι ένα πολύ μεγάλο πάρκο, πανέμορφο, πολύ κοντά στην πλατεία Βασίλη Αυλονίτη. Είναι το μικρό, το μίνι λεμονόδασος στο σύνορα Κουκάκη, Κουκακίου, Πετραλώνων, στην πλατεία Ελπίδος. Και είναι και ένα μίνι πάρκ, το οποίο έχει δημιουργηθεί στη γωνία των οδών Ακακή και Υπήρου. Πρέπει να πω ότι έπαιξε ρόλο και ο ιδιωτικός τομέας σε κάποια βγει από αυτά και θέλω να το τονίσω αυτό επιγραμματικά έστω ότι στο Micro Forest, στη Λορεάλ, στο Mini Park στη ΔΕΗ και Ακακή, η ΔΕΗ και στο Λεμονόδασος η Αμύντα, αλλά και εμείς με δικές μας δυνάμεις και στις υπόλοιπες περιπτώσεις συμβάλλουμε σε αυτή την ανάπτυξη του πρασίνου. Και θα συνεχίσουμε δυναμικά. Κάνουμε πολλές πρωτοτυπές δράσεις μέχρι και ελιές υπεραιωνόβιες, 800 ετών για παράδειγμα. Μεταφυτεύουμε από εργοτάξια της Εργοσέ που παλαιότερα γίνονταν καυσόξυλα σε διάφορα σημεία στην κύριο της Αθήνας με κορυφαία στιγμή αυτή την πανέμορφη ελιά που συμφέρθηκε μεταφυτεύτηκε δίπλα στην Παλαιά Βουλή. Παλαιότερα επί δικής μας αντιδημαρχίας Γιώργου Καμίνη, είχαμε καταστρέψει και μια γιά 1.500 ετών, η οποία βρίσκεται στο δρομέα στη γνωστή πλατεία απέναντι από το Χίλτον. Προσπαθούμε εδώ για να μην σα καταναλώνει το χρόνο.
0: Όχι, όχι, έχουμε και ερωτήματα τώρα. Να έτσι, επειδή τελειώνει και ο χρόνο, να σα ρωτήσω εδώ, μου λέει κάποιο ακροατή μα που μα ακούει και τι θα γίνει με το κόψιμο δέντρων στο πάρκο Ριζάρι, για παράδειγμα, για το σταθμό μετρό, α πούμε. Έχουμε και.
1: Έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατή, διότι και το Άλσο Ζιζάρι έχει δημιουργηθεί αντίστοιχα προβλήματα όπως αυτά, τα οποία ανέφερα πριν για την πλατεία της Αρχείων, για το Μουσοξίδι και τις πολυκατοικίες που λέγαμε από το μετρό. Και εκεί δίνουμε μάχες, ώστε σε κάθε περίπτωση εμείς τουλάχιστον να διασώσουμε όσο γίνεται τα δέντρα αυτά. Ευελπιστούμε και η εταιρεία κάποια στιγμή από το μετρό να μπει στη λογική μια διαφορετική προσέγγιση κάποιων πραγμάτων, και εξ αρχής αυτό να έχει γίνει βέβαια. Και σε κάθε περίπτωση εμείς θα επιτελέσουμε το ρόλο που μας αναλογεί στη διάσωση των δέντρων. Επαναλαμβάνω ότι από τουλάχιστον η αρχιτεκτονική μας θητεία, όσα δέντρα χρειάζεται να μεταφερθούν, η συντριπτική τους πλειοψηφία διασώθηκε εν αντιθέσει με τα προηγούμενα έτη και δυστυχώς αυτή την. Το ότι πολλά δέντρα δεν διασώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα τώρα που επίσης ρωτάει η ακροατής μας. Η κατάσταση με το σταθμό μετρό στην πλατεία Εξαρχείων έχει ομαλοποιηθεί, έχουμε πετύχει τις ισορροπίες που χρειάζεται για να υπάρχει και η πλατεία, να υπάρχει και ο σταθμός και όλα αυτά που έχουν βάλει και οι κάτοικοι βέβαια στην περιοχή.
1: Κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα υπάρχει καταρχάς το εξής θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν γίνονται εργασίες. Έχει υπάρχει ένας αποψηλωμένος χώρος, ο οποίος δεν μπορεί να παραμείνει αιωνίως και θα έπρεπε σιγά σιγά άμεσα να δραστηριοποιηθεί ιατρικό μετρό, εξασφαλίζοντας βέβαια και τις αναγκαίες συνθήκες για την βιωσιμότητα των γύρω των ανθρώπων που μένουν γύρω από την πλατεία, ώστε να αρχίσει το έργο να προχωράει και κάποια στιγμή να λειτουργήσει σταθμός. Απ' την άλλη μεριά, θα πρέπει να εξασφαλιστεί 100% ότι πάνω από το σταθμό θα γίνει πλατεία. Αυτό είναι προγραμματισμένο να γίνει πλατεία, όπως και στο Κολονάκι που είναι πολύ στενός ο χώρος και στην οδό Μοστοξίδη, για παράδειγμα, Μοστοξίδη και Αλεξάνδρα. Ωστόσο, θεωρώ ότι στους σχεδιασμούς αυτούς θα πρέπει να εμπλακεί πολύ περισσότερο η άποψη του Δήμου Αθηναίων, διότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον δεν μας έχουν λάβει υπόψη, δεν ξέρω τι γινόταν επί προηγούμενων δημοτικών αρχών και κατά πόσο ενδιαφέρθηκαν και αυτοί στο πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος. Για εμάς είναι κανόνας ότι πρέπει να υπάρχει πλατεία και θα υπάρχει πλατεία.
0: Μάλιστα. Έχουμε και ελπιδοφόρα μηνύματα που μας δώσατε. Έχουμε και μία κατάσταση. Ήταν μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Αποστολόπουλο για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε σίγουροι ότι προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό. Είναι μεγάλη μάχη όμως.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, η Σοφία μας ρωτάει ποιο κομμάτι είναι αυτό. Είναι το κομμάτι των National Light Gears. Έτσι για να τα λέμε και όλα. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. Να σας πω και τα ονόματα, μιας και σας είπα ότι θα τα ψάξουμε, των διώξεων των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι διώξεις για πλημελήματα όμως, των κυρίων Σκρέκα, της κυρίας Παπακώστα, του κυρίου Μπουκόρου και του κυρίου Σενετάκη. Αυτοί είναι οι τέσσερις που διώκονται. Λοιπόν, από τη Νικολέτα Τσουραμάνη, το Χάρη Δάλα που έχω απέντε και το Σωτήρη Καψόχα και τον Κώστα Πιάντε. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κατηγορουμένους κατέστησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση των παράνομων επιδετήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων για την υπόθεση, σε βάρος των Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μαξίμου Συνετάκη, ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κανδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται πλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Η έρευνα αφορά φερόμενες παρεμβάσεις στη διαδικασία χορήγησης αγροτικών ενισχύσεων. Η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη 18 εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελεί μία ακόμα συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο τύπου του κόμματος σημειώνει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ακόμα ότι το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, ενώ υπογραμμίζει πως ο ελληνικός λαός και οι έντιμοι αγρότες δεν θα πληρώσουν τα σπασμένα ενός συστήματος πελατειακών εξυπηρετήσεων και διασπάθησης ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται και τονίζει ότι ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας. Ζήτημα πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για όσους βουλευτές εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτια του κόμματος και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, καλώντας τους να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες. Σύμφωνα με πηγές της πολιτικής γραμματείας, οι βουλευτικές έδρες, δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός και όποιος αποχωρεί από την πολιτική εντολή του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του κόμματος. Παράλληλα, απευθύνουν ερώτημα προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα για το εάν οι ανεξαρτοποιηθέντες βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια του νέου φορέα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι σε περίπτωση θετικής απάντησης θα επιβεβαιωθεί πως οι ανεξαρτητοποιήσεις αποτελούν μέρος ενός προμολετουμένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλωσης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ καλούν σε ενότητα και ανασυγκρότηση, σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα. Σε τέταρτη σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα κατά της οικίας Νέστορα προχώρησαν οι αρχές. Ο ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για το πρόσωπο που σύμφωνα με την έρευνα είχε παραλάβει τα κλειδιά του σπιτιού που χρησιμοποίησαν οι φερόμενοι δράστες. Το συγκεκριμένο άτομο κατονομάστηκε από τον 24χρονο που έχει ήδη συλληφθεί. Χθες προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος από τους 4 κατηγορούμενους, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε άτομο που γνώριζε. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, 29χρονος και 26χρονοι, έχουν ήδη προφυλακιστεί. Από τις 8 Μαΐου έχουν ανασταλεί 6 καφές στην περιοχή της Κυψέλης, όπου έχουν εντοπιστεί ρηγματώσεις σε πολυκατοικίες μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, παραδέχεται για πρώτη φορά η Ελληνικό Μετρό. Η εταιρεία διαβεβαίωνε ότι δεν έχει επηρεαστεί η στατική επάρκεια των κτηρίων. Η διοίκησή της αναμένεται σήμερα το μεσημέρι να ενημερώσει το Δημαρχείο Αθηναίων, τη Δημοτική Αρχή, αλλά και η αντιπροσωπεία των κατοίκων της περιοχής. Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων για τις εκτεταμένες ρηγματώσεις και τις καθυζήσεις που καταγράφονται σε πολυκατοικίες της Κυψέλης έχουν προκαλέσει πλέον και την παρέμβαση της δικαιοσύνης, με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διατάσει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Λίγη απόψε τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και από τους αποφύτους που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Διεθνής επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, με τη στρατιωτική ένταση στη Μέση Ανατολή να λαμβάνει νέες διαστάσεις. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ενέτειναν τις προεπιθέσεις τους νωρίς το πρωί της Πέμπτης, πλήττοντας στόχους στο βόρειο τμήμα του Ιράν, ενώ άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίου, το οποίο κατηγόρησαν ότι επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που είχε επιβληθεί στα Ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις πυράβλων και ντρόνους εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Για πρώτη φορά από την επανέναρξη των συγκρούσεων, οι επιθέσεις έφτασαν και σε περιοχές γύρω από την Τεχεράνη, όπου ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμινας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Νέων Ανδρών πέτυχε σπουδαία νίκη επί του Ισραήλ με 79-66 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ κάτω των 20 ετών, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στους 8 της διοργάνωσης. Στην επόμενη φάση, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σερβία-Ιταλία.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα και τους 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Πέμπτη, λοιπόν, την ταραγμένη Πέμπτη από πλευράς επικαιρότητας, εδώ στο κόκκινο είμαστε. Όχι μόνο πολιτικής επικαιρότητας, αλλά και γενικότερα. Δικογραφίες πάνε και έρχονται, θα σας τα πω όλα σε λίγο. Είμαστε εδώ με την Νικολέτα Τζουραμάνη να μας ρυθμίζει τους ήχους και τις μουσικές μας. Το Χάρη το Δάλα. Για τα μηνύματά σας το 210-3217-777. Τα μηνύματά σας όμως μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber στο 69-85-87-0059. Το Γιάννη τον Πετρίδη στην μουσική επιμέλεια, τον Κώστα Πιαντέ στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής και τη Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και αντί σχολείων, με το καλημέρα, πάμε στο νέο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης. Καλό μεσημέρι, κύριε Αμανατίδη.
1: Καλό
0: χαιρόμαστε
1: μεσημέρι,
0: που σας έχουμε μαζί, που βρήκατε το χρόνο, ξέρω τι είστε τώρα.
1: Κι εγώ, αλλά όχι του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είπατε του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά με διορθώνετε, ναι, της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τι
1: είναι,
0: έχουμε μπερδευτεί. Έχουμε τώρα λίγο, ναι, έχουμε λίγο μπερδευτεί. Λοιπόν. Τώρα, είχατε χτες μια διαδικασία, κύριε Αμανατίδη, εκεί στη Βουλή. Υπήρξαν και διαρροές τώρα, υπήρξαν και εντάσεις λίγο. Το κλίμα, πώς ήταν το κλίμα, για πείτε μας και εσείς που το εισπράξατε τώρα αυτό το κλίμα.
1: Εννοείται των συναδέλφων οι οποίοι ήρθαν στην κοινοβουλευτική ομάδα, των 7 συναδέλφων.
0: Και που επέλεξαν εσάς, ναι, ναι.
1: Καταρχάς το κλίμα, έχουμε την πρώτη που ήταν ομόφωνο.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με την πρόταση που μου έγινε από όλους τους συναδέλφους. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Ναι, γιατί η απόφαση πράγματι δεν είναι σημαντική.
1: Είναι σημαντικό για ένα γραμματέα, γιατί πρέπει να συντονίζει, πρέπει να παίρνει αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Και όταν έχει την αποδοχή όλων των συναδέλφων, ας είναι η 7 ή 8. Και έχει μεγάλη σημασία. Οπότε αυτό το παίρνω ως...

0: η καθημερινότητα, η οποία μπορεί να έχει αιτίες πολέμους, αλλά δεν είναι η αιτία αυτή η ακρίβεια και αυτή που θα, και τα μέτρα που θα μπορούσε να πάρει οποιοδήποτε κυβέρνηση. Δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Οι πόλεμοι χρησιμοποιούνται σε μεγάλο ποσοστό ως δικαιολογία. Θα μπορούσαν να παρθούν μέτρα περισσότερες ελάφρυνσης με τη μείωση του ΦΠΑ, αυτά που έχουμε προτείνει. Τα οποία δεν τα παίρνει η κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα, ουσιαστικά η χώρα μας είναι στο τελευταία στους μισθούς και στην αγοραστική δύναμη την οποία υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν είχαμε μια τέτοια διαδικασία. Από την άλλη μεριά, επειδή ακριβώς υπάρχει το κενό της θέσης του Προέδρου της Συνολικής Ομάδας, αποφασίσαμε ότι θα γίνει ψηφοφορία. Καταρχάς μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα στις 3 η ώρα, όσοι θέλουν να είναι υποψήφοι θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
1: Μιλάτε τώρα για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
0: Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μάλιστα. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι, όσοι από τους βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
1: Όχι, στις 3 το μεσημέρι,
0: ακόμα,
1: πότε.
0: Την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή.
0: Αύριο.
1: Αύριο, μάλιστα.
0: Και το Σάββατο το πρωί, σε μια αίθουσα της Βουλής, θα ανακοινωθεί σε ποια θα γίνει η ψηφοφορία. Θα έρθουν να ψηφίσουν από τις 9 μέχρι τις 10.30 ή 11. Και θα κλείσει.
1: Επομένως έγινε η επιλογή, καταλαβαίνω, γιατί
0: βεβαίως
1: έχει σημασία και ο χρόνος. Αυτή η συνεδρίαση να γίνει πριν από την Κεντρική Επιτροπή που είναι το Σάββατο. Δεν είναι.
0: Ναι, είναι απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτό τέθηκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Θα πάμε πριν ή μετά. Και η απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με πλειοψηφία βεβαίως, ήταν να πάμε πριν την Κεντρική
1: Επιτροπή. Οπότε θα έχουμε και πρόεδρο, καλώς ο χρόνος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, το Σάββατο το πρωί, έτσι.
0: Και εφόσον και οι διαδικασίες της Κεντρικής Επιτροπής ολοκληρωθούν με πνεύμα συνένεσης, συλλογικότητας, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει ένα γερό θεμέλιο έτσι να προχωρήσει την επόμενη μέρα ενωμένος. Είδατε και σήμερα και την έκκληση της πολιτικής γραμματείας σε σχέση με τα στελέχη και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν είτε αποχωρήσει είτε έχουν απογοητευτεί από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Και ο δικός μου ρόλος, κυρία Παπαδάκου, θέλω να είναι ενοποιητικός.
1: Αυτό θα με προλάβατε, είστε και δημοσιογραφικός. Έχουμε κάνει και μαζί πολλές συνεντεύξεις. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το πρώτο ζητούμενο για σας. Ποιο είναι το πρώτο
0: για μένα ζητούμενο. Είναι η ενότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσεις. Και αν θα δείτε και οι αποχωρήσεις που γίνονται, δεν γίνονται πάνω σε κάποια ιδεολογική βάση ή ότι διαφωνούν με το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή τις προγραμματικές θέσεις οι οποίες ψηφίστηκαν τόσο στο συνέδριο όσο και στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να επιδείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα. Δεν υπάρχει πλέον χώρος και χρόνος για επιπλέον οτιδήποτε αντιδικίες ή προσωπικές αντιπαλότητες ή εσωτερικούς ανταγωνισμούς. Αυτό ιδιαίτερα με τους βουλευτές έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα παρακαλούσα τους συναδέλφους, όσοι έχουν μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα, να αναλογιστούν την ευθύνη τους απέναντι και στον κόσμο ο οποίος τους ψήφισε και από ποιο κόμμα υπάρχουν και με ποιες θέσεις οι οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν. Θέλω να υπηρετήσω αυτό το στόχο, γιατί αν επικαλούμαστε την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, θα πρέπει να έχουμε και στο εσωτερικό μας, πιστεύω, την όσο δυνατόν μεγαλύτερο. Βεβαίως με αντιπαραθέσεις, προφανώς με διαφορετικές απόψεις.
1: Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να παραδοθούν και οι έδρες των ανθρώπων οι οποίοι παρετούνται και δηλώνουν, μάλλον ανεξαρτητοποιούνται περισσότεροι, έτσι.
0: Ναι, κάτι να αποψηφούμε. Δεν είναι
1: πρέπει
0: οι έδρες. Βγαίνεις με κάποιο κόμμα, με συγκεκριμένες θέσεις. Ναι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε άλλο κόμμα ή ακόμα να θεωρήσει. Είναι και ένα πλήγμα, αν θέλετε, η συνολική αυτή εικόνα με πάνω από 40 πλέον βουλευτές ανεξάρτητους. Είναι ένα πλήγμα και προς τους θεσμούς.
1: Συνολικά λέτε για τον κοινό.
0: Συλλογικά. Ναι, πλέον συνολικά, ναι. Είναι πάνω από 45 οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Ναι, ξέρω. Είναι η δεύτερη δύναμη, δεν είναι.
0: Ακριβώς. Η εικόνα που δίνεται δηλαδή στον κόσμο είναι ότι, εντάξει, δεν μιλάω τώρα μόνο για τη δική μας περίπτωση. Συνολικά,
1: είναι και από άλλα κόμματα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη μερίδα του λέοντος.
0: Δηλαδή, είναι μια επαγγελματικοποίηση. Δεν νομίζω ότι αξίζει αυτό το πράγμα και στους ίδιους τους συναδέλφους, τους οποίους γνωρίζω. Δεν έχω να πω. Σέβομαι στις επιλογές τους. Αλλά θα πρέπει να δούνε ποιες συμπεριφορές είναι αυτές που βοηθούν, εν πάση περιπτώσει, να λύνονται τα θέματα ή απέναντι σε αυτές τις πολιτικές οι οποίες υπάρχουν. Μπορεί ο καθένας δηλαδή μόνος του το να είσαι ανεξάρτητος, με συγχωρείτε πολύ. Νομίζουμε και στην πολιτική ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του. Άλλωστε γι' αυτό προτάσουμε πάντα και στο συνέδριο μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει

0: συνεργασίες και θα έχει τον πολιτικό του ρόλο με όλους όσοι θέλουν και μπορούν. Και μιλάμε για τη συνεργασία, γιατί πραγματικά κανείς δεν μπορεί μόνο στον για να ανταποκριθεί στο αίτημα του ελληνικού λαού για αλλαγή πολιτικής και αλλαγή κυβερνητική.
1: Μια και μιλάτε,
0: μια
1: και μιλάτε για αλλαγή τώρα, εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο και θα μου πείτε και τη δική σας την εκτίμηση, επειδή είστε στη Βουλή τώρα πια και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Νέος όμως τώρα στη Βουλή. Θεωρούμε νέος μετά.
1: Καλά, τώρα θεωρείστε νέος, γιατί πήρα την έδρα της κυρίας Νοτοπούλου εκεί στην Α Θεσσαλονίκης. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εδώ έχουμε το εξής αντιφατικό τις τελευταίες δύο μέρες. Έχουμε τον πρόεδρο της Βουλής να προαναγγέλει σχεδόν εκλογές. Όταν ο πρόεδρος της Βουλής κατεβαίνει στους δημοσιογράφους και τους λέει ότι ο πρωθυπουργός μου είπε να τελειώνω τη διαδικασία της αναθεώρησης έως τότε, ως τον Αύγουστο. Και ότι σωστά εσείς υποπτεύεστε εκλογές κλπ. Και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη χτες, ο οποίος να μιλάει πάλι για άνοιξη του 27, έτσι, για εκλογές. Το απέκλεισε. Έχουμε τον Πρωθυπουργό να τις αποκλεί και τον Πρόεδρο της Βουλής ουσιαστικά εμέσως δεν λέω, δεν είναι αρμόδιος να τις παραγγείλει, εμέσως να υπενήσετε ότι είναι ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και άλλα στελέχη να λένε, ετοιμαζόμαστε κλπ. Εσείς εσάς ποια είναι η εκτίμησή σας τώρα από αυτά τις πρώτες συζητήσεις εκεί στα πηγαδάκια όπου λέγονται και τα πιο ενδιαφέροντα στη Βουλή?
0: Δεν ήταν πολύ. Οι γνώμες καταρχάς και με τους πολιτικούς, με αυτούς που έχω συζητήσει, λίγοι αρκετοί, δεν ήταν αρκετοί δηλαδή πολύ. Δίστανται, δεν είναι κάποια, αν θέλετε, άποψη πλειοψηφική. Γιατί είναι ρευστά, είναι και ρευστό και το διεθνές τοπίο και έχουμε ένα χειμώνα ο οποίος αν συνεχιστεί και η εξωτερική κρίση και με τον τρόπο που παίρνει τις αποφάσεις η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με υποδηματικές δηλαδή απλώς πολιτικές, χωρίς να κάνει, π.χ. παράδειγμα, τη μείωση του ΦΠΑ ή τον έλεγχο και για τα είδη βασικής ανάγκης, τη μείωση και εκεί το μηδενισμό, και να μπορέσει να ελαφρύνει τα νοικοκυριά από το κόστος ενέργειας και τα υπόλοιπα, θα παίξουν όλο το ρόλο τους για την επόμενη μέρα. Η δική μου η προσωπική άποψη είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως και το 23, που και τότε λεγόταν ότι μέσα στην πανδημία ότι θα πάει σε εκλογές και θα πήγε το 23 σε εκλογές. Πιθανό να είναι μια άσκηση ετοιμότητας των βουλευτών και ενώπιση
1: και των δικών του, των υπουργών κυρίως.
0: Ακριβώς, ναι, για να μην. Αλλά η δική μου προσωπική άποψη θα πάει στην άνοιξη. Αλλά αυτό, εντάξει, τώρα είναι σαν να κάνουμε το μαντίο των αδελφών. Αλλά είναι πολύ παρακινδυνευμένο, ας το πω. Αλλά περισσότερο ακούω αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Το είπατε και πριν, αλλά θέλω να σας ρωτήσω και ειδικότερα, επειδή σήμερα έχουμε και αυτή τη νέα δικογραφία για 4 ακόμα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εν ενεργεία μάλιστα. Ο ένας είναι και ο πρώην γραμματέας του κόμματος, από ό,τι μαθαίνω, από τους εμπλεκομένους. Δεν το έχω δει το χαρτί, γι' αυτό δεν λέω και το όνομά του ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι θεσμικοί οι παράγοντες κάποιοι. Λοιπόν, αυτές οι δικογραφίες τώρα που έρχονται απ' έξω και γενικώς τα σκάνδαλα, υποκλοπές, που είναι μια κινούμενη άμμος τώρα, όλο κάθε μέρα έχουμε εξελίξει τώρα, βλέπετε εδώ. Τι γίνεται, ας πούμε. Έχουμε τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος προσφεύγει στο Ισραήλ, κάνει διαρροές στην Ελλάδα και εμφανίζεται ο ιδιοκτήτης της Intellexa και εκεί του Predator, το αφεντικό του Predator, ως ρυθμιστικός παράγοντας των πολιτικών εξελίξεων έχει καταλήξει. Θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο τα θέματα της διαφθοράς θα είναι για σας έτσι ζητούμενο το επόμενο διάστημα, θα τα προβάλλετε και αν θεωρείτε ότι τα θέματα της διαφθοράς, τα μεγάλα αυτά σκάνδαλα, οι δικογραφίες μπορούν να αποτελέσουν ένα καταρχήν πεδίο που μπορείτε να ενώσετε τις δυνάμεις σας.
0: Συνεννόησης,
1: ναι. Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης, εκεί συμφωνείτε όλοι που να παρευχεί, γιατί όχι. Και το δεύτερο είναι αν αυτό θα αποτελέσει και μια αιτία ή μια αφορμή, εν πάση περιπτώσει, να πέσει το καθεστώς. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο τώρα της αντιπολίτευσης. Τι λέτε?
0: Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκου, σε τέτοια θέματα είμαι αρκετά προσεκτικός. Ωστόσο, να σας πω ότι η κυβερνητική πρακτική σε όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρονται για το Predator, για τις παρακολουθήσεις, για το λογισμικό και τι έγινε κλπ. Ακολουθεί τα τέμπη που έχουμε κλπ. Το αγκληματεμπών είναι η τακτική της συγκάλυψης. Βεβαίως, τον κόσμο τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, είναι το ζήτημα της ακρίβειας, τα οικονομικά. Ωστόσο και στα ζητήματα δημοκρατίας και η διαφθορά και αυτό που νομίζω ότι έχει επηρεάσει και ένα πολύ σημαντικό μέρος των συντηρητικών ψηφοφόρων, οι οποίοι δεν μπορούν να ανέχονται το τι ακριβώς συμβαίνει με την κυβερνητική αυτή πρακτική. Είναι πολύ δυσαρεστημένοι. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ συντηρητικός κόσμος δυσαρεστημένος με αυτά τα οποία προσάπτονται συνεχώς στην κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα νομίζω ότι ναι, σε αυτά τα ζητήματα, ναι, νομίζω ότι στα ζητήματα των θεσμών της δημοκρατίας και της διαφθοράς ότι υπάρχει πεδίο έτσι ώστε οι κοινοβουλευτικές ομάδες, αλλά ακόμα και ανεξάρτητοι βουλευτές, τους έλεγα, να μπορούν να ψηφίσουν και να προβάλλουν τα ζητήματα αυτά. Γιατί στο τέλος είναι όλα ζητήματα δημοκρατίας και θεσμών. Και όταν απαξιώνονται αυτά, δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία μας. Είναι απαξιώνεται, είναι κρίμα. Στα μάτια, ας το πω λαϊκά, σε εισαγωγικά, πέφτει όλο αυτό το σύστημα, καταραίει και δεν το αξίζουν, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Είμαστε όλοι οι ίδιοι. Άρα λοιπόν η αντιπολίτευση έχει ένα πεδίο συνεργασίας σε αυτούς τους τομείς που αναφέρατε.
1: Ναι. Λοιπόν, ας βάλουμε μια τελεία εδώ, να σας αφήσω γιατί σας το έχω υποσχεθεί να είμαστε σύντομοι. Να αναλάβετε κι εσείς, να δείτε και εδώ θα είμαστε να μιλάμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ όντως, κυρία Μαρατήρη.
0: Είναι μια μεταβατική περίοδος, ναι, για μένα, γιατί δεν το περίμενα, είναι αλήθεια.
1: Το φαντάζομαι.
0: Δεν το περίμενα.
1: Ποιος το περίμενε, ποιος περίμενε τις
0: εξελίξεις. Όχι, και θα ήθελα πραγματικά πάλι να σκεφτούν και όσοι βουλευτές δεν έχουν ακόμα κάνει τις κινήσεις αυτές, θα ήθελα να σκεφτούν πάρα πολύ καλά την ευθύνη απέναντι και στον χώρο και στον κόσμο που τους έχει ψηφίσει και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να υπάρχει την άλλη μέρα, γιατί διαφορετικά μετατόπιση συντολικά του πολιτικού συστήματος θα πάει δεξιότερα κατά την άποψή μου. Είναι μια φωνή συνεργασίας πρώτα απ' όλα και λογικής αλλά και συνεργασίας και αντίθεσης και αντιπαλότητας εκεί που χρειάζεται και με οξύτητα απέναντι στις πολιτικές, οι οποίες πραγματικά
1: αλλά με πολιτικούς όρους και όχι ανθρωποφαγικούς.
0: Ακριβώς.
1: Όπως
0: και με προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτό είναι το βασικό που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Νομίζω ότι υπάρχουν δικαιώματα και στον κόσμο των άλλων των κομμάτων, των προοδευτικών κομμάτων. Ακούνε με θετικό τρόπο τις προγραμματικές συγκλήσεις και ελπίζω να επικρατήσει. Στο μέλλον ξέρω ότι δεν επικρατεί αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή κανένας μόνος δεν μπορεί, ελπίζω αυτό να επικρατήσει κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, κύριε Μανατίδη, ευχαριστώ πολύ και καλό κουράγιο.
0: Εγώ, κύριε Παπαδέκου, για την πρόσκληση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήμασταν και δυσκολότερα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μανατίδη για τις πολιτικές εξελίξεις. Συνεχώς θα έχουμε εξελίξεις τώρα εκεί στο χώρο, γιατί αυτό είναι φανερό από την παρουσία, από την, μάλλον την απουσία τώρα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ χτες, ήταν μόλις 8. Παρόντες ομόφωνα εξέλεξαν ως πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Αμανατίδη, ο οποίος είναι αρτιαφιχθής τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα αφού πήρε την έδρα της κυρίας, πρόσφατα πολύ της κυρίας Νοτοπούλου. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος θα πούμε για αυτή τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα σας πω και ποιους περιγράφει εκεί. Υπάρχουν γνωστοί άγνωστοι εκεί και φαίνονται ποιους περιγράφει, φαίνονται ποιοι περιγράφονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και θα σας πω και κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Για πάμε τώρα, πάρουμε μια ανάσα με τη Μάρο την Κοντού σε ένα τραγούδι που δεν παίχτηκε πολύ χτες λόγω του θανάτου της. Μια γυναίκα που έζησε όπως επέλεξε, έτσι. Θέλω να πω κάτι, ότι αυτή η παρουσία της στην πρόσφατη σειρά του Μέγκα, τη Γη της Ελιάς, πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα σε έναν παραγωγό, τον Ανδρέα του Γεωργίου, ο οποίος δεν πετάει τους παλιούς ηθοποιούς, τους χρησιμοποιεί, τους προβάλλει, γιατί όπως έχει και η ίδια πει σε συνεντεύξεις της Μάρου Κοντού, αυτή η παρουσία της έδωσε ζωή, της έδωσε συνέχεια. Ξέρετε, το χειρότερο με τους ηθοποιούς, τους καλλιτέχνες και τους δημοσιογράφους, εδώ που τα λέμε, γιατί και αυτοί είναι θυσμένοι λίγο στην προβολή και στην δημοσιότητα, είναι να νιώθουν ότι είναι απόμαχοι. Έτσι, ότι σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, που είναι και το παλιό. Και αυτό, ναι, δεν είναι καλό και γι' αυτό πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα και σε αυτούς που δεν τους ξεχνάνε, τους παλιούς ηθοποιούς, οι οποίοι έχουν να προσφέρουν. Η παρουσία της εκεί ήταν, εντάξει, έπαιζε τον εαυτό της, μια μεγάλη γυναίκα η οποία. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα κινηματογραφικό έργο, Μαρκεσία του Λιμανιού. ήταν αυτό. Δεν είχε με επιτυχία, αλλά αυτό το τραγούδι ήταν ωραίο.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, για να σας πω τώρα για τη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά πάτες βέβαια σε βάρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η οποία νέα δικογραφία αφορά 4 εν ενεργεία διώξεις άσκησης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβγαλε και τη σχετική ανακοίνωση με τις εξής παρατηρήσεις έχω να κάνω για αυτή την ανακοίνωση. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν διώξεις, πάμε με την είδηση. Εναντίον 4 ενεργεία βουλευτών. Επειδή έχουν τώρα υποθεί τα ονόματά τους, σας τα πω και εγώ. Κώστας Κρέκας είναι ο ένας, είναι ο πρώην γραμματέας του κόμματος. Αυτό σας είπα ότι είχε θεσμικό ρόλο. Κύριος Χρήστος Μπουκόρος είναι ο δεύτερος, Μάξιμος Συνετάκης ο τρίτος και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα είναι η τέταρτη, την οποία έχουμε δει και παλιότερα στη δικογραφία, σε δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αφού καταγράφεται να συνομιλεί εκεί με ένα κτηνοτρόφο συγκεκριμένα, νομίζω ότι είναι στη Βόρεια Ελλάδα, και να, εν πάση περιπτώσει, η συμπεριφορά της εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να είμαι προσεκτική, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, το θυμίζει και η ανακοίνωση της Εισαγγελίας, η συμπεριφορά της εκτιμάται ότι έχει θέμα ποινικό, εκτιμάται ότι δεν είναι κανονική, δεν είναι νόμιμη. Λοιπόν, τώρα η κυρία Παπακώστα, επειδή καταρχήν είναι πλημελιματικές οι διώξεις, καταρχήν η κυρία Παπακώστα όμως, επειδή η απάτη είναι πάνω από 120.000 ευρώ, ενδέχεται να αντιμετωπίσει και κακουργηματική αντιμετώπιση. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε, έτσι. Τώρα, οι υποθέσεις αφορούν τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Μελά. Έχουμε και καταδίκη του εδώ στην Ελλάδα, αν θυμάστε, τον κύριο Μελά. Μας έχει απασχολήσει για 5 πράξεις απιστίας ο κύριος Μελάς, κατά του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για 2 πράξεις απιστίας και κατά 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, η εξέλιξη αυτή η σημερινή αφορά το 2021. Αυτό το 2021 είναι ατελείωτο εντωμεταξύ. Έχουν έρθει άλλες 2 δικογραφίες σε σχέση με το 2021. Τι να πω, θα δούμε πότε θα τελειώσει. Η εισαγγελία τώρα η Ευρωπαϊκή μιλάει για διώξεις 22 ατόμων, γιατί δεν είναι μόνο πολιτική, είναι και οι άλλοι, τα στελέχη, είπαμε, του ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ. Δεν ξέρω τώρα πόσα από τα στελέχη πόσα από τα στελέχη αυτά δεν εμπλέκονται. Ειλικρινά, αυτά τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να κάνουμε μια στατιστική δημοσιογράφη, να κάνουμε μια έρευνα πόσοι δεν εμπλέκονται. Λοιπόν, επομένως 18 μη πολιτικά πρόσωπα, θα πω έτσι, και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Τώρα στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι έχει μπει στο αρχείο για άλλους 7 η υπόθεση, γιατί έχουν παραγραφεί, έτσι, τα αδικήματα αυτά. Και βλέπω ότι υπάρχει διάθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχει γίνει μία, αν θέλετε, πώς να το πω, υπάρχει μία καταγραφή συνολική της απάτης, έτσι, που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, για πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Ανεστίδη, τον συνδικαλιστή επάνω από τη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος, δεν ξέρω, έχετε πληροφορηθεί, κύριε Ανεστίδη, για τη νέα δικογραφία?
1: Ναι,
0: έχετε,
1: το περίμενα εγώ.
0: Την περιμένατε, γιατί όπως έχω πει, τουλάχιστον για μία από τις εμπλεκόμενες, από τους εμπλεκόμενους, την κυρία Παπακώστα, έχει φανεί η εμπλοκή της και από συνομιλίες που είχε με ένα κτηνοτρόφο εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ήτανε ο συγκεκριμένος?
1: Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα.
0: Ναι, αλλά ναι.
1: Περιμένω να βγουν τα ονόματα πρώτα για να μην κάνουν
0: καμιά βγήκανε,
1: πατάτα.
0: Βγήκανε τα ονόματα, τα είπαμε τώρα. Αυτό έχουν βγει στα site κλπ. Λοιπόν,
1: αυτό που είπατε πιο μπροστά, ότι αυτά αφορούν το 21, το 21 είναι ατελείωτο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ατελείωτο το 21. Ναι,
0: αλλά...
1: Δηλαδή να δείτε τι θα γίνεται και το 22 και το 23 και το 24.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Αν το 21, ας πούμε, έχει ήδη 3 δικογραφίες για απάτες, κυρία Ανεστίδη, τι θα γίνει με το άλλο που όλοι λένε ότι και εκεί υπάρχει θέμα? Τι λέτε γι' αυτό, πώς τα βλέπετε?
1: Εγώ τα κατήγγυλα το καλοκαίρι το 25, πριν έρθει η Κοβέτση στην Ελλάδα, που έκαψαν τους φακέλους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτά που πετάγανε από τα μπαλκόνια.
1: Από τα μπαλκόνια, μπράβο. Αυτά που πετούσαν τα κατήγγυλα τότε. Ήμουν ο πρώτος που το έβγαλα στη φόρα. Κάλεσα τα κανάλια και τα είδανε, γιατί κάποιοι με ειδοποίησαν. Εκεί γινότανε το έλα να δεις.
0: Δηλαδή έχουν και καταστρέψει στοιχεία, λέτε. Έτσι.
1: Φυσικά. Ναι. Τι τα έκαψε, γιατί τα έκαψαν τα, και τα πήγαν στην ανακύκλωση και γέμισε ο τόπος Παγκέλος, ο ΠΚΠ. Και γιατί δεν τα έκαψαν, τα πήγαν στο σωρό της ανακύκλωσης, τα έκαψαν στο διπλανό σωρό. Τα έβαλαν φωτιά. Γιατί όταν πάνε στην ανακύκλωση, δεν τα βάζουν φωτιά. Πάει για ανακύκλωση για να ξαναγίνει χαρτί. Αυτοί δεν τα πήγαν στο σωρό που γινόταν χαρτί, τα πήγαν στο σωρό
0: που καίγονταν.
1: Εκεί που μπορούσαν να τα βάλουν φωτιά σε χωριστά.
0: Λέτε δηλαδή ότι υπάρχουν και στοιχεία τα οποία δεν θα αξιοποιηθούν ποτέ αφού έχουν καταστραφεί, έτσι.
1: Φυσικά, εκτός από αυτά που είναι μόνο μέσα στο κομπιούτερ ή με τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που είχαν και έχουν παρακολουθήσει, αλλά αυτά πρέπει να αποδειχθούν και με έγγραφα μετά.
0: Βεβαίως.
1: Όταν τα έγγραφα θα υπάρχουν και έχουν καταστραφεί, εκεί θα πέφτουν στα μαλακά.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης. Μην νομίζει ότι είναι καμιά σοβαρή υπηρεσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μια
0: εισαγγελία.
1: Εισαγγελία, μπράβο, ναι. Αν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι κυρίες αυτές που την έχουν απαρτήσει, θα είχαμε μαύρη σκοτίδα στην Ελλάδα το τι έχει γίνει και το τι έχει γίνει. Γι' αυτό και λέμε ότι τα 470 εκατομμύρια που έχουν φάει πρόσωπο μέχρι το 2021, αυτά έχουν βεβαιωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιμένουν το ραβασάκι. Αυτά που υπολογίζουν και που θα φάμε από το 2021 και μετά 2022, 2023, 2024, μπορεί και το 2025 να είναι μέσα, είναι 570 με 600 εκατομμύρια. Ξεπερνάνε το 1 δις 100 εκατομμύρια το πρόστιμο που θα φάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα παίρνουμε φράγκο για πολλά χρόνια. Εκτός αν τα κόβουν από τις επιδοτήσεις των αγροτών, από το κονδύλι που είναι να παίρνουμε και συμπληρώνουν το πρόστιμο που θα τρώμε.
0: Nice.
1: Εδώ υπάρχει μια μεγάλη πλεκτάνη, ένα μεγάλο σκάνδαλο. Όποιος έβρισκε, όπως το είχα πει, ένα σήκος ανοχής, όποιος βρέπει το ποτάκι στην πόρτα, μπαίνει μέσα στον οίκο ανοχής. Γινότανε ο συμφερτός. Τα λέγαμε αυτά. Τα ξαναλέγαμε, ειδοποιούσαμε το Μαξίμου. Εγώ ειδικά 3-4 φορές στα Υπουργεία Γεωργία.
0: Εσείς βέβαια, γιατί ήσασταν και κοντά πολιτικά στο χώρο. Πώς είναι
1: και πολιτικά και συνδικαλιστικά.
0: Αυτό λέω. Ναι.
1: Γιατί στα Υπουργεία, ο τελευταίος καυγάς που έγινε ήταν το Φεβρουάριο το 25. Στην κινητοποίηση που είχαμε, που ήταν 4 συναρμόδια Υπουργεία στο Υπουργείο Γεωργία και εκεί αναποδογύρισε όλα τα γραφεία. Δεν τα έβγαλαν στη φόρα, δεν τα είπανε. Ήταν η Σδούκου, γιατί τότε ήταν στο οικονομικό, η κυρία Σδούκου, ήταν του εμπορίου, ήταν του Υπουργείου Γεωργίας με τους δυο υφυπουργούς και δεν θυμάμαι, ακόμα ένα υπουργείο ήταν, ενέργειας.
0: Είχατε συνάντηση λοιπόν τότε, έτσι το 22 λέτε, με αυτά τα υπουργεία, με εκπροσώπους.
1: Όχι, αυτό ήταν το 25 το Φεβρουάριο που ήταν το καυγάς. Είχαμε κατέβει από την Πανελλαδική Επιτροπή εκεί. Εγώ είχα αναλάβει αυτό το κομμάτι γιατί το ήξερα πολύ καλά. Και με ειδοποιούσαν κάποιοι άνθρωποι μέσα από το χώρο μου το τι έγινε το πανηγύρι. Και εκεί τους τα είπα κατάμουτρα όλα. Και έκαναν το ψόφιο κοριό ότι δεν συμβαίνουν κάτι και είναι αυτά που λες ανεστήρι. Εκεί κατήγγελε για τον συμφερτό που γίνεται στα φυτοφάρμακα που δεν ελέγχουν πουθενά, πόσο έχουν και πόσο τα πουλάνε. Όλα αυτά τα κατήγγελα εκεί με τιμολόγια. Τα κουκούλωσαν όλα, δεν τους συνέφερε. Και βγαίνει τώρα και ο Ρεσκινάς και μας λέει ανέλαβε καμένη γη στα Υπουργεία. Τα ξέρανε.
0: Τι συνεργασία έχετε, αυτό θα σας ρώταγα αμέσως τώρα, τι συνεργασία έχετε με τον νέο Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης τέλος πάντων?
1: Δεν με αποδέχεται ούτε να μου μιλήσει. Ήταν να βγούμε την Πορτού 15 μέρες μαζί και μόλις άκουσα νηστίδες.
0: Εννοείται σε τηλεοπτικό, σε τηλεοπτική.
1: Ναι, στην ΕΤΑ βγαίναμε και αρνήθηκε.
0: Αρνήθηκε λοιπόν. Μάλιστα. Δεν έχετε λοιπόν οποιαδήποτε επαφή.
1: Καταρχήν θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά τα ήξερε το Μαξίμου. Τα ήξερε και η διαμέσου Βάρα. Όταν απομάκρυναν το Βάρα από πρόεδρο του ΠΚΠ.
0: Είχε κάνει λεπτομερές σημείωμα. Ναι. Τώρα πώς εξηγείτε ότι ο κύριος Βάρας είναι σύμβουλος του κύριου Μητσοτάκη ακόμα και σήμερα? Για πείτε μου τώρα, αυτό το σχήμα με ξεπερνάει, δεν το έχω καταλάβει.
1: Το έχουν με κουκούλα.
0: Δεν κατάλαβα, για πείτε το. για εξηγήστε το αυτό λίγο. Τι εννοείται τον έχουν?
1: Γι' αυτό τον πήρα μέσα στο Μαξίμου, για να του δώσω το στόμα. Αλλά στην κατάθεση στο δικαστήριο για τον Μελά και για την κυρία Ρέπα, ήταν καταπέλτης. Τα ξεστόμισε όλα μαζί.
0: Εντάξει,
1: με την κυρία.
0: Δεν υποχωρεί ο κύριος Βάρας, είναι φανερό.
1: Μαζί με την κυρία Τιχηροπούλου. Τι να έλεγε εκεί? Ναι. Αφού μιλούσαν
0: λέτε, λέτε σε αυτή τη δίκη του πλημελιωδικείου που καταδίκασε τον κύριο Μελά και μπράβο. Έχει ζητήσει και αναβάθμιση μιας κατηγορίας
1: σε κακούργημα. Και ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης να μην έχει και ασφαλτικό χαρακτήρα η ποινή των 5 χρονών και 8 μηνών.
0: Όχι μόνο, ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης και επιπλέον και ο εισαγγελέας είπε για την κυρία Τιχεροπούλου, λέει καλά, λέει, ακόμα και αν τα κατήγγειλε από το σπίτι της, όταν καταγγέλλει απάτες, τι πρέπει να τις πούμε, γιατί τις καταγγέλλει. Δηλαδή, η φωνή της λογικής ήταν ο εισαγγελέας σε αυτή τη δίκη. Εκεί λοιπόν καλά θυμίζεται ότι ήταν μάρτυρας κατηγορίας ο κύριος Βάρας, ο οποίος ήταν όντως καταπέλτης και κατέγραψε πάλι όλη αυτή την απάτη, όλο αυτό το κλίμα. Λέτε λοιπόν ότι τον έχουν λοιπόν εκεί σύμβουλο για να μην μιλάει, αλλά μιλάει κύριος Βάρας. Προς τιμήν του είναι αυτό τώρα, να τα λέμε.
1: Ακριβώς είναι προς τιμήν του και τον επαινώ. Εγώ δεν μπορώ να πω πολλά περισσότερα. Κάπου εγκλωβίζομαι κι εγώ τώρα. Καμιά φορά η φωνή της λογικής που λέει μιλάει εσόψυχα. Τον πνίγει το παράπονο, γιατί και αυτόν και αυτός είναι, από ό,τι κατάλαβα εγώ δηλαδή προσωπικά, είναι τίμιος άνθρωπος. Γι' αυτό και αντέδρασε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και γι' αυτό τον απομάκρυνε, οι υπουργοί τον απομάκρυναν.
0: Είναι τίμιος και δεν σιωπά. Ξέρετε κύριε Ανιστή, σαν και εσάς που δεν σιωπήσατε έτσι μπροστά στο σκάνδαλο, το ίδιο και αυτός, και έχει σημασία γιατί αν δεν είχαμε το σημείωμά του αυτό που είχε κάνει τον ημερωτικό που το είχε πάρει στο Μαξίμου, δεν θα ξέραμε πολλά από αυτά, έτσι δεν είναι? Πολλά αποκάλυψε ο κύριος Βάρας, γιατί είχε και τις γνώσεις και είχε τη γνώση λόγω της θέσης του. Εγώ πάντα...
1: Απλά η μόνη που την έχει πατήσει είναι η κυρία Τιχεροπούλου που την έχουν στα ζήτητα.
0: Την έχει πατήσει από πλευράς υπηρεσιακής, αλλά ουσιαστικά δικαιώνεται καθημερινά με τις δικαστικές αποφάσεις.
1: Ναι, στα δικαστήρια δικαιώνεται. Ναι. Ηθικά. Στη δουλειά της επάνω δικαιώνεται, όχι. Και ρωτάνε αν έχει να ζήσει. Γιατί την έχουν περικόψει και το μισθό της.
0: Της έχουν κόψει και το μισθό της,
1: Βέβαια. Προϊσταμένη ήταν. Έπαιρνε κάποια χρήματα αναλογικά.
0: Ήταν προϊσταμένη. Ναι, ήταν προϊσταμένη, ναι. Σωστά. Και τώρα είναι στο πρωτόκολλο. Την έχουν
1: ούτε
0: βάλει.
1: Στο πρωτόκολλο. Την έβγαλαν και από εκεί. Στα ζήτητα την έχουν, σας λέω.
0: Την έβγαλαν και από το πρωτόκολλο.
1: Μάλιστα. Ναι, την έβγαλαν και από το πρωτόκολλο.
0: Παρότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ακόμα και σήμερα την έχει τεχνική σύμβουλο.
1: Ναι, αμυστή.
0: Καλά, δεν λέω ότι παίρνει μισθό η γυναίκα από αυτό, αλλά πάντως της αναγνωρίζει τη γνώση γύρω από αυτή την υπόθεση.
1: Εγώ, ναι, δεν το συζητάμε, έτσι, δεν την επιλέγει τυχαία.
0: Όχι, δεν την επιλέγει τυχαία.
1: Ακριβώς, γιατί έχει γνώση, γιατί είναι τετραπέρατη, γιατί κατέχει το αντικείμενο.
0: Ναι, και ξέρει αυτό. Άλλωστε, πραγματογνώμονες πρέπει να είναι αυτοί που ξέρουν. Έτσι κι αλλιώς, όχι αυτοί που δεν γνωρίζουν. Να ρωτήσω, επειδή εγώ πάντα ρωτάω, αυτή η ερώτησή μου είναι κλασική. Ρώταγα για τον κύριο Κακαβά προχθές την άλλη φορά. Ποια είναι η ζημιά, πόσο διαφαίνεται ότι είναι η ζημιά από αυτό το μεγάλο σκάνδαλο? Τώρα ήρθε κι άλλη, είπαμε, δικογραφία με 22 κατηγορούμενους. Πόση είναι η ζημιά, κύριε Ανεστίδη, τι εκτιμάτε εσείς, τι λέτε?
1: Αυτό είναι με υπολογίσει τη κινητοποίηση, γι' αυτό απαιτούσαμε αυτό το ποσό να το δώσει ο Χατζηδάκης στους αγρότες. Όταν το εισπράξει, γιατί λέω όταν το εισπράξει, θα το επιστρέψει στους αγρότες, να το επέστρεψε στο δικό του ταμείο. Εμείς αυτό που υπολογίζαμε τότε και σύμφωνα με την ομολογία του Πρωθυπουργού, όταν είπε ότι περισσεύουν με την καλή διαχείριση το ΠΚΠ, για το 25 μιλάμε, περισσεύουν 160 με 180 εκατομμύρια. Θα τα μοιράσει στους αγρότες, είπε. Και έχει εξαγγείλει. Θα το πάρει το βαβάκι, η μυδική, το ρύζι, τι ξέρω εγώ. Όταν λέει ο κ. Πρωθυπουργός 160 με 180 εκατομμύρια από την καλή διαχείριση, οφείλω να σας πω ότι το 25 η πλειονότητα των παταξίδων, αυτοί που έχουν ανύπαρκτα χωράφια, πληρώθηκαν. Άρα και εμείς που λέγαμε γύρω στα 200 εκατομμύρια τη χρονιά, είναι ψίχουλα. Πρέπει να τρώγανε. Πρέπει να τρώγανε 300 με 400 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Φανταστείτε τώρα για το διάστημα 20 με 25, ας πούμε.
1: Ναι, φανταστείτε τώρα 6 χρόνια, από 300 εκατομμύρια είναι 2 δις.
0: Πάνω, κοντά στα 2 δις, ένα
1: 800. Το 30% των εκδοτήσεων και έτσι κάθε χρονιά, περίπου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τα μοίρα είναι μέτερη.
0: Μεγάλη ζημιά. Τώρα εδώ, επειδή βλέπουμε ότι είναι πολύ κατηγορούμενοι, ακούστε κυρία Ανεστίδη, είναι κατηγορούμενοι πολλοί στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί τώρα έχουμε άλλους 18 Έτσι. Αφήστε τους πολιτικούς.
1: 22 άκουσα εγώ.
0: 22 με τους 4 πολιτικούς. Λέω τώρα για τα στελέχη, όχι τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι 18 τα στελέχη. Βλέπουμε λοιπόν ότι.
1: Τα στελέχη αυτά σας το ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι και, και το ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, και τώρα αυτή τη στιγμή κάποιοι από αυτούς. Λοιπόν, θέλω να πω, αυτοί οι άνθρωποι υπηρετούν ακόμα, οι εμπλεκόμενοι δηλαδή, τους συναντάτε εσείς ακόμα, γιατί ο ΠΚΠ είναι οργανισμός πληρωμών και ελέγχου. Αυτοί οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι κάνουν ελέγχους πάντα για το πού θα δοθούν οι επιδοτήσεις. Αυτή είναι η απορία μου. Καταλάβατε.
1: Όταν το έλεγα εγώ και το διατυμπάνιζα την κινητοποίηση μέσα και το ξαναλέω, και μετά το έλεγα. Ότι οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ απορροφήθηκαν στην ΑΔΕ. Για να κάνω δηλαδή, το πιτσιλίσμα.
0: Στην ΑΔΕ που υπάγεται το ΟΠΕΚΕΠΕ, λέτε. Ναι,
1: ναι. Ο πιτσιλίσμα το επιτελείο του. Μάλιστα. Με όλους τους υπαλλήλους.
0: Μάλιστα.
1: Απορροφήθηκαν μέσα στην ΑΔΕ. Mm-hmm. Ποιος θα κάνει έλεγχο, ποιον όταν αυτοί είναι ανοιγμένοι και βρώμικοι, να καλύψουν πρώτα τον εαυτό τους. Και όταν ένας αρχίσει να κλέβει, δεν σταματάει. Του γίνεται αιμονή. Όταν βάζεις το δάχτυλο στο μέλι.
0: Είναι και θέμα. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αιμονή, αλλά είναι και θέμα επιβίωσης για αυτούς. Γιατί αν δεν καλύψουν.
1: Καλή συνήθεια. Καλή συνήθεια. Όταν βάζεις το δάχτυλο στο μέλι, καλά. Οι αδυναμίες είναι αδυναμίες. Άλλο να γλύψεις το δάχτυλο και άλλο το κόβεις από την αγκώνα. Να το δαγκώνεις όλο το χέρι. Αυτοί αυτό έκαναν. Έγιναν ασύρωτοι. Οφείλω να σας αποκαλύψω, το είπα και προχθές, αλλά σήμερα θα βγάλω το μεσημέρι τηλεόραση που θα βγω. Mm-hmm. Εγώ ήμουν 2 μέρες στην Αθήνα κάτω. Έψαχα να βρω τη διαδρομή της δικής μου δικογραφίας που στοιχειοθέτησαν ότι εγώ ήμουν απατεώνας. Και ανακάλυψα πολλά. Και οι πρώτοι που το μαθαίνετε είστε εσείς τώρα. Γιατί προχθές δεν το είπα.
0: Ναι, για πείτε μας με έναν τίτλο τι ανακαλύψατε. Με έναν τίτλο. Θα πείτε και το μεσημέρι.
1: Η διαδρομή, γιατί αυτό που είχαν βγει τότε και έβγαλαν, ότι δεν ταυτοποιούνται τα ιδιόκτητα χωράφια τα δικά μου στα υποθηκοφυλάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η διαδρομή που ακολούθησαν έψαχναν τα χωράφια τα δικά μου εκτός νομού Θεσσαλονίκη σε όλα τα υποθηκοφυλάκια Λάρισα, Καρδίτσα, Βέρεια. Στο υποθηκοφυλάκιο Θεσσαλονίκης που ανήκα εγώ και ανήκει το αρχήματά μου δεν έψαχναν καν. Αυτό το ανακαλύψαμε.
0: Πώς το εξηγείτε, γιατί το κάνανε αυτό, για να σε εμπλέξουν,
1: ακριβώς, επίτηδες. Οι άνθρωποι που εκτελούσαν τις εντολές συμβουλευόταν τι να κάνουν και τι να κάνουν, γιατί ήταν λόγια σπήρα. Όταν είπα να κλείσουν το στόμα του Ανεστίδη με εντολή του Μαξίμου, αυτό προσπάθησαν να κάνουν. Γι' αυτό και το απόγευμα εκείνο στις 16 του μηνός πήγαινε και γύριζε η διάταξη 3 φορές, γιατί δεν μπορούσαν να τη στοιχειοθετήσουν.
0: Που δεν τη βρίσκατε, Θυμάμαι ότι την ψάχνατε, ήταν μια Παρασκευή νομίζω, έτσι. Ναι,
1: ναι, αλλά και αυτή όταν την πήγαινε το πρώτο θέμα, ότι την έβγαζε και την ξαναέβγαζε, τη μια έβγαλαν ότι είχα καταχραστεί, την άλλη ότι ήμουν υποέλεγχο, την άλλη ότι ήμουν λοποδίτης, την άλλη και τελικά κατέληξαν στον υποέλεγχο. Υποέλεγχο, αλλά υποέλεγχο σημαίνει ότι δεν κατάσχονται. Εμένα μου τα κατέστησαν τα πάντα και τέτοια εντολή είχαν, αυτό τους ενδιέφερε.
0: Κυρία Ανεστίδη, σας έχουν, έχετε βρει άκρη τώρα, έχει αρθεί η κατάσχεση, γιατί εύκολα γίνεται η κατάσχεση, μετά δύσκολα έρεται.
1: Όχι, εγώ επισκέφθηκα εκεί που έπρεπε να επισκεφθώ, Δευτέρα-Τρίτη που ήμουνα. Κατήγγειλα ότι δεν έχουν ακόμη στις τηλεοράσεις ότι δεν έχει αρθεί η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων από τα
0: τράπεζες. Ακόμα και σήμερα, ακόμα και σήμερα.
1: Και σήμερα ακόμη. Και τα κινητά, ότι έχω στα υποθετικά.
0: Παρότι έχετε απαλλακτικό βούλευμα, δεν είναι. Είναι έτσι.
1: Και τελεσίδικη απόφαση από τον Άριο Πάγο.
0: Αυτό
1: γιατί
0: λέω,
1: μετά το απαλλακτικό βούλευμα, αν περάσει ένας μήνας και δεν υπάρχει έφεση ή ανασταλτικού χαρακτήρα ή αντίρρηση από κάποιον, καταντάει τελεσίδικη, έχω και το έγγραφο από τον Άριο Πάγο. Ότι, είναι
0: ότι δεν έγινε έφεση. Δεν έγινε έφεση, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε είναι τελεσίδικη η απόφαση. Παρ' όλα αυτά, οι τράπεζες παίζουν τον μπαλάκι ότι δεν είναι έγκυρα τα χαρτιά αυτά που τους δώσαμε, ότι το ένα με το άλλο. Η ΑΔΕ λέει ότι έχει στείλει στην Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος να εντοπίσει όλες τις τράπεζες. Η Τράπεζα της Ελλάδος λέει ότι Του έχει ειδοποιήσει. Οι τράπεζε λέει ότι δεν έχουν
0: και
1: πάρει τίποτα.
0: Εσά οι λογαριασμοί σα είναι ακόμα παγωμένοι, κύριε Μανιστήρη. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Και είναι σοβαρό αυτό που είπατε, ότι ελέγξανε όλα τα υποθηκοφυλακία εκτό από αυτό στο οποίο υπάγεστε, για να ελέγξουν για τα χωράφια, αν τα είχατε ή όχι. Έτσι. Άρα με βάση αυτό τον έλεγχο θα έπρεπε να γίνει ο τυχόν δικό σα δικαστικό
1: έλεγχο. Πώ η κυρία Κιβέλου που έκανε τον έλεγχο για να κάνει το βούλευμα να βγάλει, να εισηγηθεί στο εφετείο, δηλαδή.
0: Τα βρήκε αμέσως.
1: Και η κυρία Κιβέλου έχει 8 παρατηρήσεις μέσα υπογεγραμμένες που τις παραβίασαν και δεν τις έκαναν. Mm-hmm. Δηλαδή η κυρία Κιβέλου είναι καταπέλτης στο βούλευμα που κατέθεσε στο εφετείο.
0: Εναντίον ποιον, για πείτε το. Γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Εναντίον αυτών που έκαναν τη δικογραφία. Mm-hmm. Δεν στέκει που θέλει η δικογραφία. Mm-hmm. Έχει θηλυκό μυαλό η κυρία Κιβέλου, από ό,τι αποδεικνύεται. Έχει κάκαλα. Και έκανε αυτό που έπρεπε, αυτό που τορίζει το καθήκον της. Και έβγαινε. Μπράβο της.
0: Κοιτάξτε, οι γυναίκες θα σώσουν, να το πάρω και έτσι φεμινιστικά. Έτσι. Η κυρία Κοβέση γυναίκα είναι και εντάξει, δυναμικά.
1: Όχι, η κυρία Κιβέλου το έκανε αυτό.
0: Το ξέρω, λέω, και η κυρία Κοβέση γυναίκα είναι, γι' αυτό λέω. Μιλάω γενικότερα τώρα.
1: Όλες οι γυναίκες είναι και μπράβο τους.
0: Και είναι οι περισσότερες, είναι και άντρες βέβαια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κ. Μουζάκης. Λοιπόν,
1: αν δεν ήταν αυτές οι κυρίες, θα είχαμε μαύρη σκοτίδα.
0: Μάλιστα.
1: Όλη η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Και
1: εγώ περιμένω κι άλλα να βγάλουν.
0: Μα το λένε ότι είναι σε εξέλιξη.
1: Θα βγάλουν και για το Ταμείο Ανάκαμψης σιγά σιγά.
0: Α, λέτε για άλλες υποθέσεις τώρα, ναι.
1: Φυσικά.
0: Όλοι περιμένουμε, θα δούμε το
1: αποτέλεσμα. Απλά μεσολαβεί το καλοκαίρι.
0: Δεν έχει σημασία. Οι εισαγγελίες δεν σταματάνε.
1: Εννοείται. Δεν σταματάνε, αλλά κάπου φρενάρουν.
0: Δεν σταματάνε οι εισαγγελίες. Μην νομίζετε. Δεν σταματάνε. Ειδικά τώρα λίγη και η θητεία της κυρίας Κοβέσου, οπότε θεωρώ ότι.
1: Όχι, μα θεώρησε και για άλλα 2 χρόνια, δεν πήγε.
0: Όχι. Λοιπόν, εντάξει, θα το δούμε και αυτό. Ένα ακόμα διαδικαστικό θέμα. Λοιπόν, κύριε Ανεστίδη, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Καταπέλτης, όπως πάντα, και με νέα στοιχεία. Όπως πάντα.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Ανεστίδης, λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος είναι συνδικαλιστής, ο οποίος έχει κάνει σοβαρές καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας είπε πολλά και για την προσωπική του περιπέτεια, ότι δεν έγιναν οι έλεγχοι όπως έπρεπε. Μίλησε για συμμορία εκεί που του κάναν τους ελέγχους. Μας είπε χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι δεν ελέγχθηκε το υποθηκό φυλακείο στο οποίο υπαγότανε. Δεν έχουν αρθεί. Δεν έχουν ξεπαγώσει λογαριασμοί του. Ξέρετε αυτό, για έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος έχει μονάδες συγκεκριμένες κλπ. Για έναν αγρότη, μάλλον είναι σημαντικό. Λοιπόν, είπε και για τον κύριο Βάρα εκεί, ότι είναι καταπέλτης, ότι τον έχουν στο μαξί μου, λέει, του έχουν βγάλει την κουκούλα. Του έχουν την κουκούλα, ξέρω τι είπε. Εντάξει, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, και είπε κυρίως και για τη ζημιά, ότι είναι τουλάχιστον 300 με 500 εκατομμύρια κάθε χρόνο, επί 5 χρόνια, τουλάχιστον 1,5 δις, έτσι. Για πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και να...
2: So it is just...

Λοιπόν, και εμείς δεν θα παίρνουμε τα μάτια μας, δεν θα πάρουμε τα μάτια μας από πάνω τους και θα τα αποκαλύπτουμε όλα, εδώ θα τα ακούτε όλα, όλα τα σκανδαλά τους εκεί, κάθε μέρα και μια δικογραφία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι τώρα μου θυμίζει μια εποχή εκεί, κάποιες κοινές εκπομπές που κάναμε την Αριστέδη Μπουγάτσου και τον Χάριτο Μπότσαρη, στο Sky ήτανε. Αλλά εντάξει, οι αποκαλύψεις που κάναμε εκείνη την περίοδο για τα σκάνδαλα της εποχής ήταν συγκλονιστικές και κρατάνε ακόμα οι ουρές. Είναι τα ίδια πρόσωπα, να ξέρετε. Οι πρωταγωνιστές είναι τα ίδια πρόσωπα. Λοιπόν, αυτά. Καλό σας απόγευμα και εδώ να είστε στο κόκκινο να τα ακούτε όλα. Και εμείς αύριο θα είμαστε πάλι μαζί, τελευταία μέρα της εβδομάδας, για να τα πούμε όλα, να σας αποκαλύψουμε και έτσι και για αυτή τη δικογραφία κάποιες λεπτομέρειες που σίγουρα θα έχουμε μάθει στο μεταξύ. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Βρισκόμαστε στο 1973 στην πόλη Σαντιάγκο της Χιλής. Το Εθνικό Στάδιο δεν θυμίζει πια γήπεδο, αλλά κολαστήριο της Χούντας. Μετά το πραξικόπημα του Πινοσέτ, οι κερκίδες μετατράπηκαν σε κελιά και το χορτάρι σε τόπο εκτελέσεων. Μέσα σε αυτό το κλίμα τρόμου, θανάτου και ανελευθερίας, η Εθνική Χιλής αγωνίζεται για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 1974 στη Γερμανία, με ηγέτη τον επιθετικό Κάρλος Κασέλη. Αριστερός από τα γενοφάσκια του και προσωπικός φίλος του Σαλβαδόρ Αλιέντε, δεν χαρίστηκε λεπτό στη Χούντα, ούτε όταν βρέθηκε στο στόχαστρο ο ίδιος και η οικογένειά του. Πριν η αποστολή αναχωρήσει για την Ευρώπη, ο δικτάτορας Πινοσέτ καλεί τους παίκτες για τον καθιερωμένο αποχαιρετισμό. Όμως ο Κασέλη δεν δίνει ποτέ το χέρι του. Αρνείται τη χειραψία, αρνούμενος να αγγίξει τον άνθρωπο που είχε βυθίσει τη χώρα του στο αίμα. Η μητέρα του Κασέλη έχει ήδη συλληφθεί και βασανιστεί από το καθεστώς. «Είχα φόβο, αλλά έπρεπε να το κάνω. Ακολούθησε σιωπή μερικών δευτερολέπτων. Αυτή η σιωπή κράτησε αιώνες για μένα», θα πει αργότερα. Στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας, ο Κασέλη βρισκόταν υπό συνεχή επιτήρηση από τους χουντικούς. Στον πρώτο αγώνα κόντρα στη Δυτική Γερμανία, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, την πρώτη που δόθηκε ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ο τύπος στη Χιλή, ελεγχόμενος από τον Πινοσέτ, τον παρουσίασε ως προδότη της πατρίδας. Όμως ο Κασέλη δεν λύγησε παρά την επιχρόνια στοχοποίηση. Το 1988, στο δημοψήφισμα για την απομάκρυνση του δικτάτορα, ο Κασέλη και η μητέρα του εμφανίστηκαν στην τηλεόραση στηρίζοντας το όχι. «Από τότε που χρησιμοποιούσα τη δική μου κρίση, μου άρεσε η αριστερά και δεν σκέφτομαι να αλλάξω τα ιδανικά μου. Τα πιστεύω του με τα δικά του λόγια».
5: Η ώρα είναι μία.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κατηγορουμένους κατέστησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΕΠΚΕΠΕ. Συνολικά η ποινική δίωξη αφορά 22 πρόσωπα στο πλαίσιο της υπόθεσης για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε βάρος των Κώστα Σκρέκακ, Χρήστου Μπουκόρου, Μαξίμου Συνετάκη ασκήθηκαν κατά περίπτωση δίωξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται πλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντίθετα για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεξης αξιόπινων πράξεων. Στον απόϊχο των εξελίξεων από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται να περιοριστούν οι πολιτικές διαστάσεις της υπόθεσης των διώξεων με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να προτάσει το τεκμήριο της αθωότητας και να αναδεικνύει τις αρχιοθετήσεις των υποθέσεων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, μεταφέροντας ταυτόχρονα τα πειρά του στην αντιπολίτευση. Η άσκηση πονικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη 18 πρόσωπα αποτελεί μια ακόμη συντριπτική εξέλιξη στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, σχολιάζει δεικτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι καταραίει το αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών και αναφέρει πως το σκάνδαλο έχει ενηματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται και ζητά πλήρη πολιτική λογοδοσία. Ζήτημα πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για όσους βουλευτές εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτια του κόμματος και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, καλώντας τους να παραδώσουν τις έδρες τους. Πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος απευθύνουν ερώτημα προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα για το αν οι ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές θα είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια του νέου φορέα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε περίπτωση θετικής απάντησης θα επιβεβαιωθεί ότι οι ανεξαρτητοποιήσεις αποτελούν μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, καλούν σε ενότητα και ανασυγκρότηση, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα. Στο μεταξύ, την ανεξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε νωρίτερα η Πόπη Τσαπανίδου. Σε τέταρτη σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα κατά της οικίας Νέστορα προχώρησαν οι αρχές. Ο ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για το πρόσωπο που σύμφωνα με την έρευνα είχε στην κατοχή του τα κλειδιά του σπιτιού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Το συγκεκριμένο άτομο κατονομάστηκε από τον 24χρονο που έχει ήδη συλληφθεί. Χθες προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος από τους 4 κατηγορούμενους, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού σε άτομο που γνώριζε. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Ο 29χρονος και 26χρονοι, οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, έχουν ήδη προφυλακιστεί. Στη σύλληψη του 44χρονου οδηγού του βιτιοφόρου που ενεπλάκησε το πολύ νεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική προχώρησαν οι αρχές. Ο οδηγός που δεν τραυματίστηκε αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία Πολυγύρου. Την ίδια ώρα, σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 7χρονη κόρη της οικογένειας, το μοναδικό μέλος που επέζησε της μετοπικής σύγκρουσης. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο 35χρονος πατέρας, 28χρονη μητέρα και το μόλις 6 μηνών βρέφος τους, ενώ τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται. Από τις 8 Μαΐου έχουν ανασταλεί οι εξκαφές στην περιοχή της Κυψέλης, όπου έχουν εντοπιστεί ρηγματώσεις σε πολυκατοικίες μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, παραδέχεται για πρώτη φορά η Ελληνικό Μετρό. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν έχει επηρεαστεί η στατική επάρκεια των κτηρίων. Η διοίκησή της αναμένεται σήμερα το μεσημέρι να ενημερώσει στο Δημαρχείο Αθηναίων, τη Δημοτική Αρχή, αλλά και αντιπροσωπεία των κατοίκων της περιοχής. Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων για τις εκτεταμένες ρηγματώσεις και τις καθυζήσεις που κατεγράφονται σε πολυκατοικίες της Κυψέλης έχουν προκαλέσει πλέον και την παρέμβαση της δικαιοσύνης με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διατάσει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Την Κύπρο αναμένεται να επισκεφθεί στα τέλη Ιουλίου ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες εν μέσω νέας κινητικότητας στο Κυπριακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η οριστικοποίηση της ημερομηνίας και του προγράμματος της επίσκεψης, η οποία θα είναι η πρώτη από Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στο νησί εδώ και 16 χρόνια. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η κηδεία της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στενός φίλος της σπουδαίας ηθοποιού. Με ανακοίνωσή του, ο τομέας πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τη Μάρο Κοντού, χαρακτηρίζοντάς την όχι μόνο σπουδαία ηθοποιό, αλλά και πρόσωπο μιας μικρής προφεμινιστικής εξέγερσης που έμελε να μείνει ζωντανή στη συλλογική μνήμη. Λίγη απόψε τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και από τους αποφύτους που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Διεθνής επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, με τη στρατιωτική ένταση στη Μέση Ανατολή να λαμβάνει νέες διαστάσεις. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ενέτειναν τις επιθέσεις τους νωρίς το πρωί της Πέμπτης, πλήττοντας στόχους στο βόρειο τμήμα του Ιράν, ενώ άνοιξαν πύρ εναντίον πλοίου, το οποίο κατηγόρησαν ότι επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στα Ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις πυράβλων και drones εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Για πρώτη φορά από την επανέναρξη των συγκρούσεων, οι επιθέσεις έφτασαν και σε περιοχές γύρω από την Τεχεράνη, όπου ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμινας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Νέων Ανδρών πέτυχε σπουδαία νίκη επί του Ισραήλ με 79-66 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ κάτω των 20 ετών, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στους 8 της διοργάνωσης. Στην επόμενη φάση η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σερβία-Ιταλία.
6: Ο καιρός.
7: Γενικά έτριος θα είναι ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στην Αθήνα και τους 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Να μην την πάρετε! Δεύτερο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών. Τη μείωση εννοώ, έτσι. Άδειες τριτοβάθμιας. Σε εισαγωγικά, αυτό είναι για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Λέει ολική επαναφορά των κομμένων κολεγίων χωρίς διόρθωση των λόγων για τους οποίους κόπηκαν. Πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, αν δεις αυτό που σας έλεγα, μία διαφήμιση ενός αδειοτοτημένου κόλετς και μία διαφήμιση μία αδειοτοτημένου κόλετς, τα ίδια πράγματα δείξουν στην τηλεόραση. Γιατί να υπάρχει τέτοιος χωρισμός? Αν δεν μπορώ να το καταλάβω. Ριζοσπάστης. Αφήνουμε την υπεράσπιση. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο πεδίο και συγκέντρωση έξω το Υπουργείο Εργοδοσίας. Απογευματινή. Γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για την ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυτά είναι πρωτοσέλιδα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Κάλπες Μάρτιο ή Απρίλιο του 2027 στείνει το Μαξίμου. Και καίει, λέει, τις προώρες εκλογές. Έτσι. Τώρα ποιος έλεγε για προώρες εκλογές, δεν κατάλαβα. Καθημερινή. Άριστα στο gov.gr κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Αυτό είναι νομίζω που μπαίνεις από το wallet εκεί στο κινητό και λέει αξιολόγησε την υπηρεσία. Λίγοι μπαίνουν, αλλά η Καθημερινή το κάνει πρώτα. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Donald Trump, παρά την επιστροφή στην προεδρία

0: τώρα. Ήρθε ένα email. Πού να βρούμε ποιο το έστειλε, α πούμε τώρα. Γιατί τα ψάχνουμε αυτά τα θέματα.
1: Τα νέα. Η Αθήνα απαντάει. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα 9 μέρες μόλις μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μαζεύουν οι Τούρκοι τα γυναικόπαιδα από τα παράλια και τα στέλνουν στο Αφιόν Καραχισάρ, στην Κιουτάχια. Δεύτερο θέμα στα νέα. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά, αυτή τη φορά για την παιδεία. Μπράβο. Δημοκρατία. Ανίατος εμπαιγμός. Ο Κολάμπια εγγενίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς όμως να υπάρχει νεφρολόγος. Χρειάζεται. Τι υπερβολές είναι αυτές. Δηλαδή θα ήταν καλύτερα να είχαμε νεφρολόγο και να μην είχαμε μονάδα τεχνητού νεφρού. Αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Ανίκουστο. Απαγόρευσαν την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στο τριεθνές του Εύρου. Δηλαδή τι το κάναν διεθνές. Τι να... Εστία. Ο πιλότος ήρωας, συγγνώμη, του καθήκοντος, έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων ευρώ για την αναγκαστική προσγείωση του F-16 Viper στη Ζάκυνθο. Είναι ο αντισμήναρχος Χατζόπουλος. Μπράβο του. Και εθνικός κήρυκας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Η εξωτερική πολιτική δεν κρίνεται από τις εντυπώσεις, αλλά από τα δεδομένα. Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είναι πρόσφατα υφυπουργός εξωτερικών και έχει μια θέση, από ό,τι κατάλαβα, ψιλομόνιμη. Δηλαδή, και να αλλάξει κυβέρνηση, αυτή θα μείνει υφυπουργός εξωτερικών. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Μαρινάκι τον Παύλο, το αφεντικούλι μας, τον καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την Τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου και τον Άκη Ολοσκέρτσο, τον άνθρωπο που δίνει τον μεγάλο αγώνα κατά των fake news, οργανώνοντας σεμινάρια στα σχολεία μας και που αν ζούσαμε στον Εμφύλιο μαζί με τον Θανούλη τον Πλεύρη, θα μας έθαβαν στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμμο. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ. Και κατηγοράν το Μαρινάκι τον Παύλο, γιατί είπε ότι η κυβέρνηση θα μας δώσει στην έκθεση 1 δισεκατομμύριο ευρώ τυπωμένα λεφτά. Τους φαίνονται λίγα. Γιατί λέει με το ΦΠΑ και ειδική φόρη κατανάλωση κτλ. Έχουν λέει μαζέψει τα δεκαπλάσια. Αν είναι δυνατόν. Άλλωστε, όπως έχει πει και ο Κωστής Χατζηδάκης, ο ανεπάγγελτος, όσο το λιγότερα, τόσο το καλύτερα. Ή κάπως έτσι. Ή πώς το λένε, κάλιο 5 και στο χέρι. Παρά 10 δεκαρτέρ. Δηλαδή να βγει να πει, θα σας δώσω 5 δισεκατομμύρια και να μην μας τα δώσει. Θα πει ένα και θα μας το δώσει. Και συγγνώμη να πω και κάτι. 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι λίγα λεφτά. Είναι λίγα λεφτά. Να μου πεις δηλαδή ότι δώσαν 150-200 εκατομμύρια η κυβέρνηση σε εταιρείες συμβούλων το πρώτο εξάμηνο του 2026. Είναι λίγα λεφτά. Αυτά είναι λίγα λεφτά. Έτσι πράγματι. 150-200 εκατομμύρια. Αλλά 1 δισεκατομμύριο τυπωμένα λεφτά δεν είναι. Και να πω και κάτι. Δεν τους αρέσει τους Μαδούρους. Να μην τα πάρουνε. Να κάνουν υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105, πώς το λέγαμε. Δεν θέλω να πάρω το μερίδιο που αναλογεί από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ τυπωμένα λεφτά που θα μας δώσει ο Κολάμπια. Όπως σας έλεγα με τη βενζίνη. Δεν σας αρέσει η ιστορική μείωση 10 σέντ στη βενζίνη. Πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνει στο πρατήριο και λες, δεν θέλω έκπτωση. Δεν ψηφίζω Κολάμπια. 10 σέντ πάνω. Δηλαδή από τη μία βλέπεις το Μαρινάκι τον Παύλο που προσπαθεί να ενώσει τους Έλληνες και από την άλλη διχασμός. Διχασμός ακόμα και στα βενζινάδικα. Και τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, πραγματικά τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπε στις επόμενες εκλογές, κάνα μήνα πριν, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να έρθει εκείνη η ώρα, με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον καλύτερο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, εννοείται μετά τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, τον καλύτερο αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Δικτύων της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Υπουργό μας, τον Κώστα τον Καραμαλή, τον τρίτο του Αχιλέα των Σερών, τον Μακεδόνα, τον άνθρωπο στον οποίο οφείλουμε το ότι ακόμα μπορούμε και τρώμε ελεύθερα χοιρινά σουβλάκια και όχι μόνο κοτόπουλο που ήθελαν οι Μαδούροι γιατί είναι Ισλαμολάγνη. Προχθές λοιπόν συνεδρίασε η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και εκεί γίναν απίστευτα πράγματα, δρομολογήθηκαν απίστευτες πολιτικές εξελίξεις τις οποίες προφανώς σας τις κρύψανε τα βοθροκάναλα της χοντρής διαπλοκής. Πες και εσύ, Ανεψιέ Δημητριάδη.

Τριάδη. Εκεί λοιπόν τα μέλη της πολιτικής γραμματείας μαζί με 17 ονεδίτες που τους στείλανε και από το συνέδριο της ΟΝΕΔ θα κάνουν, λέει, 20 υπουργεία. Και λέει, ο στόχος είναι η οργανωμένη, θεματική και ουσιαστική συμμετοχή στην παραγωγή της πολιτικής. Και θα κάνουν, λέει, προτάσεις για το επόμενο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Παραγωγή πολιτικής. Έτσι, να μην δίνουμε όλα τα λεφτά σε εταιρείες συμβούλων. Εκτός βέβαια αν έχει κάνει καμία ο Κυρανάκης ή τέλος πάντων τα δώσουμε απευθείας στην Blue Skies. Τι πράγμα. Μα καλά τώρα, πιο άρρωστο μυαλό το έβαλε αυτό στον οδηγό της εκπομπής. Λοιπόν, τώρα λέει φτιάχνουμε και το επόμενο κυβερνητικό πρόγραμμα. Δηλαδή, συγγνώμη, πότε γίνανε εκλογές, πότε έπεσε η Νέα Δημοκρατία, πότε ξεκινήσαμε να κάνουμε αντιπολίτευση, πότε φτιάχνουμε το επόμενο κυβερνητικό πρόγραμμα. Τι να πω, βιαστικός αυτός ο Κυρανάκης. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάγια, μην πέσει κανένα σκολάμπια και μετά βγει ο Κυρανάκης και ανακοινώσει σκιώδη κυβέρνηση και ψάχνουμε να βρούμε σκιώδης υπουργούς. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, που είχατε φωνάξει τότε, αν θυμάμαι, τον Ομπάμα, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Λίγο να μας πει τώρα, που είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, δουλεύει στη Νέα Δημοκρατία με πλήρη απασχόληση ή τον έχουν ακόμα ορομίστη όπως τον είχαν μέχρι το 2019 και μετά πήγαινε και έκανε μεροκάμα του και στην ομάδα αλήθειας. Αυτό λοιπόν που κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα τον Κωνσταντίνο τον Κυρανάκη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με επισφαλείς θέσεις εργασίας. Καλά δεν τα λέω. Αλλά πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Δεύτερη τετραετία. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242 και μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα δεν είναι δωρεάν γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι χρεοκοπημένη, δεν μπορεί να μας κάνει μια έτσι χορηγία. Τέλος πάντων, στείλετε εσείς μηνύματα και θα τα βολεύσουμε στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κυρία Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάξιο Κολάμπια, ο Τσιτάρ, ο Τσιτάχ, το Ροτβάιλερ, η τίγρη της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως που ολοκληρώθηκε, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Κέρδισε το Poll of the Polls. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, προφανώς. Αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας ούτε στο τάβλι δεν μπορούσε να κερδίσει. Στημένο παιχνίδι. Ούτε στα καπάκια. Ούτε κορώνα γράμματα. Πουθενά. Και έτσι έχανε η Ελλάδα μας. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Παντού νίκες. Παντού νίκες. Το γράφουν και τα νέα σήμερα. Μας κουνήθηκε ο Ερντογάν. Κατευθείαν θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Λοιπόν. Τώρα λοιπόν που πλησιάζουμε στα μπάνια του λαού, του μισού λαού. Εντάξει, μην το κάνουμε τώρα και θέμα, σαν να είναι κάτι πολύ σπουδαίο αυτές οι διακοπές. Ο Κολάμπια είναι ο μεγάλος νικητής του Poll of the Polls. Αν κατάλαβα, δεν θα γίνουν άλλες δημοσκοπήσεις μετά τις 15-16 Ιουλίου. Το Poll of the Polls είναι η δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων, ο δημοσκόπηση. Πώς βγαίνει? Παίρνουμε τις εταιρείες ProData, Alco, Μέτρων Ανάλυσης, Pulse, MRB, Mark, Interview και GPO. Κάνουμε, λέει, συγκριτική ανάλυση. Και δεύτερες αναγνώσεις και τρίτες αναγνώσεις. Βγάζουμε λοιπόν το μέσο όρο, λοιπόν. Και φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία στο Poll of the Polls προηγείται με 29,6%. Τα ποσοστά των άλλων δεν έχουν απολύτως καμία σημασία, γιατί σημασία έχει να είσαι πρώτος, έτσι. 29,6%. Δηλαδή περίπου 7-8 μονάδες κάτω από την αυτοδυναμία και περίπου 4,5% πάνω από το ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές. Δεν θα έλεγα και άσχημα, κύριε Δρυμιώτη μου, αλλά δεν θα έλεγα και καλά. Γι' αυτό και λέμε πρέπει να κάνουμε τις εκλογές, τι λέει η απογευματινή, τον Απρίλιο, τον Μάρτιο του 27, κάθε μήνα να παίρνουμε μία μονάδα, να περάσουμε το 2026, να φτάσουμε στο 2027, να είμαστε αυτοδύναμοι, να μην πέσουμε στην ανάγκη καμίας Λατινοπούλου και έρθει μετά και μας ζητήσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και εμείς, ας πούμε, έχουμε πρόβλημα να της το δώσουμε. Θέλω να σας πω κάτι που είδα χθες, το έχουν και τα νέα σήμερα, για τη θεσμικότητα του ΠΑΣΟΚ, έτσι, της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας μας. Είπαμε, εντάξει, Μαδούροι θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα, οκ. Okay. Αλλά το θέμα με αυτή τη θεσμικότητα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι επιτέλους υπάρχει ένα φως στο τούνελ, όπως τα έλεγε και η Αγγελική Νικολούλη. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί η χώρα μας πραγματικά, κυβέρνηση έχουμε, έτσι, και θα έχουμε. Αλλά υπάρχει ανάγκη για αξιωματική αντιπολίτευση. Και χθες, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις θέσεις του για την παιδεία. Και μάλιστα, όχι όποιος, αλλά για παράδειγμα, τις παρουσίασε η Άννα Διαμαντοπούλου, που υποστήριξε, αν θυμάστε, χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος, Νίκο Ανδρουλιδάκη, το νόμο Αρπακόλα του Πιερεκάκη. Η Άννα Διαμαντοπούλου, η πρώην και παντοτινή υπουργός παιδείας και φωτοτυπίας. Σπουδαία παρουσίαση. Επίσης, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία το παρουσίασε, συμπαρουσίασε και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην πρωθυπουργός του Καστελόριζου, αυτός που, αν θυμάστε, από το 2006 πραγματικά πίστεψε στην αναθεώρηση του άρθρου 16, έτσι, και τον σταμάτησε ο λαϊκιστής Ευάγγελος Βενιζέλος, και που, αν θυμάστε, οι λίγο μεγαλύτεροι, όταν ήταν υπουργός παιδείας ο Γιώργος Παπανδρέου το 1996 με Κώστα Σιμίτη πρωθυπουργό, είχε προτείνει ένα πολύ ριζοσπαστικό μέτρο, το δημόσιο να δίνει βάουτσερ στους γονείς, έτσι ώστε οι γονείς να πάνε να γράφουν τα παιδιά τους στο δημόσιο σχολείο τζάμπα με το βάουτσερ, αλλά όσοι γονείς θέλαν να γράψουν τα παιδιά τους ιδιωτικό σχολείο, να δίναν το βάουτσερ και να πληρώνουν τη διαφορά. Μια πρόταση την οποία είχε ακούσει ο Μακαρίτης Σιμίτης και κόντεψε να πνίξει τον Γιώργο Παπανδρέου με τα χέρια του. Μισό λεπτό. Μα ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν? Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, παρακολουθώντας έτσι την παρουσίαση των θεσμικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, να πω τι κρίμα. Ο Αγγελάκας δεν το λέει αυτό? Λοιπόν, μα τι κρίμα, δεν χωράς πουθενά. Λοιπόν, τόσο ωραίες προτάσεις, τόσο κοντά στο λαό, τόσες ωραίες αναμνήσεις, τότε που μαζί με τον Σπύρο Γεωργιάδη και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό ψηφίσαμε τον νόμο Διαμαντοπούλου για τα ΕΗ, κάνοντας πρόβα για την κυβέρνηση Παπαδήμου. Και τώρα να έχουν χαλάσει οι φιλίες, γιατί πήγαμε να παγιδεύσουμε ένα Τούρκο κατάσκοπο, όπως σας είπα χθες, τον Ανδρουλάκογλου, και κατά λάθος, έτσι, αυτό το διαολόπραγμα, το Πρίταντορ, πήγε και παγίδευσε τον Ανδρουλάκη.
να χαλάνει φιλίες για τέτοια πράγματα. Ενώ το Πασόκ έχει τόσες εξαιρετικές προτάσεις, ας πούμε, πραγματικά για την παιδεία. Και θα ήθελα λίγο να επιμείνω έτσι, να μας ακούει και η κυρία Ζαχαράκη στο Υπουργείο Παιδείας, έτσι, που τσαλαβουτάει από εδώ και από εκεί. Μεταρρυθμίσεις στην παιδεία μας έκανε η Άννα η Διαμαντοπούλου μαζί με τη βοήθεια τότε της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Πρόβα για την κυβέρνηση Παπαδήμου. Πρέπει να πιάσουμε το νήμα ξανά από εκεί. Δεν λέω εξαιρετικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εξαιρετική ιδέα, την υποστηρίζει άλλωστε και η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Παπανδρέου. Αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο ξανά με το δημόσιο πανεπιστήμιο, έτσι. Να μην αφήνουμε τα πράγματα έτσι γενικά, ας πούμε, ρε παιδί μου. Πρέπει τα δημόσια πανεπιστήμια να δουλεύουν ως επιχειρήσεις. Εξαιρετική μεταρρύθμιση τότε, την οποία θυμάστε ποιος τη σταμάτησε, ο Αρβανιτόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία. Να τα λέμε και αυτά τα πράγματα, να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

μια μαύρη Ford μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αφήνω το

0: Ach, die Bambo! Ach, die Bambo! Messer sie vor, denn auf Radi mein Ding vor. Ach, die Bambo! Ach, die Bambo! E cazzo a tutto in filachto.
1: Filachto!
2: Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε. Και με το που ολοκληρώνουμε, για να ξανακούσετε την εκπομπή, ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε. Η καλοσύνη των ξένων. Πριν από τις ευρωεκλογές του 2024, είχαμε κάνει αρκετά μαθήματα εδώ στο college, όπου λέγαμε πράγματα για αυτό το νέο μπλοκ της άκρας δεξιάς σε όλη την Ευρώπη, όπου υπήρχαν οι ευρωεκλογές. Σε όλη την Ευρώπη, έτσι, ένα νέο μπλοκ που δεν μπορεί ή δεν θέλει, δεν έχει σημασία, να δώσει καμία λύση στα προβλήματα των πολλών καλών ανθρώπων, που δεν έχει, δεν θέλει να έχει, δεν έχει καμία σημασία, καμία σχέση με αυτό που λέμε πολιτικές για το κοινό καλό και το δημόσιο συμφέρον, αλλά ένα μπλοκ που προελάβνει στις λαϊκές γειτονιές και στη νεολαία, σε όλη την Ευρώπη. Ακόμα και σε χώρες όπου δεν είχε η άκρα δεξιά καμία πραγματική παράδοση πολιτική. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών το έδειξε αυτό σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Εμείς λέγαμε για την προέλαση πριν τις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές μετρήθηκε και αυτό το πράγμα. Και κατά ένα τρόπο μια τέτοια εκδοχή είδαμε και εδώ στην Ελλάδα. Υποχώρησαν με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η υποχώρηση δεν ενίσχυσε κάποιο σενάριο προοδευτικής διακυβέρνησης, το οποιοδήποτε. Δεν ξέρω πόσα υπάρχουν, αλλά αυτά τα σενάρια προοδευτική διακυβέρνηση για τους πολλούς καλούς ανθρώπους, για το κοινό καλό, για το δημόσιο συμφέρον, για να μειωθούν οι κοινωνικές, οικονομικές ανισότητες. Κατά ένα τρόπο, η όποια δυσαρέσκεια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ενίσχυσε και εδώ στην Ελλάδα το μπλοκ της άκρας δεξιάς. Και μέσα στη Νέα Δημοκρατία και έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Ας πούμε, μετά τις ευρωεκλογές, ο Μάικς Βορύδης, του δόγματος Βορύδη της λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για να μην κυβερνήσει ποτέ αριστερά, πηγαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Γίνεται υπουργός επικρατείας αμέσως μετά τις ευρωεκλογές του 24 και μάλιστα δεν είναι το ίδιο πράγμα, ξέρω όπως είναι ο Σκέρτσος. Είναι υπουργός επικρατείας, παύλα ρεπατζής του Πρωθυπουργού. Έτσι. Και λίγους μήνες μετά, ο Βορύδης φεύγει από το Μέγαρο Μαξίμου και πηγαίνει στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Εξαιτίας βέβαια του σκανδάλου του ΠΚΠ αναγκάστηκε να παραιτηθεί, αν και απολύτως αθώος, και στη θέση του πήγε ο Θάνος ο Πλεύρης. Λοιπόν, τεχνικά μιλώντας, αυτό το νέο μπλοκ της άκρας δεξιάς σε όλη την Ευρώπη έχει έναν βασικό άξονα και είναι αυτός της ξενοφοβίας. Έτσι. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Η άκρα δεξιά δουλεύει πάνω σε αυτόν τον άξονα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Αλλά εδώ το βλέπουμε πλέον σε μια νέα εκδοχή. Και μια νέα εκδοχή η οποία ενισχύεται τα τελευταία χρόνια και από το ρατσιστικό, ξενοφοβικό KKK, Took My Baby Away, καθεστώς του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο οποίος έφτασε στο σημείο να ιδρύσει μέχρι και με ένα είδος γκεστάπο, έτσι, μιας ειδικής αστυνομίας η οποία κυνηγάει τους μετανάστες. Και σε πολλές περιπτώσεις τους δολοφονεί. Είπαμε πρόσφατα ότι θα ήταν κάπως δύσκολο εδώ στην Ελλάδα να βγει ο Πλεύρης, ο Βορύδης, ο Σπύρος, ο Γεωργιάδης και να πούν, ξέρω εγώ, ότι οι μετανάστες στην Ελλάδα τρώνε τα σκιά και τα γατιά των Ελλήνων, όπως είπε ο Τραμπ προεκλογικά. Αλλά είναι εύκολο να υπερασπίζονται την πολιτική των παράνομων και κατά βάση εγκληματικών επαναπροωθήσεων των προσφύγων που προσπαθούν να έρθουν στην Ελλάδα. Πριν τις ευρωεκλογές του 24, μας κυνηγούσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δουν τι γίνεται με τις παράνομες επαναπροωθήσεις και οι υπεύθυνοι τότε, ο Μηταράκης για παράδειγμα, ας πούμε, κρυβόταν. Λέγανε όχι, δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ποιος τα λέει? Είναι κατηγορίες έολες. Μετά τις ευρωεκλογές του 24, έτσι, και εξαιτίας ακριβώς της ανόδου της άκρας δεξιάς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον εδώ στην Ελλάδα οι υπεύθυνοι είναι περήφανοι για εγκλήματα. Βέβαια, οι πρόσφυγες, έτσι, προσπαθούν να έρθουν στην Ελλάδα όχι για να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά για να φύγουν. Άλλωστε, και με βάση τα τελευταία στοιχεία, το οποίο έγινε και μια συζήτηση, έτσι, από την Ελλάδα φεύγουν και οι μετανάστες που είχαν νόμιμες άδειες παραμονής, που εργαζόταν νόμιμα στην Ελλάδα, που κάναν οικογένειες στην Ελλάδα, που κάναν παιδιά στην Ελλάδα, που τα παιδιά τους πήγαν στα ελληνικά σχολεία μαζί με τα δικά μας παιδιά, έτσι. Και εργαζόντουσαν όλα αυτά τα χρόνια στα γνωστά επαγγέλματα που εργάζονται οι μετανάστες, έτσι, στις κατασκευές, στον πρωτογενή τομέα, στη φροντίδα των ηλικιωμένων, στο να καθαρίζουν σκάλες και σπίτια. Η τελευταία, ας πούμε, μελέτη του ΚΕΠΕ δείχνει ότι περίπου οι μισοί μετανάστες που ζούσαν στην Ελλάδα πριν το 2025, μετά το 2025 φύγανε. Δεν είναι καινούργια η τάση. Την είχαμε ξαναδεί πάλι τα χρόνια των μνημονίων. Δηλαδή, εκεί κοντά στο 2011-2012, είχαμε πάρα πολλούς μετανάστες που ζούσαν νόμιμα στην Ελλάδα, εργαζόντουσαν νόμιμα στην Ελλάδα, είχαν ασφάλιση, είχαν οικογένειες, νοικιάζαν σπίτια ή κάποιοι είχαν καταφέρει να αγοράσουν και κάποιο σπίτι, ελάχιστοι. Άρχισαν να φεύγουν από την Ελλάδα ακριβώς λόγω της οικονομικής κρίσης. Το ίδιο φαινόμενο το ξαναβλέπουμε τώρα μετά το 24. Δηλαδή, το φαινόμενο εκείνο που οι μετανάστες φεύγαν από την Ελλάδα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης εκεί κάπου το 12, το ξαναβλέπουμε ξανά 12 χρόνια μετά το 24. Εντάξει, αυτό είναι οικονομικό το στοιχείο. Αλλά συνδέεται με αυτό που λέμε και μεταναστευτική πολιτική. Έτσι λοιπόν, αν αυτό το πράγμα που υπάρχει στην Ελλάδα εδώ που λέμε αριστερά του κέντρου και έχει αυτά τα προοδευτικά σχέδια για την διακυβέρνηση, αν θέλει να μπει σε αυτό το γήπεδο, στο οποίο πλέον αλωνίζουν μόνη της η άκρα δεξιά εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να μπει στο γήπεδο και να το κάνει όπως η κυβέρνηση της Ισπανίας, όπως το κάνει ο Σάντσες. Δηλαδή, μία άλλη μεταναστευτική πολιτική. Με νομιμοποιήσεις, με νόμιμη εργασία, με ασφάλεια, με κοινωνική πρόνοια και με φυσικά όλες τις ρήτρες που εξασφαλίζουν όλα αυτά τα οποία απασχολούν και τους νοικοκυρέους σε όλη την Ευρώπη, έτσι, τα ζητήματα και της δικής του ασφάλειας. Πριν το ημιτελικό Ισπανία-Γαλλία, για ακόμα μια φορά εκφράστηκαν έτσι ρατσιστικές απόψεις για την εθνική ομάδα της Γαλλίας, η οποία είναι μια πολυεθνική ομάδα, έτσι, και η Γαλλία είναι και μια πολυεθνική χώρα. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Ραχόη, λέγοντας ότι αυτοί σιγά δεν είναι Γάλλοι και απατεώνες και τέτοια, παίζουν μετανάστες στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Και ο Σάντσες, παραμονή του παιχνιδιού, είπε ότι αυτές οι δηλώσεις είναι ρατσιστικές. Οι μετανάστες ζουν και εδώ, λέει, στην Ισπανία και παίζουν και ποδόσφαιρο και φροντίζουν τους ηλικιωμένους και δουλεύουν και στα χωράφια και χτίζουν και πολυκατοικίες και κάνουν και δικές τους επιχειρήσεις. Και είπε ο Σάντσες, σε μια χώρα που ανεβαίνει άκρα δεξιά, έτσι, όχι μέσα και έξω και κυρίως έξω από το Λαϊκό Κόμμα, και είπε ο Σάντσες ότι η Ισπανία ανήκει σε όσους την αγαπούν και σε όσους εργάζονται για αυτήν. Και σε σχέση με το ματς, έτσι, που κέρδισε τελικά η Ισπανία, ο Σάντσες είπε να κερδίσει ο καλύτερος και να ιτηθεί ο ρατσισμός. Και το έκανε αυτό σε μια χώρα που, επαναλαμβάνω, στην Ισπανία, η άκρα δεξιά εντός και εκτός και κυρίως εκτός του Λαϊκού Κόμματος έχει μπει πάρα πολύ δυνατά στο γήπεδο της ξενοφοβίας. Οπότε εδώ για τα δικά μας, έτσι, που ορισμένοι λένε να το κάνουμε σαν τον Σάντσες κτλ., θα πρέπει να ξέρουν ότι πρέπει να μπεις στο γήπεδο. Αν δεν μπεις στο γήπεδο, αφήνεις την άκρα δεξιά εντός και εκτός Νέας Δημοκρατίας και εδώ στην Ελλάδα κυρίως εντός Νέας Δημοκρατίας να παίζει μόνη της. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πότε θα πάρω εγώ 13η σύνταξη. Μια πολύ ωραία ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ για την Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή. Λέει ότι η Μάρο Κοντού έβαλε κατά ένα τρόπο μια προφεμινιστική διάσταση στον ελληνικό κινηματογράφο με την ταινία «Η Δε Γινή να φοβάται τον άντρα» και τον Αντωνάκη της. Κατά ένα άλλο τρόπο, μια προσέγγιση στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης εδώ στην Ελλάδα ήρθε από μια άλλη ταινία, η ταινία της Κακομήρας ή ο Μπακαλόγατος όπως είναι πιο γνωστή. Όταν ο Χατζηχρήστος ρωτούσε ως Μπακαλόγατος, ρωτούσε τον Μπακάλι ποιος είναι αυτός ο Ίκας, έτσι, και γιατί μου κάνεις κρατήσεις για αυτόν τον Ίκα. Και του έλεγε ο Μπακάλις, λέει, για όταν αρρωστήσεις. Και έλεγε αυτός, πότε εγώ θα αρρωστήσω, ποιος είναι αυτός ο Ίκας. Λοιπόν, η ταινία είναι, αν δεν κάνω λάθος, το 63 ο Μπακαλόγατος. Δεν είναι πάρα πολύ παλιά δηλαδή, έτσι, αλλά είναι γυρίστηκε σε μια εποχή όπου εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε καθολικό και υποχρεωτικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό μας ήρθε πολλά χρόνια μετά. Δηλαδή ακόμα και στις αρχές της δεκαετίας του 80 υπήρχε πολύ κόσμος ο οποίος εργαζόταν ανασφάλιστος. Δεν ξέρω μάλιστα αν θυμάστε τότε κάποιες διαφημίσεις τηλεοπτικές που έκανε το ΙΚΑ με ανθρώπους πολύ μεγάλης ηλικίας. Βέβαια την εποχή εκείνη και τα 60 μου θεωρείται να τους μεγάλους στην ηλικία, που δουλεύαν στην οικοδομή. Και το ΙΚΑ τους προέτρεπε να κολλήσουν αίσθημα για να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη. Στην Ελλάδα, το έχουμε πει και άλλες φορές εδώ στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας, τα ελληνικά ΜΜΕ έχουν υπερβολικά πολλές ειδήσεις και μάλιστα πρώτες ειδήσεις που αφορούν τους συνταξιούχους, τις συντάξεις, τα όρια ηλικίας, τα αναδρομικά, δίκες που αφορούν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ανακοινώσεις για αυξήσεις που θα γίνουν στις συντάξεις. Ας πούμε τώρα έχουμε Ιούλιο και μπορεί να ανακοινωθεί πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις το 27, δηλαδή μετά ξέρω από 5,5 μήνες, τέτοια θέματα. Έχουμε πει ότι μια εξήγηση γι' αυτό έχει να κάνει με το ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλούς συνταξιούχους, υπάρχει γύραση του πληθυσμού και έχουμε επίσης και πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι μετράν χρόνια για να βγουν στη σύνταξη. Είναι δηλαδή 4-5 χρόνια, 6 χρόνια πριν τη σύνταξη. Και επίσης έχουμε και ένα αλαλούμ όλες αυτές τις περικοπές και τις αλλαγές βασικών κανόνων που έγιναν την περίοδο των μνημονίων. Αυτά, πέρα από τα μνημόνια, έτσι, ισχύουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου έχουν και εκεί μεγάλο πληθυσμό συνταξιούχων, αλλά δεν έχουν τόσες πολλές πρώτες ειδήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τους συνταξιούχους. Είναι λίγο πολύ μια, ας πούμε, ελληνική ιδιαιτερότητα. Ας πούμε, χθες σε 2-3 εφημερίδες είχε είδηση για το σχέδιο της Νίκης Κεραμέως για τα επαγγελματικά ταμεία. Τα επαγγελματικά ταμεία είναι ο δεύτερος πυλώνας του συστήματος που λέμε. Ο πρώτος πυλώνας είναι ο δημόσιος που έχει να κάνει με την κύρια και την επικουρική σύνταξη. Ο δεύτερος πυλώνας είναι τα επαγγελματικά ταμεία και το τρίτο είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Τα επαγγελματικά ταμεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, π.χ. οι δικηγόροι να κάνουν ένα επαγγελματικό ταμείο, εργαζόμενοι, ξέρω, σε ασφαλιστικές εταιρείες να κάνουν. Όπου, ας πούμε, λένε αυτό, κάνει ένα επαγγελματικό ταμείο, θα πάρεις 300 ευρώ παραπάνω σύνταξη, και 700, ή ξέρω εγώ, όταν είναι να βγεις στη σύνταξη, το επαγγελματικό ταμείο θα σου δώσει 100 χιλιάρικα στο χέρι, ένα δεύτερο πολύ μεγάλο εφάπαξ και όλα αυτά εύκολα και ξεκούραστα. Έτσι. Τα ίδια ακριβώς λέγανε πριν κάποια χρόνια, εκεί μετά το 20, αν δεν κάνω λάθος, όταν υφυπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων ήταν ο Πάνος Τσακλόγλου, ο οποίος προέρχεται από αυτή την περίφημη ομάδα των Σοφών, Πλάτων, Τίνιος, Γιαννίτσης κτλ. Που το Τσακλόγλου έκανε ένα νέο επικουρικό ταμείο. Στην αρχή ήθελε να το κάνει περίπου ιδιωτικό, τελικά δεν τα κατάφερε επειδή προσέκουσε πάνω στο Σύνταγμα
του εξήγησε ο καθηγητής Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι συνταγματολόγος, δεν είναι επιδημιολόγος. Οπότε έγινε δημόσιο το νέο επικουρικό ταμείο, το οποίο είναι για τους νέους εργαζόμενους και για όσους παλιούς το επιλέξουν, το οποίο θα είναι ένα ταμείο κουμπαράς, δεν θα κάνει δηλαδή αναδιανομή, αλλά θα είναι ένα ταμείο επενδυτικό και θα μπορείς και μέσα από το κινητό σου να επιλέξεις, ας πούμε, επενδυτικά κεφάλαια μεγάλου ή μικρού ρίσκου, έτσι ώστε όταν βγεις στη σύνταξη να μην πάρεις τη γνωστή δημόσια από την επικουρική σύνταξη που δίνει ο ΕΦΚΑ, αλλά να πάρεις μια πάρα πολύ μεγάλη επικουρική σύνταξη κτλ. Και αυτά ήταν ειδήσεις που θα έπρεπε να ενδιαφέρουν ανθρώπους, όχι που είναι να βγουν στη σύνταξη, αλλά ειδήσεις, ξέρω εγώ, που οι άνθρωποι αυτοί είναι τώρα 25 χρονών, ας πούμε, και θα βγουν στη σύνταξη μετά από τουλάχιστον 40-42 χρόνια. Έτσι, πώς πάνε τα πράγματα. Εδώ να πούμε ότι μέχρι το ασφαλιστικό Γιαννίτσι, εκεί το 2021, δεν είχαμε πάρα πολλές ειδήσεις στον ελληνικό τύπο σε σχέση με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Μετά ασχοληθήκαμε πάρα πολύ. Και αυτό αφορά και τους συντάκτες του εργατοσυνδικαλιστικού ρεπορτάζ. Δηλαδή μέχρι τότε, μέχρι το 2001, το 2001, ακόμα και οι συντάκτες του εργατοσυνδικαλιστικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνταν λίγο από απόσταση με αυτά τα θέματα. Τότε με την κρίση αυτή του ασφαλιστικού Γιαννίτσι, όσοι ασχολιόμασταν με το εργατοσυνδικαλιστικό, γίναμε expert. Δηλαδή, οριακά μάθαμε να κάνουμε μέχρι και αναλογιστικές μελέτες για τη βιωσιμότητα και την προοπτική του συστήματος. Εδώ τώρα να πω, by the way, που θα λέει και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, ότι ο κάθε ένας συνταξιούχος τι θέλει, να πάρει όσο μεγαλύτερη σύνταξη γίνεται. Αυτό είναι λογικό, έτσι, είναι λογικό. Αλλά για τον επαγγελματία δημοσιογράφο που ειδικά ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, είτε από την πλευρά του εργατοσυνδικαλιστικού, είτε και κάποια από το οικονομικό ρεπορτάζ, το βασικό, δηλαδή μια βασική αρχή που πρέπει να την ξέρουν όλοι οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, είναι η βιωσιμότητα και η προοπτική αυτού του συστήματος. Και κάπως έτσι έγινε και ο νόμος Κατρούγκαλου, που πολλοί λένε αυτό ο σατανικός νόμος, εκεί που καταστράφηκαν οι συντάξεις, θα βγαίναμε σύνταξη στα 50 και με τον νόμο Κατρούγκαλου θα πάμε στα 62 ή στα 67 κτλ. Το βασικό ζήτημα ήταν η βιωσιμότητα και η προοπτική του συστήματος. Αυτό τώρα με τις συντάξεις προφανώς απασχολεί και τη δημόσια πολιτική συζήτηση, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε προεκλογικό χρόνο, όπως τώρα, ας πούμε, τώρα δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, έχει κλείσει το τρίτο έτος της κυβέρνησης, μπαίνει στο τέταρτο, το τέταρτο είναι εκλογικό. Και μάλιστα η δημόσια συζήτηση για τις συντάξεις απασχολεί πολύ και αυτό το διάστημα του καλοκαιριού, πριν δηλαδή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, όπου η κυβέρνηση, το έχει σήμερα, ας πούμε, πρωτοσέλιδο, νομίζω, η απογευματινή, προετοιμάζει το περίφημο πακέτο της ΔΕΘ, που προφανώς θα λέει και κάποια πράγματα για τους συνταξιούχους, έτσι δεν είναι? Μεγάλο πακέτο, μπόνους για τους συνταξιούχους κτλ. Και παράλληλα βέβαια και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ετοιμάζονται να παρουσιάσουν και αυτά προτάσεις στη ΔΕΘ, προτάσεις που αφορούν πιο πράγμα την αύξηση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Εδώ τώρα τεχνικά μιλώντας, να πούμε ότι στην Ελλάδα για πάρα πολλούς λόγους που δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά μόνο με τις μνημονιακές περικοπές ή με την απώλεια των αποθεμάτων των ασφαλιστικών ταμείων με το περίφημο PSI κτλ. Στην Ελλάδα για πάρα πολλούς λόγους έχουμε πάρα πολλούς χαμηλοσυνταξιούχους. Και κάπως έτσι, ας πούμε, για παράδειγμα, μέσα σε λίγους μήνες με το νόμο αυτό για να είσαι εργαζόμενος συνταξιούχος, πάνω από 250-270.000 συνταξιούχοι δηλώσαν κανονικά ότι πλέον και εργάζονται. Έχουμε δηλαδή μια νέα κατηγορία, αυτή που λέει εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Αυτά παλιότερα τα ακούγαμε ότι γινόταν στη Μεγάλη Βρετανία, τη Θάτσερ. Ότι ήταν τόσο χαμηλές οι συντάξεις, που ο άλλος δούλευε, ξέρω εγώ, 35 χρόνια στο σχολείο, έβγαινε στη σύνταξη, δεν μπορούσε να ζήσει και πήγαινε, ας πούμε, και έκανε τον νυχτοφύλακα. Και λέγαμε, πω, τι κακά που ήταν τα πράγματα στη Μεγάλη Βρετανία, τη Θάτσερ. Λέγαμε εμείς τότε, που είχαμε σοσιαλισμό εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, με το Πασόκ. Στο πολιτικό πεδίο, λοιπόν, για τις συντάξεις. Τελευταία είχαμε ένα μπιφ που λένε μεταξύ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, γιατί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταθέτει με ρυθμό πολυβόλου προτάσεις για όλα τα θέματα, πρότεινε και την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Η κυβέρνηση απάντησε στο ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, πως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα,
Το Πασόκ είπε ότι όχι, γίνονται γιατί υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα ακόμα κάτι δις. Αυτό είναι μια επεξεργασία την οποία είχε κάνει νωρίτερα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση είπε ότι όχι, δεν ξέρετε πώς είναι τα πράγματα, θα πρέπει να δώσουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια και είσαστε προχειράντζες και δεν ξέρετε τι λέτε. Το Πασόκ είπε ναι, αλλά ξέρω εγώ, είσαστε ανάλγητοι απέναντι στους συνταξιούχους, τα τιμημένα γυρατιά. Η κυβέρνηση είπε στο Πασόκ ότι όπως και με την τετραήμερη εργασία δεν κάνετε επεξεργασία των προτάσεών σας κτλ. Εδώ έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον αυτό που θα μπορούν να το δουν και οι πολιτικοί επιστήμονες και αυτοί που κάνουν και αναλύσεις των δημοσκοπήσεων και των εκλογικών αποτελεσμάτων, ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων εδώ στην Ελλάδα υποστηρίζει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στις κάλπες, έτσι, για διάφορους λόγους, για πολλούς λόγους. Και εδώ κολλάει και λίγο και μια, για τη 13η σύνταξη, μια παράφραση εκείνης της περίφημης ατάκας του Μακαρίτη, του Πάγκαλου, του Θόδωρου. Το «μαζί τα φάγαμε». Ο Πάγκαλος το είχε πει και για το θέμα των συντάξεων. Δηλαδή ότι μαζί οι κυβερνήσεις Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας βγάζαν κόσμο πολύ νωρίς στη σύνταξη, δίνανε πάρα πολύ μεγάλες συντάξεις, οι οποίες δεν είχαν κάποια σύνδεση, κάποιο σχετισμό με τις εισφορές που είχαν δώσει οι συνταξιούχοι όταν ήταν εργαζόμενοι. Αλλά για το συγκεκριμένο θέμα, για τη 13η σύνταξη, που τώρα μαλώνουν ποιος θα τη δώσει και ποιος θα τη δώσει, μπορούμε να πούμε για Πασόκ και Νέα Δημοκρατία ότι μαζί την έκοψαν. Μαζί την έκοψαν, έτσι. Με το νόμο 4093 του 2012. Η κυβέρνηση δηλαδή τότε έκοψε τα περίφημα δώρα στους συνταξιούχους, δηλαδή Χριστούγεννα, μία σύνταξη, μισή σύνταξη το Πάσχα και άλλη μισή σύνταξη το καλοκαίρι. Οπότε έτσι συμπληρώναμε και τη 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη καταβαλόταν μόνη της τα Χριστούγεννα, η 14η σε δύο δόσεις, Πάσχα και το καλοκαίρι. Για να πάνε και οι συνταξιούχοι διακοπές, γιατί το δικαιούνται και αυτοί. Οπότε τότε καταργήσαν μαζί η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και τη 13η σύνταξη και τη 14η σύνταξη. Καλό είναι να θυμόμαστε ότι επανήλθε με το νόμο 4611 το 2011, το 2019, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά το Πάσχα, και είχε καταβληθεί με ένα περίεργο τρόπο τότε, γιατί δεν υπήρχαν λεφτά για να καταβληθεί ολόκληρη. Είχε καταβληθεί 13η σύνταξη στους πολύ χαμηλοσυνταξιούχους ολόκληρη και μετά προς τα πάνω σε ένα μικρό ποσοστό. Ένας νόμος που σωστά κάποιοι θύμισαν ότι τον είχε ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία μετά το 2020 τον κατήργησε για τη 13η σύνταξη. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, να το πούμε λίγο και αυτό, και αφήστε απ' έξω όλα τα πολιτικά, με το νόμο του 19 και με τις σημερινές δημοσιονομικές δυνατότητες, ή μάλλον καλύτερα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν ακόμα και από το 2022, όλοι οι συνταξιούχοι σήμερα θα παίρναν 13η σύνταξη. Όλοι με το νόμο του 19. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Αυτό ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Δεν μπορείς να συλλαμβάνεις 15-20 χρονών παιδιά επειδή είναι αναρχικοί. Αυτό, και ποιος το λέει αυτό. Αλήθεια, πιστεύουν αυτοί οι οποίοι τηλεφωνούν ότι αν συλλάβουμε ένα παιδί που ενδεχομένως να ρίξει και ένα μολότοφ κάποια στιγμή, θα τον βάλουμε στη φυλακή, δεν θα βγει ο χειρότερος εγκληματίας. Γιατί από τις φυλακές μας βγαίνουν εγκληματίες, δυστυχώς. Δηλαδή, τα κοινωνικά ζητήματα θα τα πολεμήσουμε με την αστυνομία. Έδωσε πουθενά η αστυνομία στα κοινωνικά προβλήματα λύσεις. Μα για όνομα του Θεού.
1: Ναι, καλά, ακούσατε, δεν είναι μοντάζ, είναι ατόφιο, είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, τον Αλέξη Παπαχελά, το 2010. Τότε έκανε αντιπολίτευση ακόμη. Και μετά ανένυψε, σαν τον αποστολέα του ανώνυμου email για τη Μαρφίν. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, με τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εναντίον 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να επαναφέρουν στο προσκήνιο τη δομική διαφθορά του καθεστώτος. Και τι έκανε ο Πρωθυπουργός? Επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα το ντόμινο παρετήσεων συνεχίζεται, χωρίς οι βουλευτές που παρετούνται να παραδίδουν την έδρα, γεγονός που οδήγησε την Κουμουντούρου σε μια σκληρή αντίδραση. Θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές? Αναρωτιούνται πηγές της πολιτικής γραμματείας και προσθέτουν: εάν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές αναξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν εάν αυτό που παρουσιάστηκε ως ατομική στάση ευθύνης ήταν τελικά ο προθάλαμος μιας προαποφασισμένης πολιτικής μετακίνησης. Οι ίδιες πηγές της πολιτικής γραμματείας επισημαίνουν ακόμη ότι η ηγεσία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δεν μπορεί να αποφεύγει να απαντήσει σε ένα τόσο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Η διαφάνεια, λένε, από την Κουμουντούρου απέναντι στους πολίτες είναι υποχρέωση όλων. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλη στο μικρόφωνο. 5η 16 Ιουλίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Κατηγορούμενος κατέστησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά, η ποινική δίωξη αφορά 22 πρόσωπα στο πλαίσιο της υπόθεσης για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου, Μάξιμου Σενετάκη, ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντιθέτως, για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Επίθεση με αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από τον Πρωθυπουργό για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν αντίκως και κάνοντας λόγο για παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας. Μάλιστα, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δίστασε να κατηγορήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε ακόμη 18 πρόσωπα αποτελεί μια ακόμα συντριπτική εξέλιξη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι καταραίει το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών και αναφέρει πως το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Ζήτημα πολιτικής εντιμότητας και δημοκρατικής συνέπειας θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για όσους βουλευτές εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτια του κόμματος και σήμερα επιλέγουν διαφορετική πολιτική διαδρομή, καλώντας τους να παραδώσουν τις έδρες τους. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα η Καλλιόπη Βέτα, η Πόπη Τσαπανίδου και ο Κώστας Μπάρκας, χωρίς να παραδώσουν έδρες. Σε τέταρτη σύλληψη για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα κατά της οικίας Νέστορα προχωρήσαν οι αρχές. Ο ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για το πρόσωπο που σύμφωνα με την έρευνα είχε στην κατοχή του τα κλειδιά του σπιτιού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Το συγκεκριμένο άτομο κατονομάστηκε από τον 24χρονο που έχει ήδη συλληφθεί. Από τις 8 Μαΐου έχουν ανασταλεί 6 καφέ στην περιοχή της Κυψέλης, όπου έχουν εντοπιστεί ρηγματώσεις σε πολυκατοικίες. Μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα, παραδέχεται για πρώτη φορά η Ελληνικό Μετρό. Η εταιρεία πάντως διαβεβαιώνει ότι δεν έχει επηρεαστεί η στατική επάρκεια των κτηρίων. Η διοίκηση της εταιρείας αναμένεται σήμερα το μεσημέρι να ενημερώσει στο Δημαρχείο Αθηναίων, τη Δημοτική Αρχή, αλλά και αντιπροσωπεία των κατοίκων της περιοχής. Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων για τις εκτεταμένες ρηγματώσεις και τις καθυζήσεις που καταγράφονται σε πολυκατοικίες της Κυψέλης έχουν προκαλέσει και την παρέμβαση της δικαιοσύνης με την εισαγγελία πρωτοδικών να διατάσει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Στη σύλληψη του 44χρονου οδηγού του βιτιοφόρου που ενεπλάκη στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική προχώρησαν οι αρχές. Ο οδηγός που δεν τραυματίστηκε αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία Πολυγύρου την ίδια ώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 7χρονη κόρη της οικογένειας, το μοναδικό μέλος που επέζησε τις μετοπικές σύγκρουσεις. Από το δυστύχημα, υπενθυμίζεται, έχασαν τη ζωή τους ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη μητέρα και το μόλις 6 μηνών βρέφος τους. Την Παρασκευή, 17 Ιουλίου, αύριο στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, στενός φίλος της σπουδαίας ηθοποιού. Στη διεθνή επικαιρότητα κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, με τη στρατιωτική ένταση στη Μέση Ανατολή να λαμβάνει νέες διαστάσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις ενέτειναν τις επιθέσεις τους νωρίς το πρωί σήμερα, πλήττοντας στόχους στο βόρειο τμήμα του Ιράν, ενώ άνοιξαν πύρα εναντίον πλοίου, το οποίο κατηγόρησαν ότι επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στα ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις πυράβλων και ντρόουν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Για πρώτη φορά από την επανέναρξη των συγκρούσεων, οι επιθέσεις έφτασαν και σε περιοχές γύρω από την Τεχεράνη. Και ο καιρός γενικά έθριος και αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα μέχρι 37 βαθμούς στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Δύο και 11 κεντρικό μαγκαζίνο και ξεκινάμε από τον Τάσο Γιαννόπουλο στη Βουλή για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι οι κατηγορίες, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τάσο, καλό μεσημέρι, κατηγορούμενους ναι. 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ.
2: Ναι, έχουμε πει πολλές φορές ότι όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση να πετάξει από πάνω τις μεγάλες υποθέσεις της σκανδαλώδης, τις βρίσκει συνεχώς μπροστά της. Και είχαμε πει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, όπως προκύπτει από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είναι αμοιβώς γαλάζιο. Και σήμερα έχουμε και τη σφραγίδα για το χρώμα του σκανδάλου, διότι σε βάρος του πρώην γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα Κρέκα, σε βάρος του Χρήστου Μπουκόρου και του Μαξίμου Σενετάκη, ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ και η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Πρόκειται για 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα, ενώ η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο για τους υπόλοιπους 7

0: Έχουμε και αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, διότι αν άκουσε κάποιος τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάει να ζητήσουμε και συγγνώμη.
1: Το ίδιο έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βέβαια, το ίδιο. Ναι. Σχεδόν το ίδιο έκανε.
0: Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε 4 ενεργεία βουλευτές, καταραίει οριστικά το αφήγημα των διαχρονικών παθογενειών, γιατί το σκάνδαλο πλέον έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και σφραγίδα του περίφημου επιτελικού κράτους. Και όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε η ώρα της πλήρως πολιτικής λογοδοσίας για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και θα πρέπει η κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται, και το λέει αυτό ο Κατερίνος ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θυμόμαστε ότι πέρα από την άρση ασυλίας των 11, η κυβέρνηση είχε αμνηστεύσει ουσιαστικά τους υπουργούς που εμπλέκονταν στο σκάνδαλο και ήταν στη δικογραφία, τόσο τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγινάκη, όσο και στη συνέχεια άλλους δύο υπουργούς. Και προφανώς εδώ θα υπάρξει και συνέχεια και συζήτηση για τις μεθοδεύσεις που έχουν λάβει χώρα όλο αυτό το διάστημα.
1: Το πιο ακραίο που είπε ο Πρωθυπουργός εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι ότι φάνηκε, την κατηγόρησε, ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Αυτό πια ξεπερνά κάθε όριο, έτσι. Για να δούμε δηλαδή όλη την εικόνα. Ναι, μια άμυνα μέσω επίθεσης.
0: Ναι, αλλά πλέον θα πρέπει οι τέσσερις να δώσουν εξηγήσεις εκεί που πρέπει, στην δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Τάσο.
0: Ναι, τώρα εδώ συνεχίζεται αυτό το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων που γίνεται, όπως φαίνεται, με δόσεις, αυτές οι ανεξαρτητοποιήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα μέχρι στιγμής έχουμε την ανακοίνωση ανεξαρτητοποίησης του Κώστα Μπάρκα, της Καλλιόπης Βέτα και της Πόπης Τσαπανίδου. Άλλων τριών ακόμη δηλαδή βουλευτών και βουλευτριών που πλέον θα ασκούν τα καθήκοντά τους, όπως λένε, ως ανεξάρτητοι βουλευτές. Αλλά πρέπει να τονίσουμε, Κατερίνα, ότι ήδη από χθες πήρε θέση η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για τις ανεξαρτητοποιήσεις και τονίζει ότι προκαλεί εντύπωση ότι πρέπει οι βουλευτές αυτοί, όπως επιτάσσει και η λαϊκή ψήφος του 2023, να παραδώσουν τις έδρες τους στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκαν για λόγους πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας.
1: Ναι, είναι πολύ
0: διότι οι βουλευτικές έδρες, ακριβώς, δεν είναι, οι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, και επίσης απευθύνει και δημόσιο ερώτημα προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και προσωπικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, και το ερώτημα είναι το εξής: αν θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εκλογές, και αν η απάντηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές αυτές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι όντως μια πολύ σκληρή αντίδραση αυτή από την πλευρά της Κουμουνδούρου. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Είναι ήδη στο στούντιο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Νατάσα Γκαρά, για να τα δούμε όλα, για να κάνουμε λίγο τη σούμα μέχρι στιγμής, Τάσο, εμείς.
0: Έτσι, ναι, λοιπόν, δηλαδή, τα δεδομένα είναι τα εξής.
1: Ναι.
0: Εχθές η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία, συνεδρία στις οποίας συμμετείχαν 7 βουλευτές και βουλεύτριες, εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα, τον Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος με επιστολή του προς το Προεδρείο της Βουλής επανέφερε τον Παύλο Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, και έτσι αποφασίστηκε το Σάββατο το πρωί αυτοί που θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι δύο υποψήφοι έχουν δηλώσει ότι θα είναι η κυρία Ρένα Δούρου και ο κύριος Παύλος Πολάκης. Ωστόσο, χθες το απόγευμα, κύκλοι από το περιβάλλον του βουλευτή Χανίων απέτησαν από τη Ρένα Δούρου να αποσυρθεί και ο θελός, να αποσύρει μάλλον την υποψηφιότητά της για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και σήμερα έρθει και η απάντηση μέσω συνέντευξης σε τηλεοπτικό σταθμό από την κυρία Δούρου, η οποία είπε ότι θα είναι υποψήφια κανονικά για την κοινοβουλευτική ομάδα, και είπε ότι δεν απαντάει σε κύκλους.
1: Τώρα, ο κύριος Κεδίκογλου, ο οποίος ήταν από τους, είναι οι μόνοι οι οποίοι παραδίδουν έδρας, είναι η Κατερίνα Ανατοπούλου, ο Γιώργος Καραμέρος,
0: σωστά.
1: Και όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, ο Σιμών Κεδίκογλου. Έχει όμως στείλει την ανάλογη δήλωση στο πρόεδρο.

0: Ναι.
1: Κατερίνα, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει επιστολή παρέτησης από το βουλευτικό αξίωμα ο κ. Κεδίκοκλου. Το έχει προαναγγείλει, όπως είπες και εσύ, το θεωρούμε δεδομένο. Και γι' αυτό ήδη οι πληροφορίες λένε ότι όταν παραιτηθεί ναι. θα καταλάβει την έδρα ως βουλεύτρια πλέον του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Θεοδώρα Ακριώτου, που ήταν η τέταρτη κατά σειρά
0: ναι.
1: εκλογής στο ψηφοδέλτιο του 23 στην Εύβοια.
0: Η οποία είναι ΣΥΡΙΖΑ. Εννοώ
1: ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ξέρουμε ότι θα πάρει την... ναι, ναι, ξέρουμε ότι θα πάρει την έδρα. Και αυτό θα επηρεάσει βέβαια και τον αριθμό, τον τελικό αριθμό
0: mm-hmm.
1: της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ όταν θα ολοκληρωθεί αυτό το ναι. κύμα ανεξαρτητοποιήσεων.
0: Ναι.
1: Το οποίο συνεχίζεται και σήμερα και μαθαίνουμε ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε κι άλλες.
0: Έρχονται κι άλλες. Ναι. Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο ξανασυντονιζόμαστε. Τάσος, ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι.
0: Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Κυρία Νατάσα Γκαρά, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου στο στούντιο ΙΔΙ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς
2: σε δύσκολες συνθήκες.
0: Σε μια από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Πολύ σκληρή αντίδραση για να ξεκινήσουμε από αυτό, από την πλευρά της Κουμουνδούρου, έτσι.
2: Δεν ξέρω αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε σκληρή. Νομίζω ότι αναφέρονται αυτονόητα ζητήματα. Ή πράγματα τα οποία μέχρι πριν λίγες μέρες τουλάχιστον συνομολογούσαμε όλοι και όλες. Όσοι βρισκόμαστε και βρισκόμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι αυτονόητα. Μπορούμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά.
0: Ναι.
2: Να θυμίσω όμως, μια και ξεκινήσαμε έτσι, ότι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες βουλευτές που επιλέγουν την ανεξαρτητοποίηση αυτές τις μέρες, πριν λίγους μήνες, έχουμε καταγεγραμμένες δηλώσεις τους, οι οποίες ζητούσαν από άλλους πρώην βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούσαν για άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, ζητούσαν πίσω τις έδρες, λέγανε οι ίδιοι ότι έχουμε υπογράψει συμφωνητικό με το κόμμα οι υποψήφοι βουλευτές, ότι η έδρα ανήκει στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στους ψηφοφόρους και στη συλλογικότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ενώ έχουμε αυτές τις αιχμηρές δηλώσεις των ίδιων ανθρώπων, λίγους μήνες μετά πράττουν όλα αυτά τα οποία
0: ένα παράδειγμα,
2: καταδίκαζαν.
0: Ήταν, δηλαδή, ποιοι είχαν κάνει αυτές τις δηλώσεις από αυτούς που τώρα...
2: Σχεδόν όλοι και όλες.
0: Αλήθεια.
2: Να θυμίσω, αναφέρομαι ναι. στις περιόδους που βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ φτιάξανε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
0: Ναι.
2: Οι βουλευτές που είχαν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ ναι. ζητούσαν από τους συντρόφους και συντρόφισσες, μου επιτρέπετε τις εκφράσεις, εγώ θεωρώ ότι
0: εντάξει,
2: όλοι
0: αριστερά,
2: όλες είναι, που κινούμαστε ναι, ναι. στο χώρο της αριστεράς είμαστε σύντροφοι και συντρόφισσες, με πολύ αιχμηρές δηλώσεις σε τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά πάνελ και συνεντεύξεις ζητούσαν ναι. τις έδρες πίσω και ζητούσαν αξιοπρεπή και έντιμη στάση. Επίσης βουλευτές οι οποίοι προσχώρησαν στο κόμμα του Κασελάκη και ανεξαρτητοποιήθηκαν και δεν παρέδωσαν ναι. τις έδρες. Πάλι είχαμε πολύ αιχμηρές αντιδράσεις από όλους, μηδενός εξαιρουμένου και εξαιρουμένης. Είχαμε αιχμηρές και έντονες αντιδράσεις ζητώντας τις έδρες πίσω. Έτσι λοιπόν, επιστρέφω στην αρχική μου πρόταση, είναι αυτονόητο για τον κόσμο της αριστεράς το ότι οι βουλευτικές έδρες ανήκουν όχι μόνο στο κόμμα με το οποίο εκλέγεται κάποιος ή κάποια, αλλά ανήκει και σε μια συλλογική δουλειά. Γιατί ο υποψήφιος μπορεί να καταθέτει τις δυνάμεις, την προσωπικότητά του, την εμπειρία του, την υποψηφιότητά του, αλλά η επιτυχία της εκλογής είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς.
0: Ναι.
2: Και αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι οι έδρες ανήκουν σε ένα κόμμα. Θα μου επιτρέψεις, Κατερίνα, με την ευκαιρία να πω και σαν προσωπική δήλωση ότι δεν έχουμε ακούσει από τους συντρόφους και τις συντρόφισσές μας να διαφωνούν πολιτικά με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι και χθες και σήμερα το πρωί έχουμε κατατεθειμένες ερωτήσεις από συντρόφους μας, που βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ή αποχωρούν. Έχουμε ομιλίες στη Βουλή που υπερασπίζονται το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε ακούσει καμία πολιτική διαφωνία. Δεν γνωρίζουμε και μας φαίνεται εντός πλαισίου αριστεράς η δημοκρατικής λειτουργίας και σεβασμού στους θεσμούς και στην πολιτική και λαϊκή εντολή που έχουν δώσει οι ψηφοφόροι μας. Είναι περίεργο να μην αποχωρείς για πολιτικούς λόγους, αλλά να αποχωρείς και να κρατάς την έδρα σου γιατί θεωρείς ότι είναι η ιδιοκτησία σου, με την προσδοκία ότι κάποιος άλλος πολιτικός φορέας που δεν έχει παρουσιάσει ακόμη το πολιτικό του πρόγραμμα ή την πολιτική του ταυτότητα, ναι, να θες να ενταχθείς εκεί.
0: Δύο, ας πούμε, παρατηρήσεις, παύλα, ερωτήσεις. Οι βουλευτές που παρετούνται, είτε παραδίδουν την έδρα, είτε ανεξαρτητοποιούνται, που είναι διαφορετική τακτική, έτσι. Κάνουν από την ίδια τους αυτή καθ' αυτή η κίνηση δείχνει ότι δεν θέλουν την συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, πράγμα που αποφάσισε τελικώς. Αυτό είναι προφανές, δεν έχει άλλη εξήγηση, ακριβώς επειδή, όπως λέτε, δεν έχουν εκφράσει καμία απολύτως διαφωνία με το πρόγραμμα, και είναι ακραίο, ας το πούμε, ακραία περίπτωση το γεγονός ότι ο Γιώργος Γαβρίλος, ο οποίος έφυγε χθες, την προηγούμενη μέρα, τις προηγούμενες ημέρες, ήταν ο εκπρόσωπος στη Βουλή, έτσι, ο ειδικός αγορητής για θέματα.
2: Μισή ώρα πριν την κατάθεση της επιστολής ανεξαρτητοποίησης, ναι, ναι, τον βλέπαμε στο βήμα της Βουλής, ναι, στην, ναι, Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης ως ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πιστεύετε ότι συμβαίνει, γιατί είναι για να κρατήσουν την έδρα για λόγους βιοπορισμού, για να κρατήσουν την έδρα, όπως λέγεται και γράφεται από πολλούς, και εσείς είστε πιο κατάλληλοι να μας απαντήσετε σε αυτό, ούτως ώστε να μην γίνουν έτσι καραμπόλες, όπως λέμε, και μπουν στη διάδοχη κατάσταση πρόσωπα. Αλλά, ας πούμε, η περίπτωση της κυρίας Τσαπανίδου, διάβαζα ότι εάν παρετούνταν παραδίδοντας την έδρα, ήταν πολύ πιθανό να μπει στη Βουλή ο Κασελάκης, ας πούμε.
2: Ανοίγουμε ένα πάρα πολύ, ναι, μεγάλο θέμα και δύσκολο
0: όμως
2: θέμα.
0: Είναι το διατάφτα.
2: Αλλά πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα, φαντάζομαι, πιο συνοπτικά και γρήγορα λόγω χρόνου. Το πόσο, με πόση αξιοπρέπεια θα σταθεί ο καθένας και η κάθε μία απέναντι στη λαϊκή εντολή και στην δημοκρατική κοινοβουλευτική λειτουργία της χώρας και απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς, είναι προσωπικό του ζήτημα, και θα μου επιτρέψετε να μην μπω σε εκτιμήσεις για να πω γιατί ο καθένας επιλέγει την στάση που επιλέγει. Ούτε μπορεί όμως η λαϊκή εντολή και η βουλευτική έδρα και η δυνατότητα που έχουμε να παρεμβαίνουμε ουσιαστικά μέσω της νομοθέτησης, νομοθετικού έργου στη ζωή των άλλων, ούτε αυτό μπορεί να μπαίνει σε μία λογική ούτε παζαριού, ούτε πληστηριασμού, ούτε να σκεφτόμαστε τις καραμπόλες, το ποιος θα είναι ο επόμενος ή δεν θα είναι ο επόμενος. Άλλωστε, αυτήν την επιλογή έχουν κάνει οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ με αυτήν την κατάταξη.
0: Λέτε, για να καταλήξουμε.
2: Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο όμως, και εδώ νομίζω ότι είναι αυτό που μας πληγώνει πολύ περισσότερο, και θα μου επιτρέψετε για άλλη μια φορά μια προσωπική κατάθεση. Ο καθένας και η κάθε μία έχει κάνει μια επιλογή. Θα κριθεί. Δεν κατανοώ όμως για τους ανθρώπους που έχουμε συμπορευτεί μαζί, και προσωπικά λέω ότι χρωστάμε σε αυτόν τον φορέα, χρωστάμε όλοι και όλες στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι γιατί ζήσαμε την εμπειρία της αριστεράς ως κυβέρνηση, όχι γιατί πολλοί από μας είχαμε την δυνατότητα και τη μεγάλη ευκαιρία να γίνουμε βουλευτές ή στελέχη και να επηρεάζουμε σε προοδευτική και αριστερή κατεύθυνση τη λειτουργία της χώρας και τη λειτουργία της κοινωνίας και να παρεμβαίνουμε θετικά στη ζωή των ανθρώπων. Για όλα αυτά τα ζητήματα και για την ευκαιρία αυτή χρωστάμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον φορέα του ΣΥΡΙΖΑ και στους ανθρώπους που παλέψαμε μαζί. Δεν κατανοώ και δεν κατανοούμε, και αυτό λέει και η ανακοίνωσή μας ουσιαστικά από την πολιτική γραμματεία, γιατί αφού κάποιοι και κάποιες έχουν κάνει την επιλογή να αποχωρήσουν από αυτόν τον χώρο, πρέπει να αποχωρήσουν απαξιώνοντας. Και γι' αυτό λέμε, ας μας απαντήσουν και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής παράταξης, του κόμματος Τσίπρα, που μέχρι τώρα λέγανε ότι εμείς δεν θέλουμε εκλεγμένους βουλευτές, θέλουμε να έχουν παραιτηθεί καιρό πριν, δεν εμπλεκόμαστε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, και ήταν το πρώτο ζήτημα
0: το οποίο
2: ήταν πολύ ξεκάθαρο, και νομίζω ότι ήταν σεβαστό από όλους και όλες. Εδώ όμως βλέπουμε συντεταγμένες, ένα συντεταγμένο, μοιάζει ως συντεταγμένο σχέδιο, να παρετούνται. Ενώ λέγανε για παρετήσεις, τώρα έχουμε αναξαρτητοποιήσεις. Ρωτάμε, αυτό είναι ανεκτό από την άλλη πλευρά? Θα είναι στους κόλπους του κόμματος της Ελλάς. Και γιατί λέμε για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Γιατί οι ίδιοι οι βουλευτές που επιλέγουν να ανεξαρτητοποιηθούν δηλώνουν ότι θέλουν να προσχωρήσουν στον νέο φορέα. Και ρωτάμε, ισχύουν ακόμη οι προϋποθέσεις που έχουν βάλει? Είναι μεθοδευμένο ότι ανεξαρτητοποιούνται κάθε μέρα ανά τρεις, υλοποιώντας ουσιαστικά ως αποτέλεσμα, δεν ξέρουμε αν είναι σχέδιο, απαξιώνοντας όμως τον χώρο που τους τίμησε, γιατί είναι τιμή ένας χώρος να σε θέσει υποψήφιο, άρα εκπρόσωπο του φορέα αυτού και ευρύτερα εκπρόσωπο και φωνή της αριστεράς στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ τιμητικό. Γιατί το προσβάλλουν κάποιοι και γιατί προσβάλλουν και όλους εμάς? Επίτρεψέ μου, το χρωστάω. Ενώ σχολιάζουμε τις συμπεριφορές και τη στάση, θα κριθούν από τους ψηφοφόρους και τον κόσμο της αριστεράς όλοι αυτοί, αυτές και όλοι εμείς. Παραμένουν όμως στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεπείς, οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει να τιμούν το χώρο με μια μακρά ιστορική πορεία. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι παρά το κόστος, το προσωπικό, το οικογενειακό, το επαγγελματικό κόστος, ξέρουν ότι με σκληρή δουλειά μπορούμε να πετύχουμε πολλά, με σεβασμό και συλλογικότητα. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι ανατριχιάζουν όταν συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με ανθρώπους που δημοσίως χαρακτηρίζουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ως εισβολή στη χώρα μας. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν το φορολογικό μας σύστημα και η οικονομία. Αναφέρομαι σε όλους αυτούς με φασιστική αντίληψη, το οποίο το παλεύουμε από τότε που γεννηθήκαμε και είναι ταυτωτικό στοιχείο της αριστεράς. Είναι ταυτωτικό στοιχείο των αριστερών ανθρώπων να παλεύουμε για τη συμπερίληψη και για τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Υπάρχουν λοιπόν και πρέπει να στέλνουμε το ισχυρό αυτό μήνυμα στην κοινωνία και κυρίως στο χώρο της αριστεράς. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη παλεύουν για τις αρχές, τις αξίες, την αξιοπρέπεια της αριστεράς και παλεύουν ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, τα έχουμε ξαναπεράσει, για να αλλάξουμε τον κόσμο. Για σοσιαλισμό με ελευθερία και δημοκρατία, που δεν θεωρούν την προσωπική τους διαδρομή πολιτική διαδρομή.
0: Μισό λεπτό, δευτερόλεπτα για το σήμα, κύριε Αγκαρά, για να ολοκληρώσετε.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο, σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κατά κοινή ομολογία. Κυρία Νατάσα Αγκαρά, πρώην βουλευτρία και τώρα αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου. Δεν μασάει τα λόγια της μιλώντας, όπως ακούσατε. Τώρα με πόσα μέλη θα μείνει η κοινή βουλευτική ομάδα, κυρία Αγκαρά? 9, ή μπορεί να μειωθεί κι άλλο?
1: Κυρία Κρυβοπούλου, η αριστερά επιβίωσε και μεγαλούργησε ακριβώς γιατί δεν μασάει τα λόγια της.
0: Σωστά είναι αυτό.
1: Και συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Επιβίωσε γιατί ακόμη και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν στην πολιτική και επιμένουν να αντιμετωπίζουν τα πράγματα με όρους πολιτικούς και όχι προσωπικούς ή με όρους συμφέροντος. Από εκεί και πέρα, δεν γνωρίζουμε τις διαθέσεις των συντρόφων και συντροφισσών βουλευτών και βουλευτριών. Δεν ξέρουμε πόσοι θα αποχωρήσουν, δεν ξέρουμε πόσοι θα παραμείνουν, πόσοι θα παραδώσουν την έδρα. Εμείς επισήμως και με πολύ ειλικρίνεια και βαθιά καρδιά, χτυπώντας αριστερά, λέμε στους συντρόφους μας να το ξανασκεφτούν και να επιμείνουν στις τάξεις και στις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η εγγυήτρια δύναμη της πολιτικής σύγκλησης και της προγραμματικής σύγκλησης του προοδευτικού χώρου. Μέχρι στιγμής σίγουρα γνωρίζουμε από δηλώσεις τους και από τη δράση τους ότι είναι συνεπείς 8 βουλευτές και βουλεύτριες και τους ευχαριστούμε που ακόμη μας εκπροσωπούν.
0: Να πούμε στον κόσμο που δεν πέρα... το γνωρίζει, συγγνώμη, αλλά όλα είναι κρίσιμα. Για να μπορείς να έχεις το δικαίωμα να έχεις συγκροτημένη κοινοβουλευτική ομάδα, πρέπει να είναι από 5 και πάνω.
1: Από 5 και πάνω για τα κόμματα τα οποία έχουν συμμετάσχει σε εκλογή και δεν δημιουργούν νέα κοινοβουλευτική ομάδα εν μέσω.
0: Αν πέσει ομιγέννητο, θα πω εγώ, ανοιχτά, κάτω από 5, αυτό δεν αλλάζει την δυνατότητα να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να αριθμεί τον, να είναι στους 5 βουλευτές για να είναι συγκροτημένη
0: μάλιστα
1: και συντεταγμένη κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Άρα είναι στο όριο η κατάσταση.
1: Ωστόσο, ακόμη και αν απευκταίω, ακόμη και αν συμβεί, ναι, κάποιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι αυτοί που επιμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θέλω να προχωρήσουμε σε ονοματολογία τώρα, διότι η εξέλιξη είναι μπροστά μας. Το Σάββατο θα ξέρουμε ποιος ή ποια θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Να πάμε
0: ομάδας
1: και στα αισιόδοξα και δημιουργικά.
0: Έτσι, ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει. Ναι. Έχουμε προγραμματίσει ενημερωτικά, να τα πω, το Σάββατο το πρωί να γίνει η εκλογή πρόεδρου κοινοβουλευτικής ομάδας για να έχουμε εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους η συντρόφισσα Ιρένα Ιδούρου και ο σύντροφος ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανεντάχθηκε σήμερα, ανακοινώθηκε επίσημα η συμμετοχή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και μετά την εκλογή Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας θα ακολουθήσει την ίδια μέρα στις 10.30 η συνεδρίαση της κεντρικής μας επιτροπής. Εκεί προφανώς είναι μια πάρα πολύ σημαντική, κρίσιμη συνεδρίαση, διότι δεν θα συζητήσουμε μόνο πολιτικά ουσιαστικά ζητήματα για την πορεία και την οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε με ποιες διαδικασίες θα πληρωθούν κρίσιμες θέσεις από συντρόφους και συντρόφισσες, όπως για παράδειγμα γραμματέας και αναπληρωτής ή αναπληρώτρια γραμματέας, διευθυντές σε θέσεις ευθύνης και στο κοινοβουλευτικό έργο και στο κομματικό έργο. Και πρώτον, θεωρούμε ότι οι θέσεις αυτές, όπως πάντα το ορίζει το καταστατικό μας, πρέπει να γίνει είτε με συνένεση είτε με εκλογή. Εκτιμώ και εγώ θα ήθελα να κρατήσει πολύ λίγο χρόνο αυτές οι διαδικασίες, γιατί η ανάγκη ανασυγκρότησης και κυρίως εξωστρέφειας είναι πάρα πολύ σημαντική και αναγκαία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πιο καταρτισμένο, το πιο προοδευτικό, το πιο κοινωνικό πρόγραμμα με απαντήσεις ακόμα και σε λεπτομέρειες. Έχουμε έτοιμες νομοθετικές προτάσεις κοστολογημένες για κάθε ζήτημα της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής ζωής της χώρας. Και δυστυχώς μέσα σε αυτήν την κρίση δεν έχουμε το περιθώριο και τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε καθημερινά το πρόγραμμα αυτό. Ναι. Γιατί τον κόσμο τον καίει η ακρίβεια. τον κόσμο, τα νέα ζευγάρια, τους καίει ότι δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι για να προχωρήσουν την οικογένειά τους.
0: Τον γκέι διαφθορά.
1: Τον γκέι διαφθορά, τον γκέι διαπλοκή.
0: Γιατί όλα αυτά είναι συνυπάρχουν και το ένα παράγει το άλλο. Έτσι.
1: Και να μιλήσουμε και για την επόμενη μέρα. Τι κάνουν τα νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Μιλάω με παιδιά που έχουν τελειώσει το λύκειο, που έχουν παιδευτεί στην τρίτη λυκείου. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι πώς θα φύγουν έξω για να ζήσουν με καλύτερες συνθήκες. Και αυτό είναι θλιβερό. Στην περιοχή μου, στον Εύρο, και κλείνουμε μάλλον, έχουν κλείσει πάνω από το 60% των σχολείων, των σχολικών μονάδων.
0: Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά.
1: Αν εξαιρέσουμε την Αλεξανδρούπολη, μέσα σε 3 χρόνια.
0: Δεν υπάρχουν παιδιά.
1: Αυτά πότε θα τα συζητήσουμε. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτάσεις για αυτά. Δεν έχει ούτε θολό τοπίο, ούτε θολό πρόγραμμα, ούτε υποσχέσεις για τη ΔΕΗ.
0: Άρα περιμένουμε από Δευτέρα για να το ολοκληρώσουμε εδώ. Θα μπορούσαμε να συζητάμε 2 ώρες με την Ατάσταση.
1: Ευχαρίστω. Εμένα μου αρέσει το ραδιόφωνο. Θεωρώ ότι είναι το αγαπημένο μας μέσο.
0: Το ξέρω και σου πάει.
1: Και προφανώς το κόκκινο ραδιόφωνο, γιατί είναι η αριστερή φωνή και η φωνή της ελεύθερης έκφρασής μας.
0: Επομένως, τη Δευτέρα που θα έχουμε εικόνα, ποιος θα είναι ή ποια πρόεδρος κτλ., ξανασυζητάμε πλέον σε άλλη βάση.
1: Καλή δύναμη σε όλους και όλες, και είμαστε εδώ.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εδώ.

0: Είναι 2 και 37, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο. Νομίζω ήταν απολύτως ξεκάθαρη, χωρίς τα μασάει τα λόγια της κυρία Νατάσα Γκαράη, ένα πληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να ακούσουμε τη δήλωση Αμανατίδη χθες μετά την εκλογή του ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Στην ανάθεση στις θέσεις του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία, από τους συναδέλφους της κοινοβουλευτικής ομάδας, συνοδεύεται από την βαριά ευθύνη η κοινοβουλευτική ομάδα να συνεχίσει με ενότητα, σοβαρότητα και συλλογική συνείδηση να δίνει αποτελεσματικά τις μάχες στο κοινοβούλιο απέναντι στις πολιτικές που γεννούν την ακρίβεια, τη διαφθορά, την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, την απαξίωση των θεσμών και της δημοκρατίας και που τελικά κάνουν τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι παρόν και θα παραμείνει παρόν. Με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας, με ενότητα απέναντι στις δυσκολίες και με καθαρή δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό, προχωράμε μπροστά. Τέλος, θα αποστείλω στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατόπιν δηλώσεώς του. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, και την έκανε σήμερα την κίνηση ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν δεν κάνω λάθος, είπα πρόεδρος πριν, αλλά το έφερε η κουβέντα. Περιμένουμε τον πρόεδρο ή την πρόεδρο, θα το ξέρουμε το Σάββατο. Λοιπόν, είναι 2 και 39, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Πάμε τώρα, υπόθεση Μαρφίν, κυρίες και κύριοι. Μια υπόθεση η οποία μπάζει από παντού. Γεγονός που παραδέχονται ακόμη και οι πλέον, έτσι, πώς να το πω, συντηρητικοί. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εκ προημίου, ας πούμε, καχυποψία απέναντι στο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Να μην τα λέω εγώ, θα μας τα πει ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Θόδωρος Μαντάς, ο οποίος είναι και ευαίσθητος και μαχόμενος απέναντι σε όλα αυτά τα θέματα πολλά χρόνια τώρα, κύριε Μαντά. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, κυρία Κρυβοπούλου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Εντάξει, πάντοτε
2: ευγενέστατη, πάντοτε ευγενέστατη, πάντοτε με τον καλό λόγο. Να είστε καλά.
0: Εκεί που το αξίζει, σε αυτούς που τον αξίζουν τον καλό λόγο. Κύριε Μαντά, λοιπόν, τι γίνεται εσείς, πώς την έχετε, πώς αξιολογείτε την υπόθεση Μαντά?
2: Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι.
2: Έτσι, για μία ακόμη φορά ο νομικός κόσμος ευνηδιάζεται όταν έρχεται 16 ολόκληρα χρόνια μετά στο προσκήνιο η υπόθεση Μαρφίν, πόσο πια θα επενδύσει το σύστημα, το κράτος και η κυβέρνηση στην υπόθεση της Μαρφίν προκειμένου επικοινωνιακά να διαμορφώνει συνθήκες κατά την άποψή τους εξιχνίασης μιας τέτοιας πράξης, η οποία σίγουρα, ξεκινώ προκαταβολικά, ότι είναι αποκρουστική και αποδοκιμαστέα.
0: Προφανώς, εντάξει.
2: Δηλαδή νομίζω ότι είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουμε όλοι.
0: Εννοείται.
2: Όμως, επειδή στη διαδρομή του χρόνου λησμονούμε πράγματα, θα μου επιτρέψετε, κυρία Ακριβόπουλου, να επαναφέρω στη μνήμη και κυρίως στη μνήμη των ακροατών δύο σημαντικά στοιχεία τα οποία παραβλέπει εντελώς η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Διοκτικής Αρχής. Το πρώτο και πιο σημαντικό, έχει γίνει με τα ίδια πανομοιότυπα χαρακτηριστικά αλλά με διαφορετικά πρόσωπα σε ανύποπτο χρόνο και έχει ολοκληρωθεί δίκη στο ποινικό δικαστήριο για την υπόθεση της Μαρφίν. Και να θυμίσω ότι οι φερόμενοι τότε ως εμπριστές και κατ' επέκταση δολοφόνοι, αφού είχε προηγηθεί διαδικασία προσωρινής τους κράτησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, οδηγήθηκαν στο ποινικό δικαστήριο και απειλάγησαν με ομόφωνη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου και με πρόταση αθωωτική του εισαγγελέως της έδρας. Και έτσι πάλι τότε, αναφέρομαι στο 2016,
0: ναι.
2: 10 ολόκληρα χρόνια πριν, με τον ίδιο τρόπο η Διοκτική Αρχή είχε επιδιώξει να εμφανίσει μια αποτελεσματική διερεύνηση της υπόθεσης. Επιπλέον, πρέπει να πω και το χαρακτηριστικό γεγονός ότι δίκη ποινική για τις αιτίες του θανάτου, όχι την αφετηρία, τις αιτίες του θανάτου των τριών συμπολιτών μας που εργάζονταν εκείνη τη ζωφερή ημέρα στο κατάστημα της Μαρφίν. Έχει γίνει με κατηγορούμενους διευθυντικά στελέχη της τράπεζας. Έτσι, κύριε Ακριβόπουλου, τα οποία έχουν κριθεί τελεσίδικα ένοχοι, γιατί πράγματι με παραλήψεις που επισημάνθηκαν στη διάρκεια του ποινικού δικαστηρίου είχαν ευθύνη, αμέλεια βέβαια στην προκειμένη περίπτωση, γιατί δεν διασφαλίστηκαν οι συνθήκες διαφυγής από τον κίνδυνο ζωής. Έτσι. Άρα έχουν μεσολαβήσει δύο πολύ σημαντικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα στο κατόφλι, θα μου επιτρέψετε δική μου η προσέγγιση, δική μου η ερμηνεία αυτή, στο κατόφλι των επικείμενων εκλογών, και επειδή πρέπει για μια ακόμη φορά επικοινωνιακά να επενδύσουμε στο αφήγημα της τρομοκρατίας, ξαφνικά από ένα email η φεδρότητα του θέματος αποδεικνύεται από το γεγονός το ότι αναγκάστηκαν 24 ώρες μετά αναγκάστηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να βγει και να πει, ναι, ξέρετε, δεν είναι μόνο το mail, και το mail από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ναι.
2: Γιατί στην πρώτη επικοινωνιακού χαρακτήρα προσέγγιση και δημοσιοποίηση του θέματος, τι ακούσαμε? Ότι ένα ανώνυμο, λέει, email 16 ολόκληρα
0: το
2: χρόνια
0: ψάχνουν,
2: μετά,
0: λέει, ακόμη
2: έμερε ξανά. Μα τώρα
0: ψάχνουν τον παραλήπτη, αναζητούν τον παραλήπτη.
2: Σας παρακαλώ τώρα, 16 χρόνια μετά.
0: Ναι.
2: 16 χρόνια μετά, με μια δικογραφία. Βλέπετε, είμαι πολύ προσεκτικός. Ναι. Δεν αγγίζω στοιχεία που συνδέονται με την ποινική δικογραφία. Την προσέγγιση μου την κάνω αυστηρά στα όρια του κώδικα ποινικής δικονομίας,
0: ναι,
2: και στα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά αυτής της ιστορίας.
0: Αυτό που θα συζητήσουμε τώρα δεν είναι όμως, δεν άπτεται της δικογραφίας. Το γεγονός δηλαδή ότι, επειδή συζητάμε για το ανώνυμο email του ανανύψαντος, όπως φαίνεται από τη διατύπωση,
2: ναι.
0: Και ψάχνουν ακόμη τον αποστολέα στην εποχή της super duper τεχνολογίας.
2: Καλά.
0: Όπου ανακαλύπτονται τα πάντα. Μπορεί να
2: μήπως κάνεις. Πρέπει κάποιος να τους μιλήσει για το Predator, κύριε Ακριβό. Μήπως, λέω,
0: εκεί,
2: προφανώς στη διαδρομή του χρόνου απολέστηκε. Ναι.
0: Με προλάβατε, κύριε Μαντά. Έχουμε να κατονομάζεται ως κατηγορούμενος. Έχει βγει άνθρωπος με το όνομά του, έχει κάνει και ανάρτηση. Δεν θα το πω όμως για λόγους περιφρόνησής του, παρότι
2: σωστό.
0: Ο ίδιος έχει κάνει δημόσια ανάρτηση. Το διατάφτα είναι ότι εμφανίζεται ως φυσικός αυτουργός, ενώ ότι ήταν φυλακή από το 2000 μέχρι το 2013, εν πάση περιπτώσει.
2: Μάλιστα. Άρα κατά τον
0: κρίσιμο χρόνο.
2: Έτσι.
0: Το έχετε παρακολουθήσει, το ξέρετε καλά.
2: Ναι.
0: Και δεν ξέρω, κύριε Μαντά, εσείς θα μου απαντήσετε. Έχουμε δει από την πρώτη στιγμή τη συνέντευξη τύπου των τριών συνηγόρων των συλληφθέντων, οι οποίοι αποδόμησαν με στοιχεία, θεμελίωσαν την αποδόμηση. Δεν ξέρω αν ευρύτερο ο νομικός κόσμος θα πρέπει, και εσείς ως δικηγορικός σύλλογος απέναντι σε αυτή την υπόθεση, που εδώ κινδυνεύουν άνθρωποι με ισόβια, όπως είπε ο κύριος Κατσαρής.
2: Όχι, σωστά το είπε. Σωστά το είπε ο συνάδελφός μας, ο κύριος Κατσαρής. Η επαπειλούμενη ποινή είναι μία και μοναδική αυτή της ισοβίου κατέληξης. Μου επιτρέπετε να παρατηρήσω, κυρία Κρυβοπούλου, καταρχήν πράγματι είναι σε γνώση μας και η συνέντευξη που δόθηκε από τους τρεις εξαιρετικούς συναδέλφους μου, έτσι, συνηγόροι υπεράσπισης στη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα μου επιτρέψετε εδώ να συμπληρώσω ότι με πολύ θετική διάθεση ο δικηγορικός σύλλογος παραχώρησε την αίθουσα του, έτσι, παραχώρησε την υποδομή, να το πω έτσι, για να δοθεί η αναγκαία αυτή συνέντευξη τύπου. Προφανώς δεν έχουμε τελειώσει εδώ, ήδη σε θεσμικό επίπεδο μας έχει απασχολήσει και θα υπάρξει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και δημόσια παρέμβαση του δικηγορικού συλλόγου και σε σχέση με την υπόθεση της Μαρφίν και με άλλα θέματα, με παραδοξότητες και παραβιάσεις
0: δηλαδή,
2: των οικονομικών κανόνων.
0: Σε τι αναφέρεστε, κύριε Μαντά?
2: Θα δείτε στο επόμενο χρονικό διάστημα, ήδη νομίζω ότι έχετε υπόψη σας,
0: ναι,
2: τη δημόσια παρέμβαση που κάναμε για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο του ατυχούς 20χρονου,
0: ναι,
2: από αστυνομικά όργανα,
0: ναι,
2: στην,
0: ναι, ψυχροεκτέλεση, ναι, περίπτωση Γρηγορόπουλου, είναι στην
2: είδατε
0: πραγματικότητα.
2: Με μια,
0: ναι,
2: συντριπτική πλειοψηφία,
0: ναι,
2: η διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας έκανε δημόσια παρέμβαση,
0: ναι,
2: για αυτή την αστυνομική κλιμακούμενη βία, έτσι να λέμε τα πράγματα,
0: mm,
2: με το όνομά τους. Και πράγματι οι συνάδελφοί μας, η συνήγορη υπεράσπιση των συλληφθέντων για την υπόθεση της Μαρφίν, έχοντας και γνώση αυτής της καινούργιας σχηματιστής δικογραφίας, έκαναν σαφέστατα λόγο για τα ίδια επαναλαμβανόμενα σε πολλά εισαγωγικά μέσα στοιχεία με βάση τα οποία αναβιώνει, ναι, η συγκεκριμένη ποινική δικογραφία.
0: Ναι.
2: Έτσι,
0: έτσι.
2: Να έχετε απόλυτη βεβαιότητα ότι ο νομικός κόσμος δεν σιωπά,
0: mm-hmm,
2: ο δικηγορικός σύλλογος για μία ακόμη φορά είναι μπροστά στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των δικαιωμάτων κάθε Έλληνα πολίτη, αλλά ειδικότερα του καταδιωκόμενου. Αυτός είναι ο ρόλος μας, mm-hmm, αυτή είναι η αποστολή μας, υπερασπιστές είμαστε. Αυτή είναι και από τη θεσμική λειτουργία της πολιτείας η θέση και η κατεύθυνση που πρέπει να έχει ο συνήγορος του ποινικού δικαίου. Και ήδη έχουμε στο δημόσιο χώρο επισημάνει όλες αυτές τις συμπεριφορές που αρχίζουν και τελειώνουν, εξαντλούνται, είναι σωστή λέξη, σε έναν αυστηρά επικοινωνιακό χαρακτήρα.
0: Ξέρετε, το είπατε και στην αρχή και θέλω να σταθούμε σε αυτό, διότι τα πράγματα αρχίζουν και καθίστανται επικίνδυνα. Το είπατε και εσείς μόνος σας, εκτός από νομικός με κύρος και μαχητικότητα, είστε και πολιτικό όν. Το γεγονός ότι είμαστε παραμονές εκλογών, όποτε και αν γίνουν, παραμονές εκλογών θεωρούνται. Δεν σας κρύβω το, εσείς το, τι να σας πω τώρα, εσάς, να σας το πω, εσείς το προσλαμβάνετε περισσότερο και από μένα, ότι ο κόσμος, ο κανονικός, ο δημοκρατικά σκεπτόμενος, ενώ έτσι, ο κόσμος,
2: ναι,
0: ο οποίος,
2: ναι,
0: έχει στοιχειώδη νοημοσύνη και αντίληψη των πραγμάτων, και δεν αναφέρομαι, δηλαδή ακούω πάρα πολλούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας να λένε μα τι κάνουν. Και δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος ανησυχεί μήπως κλιμακωθεί αυτό το ντόμινο σκευωριών, θα πω εγώ.
2: Κυρία Κρυβοπούλου, μου επιτρέπετε να μοιραστώ μαζί σας,
0: ναι,
2: και μάλιστα στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο από τη,
0: ναι,
2: φιλόξενη εκπομπή σας, το ότι πολλοί συνάδελφοί μου, συνήγοροι, ποινικολόγοι, που κινούνται πολιτικά στον ευρύτερο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, έχουν, όχι εγώ δεν θα πω τη λέξη απλά εκφράσει δυσαρέσκεια,
0: uh-huh,
2: έχουν εναντιωθεί με δημόσιες τοποθετήσεις, uh-huh, απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις. Κυρία Κρυβοπούλου, μου επιτρέπετε να κάνω,
0: βεβαίως,
2: μια μικρή υπόμνηση.
0: Εδώ,
2: το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά,
0: uh-huh,
2: κάποιους μήνες πριν, φιλοξενούμενος στην εκπομπή σας, είχαμε μιλήσει τότε για την περίπτωση του Νίκου του Ρωμανού και,
0: yes,
2: μάλιστα είχα πάρει μια μεγάλη ευθύνη στον δημόσιο χώρο λέγοντας, δεν το προσπερνώ εδώ στη δική σας εκπομπή,
0: ναι,
2: ότι,
0: ναι,
2: κυρία Κρυβοπούλου, φαντάζομαι το θυμάστε,
0: ναι,
2: κυρία Κρυβοπούλου, να έχετε βεβαιότητα ότι η σκευωρία σε βάρος του Νίκου Ρωμανού θα καταρρεύσει στο ακροατήριο Παταγωδός.
0: Mm.
2: Χρειάστηκε να περάσουν 18 ολόκληροι μήνες με τον Νίκο Ρωμανό κρατούμενο,
0: ναι,
2: έτσι, προσωρινά κρατούμενο. Χρειάστηκε να απορριφθούν από τα δικαστικά συμβούλια σωρία αιτήσεων αντικατάστασης της προσωρινής του κράτησης. Χρειάστηκε ένας τεράστιος όγκος επικοινωνιακού χαρακτήρα προσεγγίσεων από κυβερνητικά στελέχη για την αναγκαιότητα παραμονής του Νίκου Ρωμανού στη φυλακή και 18 ολόκληρους μήνες μετά κατέρευσε στο ποινικό, ναι, δικαστήριο Παταγωδός η κατηγορία που του είχε απεγγελθεί. Ναι. Θα το ξαναζήσουμε, κυρία Ακριβοπούλου, αυτό. Θα μείνουν κάποιοι άνθρωποι 18 μήνες φυλακή για να καταρρεύσει η έολη κατηγορία με τον τρόπο με τον οποίο έχει απαγγελθεί. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επαναληφθεί δεύτερη φορά το σενάριο, ναι, το αλλά... τραγικό αυτό.
0: Καταπέσουν όλα αυτά και αποδειχθείς και πορεία και γίνει κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε και με την πρώτη σύλληψη υπευθύνων εντός εισαγωγικών για τη Μαρφίνη, οι οποίοι αθώθηκαν. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ταλαιπωρήθηκαν επί χρόνια. Το ίδιο και τώρα. Όταν θα καταπέσει, αν καταπέσει, που θα καταπέσει, με βάση τα μέχρι τώρα, εν πάση περιπτώσει.
2: Στοιχεία που έχουμε και εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα έχουν τελειώσει οι εκλογές. Για να το κλείσουμε έτσι όπως το αρχίσαμε, κύριε.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και ας μείνουμε σε αυτό.
0: Ναι.
2: Θέλω να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά, να με έχεις.
2: Καλή συνέχεια, κύριε Ακριβόπουλο.
0: Ο κύριος Θόδωρος Μαντάς, γνωστός ποινικολόγος, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος επίσης δεν μασάει τα λόγια του. Αυτή είναι η εικόνα. Και αυτά είναι τα δεδομένα, κυρίες και κύριοι, της υπόθεσης Μαρφίν, εντός ή εκτός εισαγωγικών, έτσι. Όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε ξεχάσει τα Τέμπη, Νίκο Μαρφωνιά.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Όπου και έτσι ακριβώς όπως τα λες. Στη δίκη, έτσι.
3: Ναι, φυσικά, γιατί πλέον έχει τεθεί το ζήτημα από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων της αναστολής της δίκης και πώς, με ποιο σκεπτικό, με δύο ουσιαστικά σημεία, το έχουν αναφέρει. Δεν είναι κοινό το σκεπτικό, μόνο στην κατάληξή του είναι κοινή στην αναστολή. Το κυρίως επιχείρημα που έχουν συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων είναι ότι υπάρχει σε εξέλιξη η δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση της 717, ναι, της σύμβασης 717. Ναι. Κατά συνέπεια υπάρχει συνάφεια και άρα ζητούν την αναστολή της τωρινής δίκης μέχρι να εξελιχθεί η δίκη, η οποία δεν έχει ακόμα ξεκινήσει και τα σχετικά. Οπότε θεωρούν ότι η συνάφεια αυτή πρέπει να προηγηθεί η απόφαση επί της σύμβασης 717 της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και μετά να συνεχιστεί η δίκη εδώ. Επίσης υπάρχει από μερίδα συνηγόρων των κατηγορουμένων ότι, γιατί δεν είναι όλοι οι κατηγορουμένοι που είναι τώρα οι 36, δεν είναι όλοι στην υπόθεση της απιστίας
0: για την 717.
3: Οπότε έχουν το επιχείρημα ότι από τη στιγμή που δεν έχει ασκηθεί δίωξη στο πλαίσιο της 717, δεν έχουμε και λόγο να έχει ασκηθεί εν προκειμένου αυτή τη στιγμή. Ναι. Ωστόσο και τα δύο αυτά επιχειρήματα προσκρούν σε ένα απλή συλλογιστική ότι δεν είναι ίδια τα αδικήματα. Δηλαδή στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας διερευνά την οικονομική απάτη, την οικονομική φύση του εγκλήματος των Τεμπών. Αντίθετα στο δικαστήριο στη Λάρισα διερευνάται και δικάζεται το έγκλημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, το κακούργημα, όπως επίσης και ανθρωποκτονίας από αμέλεια και σοβαρές βλάβες.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνεσαι εσύ από τη γνώση σου, την εμπειρία σου, το ρεπορτάζ, την έρευνα που έχεις κάνει από την πρώτη στιγμή για τα Τέμπη και στο δικαστικό επίπεδο, σε λίγο ο Μορφωνιός θα είναι ο καλύτερος δικαστικός συντάκτης.
3: Θα ήθελα πολύ αυτή την περίοδο και αστυνομικός να γίνω για το θέμα που έπιασες πριν και πώς καταστρέφει ζωές ο κύριος Χρυσοχοίδης. Και δεν το κάνει πρώτη φορά.
0: Εννοείται.
3: Δεν το κάνει πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ήσουν χθες
3: στη διαδήλωση. Ναι, και ήταν μια ανάσα, είχε πολύ κόσμο.
0: Είχε κόσμο.
3: Είχε κόσμο, ναι, και ήταν πραγματικά μια ανάσα.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά, γιατί έχουμε τρομάξει και με την απάθεια. Έτσι το συζητάμε χθες και με τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Λοιπόν, να επανέλθουμε στα Τέμπη. Άρα, Νίκο, θεωρείς εσύ από την εμπειρία σου συνεπώς ότι είναι και εδώ μεθόδευση. Δηλαδή, τι είναι η μεθόδευση? Να γίνουν εκλογές χωρίς υποκλοπές, χωρίς Τέμπη και με τη Μαρφίν.
3: Θα το ήθελαν μπροστά. Πάρα πολύ.
0: Αυτό λέω.
3: Θα το ήθελαν
0: αυτό
3: πάρα
0: λέω
3: πολύ.
0: Μεθόδευση με στόχο αυτό. Ναι,
3: θα το
0: και με
3: τη
0: Μαρφίν
3: πολύ.
0: Στην ατζέντα. Αλλά ήρθε βέβαια ο Πικυπές, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άσκησε τις διώξεις.
3: Πάντως εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι μέχρι στιγμής ξεκίνησε το Μάρτι. Και έχουμε φτάσει Ιούλιο, θα τελειώσει ο Ιούλιος. Η αποδεικτική διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει, ούτε θα ξεκινήσει. Και την Δευτέρα ουσιαστικά θα ολοκληρώσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων το αίτημά τους για αναστολή. Και μετά θα γίνει η πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος αναστολής. Και αφού κάνει την πρόταση της εισαγγελέως, πρέπει να μιλήσουν και οι συνήγοροι των συγγενών επί της πρόταση της εισαγγελέως. Και θα δούμε ποια θα είναι.
0: Και θα πάρει.
3: Πάει ο Ιούλιος.
0: Έχουν Αύγουστος.
3: Αύγουστο δεν λειτουργεί ούτως ή άλλως. Που σημαίνει ότι σχεδόν όλο το εξάμεινο θα φύγει χωρίς να έχει μπει στην ουσία της υπόθεσης, στην αποδεικτική διαδικασία. Και θα δούμε και από Σεπτέμβρη.
0: Βέβαια.
3: Με τις πρώτες. Σίγουρα δεν θέλει τα Τέμπη, σίγουρα δεν θέλει τις υποκλοπές. Προφανώς θέλει υποθέσεις στημένες σκευωρίες αντιμαρφήν, να μιλάει για δόγμα, τάξη και ασφάλεια και, όπως πολύ σωστά άκουσα και το διάλογο πριν με τον κύριο Μάντα, δεν έχει σημασία πού θα καταλήξει. Σημασία έχει η διαχείριση τώρα. Η ευκαιριακή διαχείριση τώρα, να βρούμε ενόχους, να κατασκευάσουμε κατηγορητήρια, να φτιάξουμε ανώνυμα emails και να έχουμε στην ατζέντα ότι η δεξιά κυβέρνηση λειτουργεί στο κομμάτι της ασφάλειας
0: και να επιβάλλουμε και μια φασίζουσα πια νοοτροπία, η οποία κανονικοποιείται, το λέω, στη συνέχεια αυτού που συζητάγαμε και χθες με τον Λευτέρη του Παπαγιαννάκη, τον επικεφαλής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, αλλά έχει ευρύτερη γνώση και άποψη ο κ. Παπαγιαννάκης. Το, εκείνο το καλά τους κάνετε, που, το καλά του έκαναν που έγραφαν και φυσικά η ανεκδίκητη δήλωση του Δημάρχου Άργους.
4: Βεβαίως.
0: Ευτυχώς και προς τιμήν της είχαμε μια παρέτηση χθες μιας δημοτικής συμβούλου, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η οποία είχε εκλεγεί με τον...
3: Με τον Δημάρχο Άργους, προφανώς.
0: Με τον Δημάρχο Άργους, βεβαίως, και παρετήθηκε μετά από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να... ότι στείλουν ένα σκηνικό για να το κάνουμε έτσι πιο ολοκληρωμένο, προεκλογικό, με όρους ακροδεξιάς ατζέντας. Αυτό νομίζω είναι το πιο επικίνδυνο.
3: Ακροδεξιάς, alt-right, παρότι ξαναλέω, alt-right, ο σημερινός υπουργός δημόσιας τάξης, ο κ. Χρυσοχοίδης, έχει βεβαρημένο παρελθόν στις σκευωρίες. Δεν είναι μόνο η πρόσφατη υπόθεση του Νίκου Ρουμανού με το αποτύπωμα.
0: Το είπε ξεχνάμε... ο κ. Μαντάς και την πρώτη σύλληψη για τον ανθρώπου.
3: Βεβαίως την πρώτη. Αδίκως σύρθηκαν στα δικαστήρια. Και δεν είναι ένα στίγμα, δεν είναι και εύκολο.
0: Στα επεισόδια της Νέας Σμύρνης με τον Ινδιάνο, που ο άνθρωπος.
3: Επίσης και μπορεί το ακροατήριό μας και οι ακροατές και ακροατές να μην θυμούνται. Όμως ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν και ο υπουργός δημόσιας τάξης αμέσως μετά στην πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Δεκέμβρη το 2009. Ξέρετε τι έκανε τότε, θεωρώντας ότι θα ανακόψει λίγο όλο αυτό το κίνημα, όλη αυτή τη ριζοσπαστικότητα που είχε αναπτυχθεί, τον κόσμο που ήταν στα κάγκελα. Ξέρετε τι έκανε? Μπήκε σε ένα στέκι στο Κερατσίνι και έκανε κακούργημα τη Σόμπα Πετρελαίου. Όπως σας το λέω, το θυμάμαι εγώ κάλυπτα τότε. Ήμουν, έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ στην Αυγή και προφανώς και στο Κόκκινο.
0: Τι έκανε δηλαδή?
3: Έκανε κακούργημα τη Σόμπα Πετρελαίου που είχε το στέκι εκεί στην Κερατσίνη. Έφτιαξε μια δικογραφία που έλεγε: είχαν κακούργημα οι άνθρωποι από το στέκι εκεί στο Κερατσίνη. Είχαν κακούργημα με βάση την ύπαρξη Σόμπας Πετρελαίου 2009.
0: Τίνομα,
3: και έκανε τη σύλληψη.
0: Είναι μολότοφ.
3: Ναι, κακούργημα, εκρηκτικό. Ναι, βεβαίως. Και το έκανε ακριβώς για να ανακόψει την επέτειο. Βεβαίως, την επέτειο. Και μπορώ να θυμηθώ και άλλα. Γι' αυτό λέω, θα ασχοληθώ και με το αστυνομικό σε λίγο.
0: Αύριο εδώ θα είμαστε πάλι. Να πω τώρα, μια και το ανέφερες, γιατί είμαστε ήδη εκτός χρόνου, αλλά εντάξει, μας δίνει ένα τράτο δευτερολέπτων. Η Νικόλ, επειδή αναφέρεσαι σε αυτό, τι έκανε το 2009 ο Χρυσοχοίδης.
3: Βεβαίως.
0: Είναι αυτό, τα συμπυκνώνει όλα, αυτό που μας είχε πει ο Γιώργος ο Θαλάσσης εδώ. Ο
3: καθηγητής
0: του Νίκου Ρωμανού και του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ότι ο στόχος του Χρυσοχοίδη είναι να ξεχαστεί η δολοφονία Γρηγορόπουλου. Βεβαίως. Και η εξέγερση για τη δολοφονία Γρηγορόπουλου.
3: Ακριβώς, πολύ σωστό.
0: Αυτό
3: και γι' αυτό φέτος, μην ξεχνιόμαστε και τελειώνουμε, για πρώτη φορά δεν επετράπει στην πορεία της επετείου του Αλέξη Γρηγορόπουλου, δεν επετράπει να πάει στο μνημείο.
0: Πρώτη φορά. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
3: Να 'σαι καλά.
0: Ευχαριστώ και την Νικόλ που μας έδωσε αυτή την παράταση χρόνου. Αύριο στις 2 πάλι εδώ ακολουθεί ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό απόγευμα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευθέρης Δάλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Λοιπόν, με το καλό και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, έτσι ώστε όσοι απομείνουν να ανασυγκροτηθούν και να συνεχίσουν την προσπάθεια για την πολιτική, εκλογική και κοινοβουλευτική επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος για τις συνεχείς ανεξαρτητοποιήσεις. Σήμερα ήταν η σειρά της Πόπης Τσαπανίδου και του Κώστα Μπάρκα να δηλώσουν με επιστολή τους στον πρόεδρο της Βουλής ότι αποχωρούν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα αντέδρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω κύκλων της πολιτικής γραμματείας που έχει ρόλο προσωρινής συλλογικής ηγεσίας και απευθύνει και ερώτημα αυτή τη φορά και προς την Ελλάς. Καθαρές λύσεις λοιπόν, όπως θα έλεγε και ο Μακαρίτης, ο Κώστας Σιμίτης. Δικαίωμά τους των βουλευτών να αποχωρήσουν υπό την προϋπόθεση ότι παραδίδουν την έδρα τους στον ΣΥΡΙΖΑ με τον οποίο εξελέγησαν. Όταν μάλιστα δεν έχουν και κάποια πολιτική διαφωνία ή δεν έχουν δείξει κάτι τέτοιο. Τώρα, η υπόθεση εργασίας ότι η Κεντρική Επιτροπή μελλοντικά θα έπαιρνε μια διαφορετική απόφαση από εκείνη που είχε πάρει στις 6 Ιουνίου και θα άλλαζε, δεν αποτελεί επιχείρημα αλλά πρόφαση. Είναι κάτι σαν το άντε χάσου και εσύ και ο γρίλος σου. Ας έμεναν μέσα για να δικαιολογήσουν τη θέση τους και να αποτρέψουν την αλλαγή απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής ή και να εξειδικεύσουν τι θα γινότανε στις εκλογές. Γιατί καλό είναι να λες ότι δεν κινούμαστε αντιπαραθετικά με ένα άλλο κόμμα, με αδελφό ή συντροφικό, αλλά κάπως πρέπει να ξεκαθαρίσεις και τι θα κάνεις στις εκλογές. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι μέχρι στιγμής η Ελλάς έχει μια καθαρή στάση και ο πρόεδρος της, ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν δέχεται εν ενεργεία βουλευτές. Τώρα, μέσα από αυτή την οπτική, εκείνοι που μέχρι στιγμής έχουν την πιο καθαρή στάση είναι ο Γιώργος Καραμέρος και η Κατερίνα Νοτοπούλου. Και από την Νέα Αριστερά η Έφη Αχτσιόγλου, οι οποίοι παραιτήθηκαν και παρέδωσαν και τις έδρες. Η συνέχεια και τα πιο σπουδαία θα λέγαμε το Σάββατο. Το πρωί θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι υποψήφοι είναι δύο, ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή θα εκλέξει τα υπόλοιπα όργανα και θα χαράξει τον οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές. Είδομενο. Και έχει δίκιο ο Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε την αυτοτέλειά μας χωρίς να εφευρίσκουμε αόρατους εχθρούς, συνωμοσίες, σχέδια Ιουλιανά και αποστασίες. Αλλά κυρίως για το τελευταίο, ότι τα εσωτερικά μας προβλήματα δεν είναι αυτή τη στιγμή το μείζον πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας. Μείζον πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας και όχι μόνο της κυβέρνησης, θα έλεγα ότι είναι η παραπομπή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και ο πρώην γραμματέας του κόμματος, ο Κώστας Κρέκας. Στο οργανόγραμμα του κόμματος είναι ο δεύτερος, ο κύριος Σκρέκας. Όταν ήταν γραμματέας βέβαια, γιατί από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η εμπλοκή του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραιτήθηκε. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε πειρά κατά της αντιπολίτευσης, αφήνοντας και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μετά την απόφασή της να ασκήσει διώξεις για πλημελήματα σε 4 βουλευτές και όχι στους συνολικά 13, γιατί για τους 9 ακόμη δεν άσκησε διώξεις.
Λοιπόν, υπενθυμίζεται ότι για τους Κρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη, Παπακώστα, αυτοί είναι. Αυτοί κατηγορούνται για υποκίνηση σε κατάχρηση εμπιστοσύνης, υποκίνηση σε παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποκίνηση σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης. Τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο εκπρόσωπός του, ο Παύλος Μαρινάκης? Ότι ναι, οι άλλοι 9 όμως κρίθηκαν αθώοι. Εγώ θα έλεγα ότι και μόνο ένας, και μάλιστα με τέτοια θεσμική θέση του γραμματέα, να κρίνεται ότι θα πρέπει να ασκηθεί δίωξη και να συνεχιστεί η περαιτέρω διερεύνηση για όλα αυτά που του καταλογίζονται, είναι σημαντικό θέμα και πρόβλημα, και όχι μόνο για την κυβέρνηση, για την ελληνική δημοκρατία. Και σωστά επισήμαναν και όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αντί να απολογούνται για τους 4 που κατηγορούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητούν και τα αρέστα, γιατί δεν ήταν 13.

0: Εντάξει, σήμερα πιστεύω ότι η είδηση είναι έχει να κάνει με το, όχι με τις διώξεις που τις αναμέναμε για συγκεκριμένους βουλευτές της Δημοκρατίας. Είχε φάνει εξάλλου εδώ και κανένα μήνα με την έκθεση της Τυχεροπούλου. Αλλά με τη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτό το θέμα. Δηλαδή,
1: θυμίζει λίγο το ανέκδοτο, ευτυχώς δεν πάθαμε και τίποτα, έτσι.
0: Εντάξει, αλλά πραγματικά δεν νομίζω να υπάρχει άλλη κυβέρνηση που να έχει τέσσερις κατηγορούμενους προσώρας, γιατί υπενθυμίζω ότι είναι και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα για τα οποία δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ακόμα ή δεν έχουν απαλλαχθεί ακόμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα δυνητικά μπορεί να αυξηθεί κι άλλο ο αριθμός.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, πάμε σε αυτούς τους τέσσερις. Έχεις λοιπόν τέσσερις βουλευτές που κατηγορούνται με συγκεκριμένες κατηγορίες.
1: Ένας εκ των οποίων και πρώην γραμματέας, έτσι, του κόμματος.
0: Ακριβώς. Ο Χεράτα. Αυτή η περίπτωση είναι. Και έχει μια κυβέρνηση η οποία πανηγυρίζει, να το πω, να πει «Α, κοιτάξτε που διασύρατε, που κάνατε, που ράνατε». Δηλαδή, μιλάμε για ένα σκάνδαλο που μέχρι στιγμής ο Έλληνας φορολογούμενος το πληρώνει αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα δεδομένα, έτσι, γιατί δεν έχει κλείσει υπόθεση. Είναι κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην Ευρώπη, αλλά πληρώνουμε την τσέπη μας. Δεν θα τα πάρουν από τους αγρότες, θα τα πάρουν από την τσέπη όλο του φορολογούμενου πολίτη. Κάθε φορολογούμενο πολίτη. Και έχεις εμπλεκόμενους βουλευτές της κυβέρνησης, έχεις πλέον κατηγορούμενους βουλευτές της κυβέρνησης και έχεις μια κυβέρνηση να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, λέει, που είπαν και για άλλα ονόματα. Τα οποία ονόματα αυτά δεν τα γέννησε κανένας από το μυαλό του. Βγήκαν
1: από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ακριβώς τα γέννησε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είναι σαν να πανηγυρίζει, σωστά το είπες, γιατί ήταν μόνο τέσσερις και όχι 13.
0: Πραγματικά. Δηλαδή έχουμε φτάσει νομίζω σε τέτοιο σημείο πλέον αναισθησία, δεν το πω.
1: Κινησμού.
0: Δεν ξέρω.
1: Κινησμού. Νομίζω ότι είναι πολιτικός κινησμός αυτό. Γιατί κάνουν και επιθέσεις στην αντιπολίτευση.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κάνουν και επιθέσεις στην αντιπολίτευση.
1: Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι...
0: Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά για τα οποία συζητάμε είναι για χρόνια 2021-2022.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε πάει πιο πέρα. Δεν έχουμε έρθει στο 2023, δεν έχουμε έρθει στο 2024, αν δεν γίνεται.
1: Ναι, είναι σαν να κάνει την διαφθορά κανονικότητα υπό το πρόσχημα ότι τι να γίνει, αυτές είναι οι πελατειακές σχέσεις. Και πηγαίνουμε στο 2030 με αναδρομή στο 1830 και την πελατειακή συγκρότηση του κράτους. Αν του βάλουμε
0: ακριβώς
1: και ένα έτσι ευρύτερο πλαίσιο. Και μαζί το χειροκροτούν όλοι οι εξυγχρονιστές της κυβέρνησης.
0: Και θέλω πραγματικά να δω όταν θα γίνουν αυτές οι δίκες, θέλω πραγματικά εδώ να δω τι στάση θα κρατήσει, ας πούμε, το ελληνικό δημόσιο. Εμπροκειμένου. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι,
0: παράδειγμα, να το πω, μπορεί, έχει σχέση την Παρασκευή, τη Χεροπούλου, την υπάλληλο, την οποία βάσει της οποίας η έκθεσή της περιλάμβανε, την οποία ζήτησε η Οικονομική Εισαγγελία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που έγινε πριν από ένα μήνα. Ξαφνικά με αυτή την έκθεση, επειδή βγήκανε λίγο πιο χαμηλά τα ποσά που είχαν καταχραστεί, την αγάπησε η Νέα Δημοκρατία και έλεγε επικαλείτο συνέχεια την έκθεση Τυχεροπούλου. Η έκθεση Τυχεροπούλου είχε αυτά τα ονόματα για τα οποία μιλάμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Είχε ελέγξει ότι όντως υπήρχε πρόβλημα με αυτά τα ονόματα. Την ίδια ώρα βέβαια.
1: Ναι, και την κυνηγούσαν κιόλας μέχρι τότε την Τυχεροπούλου.
0: Αυτό θέλω να σου πω, ότι το ελληνικό δημόσιο, ενώ έχει δικαιωθεί στα διοικητικά δικαστήρια να επιστρέψει στη θέση τη, αφενός ο κ. Πιτσιλής δεν την έχει γυρίσει, την έχει απλή υπάλληλο.
1: Ναι.
0: Με το δικαιολογία ότι δεν υπάρχει στο οργανόγραμμα τέτοια θέση. Αφετέρου το ελληνικό δημόσιο έχει κάνει έφεση κατά της απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου.
1: Ναι.
0: Για αυτή την κυβέρνηση μιλάμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή καλό να τα λένε όλα αυτά.
1: Που έχει κάνει τη διαφθορά.
0: Απέναντι, και τα λέμε για τον άνθρωπο που έχει ουσιαστικά συμβάλει τα μέγιστα στο να αποκαλύψει αυτό το σκάνδαλο.
1: Ναι, την κυρία Τυχεροπούλου.
0: Εντάξει, και μιλάμε για την κυβέρνηση που κατά τα άλλα θα έρθει να αξιολογήσει.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω είναι το δράμα που ζει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στον ευρύτερο χώρο.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια κυβέρνηση παγκόσμιο φαινόμενο σαν αυτή που λέγαμε που πανηγυρίζει, που έχει μόνο τέσσερις κατηγορούμενους, πιστεύω ότι άλλο ένα παγκόσμιο φαινόμενο στην πολιτική επιστήμη, νομίζω ότι όποιον επιστήμονα και αν ρωτήσουμε θα μας πει ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν πρέπει να υπάρχει άλλο φαινόμενο παγκόσμιο ενός κόμματος που έχει κάνει ένα, που μέχρι, να το πω

0: που πριν από μια δεκαετία κυβερνούσε, κυβερνούσε με διαφορά, είχε ένα ποσοστό 38% κλπ. Και κυβερνούσε και σε μια πολύ άγρια περίοδο για τη χώρα. Και σήμερα έχει καταφέρει και έχουν ξεπηδήσει μέσα από αυτό 6-7 κόμματα, δεν πάνε πόσα είναι. Και το ίδιο οδηγείται στη συρρήκνωση. Όπου και ακόμα οδηγούμενο στη συρρήκνωση, καταφέρνει και σκοτώνεται ακόμα και σε ποσοστά συρρήκνωσης και γίνεται είδηση γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει, νομίζω ότι πραγματικά σου μιλάω, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξουν μελέτες, και το λέω πολύ σοβαρά, δηλαδή δεν ειρωνεύομαι ούτε αστειεύομαι.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να υπάρξει μελέτη του φαινομένου ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και όλες αυτές οι διασπάσεις έχουν γίνει στο όνομα της ενότητας.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Και κάθε φορά που διασπώνται, ακριβώς, λένε, ας πούμε, ότι ποιες θα είναι οι διαδικασίες της ενότητας της επόμενης μέρας.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Οπότε από μόνο του φτάνει αυτό και σωστό είναι. Αλλά το βλέπεις και εσύ ότι φαντάζομαι ότι φτάνει στο τέλος του πια αυτή η κατάσταση το Σάββατο. Έτσι δεν είναι?
0: Θα φτάσει στο τέλος του πραγματικά. Γιατί βλέπω τώρα, εδώ βλέπω ένα κοινό μέτωπο μέχρι πριν από λίγες μέρες. Αναφέρομαι στο μέτωπο των τριών.
1: Ναι.
0: Της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά και του κύριου Πολάκη. Βλέπω ότι από χθες αυτό το μέτωπο δεν υφίσταται πλέον. Είναι αντίπαλοι. Δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη όλου αυτού του πράγματος. Νομίζω όμως, επειδή με έλεγες για ανέκδοτο πριν, πιστεύω ότι θα φτάσουμε, ελπίζω μάλλον να μην φτάσουμε, στο να έχει μείνει ένας και να διασπαστεί και αυτός το τέλος.
1: Η διάσπαση του ατόμου, αλλά ναι, νομίζω ότι σε μια κοινοβουλευτική ομάδα με 7 άτομα καλύτερα να μην στηθεί κάλπη.
0: Ναι, και επίσης είναι και πότε θα κλείσει και αυτός ο κύκλος των αποχωρήσεων, ο οποίος έχει ξεκινήσει από προχθές. Δηλαδή κάποια στιγμή πιστεύω ότι πρέπει να κλείσει αυτό το πράγμα. Να δούμε τέλος πάντων πόσοι θα μείνουν σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πορευτεί. Όντως το Σάββατο, όπως λες, μπορεί να πει κανείς ότι πραγματικά δεν ξέρω για ποια κεντρική επιτροπή μιλάμε, γιατί μετά από τόσες αποχωρήσεις δεν είναι μόνο οι βουλευτές που φεύγουν.
1: Ναι, φεύγουν και στελέχη.
0: Είναι και, φεύγουν και χαμηλότερα στελέχη. Πραγματικά δεν ξέρω πόσα άτομα αριθμεί αυτή η κεντρική επιτροπή πλέον. Γιατί σου υπενθυμίζω, επειδή είχαμε, είναι τώρα οι αλλαγές αυτές, είχαμε και όταν έφυγε ο Στέφανος ο Κασελάκης που πήρε μαζί του ένα μεγάλο κομμάτι κλπ. Υπήρχαν αποχωρήσεις από τις κεντρικές επιτροπές και είχαν έρθει αναπληρωματικά μέλη να στελεχώσουν την κεντρική επιτροπή. Δεν ξέρω τώρα αυτή η κεντρική επιτροπή πόσο νομιμοποιημένη είναι, πόσα άτομα έχει, πόσα από αυτά είναι σωστά εκλεγμένα. Πραγματικά αυτό είναι ένα λίγο σκοτεινό στοιχείο. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση κάτι πρέπει να γίνει.
1: Μάλιστα. Ναι, και γι' αυτό είπα ότι στο τέλος θα ξεκαθαρίσει το Σάββατο, ή ελπίζουμε τουλάχιστον, έτσι ώστε όσοι μείνουν να συνεχίσουν και να χαράξουν τον οδικό τους χάρτη. Νομίζω ότι θα έπρεπε να αφήσουν τις έδρες τους, Δημήτρη.
0: Οι βουλευτές που φεύγουν.
1: Ναι,
0: κοίταξε, αυτή είναι μια πονεμένη ιστορία και το βλέπω, νομίζω ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Όχι τώρα, γενικά. Δηλαδή, αν ρωτούσε σε μένα, αν ήμουν εγώ βουλευτής, απέναντι σε αυτή την απαξίωση, εγώ θα σηκώνα και θα πήγαινε ένα σπίτι μου. Θα είχα παραιτηθεί δηλαδή, θα είχα δώσει την έδρα και θα είχα πάει σπίτι μου. Αλλά θα ήταν μια αντίδραση απέναντι σε όλη αυτή την απαξίωση. Δηλαδή, δεν θέλω άλλο από αυτό το πράγμα. Τώρα, ο καθένας πιστεύω ότι λειτουργεί με βάση τα δικά του δεδομένα και συμφέροντα, αν θες, και πολιτικά και προσωπικά. Και για να είμαστε ειλικρινείς, το όλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ τελικά δυστυχώς αυτό αποδεικνύεται ότι ήταν. Το γεγονός δηλαδή ότι από το 2023, γιατί μιλάμε τώρα για αυτή η απαξίωση και η διάλυση, έχει ημερομηνίες. Από το καλοκαίρι του 23 και έχουμε τώρα καλοκαίρι 26, τρία χρόνια.
1: Ναι.
0: Τρία χρόνια λοιπόν πήρε ένα κόμμα που κυβέρνησε, που είχε 17% το 2023 το καλοκαίρι. Ναι. Το πήρε λοιπόν τρία χρόνια να σηκωθεί να φύγει ο αρχηγός του, ο Αλέξης Τσίπρας, να κάνει στην άκρη, και η πολιτική του ελίτ, που υπήρχε τέτοια, να μην καταφέρει να το μαζέψει, να μην καταφέρει να το συγκρατήσει. Να μην καταφέρει να διατηρήσει έστω μια δύναμη υπολογίσιμη, μαγιά για το μέλλον. Είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί ακόμη και αν δεν υπάρχουν συνεργασίες πριν τις εκλογές, μπορεί να υπάρξουν μετά τις εκλογές. Δεν τελειώνει δηλαδή η πολιτική ζωή στις εκλογές.
0: Ακριβώς. Ναι. Αλλά είναι, δηλαδή είναι, πιστεύω ότι αυτό που σου λέω, να γράψει κάποιο βιβλίο, θα πρέπει να έχει έναν κωδικό χάρτη. Τι μπορούσε να πάει λάθος και τι μπορούσατε να κάνετε λάθος.
1: Τα έκαναν όλα.
0: Το κάνατε.
1: Να.
0: Μπράβο. Ας αυτό, μπράβο.
1: Ναι. Οπότε θα ξαναγυρίσω για να, δεν ξέρω τώρα αν συνδέονται, αλλά η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ νομίζεις ότι επηρεάζει τους υπολογισμούς της κυβέρνησης για τις προώρες εκλογές?
0: Προφανώς όλα. Και όχι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές. Ένα πολύ μεγάλο αγάπη.
1: Με τις υποκλοπές είναι λίγο δύσκολο το θέμα, γιατί εκκρεμεί και η προσφυγή που έκανε ο Τάλ Ντίλιαν στα ευρωπαϊκά, στα ισραηλινά δικαστήρια, σωστά?
0: Να σου πω μια απλή φράση. Αυτό που
1: με ποια έννοια το λέω? Ότι επειδή ζητάει να δικαιωθεί εκεί, θα καταθέσει προφανώς έγγραφα που θα δείχνουν ότι εκείνος απλά έδωσε, πούλησε το πρέδατο.
0: Ωραία, ας θέσουμε λοιπόν ένα ερώτημα. Ας κάνουμε ένα ρητορικό ερώτημα.
1: Κακώς τον κατηγορούν εκείνο και κακώς του ζητούν αποζημιώσεις.
0: Σωστά. Να κάνουμε λοιπόν ένα ρητορικό ερώτημα. Και που έχει άμεση σχέση με την ερώτηση που μου έκανε για τον πρωθυπουργό και τις εκλογές. Αν αύριο το πρωί εμφανιστεί ένα χαρτάκι που έχει φαρδιές πλατιές υπογραφές από κάτω.
1: Ναι.
0: Από τη μία τον κύριο Ντίλιαν ως εκπρόσωπο της Συντελέξα και από την άλλη το οποιοδήποτε έχει πρόσωπο που εκπροσωπεί ας πούμε την ΑΕΠ. Κύριος Κοντολέων π.χ. λέω, δεν ξέρω, ως διοικητής.
1: Ναι, διοικητής ήταν.
0: Και το χαρτάκι αυτό έχει κάθε υπογραφή και στάμπα και είναι ας πούμε μια σύμβαση για χρήση τέτοιων υπηρεσιών. Αντιλαμβανόμαστε τι έχει να γίνει.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι θα το διακινδυνεύσει αυτό να του πέσει εν μέσω προεκλογικής περίοδου, για παράδειγμα.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς σου λέω ότι δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ στη μέση.
1: Ναι. Μα το μεγαλύτερο και το πιο δύσκολο
0: το πρόβλημα. Το πρόβλημα το χοντρό είναι ακριβώς στον. Γιατί εκεί έχεις. Η υπόθεση του ΠΚΠ είναι μια υπόθεση εξέλιξης. Τις υποκλοπές έχεις έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί. Τέσσερις μάλλον.
1: Ναι.
0: Μεταξύ των οποίων και ο Ντίλιαν που είναι καταδικασμένοι. Mm. Που είναι καταδικασμένοι με την ανωτέρα των ποινών. Πράγμα που σημαίνει στο εφετείο, πολύ δύσκολα αυτό θα καταπέσει.
1: Ναι.
0: Ειδικά από τη στιγμή που έχει κάνει αυτές τις παρεμβάσεις και τις δηλώσεις που έχει κάνει ο κ. Ντίλιαν έως σήμερα, τις οποίες και προφανώς οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής θα πάνε και θα τις φωνάξουν εκεί στο εφετείο. Λοιπόν, άρα έχεις ένα κρατούμενο αυτό και έχεις από εκεί και πέρα και θύματα τα οποία έχουν κάνει αγωγές για χρηματικές αποζημιώσεις. Και μιλάμε για κάποια εκατομμύρια ευρώ εδώ τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει απλώσει πολύ ο τραχανάς. Αυτό λοιπόν τώρα δεν ξέρω πραγματικά πώς μαζεύεται. Και σου λέω, ας σκεφτούμε το σενάριο να βγει ένα χαρτάκι στη δημοσιότητα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το πολιτικό σκέλος και το τι θα γίνει πανικός.
1: Είναι με την υπογραφή του επίσημου τότε θεσμικού παράγοντα που να λέει ότι εγώ παρέλαβα.
0: Ότι θα ανατρέψει, θα βγάλει όλη την κυβέρνηση ψεύτρα.
1: Mm.
0: Είναι ότι εκεί θα πρέπει να χτυπάνε τα τέλεια και για τους σταγούς της δικαιοσύνης που υποτίθεται ότι κάνανε έρευνες.
1: Ναι.
0: Μιλάω για την κυρία Βιλίνη. Μιλάω για τον κύριο Ζήση, μιλάω και για τον τελευταίο, τον κύριο, τώρα μου διαφεύγει το νόμο, τον τελευταίο εισαγγελέα.
1: Τον εισαγγελέα που αρνήθηκε κιόλας να παρουσιαστεί στην Επιτροπή
0: και τώρα κόλλησε το μυαλό μου να σου πω την αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί θα πρέπει να κληθούν να δώσουν απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Δαβέλας, μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι αυτοί θα πρέπει να κληθούν να δώσουν απαντήσεις. Mm. Ψάξατε, τι ερευνήσατε.
1: Ανοίγει ο κίνδυνος εδώ πέρα να καταρρεύσει ένα ολόκληρο σύστημα που θα έχει και θεσμική διάσταση μαζί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να μην υπάρχει κάποιος για να φάει τη σφαίρα.
0: Και πρόσεξε, εδώ δεν είναι δεν ήξερα. Ναι. Γιατί αυτά τα στοιχεία της έρευνας είχαν βγει και στη δίκη βγήκανε. Και ο Κακομοίρης ο Χρήστος ο Ράμος και εκεί τα είπε ως επικεφαλής ΑΔΕ τότε που γύρισε και είπε ΡΙΣΑΔΑΕ και γύρισε και είπε ότι δεν με αφήσαν να κάνω έρευνα, δεν μου δείξαν τους φακέλους.
1: Ναι.
0: Ή ας πούμε το περίφημο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που μας λέγανε στείλαμε ερώτηση αν έχετε κάνει σύμβαση με την Ιντελέξα και που τη στείλανε στην κυρία Βλάχου, δηλαδή ζητούσαν από τον ελεγχόμενο
1: που ήταν,
0: να τους απαντήσει αν έχει παρανομήσει.
1: Που ήταν ακριβώς η εισαγγελέας η οποία ενέκρινε και τις παρακολουθήσεις τουλάχιστον στο άλλο σκέλος. Ναι.
0: Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι αυτά γίνανε και είναι γνωστά. Δεν μπορεί να πει κανένας δικαστικός, μα δεν ξέραμε.
1: Όχι, γιατί αν αποκαλυφθούν όλα αυτά, τότε θα φανεί και μια προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου. Όχι μόνο το σκάνδαλο καθεαυτό, αλλά και η προσπάθεια συγκάλυψης του και ίσως να ζητήσουν.
0: Όχι, ότι έχει φανεί, κοίταξε, που την έχουν παρακολουθεί την υπόθεση, του ξέρουμε ότι υπάρχει συγκάλυψη. Να. Θα αποδειχθεί πλέον, δηλαδή κανείς δεν θα μπορεί να πει τίποτα πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί είναι πραγματικά, σου λέω, είναι εκεί ποιες

0: σε σώσω.
1: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Βλέπω εδώ την Δημοκρατία ανίατος εμπαιγμός στο πρωτοσέλιδο. Σε ένα ακόμη προεκλογικό σοου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Και σωστά το λέει, τι και αν τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από ελλείψεις γιατρών νοσηλευτών. Κοροϊδεύει τον κόσμο δηλώνοντας ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα. Τα υπόλοιπα για την προεκλογική περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη τα είπαμε χθες, από την οποία προεκλογική περιοδία εξήγηλε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος Μαρτίου και τους ζήτησε μάλιστα να μείνουν για 8-9 μήνες στις επάλξεις. Καλησπέρα κύριε Χαραλάμπη. Κύριε Σιπιωτάκη, ναι, τα είπαμε και εκτεταμένα νομίζω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις ποινικές διώξεις, αλλά και για την απάντηση της κυβέρνησης που λέει ότι πρέπει να είμαστε εμείς όλοι απολογούμενοι, γιατί δεν παραπέμφθηκαν και οι 13, αλλά μόνο οι 4 δικοί της. Τώρα, κυρία Λιλιάνα, μου τα λέμε αυτά. Τι γίνεται με τον ΣΥΡΙΖΑ, όλοι εναντίον όλων για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα θα υφίσταται. Έχουμε σκεφτεί τι εικόνα στέλνουν προς τα έξω. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Μοίρας, λέει για τον Γιάννη Μοίρα, νομίζω είναι στην Κεντρική Επιτροπή ο Γιάννης, προσκαλεί πίσω όσους έφυγαν με τον Κασελάκη και βρίζουν το κόμμα νυχθημερών και ζητά συγγνώμη για το λεγόμενο μπουζουξίδικο. Παίζουν με τις αντοχές όσων έχουμε απομείνει. Δεν έχω δει τέτοια ανάρτηση του Γιάννη Μοίρα. Θα το κοιτάξω ενδεχομένως και να σας πω. Θα πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, δικηγόρος και τομεάρχης προστασίας του πολίτη στην Ελλάς. Κύριε Σκανδάμη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Τώρα από πού να αρχίσουμε, από τις επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας ή από τον θάνατο του 20χρονου από τους αστυνομικούς στο Άργος? Ένας ακόμη θάνατος που προστίθεται και σε άλλα περιστατικά, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποιο θέμα εδώ πέρα, είναι κάτι σάπιο στο βασίλειο της ελληνικής αστυνομίας?
2: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την δεύτερη περίπτωση, το θάνατο του 20χρονου, είναι προφανές ότι εδώ υπήρχε μια εμπλοκή από τη μεριά της αστυνομίας, η οποία δεν τήρησε κανένα κανόνα ασφαλείας και χρήσης των όπλων όπως πραγματικά προβλέπει ο νόμος 3169-2003, ο οποίος ορίζει συγκεκριμένα στάδια χρήσης του όπλου, δηλαδή εκφοβισμός, πυροβολισμός εκφοβισμού, πυροβολισμός αδρανοποίησης, πυροβολισμός εξουδετέρωσης, και προσοχή, απαγορεύει την χρήση όπλου όταν κάποιος τρέφεται σε φυγή για να αποφύγει έλεγχο της αστυνομίας. Mm. Δηλαδή είναι προφανές ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια σειρά παραβιάσεων συγκεκριμένων κανόνων και είναι φαινόμενα τραγικά, ολέθρια τα οποία τα έχουμε ξαναδεί. Θα σταθώ σε δύο σημεία. Στο ένα είναι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε στην Κυριακάτικη ανακοίνωσή του μια ελάχιστη λέξη συμπάθειας, συμπόνιας για τη μητέρα που είχασε τόσο άδικα το παιδί της. Και είναι δείγμα ότι η ενσυναίσθηση, αυτό που λέμε, η ανάγκη να μπει στην ψυχολογία του άλλου αποσιάζει κυριαρχικά από την κυβέρνηση. Και το άλλο επίσης, ότι πολύ φοβάμαι, επειδή τα περιστατικά αυτά δεν είναι μοναδικά, επαναλαμβάνονται. Προφανώς δεν αφορά τη συμπεριφορά όλων των Ελλήνων και αστυνομικών. Οι περισσότεροι εκτελούν με μια χαρά τα καθήκοντά τους. Υπάρχει όμως δυστυχώς μια κουλτούρα που εκολάπτεται μέσα από λογικές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που σε ανθρώπους που δεν κατανοούν και καλά τα πράγματα, που δεν εφαρμόζουν τον νόμο όπως πρέπει, δημιουργεί μία εντύπωση ότι σε μια εμπλοκή μπορεί να γίνουν όλα. Αυτό είναι καταστροφικό, διότι... Yeah.

0: αποτελεί απειλή για τον κάθε Έλληνα πολίτη και ταυτόχρονα υπονομεύει κάθε αξιοπιστία συνολικά του σώματος, το οποίο είναι και άδικο.
1: Μήπως πρέπει να ξαναδούμε το θέμα με τα όπλα των αστυνομικών?
0: Θεωρώ ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία είναι επαρκής. Υπάρχει μια άλλη αντίληψη που διατυπώνεται από διάφορα στελέχη της κυβέρνησης, άλλοτε υποδόρια, άλλοτε κανονικά δημόσια. Να πάμε σε μια απελευθέρωση της χρήσης των όπλων, δηλαδή να γίνουμε Αμερική. Θα φαντάζομαι ότι αυτά δεν μπορούν να λέγονται δημόσια και απροκάλυπτα με αυτόν τον τρόπο, διότι και σύγχυση παράγουν στον κόσμο και ταυτόχρονα δίνουν και πλαίσιο νομιμοποίησης εντός εισαγωγικών, όπως θέλετε, τέτοιων παράνομων συμπεριφορών, σαν και αυτοί που είδαμε που οδήγησαν στην τραγική απώλεια ζωής του 20χρονου, ενός παιδιού που μάλιστα, όπως ξέρετε, είχε και ειδικά προβλήματα υγείας.
1: Πάντως, να πούμε για όλους αυτούς τους ένθερμους ότι στην Αγγλία είναι διακριτά τα σώματα και είναι άλλη η ένοπλη αστυνομία και άλλη αυτή η οποία περιφρουρεί την δημόσια τάξη σε καθημερινή βάση. Άρα υπάρχουν και διαφορετικά μοντέλα που μπορούν να ακολουθηθούν. Έτσι.
0: Θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν μοντέλα αστυνόμευσης, αλλά όταν φτάνουμε στον πυρήνα της ασφάλειας, εκεί πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε μια ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και στα ίδια τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι και τρόπος και σκοπός αστυνομίας να τα προστατεύει εξίσου. Άρα αυτή η ισορροπία δεν πρέπει να χάνεται όταν έχουμε ένοπλο σώμα. Και εδώ πέρα είναι προφανές ότι έχει χαθεί αυτή η ισορροπία.
1: Και παραμένει και πάντοτε αυτό. Τι έχει γίνει με τις κάμερες οι οποίες θα υπήρχαν στις στολές των αστυνομικών, έτσι ώστε να υπάρχουν κάθε φορά και οι τα σχετικά στοιχεία για το αν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες?
0: Έχετε δίκιο που το θυμίζετε αυτό, γιατί νομίζω από την πρώτη φορά που είχε αναλάβει ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοίδης είχε ανακοινωθεί αυτό.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κάμερα, για παράδειγμα, υπάρχουν σε πλήθη αστυνομίες του κόσμου αλλά και σε φυλακές, για την Αγγλία που αναφέρατε πριν. Ας πούμε, υπάρχουν body cameras, κάμερες δηλαδή σώματος, που αποτυπώνουν τις σχέσεις και κόβουν και φαινόμενα διαπλοκής, διαφθοράς ή και συμπλοκών που μπορούν να φάνουν τα πάντα. Ενώ είχε
1: και αποτελούν και αποδεικτικά στοιχεία μετά για τις εσωτερικές έρευνες.
0: Ναι, 100%. Ενώ λοιπόν είχε ανακοινωθεί αυτό το μέτρο, το οποίο θα πρόσθεται μια διαφάνεια και έναν έλεγχο την οχοδοσία στις αστυνομικές ενέργειες, αυτό καταπνίγει και άμεσα. Αυτό αφορά την ίδια την κυβέρνηση και προφανώς είναι ένα μέτρο το οποίο τουλάχιστον θα μας επιτρέπει να έχουμε πραγματική εικόνα του τι επιτελεί η αστυνομία. Δεν νομίζω ότι θα έρθει υπό την παρούσα κυβέρνηση τέτοιο μέτρο ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί.
1: Πάντως, ενώ δεν βρήκε κουβέντα να πει για τον 20χρονο ο Πρωθυπουργός, κάτι που δείχνει πράγματι και έλλειψη ενσυναίσθησης αλλά και μια πολιτική τοποθέτηση, έστω και μέσως, βρήκε πολλά να πει για τα θύματα παλαιότερων ενεργειών και μάλιστα να προσπαθήσει να τους δώσει πολιτικό υπόβαθρο. Έτσι δεν είναι, κυρία Σκανδάμη? Παρότι και για τις τελευταίες επιθέσεις, σύσσωμη αντιπολίτευση, και η Ελλάς και τα άλλα κόμματα και ομόθυμα καταδίκασαν αυτές τις ενέργειες.
0: Ναι, και παρότι καταδίκασαν, πολύ σωστά το επισημαίνετε, παρότι καταδίκασαν, βρέθηκε ο κ. Κυρανάκης να κάνει και επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, υπονοώντας ή εννοώντας, εν πάση περιπτώσει, ότι ανέχεται τρομοκρατικά φαινόμενα. Ήταν ντροπή η στάση αυτή, δείχνει έναν πανικό στη Νέα Δημοκρατία που προσπαθεί να δημιουργήσει ρογμές και ενοχές στην αντιπολίτευση για μικροπολιτικούς σκοπούς.
1: Και στο ίδιο πάνω κάτω πλαίσιο βάζει, θα έλεγα, κύριε Σκανδάμη, και όλη την ιστορία με τη Μαρφίν.
0: Αυτό θα έλεγα. Και στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν έχουμε λοιπόν αστυνομική δράση, έχουμε συλλήψεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ευχόμαστε προφανώς όλοι οι Έλληνες πολίτες, ο καθένας που παρακολουθεί και τα πολιτικά κόμματα, να έχει γίνει σωστά η προανακριτική και ανακριτική διαδικασία και ουσιαστικά το αστυνομικό έργο της ανάκρισης που πάει έτοιμα στοιχεία στον ανακριτή. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να παίζουμε προφανώς και με το αίσθημα δικαίου, αλλά και με ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους. Διότι με τη Μαρφή, θα θυμόστε παλιότερα, υπήρχε εμπλοκή κατηγορουμένη μετά από στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η αστυνομία, η οποία δεν ευδοκίμησε, οι άνθρωποι αθωώθηκαν και έμεινε ένα τεράστιο ερώτημα για το τι πραγματικά είχε γίνει με την έρευνα αυτή και κυρίως μια τεράστια απογοήτευση στις οικογένειες τριών θανόντων, η μία εξ αυτών έγκυος, θα το θυμάστε, και προφανώς και στα θύματα της επίθεσης αυτής. Μάλιστα είδαμε θύμα εκείνης της εποχής που εργαζόταν στη Μαρφή να εκφράζει δημόσια τη δυσπιστία της για την αστυνομική έρευνα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει με ευθύνη η αστυνομία να έχει κάνει σωστά το έργο της και να μην ξαναζήσουμε τέτοια περιστατικά. Ναι, το λόγο βέβαια, έχει πια, έχει δικαιοσύνη βέβαια.
1: Το ότι υπήρξε ένα email, ας πούμε, μεταμελημένο που δεν άντυχε να τους βλέπει μετά από 16 χρόνια, προκαλεί ερωτηματικά σε κάθε περίπτωση. Του πήρε 16 χρόνια για να νιώσει τύψεις δηλαδή.
0: Ναι, ήταν αργός ο χρόνος ορίμανσης των τύψεων και των ενοχών, αλλά εγώ θα έλεγα ότι ας γίνει σωστά η αστυνομική ένα και κυρίως η δικαστική διερεύνηση και ο καθένας με αυτά που πρέπει προφανώς έχει και τις εσωτερικές σκέψεις του. Έτσι όλοι κάνουν σκέψεις για όλα τα φαινόμενα. Ελπίζουμε να μην ξαναδούμε την ελληνική αστυνομία να αποτυχάνει στην υπόθεση Μάρφελ με ένα τεράστιο φιάσκο. Ελπίζω δηλαδή να έχουν κάνει καλά τη δουλειά.
1: Θα σας ρωτήσω όμως και το γενικότερο. Νομίζετε ότι χρειάζεται κάποιο είδους ανασυγκρότηση, μεταρρύθμιση, επανατοποθέτηση η ελληνική αστυνομία συνολικά?
0: Εγώ νομίζω η ελληνική αστυνομία, είχαμε μια πρώτη φάση εκδημοκρατισμού παλιότερα τη δεκαετία του 80, είχε ισορροπήσει το σώμα. Είναι αναγκαίο κάθε φορά να λέμε προφανώς τα ίδια, ότι η αστυνομία πρέπει να λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δηλαδή να τηρεί τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της κοινής και κοινωνικής, θα λέγαμε ουσιαστικά, ευθύνης και ταυτόχρονα να υπερασπίζεται την ασφάλεια του Έλληνα πολίτη, είναι πάρα πολύ κίνδυνη, το ξέρω ο καθένας που μας ακούει, αλλά επίσης να εγγυάται και την ασφάλεια και εκδήλωση και επένδυση των ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει και αυτόν τον εγγυητικό ρόλο η αστυνομία. Αυτό δεν πρέπει να παραλείπεται κατά τη διάρκεια του έργου της. Άρα νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον γύρω από αυτούς τους άξονες που μόλις αναφέραμε να χτιστεί η νέα στόχευση της αστυνομίας.
1: Μάλιστα. Και να ισορροπήσει ανάμεσα στον εξορισμό και εγγενώς κατασταλτικό της ρόλο ή ένστικτο, ας το πούμε έτσι, δεν ξεφεύγει από αυτό, και στην αναγκαία τήρηση της νομιμότητας και των δικαιωμάτων των πολιτών. Θα ήθελα τώρα, πριν κλείσουμε, να κάνετε και ένα σχόλιο συνολικά πολιτικό. Είναι σε αναταραχή ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στελέχη ανεξαρτητοποιούνται, θα έρθουν ή δεν θα έρθουν σε εσάς, στην ελληνική αστυνομία. Είδατε, μπερδεύω το προηγούμενο θέμα.
0: Η Ελλάδα μπερδεύει.
1: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
0: Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι είναι, αφορούν τα εσωτερικά πια ενός άλλου κόμματος, ανήκουμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το να κάνουμε έτσι μια εισπήρηση στα σημεία που απασχολούν την ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι είναι σωστό και ο εξωτερικός σχολιασμός δεν πρέπει. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει η αναγκαία σοβροσύνη, ελπίζω να υπάρχει στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να δει τα γεγονότα όπως πραγματικά είναι και να πάρουν τις αποφάσεις. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Δημοκρατικά το κάθε κόμμα να λαμβάνει τις αποφάσεις.
1: Επειδή το έχετε ξαναπεί και είναι, και όχι μόνο εσείς προσωπικά, αλλά και όλο το κόμμα και ο πρόεδρος του κόμματος, και είναι σαφής και η στάση, και εγώ δεν θα ρωτούσα αν δεν υπήρχε η σημερινή τοποθέτηση από την πολιτική γραμματεία ή από κύκλους της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τέλος πάντων, εσείς λέτε ότι το θεωρείτε εσωτερικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παρεμβαίνετε σε αυτό, σεβαστό.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ακριβώς αυτό, ότι δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να βρουν τον δρόμο του. Ταυτόχρονα, εγώ λέω το εξής, ότι υπάρχει από την ελληνική αριστερή συμπράξη ένα δημόσιο ανοιχτό προσκλητήριο σε κάθε φίλο-φίλη, από ό,τι και αν προέρχεται. Δηλαδή, όχι από την αριστερά, και από ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί ψυχικά, οι οποίοι βρέθηκαν τα πράγματα μια δυσπιστία, μια συνολική κρίση εμπιστοσύνη του πολιτικού συστήματος, από το ΠΑΣΟΚ. Από ακόμα ανθρώπους κεντρώς, θα σας έλεγα και λαϊκούς δεξιούς, οι οποίοι, κοιτάξτε, με έχουμε όλοι απίθανα εισερχόμενα, και εις προφανώς ως δημοσιογράφος και άλλοι πολλοί. Ξέρετε ότι υπάρχει μια, διαμορφώνεται μια άποψη που διαπερνά πολιτικά τις κοινές αντιλήψεις όλων δηλαδή των προελεύσεων, που είναι ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είχε καταχραστεί ένα ευρώ ο Τσίπρας ως κυβέρνηση έως το 2019, και μάλιστα είχε αφήσει και 37 δις. Δεν μπορούν να πούν το ίδιο για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι σε μια τρομερή κρίση όχι μόνο ταυτότητας, αξιοπιστίας, με το ένα μετά το άλλο τα σκάνδαλα διαφθοράς να εμφανίζονται στο προσκήνιο και ταυτόχρονα να μην σταματούν. Είναι απίθανος ο αριθμός των υποθέσεων που μας έρχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι σοκαριστικός πια, έτσι. Τώρα πρόσφατα, χθες προχθές, είχαμε εισβολή έλεγχου, ουσιαστικά, στα γραφεία της Υπουργείου Μετανάστευσης που αφορούν την σύντηση όπως γίνεται των μεταναστών. Έχουμε τις σημερινές παραπομπές, έχουμε την υπόθεση Αβραμόπουλου, της κυρίας Ασημακοπούλου, του ΟΠΚΠΕ, του ίδιου συνολικού τεράστιου σκανδάλου. Δεν σταματά αυτό το πράγμα και αναδεικνύει κάτι άλλο, θα έλεγα. Ότι πάντα στο πολιτικό σύστημα υπήρχαν φαινόμενα διαφθοράς, όμως εμφανίζονταν ως μεμονωμένες συμπεριφορές υπουργών που
1: ή βουλευτών
0: που καταχράστηκαν, ναι, σωστά, που καταχράστηκαν το δημόσιο χρήμα, ως μεμονωμένες συμπεριφορές, απομονώνονταν και κατά κανόνα οδηγούνταν στη δικαιοσύνη. Αυτή... Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα εδώ. Εδώ μιλάμε για μια...
1: Αυτή είναι η μετάλλαξη του καθεστώτος Μητσοτάκη, ότι έχει κάνει την διαφθορά μέθοδο άσκησης εξουσίας.
0: Ναι, ναι, πράγματι η πολιτική ασκείται ως διαφθορά και η διαφθορά ως πολιτική. Δηλαδή είναι ιεραρχικοποιημένη, είναι συστηματική, είναι πυκνή και εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους, όχι μόνο μέσω της ίδιας διαφθοράς που είναι ποινικά κολάσιμη, αλλά και μέσω, θα έλεγα, της διαφθορικής νομοθεσίας, που είναι φωτογραφικές διατάξεις που ψηφίζουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να ευρώνουν συγκεκριμένα συμφέροντα που μεταφέρει το δημόσιο χρήμα, άρα όλο το χρήμα μαζεύεται προς τα πάνω. Το στερείται ο λαός με διαδικασίες οι οποίες είναι διαφορετικές και αδιαφανείς. Αυτό το σύστημα εξουσίας έχει εξοφλήσει, το καταλαβαίνει ο καθένας. Άρα πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα με θετικό πρόσημο και εγώ αυτό καλώ τον κόσμο να δει με εμπιστοσύνη το εγχείρημα της Ελλάς και να δυναμώσουμε το λόγο μας ώστε να έχουμε μεγάλες πολιτικές ανατροπές.
1: Μάλιστα. Κύριε Σκανδάμη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, δικηγόρος και τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελλάς.

Λοιπόν, ο κύριος Τσάφης εδώ μου γράφει: ο Μητσοτάκης δεν θα πάει σε debate με Πολάκη. Κύριε Τσάφη, ούτε με τον Τσίπρα είχε πάει σε debate ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ούτε όταν ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός και ήταν εκείνος στην αντιπολίτευση, ούτε μετά όταν αντιστράφηκαν οι ρόλοι και ήταν εκείνος πρωθυπουργός και ο Τσίπρας στην αντιπολίτευση. Γενικώς αποφεύγει τα δύσκολα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προτιμά κάθε φορά το προστατευμένο περιβάλλον της Βουλής. Λοιπόν, ο κύριος Τσουνίδης μου γράφει εδώ πέρα για την συζήτηση με για τους αστυνομικούς ότι για να τηρεί αυτές τις αρχές, νομιμότητα κτλ. Χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική και μια διαφορετική ιδεολογία. Τώρα το να αποκτήσει διαφορετική ιδεολογία ή οποιαδήποτε αστυνομία, γι' αυτό λέω ότι είναι συστατικό στοιχείο της κάθε αστυνομίας η καταστολή, είναι λίγο δύσκολο, αλλά το να βάλεις όρους και κανόνες έτσι ώστε να περιορίσεις το ελάχιστο, γιατί δεν θα το καταργήσεις ποτέ, μην κοροϊδευόμαστε, τις καταχρήσεις που κάνουν, αυτό νομίζω ότι γίνεται. Και σωστά το είχατε πει, σίγουρα αυτό δεν το λέτε μάλλον κύριε Τσουνίδη, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αν υπάρχει μια αντίληψη όπως του πατρός Μητσοτάκη, του συγχωρεμένου, ο οποίος είχε πει προς τους αστυνομικούς: το κράτος είστε εσείς.

Η κυρία Δήμητρα από την Πέφκη μου γράφει ότι Σπύρο τι θα πει, ότι υπάρχει σχέδιο. Πάνε να τελειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρίμα να μην παραδίδουν τις έδρες.

Και ο κύριος Γρηγόρης με ρωτάει, μπορείτε κύριε να μου εξηγήσετε για ποιον λόγο βγάζετε στελέχη της Ελλάσης των 105,5 για δίθεν ενημέρωση ή για να το έχετε δίπορτο. Καλά σας έγραψα και τις προάλλες ότι λειτουργείτε σαν δούριος ύπος στον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γρηγόρη μου, δεν βγάζουμε μόνο την στελέχη της Ελλάς, βγάζουμε στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας, βγάζουμε στελέχη και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, βγάζουμε στελέχη από όλο τον πολιτικό χώρο, οπότε γιατί όχι και στελέχη της Ελλάς. Άλλωστε, μέχρι και να αλλάξει η απόφαση, ισχύει η προηγούμενη ότι δεν κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά με την Ελλάς. Και νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα και ο στόχος και τη ΣΥΡΙΖΑ και της Ελλάς και των άλλων κομμάτων είναι η κυβέρνηση και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουν να στρέφουν τα πυρά τους ο ένας προς τον άλλον. Χαίρομαι που συμφωνούμε, κύριε Τωσουνίδη.

Και βλέπω και από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας εδώ των συντακτών, η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΣΥΠΑ-ΙΡΑΝ εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για τα καύσιμα και την ακρίβεια. Ποτέ δεν θεώρησα ότι είναι σοβαρά αυτά τα μέτρα. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούζ. Μια τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη. Βέβαια, κοροϊδεύομαστε ήδη, έχει πάει ξανά πάνω από 1,9 η βενζίνη και τα 5 λεπτά στο ντίζελ. Τώρα, για το αν είναι πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, ναι. Γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί. Αυτό έχει να κάνει με το ευρύτερο θέμα του τι γίνεται εκεί στα στενά του Ορμούζ και πώς τα προβλήματα που δημιουργεί θα έχουν αλυσιδωτές συνέπειες στην ακρίβεια πρώτα των καυσίμων και μετά όπως μετακυλίονται και των υπόλοιπων καταναλωτικών προϊόντων.

Λοιπόν, δεν το έχουμε πιάσει συχνά το Μουντιάλ εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι χθες ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Η Αργεντινή κέρδισε καθαρά το παιχνίδι με την Αγγλία. Και όπως μου έλεγε και ο Κώστας Φιαντές πριν μπω στο στούντιο, η Αγγλία απέδειξε ότι είναι ομάδα loser. Έχασε λοιπόν 2-1, παρότι προηγήθηκε με 1-0 και αυτή τη φορά χωρίς τον Θεό και το χέρι του, τον Μαραντόνα, που εάν υπάρχει επέκεινα τους έβλεπε από ψηλά και γέλαγε. Αλλά με μια εξαιρετική εμφάνιση του Μέση, και ας μη σκόραρε αυτή τη φορά, αλλά μοίρασε αρκετές ασίστ και έκανε άνω κάτω την άμυνα των Άγγλων, κυρίως στο δεύτερο μέρος όταν πήρε μπροστά η Αργεντινή. Τώρα η Γαλλία και αυτή έμεινε έξω από την Ισπανία, οπότε θα δούμε έναν ωραίο τελικό Ισπανία-Αργεντινή. Αγγλία-Γαλλία θα παλεύουν για την τρίτη και τέταρτη θέση, ή πάλεποτε ακμές και δυνάμεις της Ευρώπης. Τώρα καλύτερα να το πάρει η Ισπανία, έτσι και μόνο γιατί είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που σηκώνει ανάστημα στον Τραμπ. Δεν είναι και τόσο ποδοσφαιρικό το κριτήριο, το ξέρω. Αλλά και το ποδόσφαιρο είναι μια ευρύτερη κουλτούρα που δεν τελειώνει μόνο στον χώρο, τον αγωνιστικό. Άλλωστε και όλα τα συστήματα που εφαρμόζονται και αυτή η ομογενοποίηση του ποδοσφαίρου που έχει επικρατήσει το τελευταίο διάστημα, και αυτό ένα ζήτημα ευρύτερης κουλτούρας και πολιτισμού είναι. Τώρα αυτή η ομογενοποίηση, ναι, το έχει εντατικοποιήσει, το έχει κάνει πιο αποτελεσματικό, αλλά του έχει στερήσει, δεν είναι καινούριο αυτό που λέω, είναι εδώ και πολύ καιρό, έχει στερήσει κάτι από την μαγεία του, γιατί περιορίζει και τους βιρτουόζους. Τώρα είπαμε ότι καλύτερα να το πάρει η Ισπανία, εκτός αν μπει στο παιχνίδι ο Ντόναλντ Τραμπ και αρχίσει και μοιράζει κάρτες εναντίον των Ισπανών, γιατί με αυτόν τον τύπο όλα μπορούμε να τα περιμένουμε. Τώρα δεν θέλω να κλείσω με αυτό. Αλλά λέει ο κύριος εδώ Ευάγγελος Κυριαζής, καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα και σε εσάς, για καλό σε αυτή τη χώρα να μην ελπίζεις. Όχι, ας ελπίζουμε κύριε Κυριαζή. Το μόνο κακό που βλέπω εγώ είναι ότι από χθες ανεβαίνει η θερμοκρασία και ότι στο τέλος αυτά θα έλθει και ο καύσωνας. Τον προαναγγέλουν κάποια site εδώ και 15 μέρες. Έρχεται ο καύσωνας, πότε έρχεται ο καύσωνας, αυτό προβλέπει ο ένας μετεωρολόγος, αυτός ο άλλος. Χαλαρώστε ρε παιδιά, καλοκαίρι είναι, αν είναι να έρθει θα έρθει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων. Ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από τον Σπύρο Γκουτζάνη που ήταν στο μικρόφωνο μαζί σας. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

να κάνουμε τη μετάφραση πάνω. Για τα Μαλβίνας, για τον Διέγκο, για το τελευταίο του Λέο. Αργεντινή, θέλω να σε δω ξανά πρωταθλήτρια. Είμαι οπαδός της Εθνικής, τη στηρίζω με όλη μου την καρδιά. Κρατήσαμε το τρίτο με τον Λιονέλ. Θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές ξανά. Και 32 χρόνια μετά η Σκαλονέτα θα εκδικηθεί για το κύπελο που έκλεψαν από το 10, αυτό που δεν μας άφησαν να σηκώσουμε. Θέλω να δω το τέταρτο αστέρι να λάμπει στη φανέλα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τώρα ο κόσμος στην Ελλάδα είναι χωρισμένο στα δύο. Είναι χωρισμένο στα δύο. Σε αυτούς που λένε, παιδιά, ας τον απολαύσουμε αυτόν τον τύπο όσο προλαβαίνουμε και όσο μπορούμε ακόμη. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που μπορούμε και βλέπουμε το Μέση να αγωνίζεται. Και το άλλο μισό, ο δικός μας κόσμος, έτσι, γιατί τώρα και έξω τα έχουμε πει, παιδιά, έτσι, είμαστε σε ένα άλλο κόσμο. Και το άλλο μισό, αυτό που λέει είναι, είμαστε με Ισπανία γιατί θέλουμε να δούμε τα μούτρα του Τραμπ να σηκώνει ο Σάντσεθ το κύπελο του παγκοσμίου του Μουντιάλ μέσα στην Αμερική, να το σηκώνει ο Ισπανός. Εντάξει, το ακούω. Εδώ όλοι, εδώ οι φίλοι μου, εδώ οι συνεργάτες. Τα ακούτε κι εσείς, τα ακούτε. Ισπανία λέει. Όχι, εντάξει, αυτή εδώ η εκπομπή στηρίζει Αργεντινή. Το ξέρετε άλλωστε. Και Βασίλης Κουτούβαλης στηρίζει Αργεντινή. Είμαστε 2-2 σήμερα εδώ στο στούντιο. Θα φτάσει τη στιγμή που θα λέω, βγάλετε την πολιτική από το ποδόσφαιρο. Αυτή που το έκανε σημαία. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Έχουμε και την Παλίτσα. Να γελάμε και λιγάκι έτσι και να περνάμε καλά. Είναι εδώ ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία. Μου έλεγε χθες ότι βλέπω Αγγλία. Μου δεν ήρθε η Αγγλία. Ήρθε μέχρι ενός σημείου. Θα τα πούμε, θα τα αναλύσουμε. Λέει ο Διώγος τον γράφει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τον Τούχελ τον γράφει ο Γερμανός Βαζάκας. Νομίζω ότι αδικεί το Βαζάκα ο Τούχελ με αυτό που έκανε χθες, με αυτό το κοουτσάρισμα. Και είναι φοβερό γιατί σήμερα το υπερασπίζεται και λέει: παίξαμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μας. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια, βρε άνθρωπέ μου. Μα άνθρωπέ μου, τι έκανε στην ομάδα σου, πραγματικά. Τέλος πάντων, με ψυχραιμία θα τα δούμε σήμερα, αρκετές ώρες μετά. 69-85-87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber και μέσα από αυτό μπορείτε να έρχεστε σε επαφή μαζί μας. Αυτό το ωραίο το μεσημεράκι, μεσημερό απόγευμα Πέμπτης, 16 του μήνα Ιούλη, όπου έχουμε ήδη το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026. Το Μουντιάλ που ξεκίνησε στις 11 του Ιούνιου και ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή. Πάρα πολύ κράτησε, δεν ξέρω. Μας φάνηκε εμάς ότι κράτησε πάρα πολύ. Στον Ινφαντίνο δεν φάνηκε ότι κράτησε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και όλα αυτά στη συνέχεια. Αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμί, 69-85-87-0-059. Είναι το νουμεράκι μας στο Viber και να ακούσουμε λίγο.

0: Έτσι θα σας πάω σήμερα με τέτοιου είδους μουσικές, σίγουρα μουσικές με ισπανόφωνο στίχο και ισπανικές κιθάρες και λατινοαμερικάνικους ήχους. Έτσι θα πάμε σήμερα. Λοιπόν, εδώ και ήδη μηνυματάκια αρκετά. Ναι, ο Μέση μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί ακόμη να πάρει μια ομάδα σαν την Εθνική Αργεντινής που δεν είναι ομάδα και να την πάει μέχρι τον τελικό του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσει μόνος του να κερδίσει την Εθνική Ισπανίας. Ούτε με τη βοήθεια του αργεντίνικου εθνικισμού, ούτε με την υπεροχή της Λευκής Φυλής, καλέ Ιωάννη, καλέ ρε Ιωάννη, στην οποία πιστεύουν, αλήθεια, πιστεύουν οι Αργεντίνοι στην υπεροχή της Λευκής Φυλής, το ξέρεις διαπιστωμένα, γιατί η μισή Αργεντινή είναι μαυροτσούκαλη. Ποια λευκή, παιδιά, λίγο κάπως, να ηρεμήσουμε. Την Κυριακή το βράδυ θα συντριβεί από τη λογική του ποδοσφαίρου που υπαγορεύει ότι στο τέλος κερδίζουν οι ομάδες και όχι οι αστέρες. Λοιπόν, να σου πω, τώρα ποδοσφαιρικά σχολιάζοντας, παραφρασμένο το Σιγλετίδη κάνω τώρα, ποδοσφαιρικά μιλώντας, λοιπόν, αγαπητέ Ιωάννη, δεν είναι one man show αυτή η Αργεντινή και σίγουρα παίζει πολύ διαφορετικό ποδόσφαιρο από την Ισπανία. Και ποδοσφαιρικά μιλώντας και όχι οπαδικά, να σου πω ότι υπάρχουμε πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που ακόμη θέλουμε το ποδόσφαιρο, το προτιμάμε το ποδόσφαιρο που παίζει η Αργεντινή παρά το ποδόσφαιρο που παίζει η Ισπανία, το οποίο είναι καλύτερο, είναι πιο αποτελεσματικό, είναι πιο δομημένο, είναι πιο τεχνικό και η μπάλα πάει εκεί που πρέπει όταν πρέπει και ο κάθε παίκτης είναι στη θέση που πρέπει όταν πρέπει και δεν αφήνει κενά και. Αυτό το κομπιουτερίστικο ποδόσφαιρο που παίζει η Ισπανία μπορεί να την αναδείξει προφανώς πρωταθλήτρια κόσμου. Αν με ρωτάς, υπάρχουμε πολλοί ακόμη εκεί έξω που θέλουμε να βλέπουμε όμως ομάδες να παίζουν λίγο ροκ. Έτσι λίγο old school όπως ακριβώς έπαιξε χθες η Αργεντινή. Καλησπέρα, vamos España, λέει ο Γιώργος. Τρελοκόριτσο, χάρη στο Μέση θα σε ακούσω. Να ακούσεις, αλλά δεν μην μιλάς και μου ανεβάσεις το θέμα στο κεφάλι. Στο λέω εσένα. Η Αθανασία, μαζάλισαν με το αργό παιχνίδι, λέει για τους Άγγλους. Η Ελευθερία, λέει κανέ με τάγκο και παντονέων, αλλά και κανένα φλαμένκο. Μοιρασμένη καρδιά, είπα, ισπανικές κιθάρες. Έχεις καταπληκτικό, μου λέει ο Γιώργος, ποσοστό επιτυχία σε κάθε είδους προβλέψη σου. Τι λες, παιδί μου, ούτε στεκιά δεν έχω πιάσει μέχρι τώρα. Σε συμβουλεύω να μην το χαλάσει υποστηρίζοντας νίκη της Αργεντινής. Εγώ υποστηρίζω Αργεντινή παραδοσιακά. Τώρα να σου πω όμως την αλήθεια, πως είναι ένα ζευγάρι που, αν το χάσει, ρε παιδί μου, η Αργεντινή από την Ισπανία, μόνο για πολιτικούς λόγους, δεν θα έχω πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, για να το θέσω κομψά. Γιατί προφανώς θέλω να δω τους Ισπανούς να σηκώνουν Παλαιστινιακές σημαίες μέσα στο New Jersey. Θέλω να δω το Σάντσεθ να βρίσκεται στα επίσημα και να πικάρει έτσι με αυτόν τον τρόπο τον Ντόναλντ Τραμπ. Θέλω να τα δω όλα αυτά. Προφανώς και θέλω να τα δω όλα αυτά. Αν με ρωτάς όμως ποια ομάδα θέλω να κερδίσει, αυτή είναι η Αργεντινή. Αυτή που θα διεκδικήσει λοιπόν το τέταρτο παγκόσμιο κύπελλό της, δεύτερο συνεχόμενο. Η Αλμπιτσελέστε προκρίθηκε στον τελικό του Μουντιάλ μετά τη νίκη της τη χθεσινή με ανατροπή με 2-1 επί της Αγγλίας. Ένα απίστευτο παιχνίδι. Μέχρι το 85-86 η Αγγλία κρατούσε τη νίκη στα χέρια της και την πρόκριση. Αποφάσισε από το 57-58 πότε μπήκε το γκολ, πότε προηγήθηκε η Αγγλία όμως. Αποφάσισε να συμπεριφερθεί σαν να είναι μια μικρή ομάδα. Πώς κάνουν οι μικρές ομάδες όταν παίζουν με μεγάλες που σπάει ο διάλογος στο ποδάρι του, ρε παιδί μου, και βάζουν ένα γκολ και προηγούνται, μετά τι κάνουν? Κλείνονται πίσω. Και όσο πιο κοντά στο τέρμα γίνεται, όσο πιο βαθιά γίνεται μέσα στην περιοχή του αντιπάλου. Η Αγγλία θεωρώ ότι συμπεριφέρθηκε σαν να είναι μια μικρή ομάδα που προσπαθούσε να κρατήσει ένα γκολ απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα και ταυτόχρονα υποτίμησε την Αργεντινή. Είχε μπει τόσο βαθιά μέσα που της άφησε πάρα πολύ χώρο. Δηλαδή η ανατροπή ήρθε από την Αργεντινή, από ασίστ του Μέση βεβαίως, γιατί Ο τύπος αυτός είναι κάτι εξωπραγματικό όταν παίζει ποδόσφαιρο, έτσι, είναι κάτι εξωπραγματικό, αλλά αποφάσεις που αν έβγαινε πιο ψηλά η άμυνα της Αγγλίας, ενδεχομένως να είχε αποφύγει. Δεν κατάφερε να το πετύχει αυτό. Λοιπόν, εντάξει, το μάζεψες κάπως, μου λέει ο Γιώργος. Τι να σου πω τώρα, μου λέει ο Γιάννης, πάντα έχεις να πεις κάτι στο τέλος που με αποστομώνεις. Αλήθεια. Okay. Λοιπόν, ναι, Εύη μου, καιρό έχεις να εμφανιστείς. Καλέ, πού ήσουνα, πού είσαι εξαφανισμένη. Η Αγγλία λοιπόν κατάφερε να χάσει μια ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό. Δεν της φταίει κανείς, δεν της φταίει η FIFA Μάφια, δεν της φταίει ο ξεπουλημένος Μέση στον Ινφαντίνο, δεν της φταίει ο Μιλέη, δεν της φταίνε τα Φόκλαντ τα δικά τους και τα Μαλβίνα στα δικά μας. Έτσι, δεν της φταίει τίποτα απολύτως, της φταίει η κάκη στη διαχείριση από τον κύριο Τούχελ, ο οποίος ευθαρσός είπε σήμερα ότι κάναμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μας. Βέβαια, το είπε ο Τούχελ, ναι, κάναμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μας. Εντάξει, λέει, τώρα μιλούν εκατομμύρια προπονητές εκεί έξω. Okay, δεν μας πέφτει λόγος. Δεν άξιζε τέλος πάντων στην Αγγλία ένα τέτοιο παιχνίδι σε έναν ημιτελικό παγκοσμίο κυπέλλο.
1: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de

0: Κάγε 13, Λατινοαμέρικα λέγεται το κομμάτι αυτό, αυτοί οι υπέροχοι λαοί που έχουν, απαντώντας και σε σένα Εύη εμέσως σε αυτό, δεν θα το συνεχίσω όμως, που έχουν δώσει τεράστιους αγώνες για την ιστορία τους, για την ελευθερία τους, για τα δικαιώματά τους, για τα ατομικά τους δικαιώματα, έχουν δώσει τεράστιους αγώνες. Εάν εσείς επιλέγετε να είστε με τους Μιλέιδες, να είστε με τους Μιλέιδες. Εμείς κάθε φορά που ένας λαός, όπως είναι και ο Αμερικανικός τώρα, που έχει ηγέτη τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως έχουν υπάρξει στο παρελθόν χούντες, όπως και οι δικοί μας εδώ, κάθε φορά ένας λαός λοιπόν που έχει έναν τέτοιο επικεφαλής σε εισαγωγικά ηγέτη, πες το πως θες, εμείς επιλέγουμε να είμαστε με αυτό το ωραίο κομμάτι του λαού. Αυτό το ωραίο κομμάτι του λαού, αγώνες έδωσαν στην Αργεντινή, έδωσαν στη Χιλή, έδωσαν στη Βραζιλία κατά της Χούντας. Παντού χρησιμοποιήθηκε το ποδόσφαιρο, όπως χρησιμοποιείται και τώρα το ποδόσφαιρο, ενδεχομένως στην πιο πονηρή μορφή τους. Μορφή του το χρησιμοποιούν οι τωρινές χούντες σε εισαγωγικά το ποδοσφαιράκι, και πάντα θα το χρησιμοποιούν. Υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται παιχνίδι, δεν δικαιούστε να σας αρέσει, δεν είστε υποχρεωμένοι, όλοι οι άνθρωποι εκεί έξω δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μας αρέσει μπάλα, έτσι, ούτε να την καταλαβαίνουμε, ούτε να την νιώθουμε και ούτε να νιώθουμε αυτό που νιώθει ένας οπαδός του ποδοσφαίρου. Δεν χρειάζεται. Δεν είμαστε και όλοι για όλα, ρε παιδί μας. Μην μιλάμε και όλοι για όλα. Δεν την ξέρω την μπάλα, δεν ξέρω καν τι χρώμα έχει. Άστο, ας μην σχολιάσω λοιπόν και για το Μουντιάλ. Ας σχολιάσω για τις βάκχες χθες στο Βύρονα. Λέω εγώ. Σε αυτούς τους λαούς λοιπόν, με αυτούς τους λαούς λοιπόν, ο Σβάλντο Μπάγερ μου στέλνει εδώ η Αθανασία επευκαιρίας να σας προτείνω το βιβλίο «Εξέγερση στην Παταγωνία» ή την ταινία στο YouTube. Αυτά μας αρέσουν πολύ, σε ευχαριστούμε. Το περίφημο «Coming Home» δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ήταν η καλύτερη Αγγλία των τελευταίων ετών και ήταν και μια πολύ συμπαθητική ομάδα, παιδιά. Μέσα Μπέλιγχαμ, ένας παίκτης φοβερός και απίστευτο ατομάκι. Ένας Ράσφορντ, πόσο έπαιξε, που δεν έπαιξε πάρα πολύ, αλλά αφού σας αρέσει να μιλάμε για πολιτική. Τώρα θα μου πεις ρεζουμί, εσύ το χτίσες. Τώρα καλά να πάθεις. Να πούμε ότι πρόκειται για μια πολύ ξεχωριστή φυσιογνωμία και πολλοί παίκτες, και η Αγγλία γενικότερα και το ποδόσφαιρό της έχουν δώσει τεράστιες μάχες για πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Τέλος πάντων, η καλύτερη Αγγλία μέσα στο γήπεδο των τελευταίων ετών δεν μπόρεσε να προκριθεί σε αυτό τον τελικό. Αποκλείστηκε με τον πλέον οδυνηρό τρόπο, αν και προηγήθηκε, όπως είπαμε, 1-0. Η μεγάλη Αργεντινή κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Την Κυριακή η Αργεντινή θα υπερασπιστεί το στέμα της απέναντι στην Ισπανία. Στο νησί πίσω υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση. Άπαντες είχαν πιστέψει ότι φέτος τα 3 λιοντάρια μπορούσαν να φτάσουν στον τελικό. Η παρέα του Μέση όμως είχε διαφορετική άποψη. Έδειξε να γεννάει δυνάμεις εκεί που νομίζεις ότι τελειώνουν και νομίζεις ότι τελειώνουν. Εγώ χθες πίστεψα ότι με τόσες χαμένες ευκαιρίες δεν θα κατάφερνε ποτέ η Αργεντινή να βάλει γκολ. Σε αγώνες ημιτελικών Μουντιάλ είναι απειροελάχιστες φορές που συμβαίνουν ανατροπές. Η Αγγλία έχει πλέον το όνομά της με χρυσά γράμματα σε αυτό το φοβερό στατιστικό, σε αυτή τη μαύρη λίστα. Τα 3 λιοντάρια είναι η μοναδική ομάδα που έχει αποκλειστεί 2 φορές σε ημιτελικό, αν και βρέθηκε μπροστά στο σκορ. Η αρχή του κακού είχε γίνει το 2018 απέναντι στην Κροατία. Τότε ο Τρίπιερ είχε ανοίξει το σκορ στο 5ο λεπτό. Ο Πέρισιτς είχε ισοφαρίσει το 68 και τη λύση για τους Κροάτες έδωσε ο Μάντζουκιτς στην παράταση, στο 109. Πήρε την πρόκριση λοιπόν στον τελικό. Συνολικά, μόλις 4 φορές έχει γίνει ανατροπή σε ημιτελικούς. Η πρώτη φορά έγινε το μακρινό 1930 με τη Γιουγκοσλαβία να προηγείται της Ουρουγάης. Τελικά γνώρισε την ταπεινωτική ήττα με 6-1. Ήταν το πρώτο Μουντιάλ εκείνο στην Ουρουγουάη, τότε που συμμετείχαν μόλις 13 ομάδες. Η Γιουγκοσλαβία ήταν μία εκ των 4 μόλις ευρωπαϊκών που είχε ταξιδέψει μέχρι την Ουρουγουάη. Το 1998 η Γαλλία επικράτησε με 2-1 της Κροατίας. Αυτό που κατάφερε η Αργεντίνη ωστόσο είναι να γίνει η μοναδική ομάδα που πετυχαίνει την ανατροπή σε ημιτελικό με γκολ στις καθυστερήσεις. Χθες συνέβη λοιπόν αυτό. Οι ανατροπές σε ημιτελικούς Μουντιάλ, είπαμε, το 30 Ουρουγουάη Ιουγκοσλαβία 6-1 από 0-1, το 1998 Γαλλία Κροατία 2-1 από 0-1, το 2018 Κροατία Αγγλία 2-1 στην παράταση από 0-1 και το 2026 Αργεντινή Αγγλία 2-1 από 0-1. Αυτό το 2-1 καθόλου μα καθόλου δεν τις πάει. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, επειδή αγαπάς Αργεντινή, προτείνω παλιά ταινία του Κάρλος Άουρα, Ισπανός ρεαλιστής σκηνοθέτης, το Ταγκό, περιγράφει τη ζωή Αργεντινών πολιτικών προσφύγων στο Παρίσι, όπου το Ταγκό γίνεται τρόπος αντίστασης. Θα το αναζητήσω, αγαπητέ Γιάννη. 6985-870059 είναι το νουμεράκι μας στο Viber. Σήμερα μετράμε πόσες ώρες που παραμένουν. Θα μετράω μέρες τώρα εγώ. Θα μετράμε μέρες. Αλλά θα μου πεις, δεν έχει κανένα νόημα. Έτσι θα πάει μέχρι να γίνουν εκλογές. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Ακούσατε και το πρωί εδώ στον κύριο Καψόχα την Άννη Παπαρούσου, τη μία εκ των συνηγόρων της υπόθεσης των συλληφθέντων για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Πόσο ωραία τα ξανά εξήγησε η κυρία Παπαρούσου σχετικά με αυτό. Με αυτή τη φάρσα που θα έπρεπε να είναι φάρσα, αλλά εξελίσσεται ως τραγωδία με δύο προφυλακισμένους ήδη ανθρώπους. 69-85-87-0-59, εδώ Βασίλης Κουτούβαλης που ρυθμίζει τον ήχο, εδώ ο Λευτέρης Δάλλας που βρίσκεται στην επικοινωνία. Κάθε μέρα πλέον υπάρχει πρώτο θέμα που αφορά τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, νέα εξέλιξη είχαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα, αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί μπαίνεις μετά σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, ρε παιδί μου, και αυτή η νέα σήμερα εξέλιξη που υπήρχε με τις ποινικές διώξεις από τους Ευρωπαίους προς εν ενεργεία βουλευτές, έρχεται σε πολύ δεύτερη μοίρα και τρίτη και τέταρτη, γιατί πρώτο, ας πούμε, βλέπω τώρα ένα site εδώ, δεν θα κάνω και διαφήμιση, έρχονται τα πρώτα σαραντάρια το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα. Μάλιστα. Και τα μελτέμια αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών, τι βλέπουν οι μετεωρολόγοι. Δεύτερο θέμα, αυτό είναι πιο ωραίο και από το πρώτο. Τα ντοκουμέντα με τις τσάντες, οι φωτογραφίες από τις διακοπές που έδειξαν τους υπόπτους της Μαρφίν. Και έχει δύο φωτογραφίες. Πού είστε, ρε παιδιά? Οι φωτογραφίες του Μαξίνη σαν ξέρω εγώ, κάτι που βλέπουμε από ελληνικές ταινίες που βρίσκονται στην παραλία οι άνθρωποι παλιά εκείνα χρόνια. Και έχει βάλει δύο φωτογραφίες, παιδιά, που δεν φαίνεται απολύτως τίποτα, να αποδείξει τα ντοκουμέντα με τις τσάντες που βοήθησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων. Μάλιστα. Να δω. Υπογράφει κανείς αυτό το κείμενο? Αυτή τη σούπερ αποκάλυψη με τα ντοκουμέντα? Όχι, φυσικά κανένας δεν υπογράφει. Αυτά τα κείμενα είναι συνήθως υπογεγραμμένα από τα newsroom, καταλάβατε. Τρίτο θέμα, προσέξτε σήμερα που υπάρχει εξέλιξη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρίτο θέμα, εκπληκτικός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Με δάκρυα στα μάτια ξεσήκωσε όλο το θέατρο να τραγουδά για τη Μάρο Κοντού. Τέταρτο θέμα, ελεύθερος οδηγός του βιτιοφόρου που εμπλέκεται στο πολύ μικρό τροχαίο. Και πέμπτο θέμα, Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Πειρά σε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμπλέκεται το ιστορικό κομματικό ανταγωνισμό. Ό,τι να είναι. Αυτό είναι ένα από τα πολύ. Χούλα κούπχα, παιδί μου. Εδώ ένα φίλαθλος της Εθνικής Αγγλίας έχει βάλει ένα. Πώς το λέει αυτό στο λαιμό? Μια θηλιά στο λαιμό. Μια θηλιά. Ο Λευτέρης είναι αυτός. Ένα site που διαβάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, ένα τελευταίο μήνυμα και πάμε σε break. Αφού το επιτρέπεις, το σχολιασμό και από εμάς τους άμπαλους ποδοσφαιρικά εννοώ. Εσύ δεν είσαι άμπαλος. αρέσει. Μπάμπη, τουλάχιστον βλέπεις μπάσκετ. Ας πω και εγώ την αποψάρα μου. Βίβα Μανού Τζινόμπιλι. Σε Θεός και εσύ. Και ο Θοδωρής, τι έγινε χθες? Φοβήθηκε η Αγγλία να κερδίσει. Ούτε η ομάδα του χωριού μου δεν θα κλεινόταν έτσι. Φοβερή Αργεντινή μετά το 70. Μεγάλος παίχτης, μόνο παίχτης ο Μέση. Αν παίξει έτσι θα κερδίσει και την Ισπανία. Αλλά δεν νομίζω, η Ισπανία είναι ομάδα. Έχεις δίκιο πολύ. Μπράβο στους παίκτες της Αργεντινής που σήκωσαν πανό ότι τα νησιά Φόκλαντ, Μαλβίνες, ανήκουν στην Αργεντινή. Δίκιο δεν έχουν? Προφανώς έχουν δίκιο. Περιμένω το βράδυ να δω την Οδύσσια στο Σινέ Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας. Ένα ωραίο θερινό σινεμά. Να ξεραμπικάλουμε λίγο από το ποδόσφαιρο, λέει ο Θοδωρής. Ωραία επιλογή το θερινό.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Ο Ντιέγκο που ήταν και χθες στο γήπεδο της Ατλάντα, κρεμασμένος, η μορφή του παντού στην κερκίδα, σε πάρα πολλά πανιά στην κερκίδα. Ευτυχώς χθες δεν σήκωσαν οι Αργεντίνοι πανιά για το Ισραήλ. Ήταν κανένα και βετόδα. Θέλω να πιστεύω πως δεν σήκωσαν χθες. Διέγκο, full Διέγκο, ζουν και αναπνέουν γι' αυτό. Είδαμε και στον τόπο που γεννήθηκε, είδαμε να στείνονται πανηγύρια παντού σε ό,τι έχει να κάνει, ό,τι σχετίζεται με τον Διέγκο. Έχει γίνει ένα περιστατικό χθες που έχει πάρα πολύ πλάκα, με

0: Live Sport εδώ και πολλά χρόνια και δεν ξέρω αν, Αλέξανδρε, θα μπορούσες να έχεις προβλέψει από την αρχή αν έβλεπες ενδεχομένως αυτό το ζευγαράκι του μεγάλου τελικού τελικά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, ήταν ένα από τα πιθανά ζευγάρια. Περισσότερο δίναν τη Γαλλία ως το μεγάλο φαβορί. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε είναι ο ιδανικός τελικός. Δηλαδή, okay, και δικαίως εδώ και 40 μέρες γκρινιάζομαι για όλα τα κακό σκήμενα που υπάρχουν σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί υπάρχουν πολλά. Αλλά θα αφήσουμε λίγο στην άκρη και θα απολαύσουμε ένα τελικό που τους άλλους είναι πρώτη φορά αλλά που θα παίξει την πρωταθλήτρια του Αμερικής και παγκόσμια πρωταθλήτρια από τη στιγμή Αργεντινή με την πρωταθλήτρια Ευρώπης στη Ισπανία. Δεν έχει ξαναγίνει. Οπότε νομίζω ότι είναι μια ξεχωριστή περίσταση και μόνο και μόνο που υπάρχει ο Μέση μέσα σε αυτή την εξίσωση νομίζω ότι του δίνει κάτι μοναδικό. Δηλαδή μπορεί να είναι, οι Ισπανοί λένε μεταξύ σοβαρού διαστήου ότι από αυτό το Μουντιάλ στείλαμε στη σύνταξη τον Κριστιάνο, διώξαμε εντός και εκτός αγωγικών τον Εμπαπέ και τώρα είναι να στείλουμε στη σύνταξη τον Μέση. Βέβαια υπάρχει και μια περιραίους ατμόσφαιρα αν ο Μέση θα είναι παρόν στο επόμενο Μουντιάλ, το οποίο θυμίζω ότι γίνεται σε 4 χρόνια στη Ισπανία, Μαρόκο και Πορτογαλία, εκτός από τα πρώτα παιχνίδια που θα γίνουν στη Νότια Αμερική, δηλαδή στην Αργεντινή, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη, με αφορμή το ότι είναι τα 100 χρόνια και θα είναι επαιτειακό. Και υπάρχει και αυτό ότι δηλαδή μήπως ο Μέση στα 43 του.
0: Συνεχίζει να παίζει, έτσι.
1: Αν τον δει κάποιος και δεν ξέρει την ηλικία του, δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι 39 χρόνια. Δεν είναι μόνο το ότι παίζει μέχρι το τέλος. Είναι άμα δείτε και τα στατιστικά του, νομίζω είχε χτες 8 χιλιόμετρα, έτρεξε. Και έτρεξε, δηλαδή δεν είναι, γιατί okay, λέμε ότι ο Μέση υπερπατάει. Αυτό που κάνει δεν είναι ότι υπερπατάει, απλώς μοιράζει τις δυνάμεις του για να μπορεί να είναι αποφασιστικός και καθοριστικός στα τελευταία μέτρα. Δεν το κάνει δηλαδή γιατί είναι τεμπέλης, να το πω έτσι. Απλώς επειδή όταν το ξεκίνησε ο Μέση είχαμε συνηθίσει να κάνει τις κούρσες και αυτά. Σιγά σιγά μεγάλωσε, ορίμασε, κατάλαβε ότι πρέπει να μοιράζει τον χρόνο και να μην επιδίδεται σε άσκοπες κούρσες που δεν θα το απέφεραν τίποτα. Και έχει γίνει πολύ πιο καθοριστικό στα τελευταία μέτρα που στην τελική αυτό έχει σημασία. Δηλαδή εκεί γύρω από το τέρμα, μέσα στην εστία. Και βέβαια χθες το κερασάκι σε όλο αυτό είναι ότι τη σέντρα για τον γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες τη δίνει με το δεξί και όχι με το αριστερό.
0: Τη δίνει με το δεξί, έτσι. Τη δίνει με το δεξί.
1: Ναι, το οποίο δεν είναι κακό, έτσι. Δεν είναι, επειδή υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι ο Μέση το δεξί το έχει μόνο για να ανεβαίνει στο λεωφορείο. Δεν είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ καλό το δεξί και άμα δείτε τα στατιστικά. Έχει πετυχεί πάρα πολλά γκολ με το δεξί. Εντάξει, το αριστερό είναι το καλό του, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν το έχει, όπως είναι εντάξει, ο Ντεμπελέ, παραδείγματος χάρη, είναι όντως ικανότατος και με τα δύο πόδια. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει τον Ντεμπελέ από πού θα σουτάρει. Δηλαδή μπορεί να είναι στην περιοχή και δεν ξέρει ο αμυντικός πού να μαρκάρει, ποιο πόδι να μαρκάρει,
0: γιατί μπορεί να σουτάρει και με τα δύο.
1: Ο Μέση δεν είναι προτεραιότητα στο αριστερό, αλλά και το δεξί είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν, αφού πήγε η κουβέντα εδώ, να μιλήσουμε λοιπόν για αυτό τον παίκτη, Αλέξανδρε. Έφτασε την Αργεντινή μέχρι εδώ. Δεν ξέρω αν είναι από αυτές τις περιπτώσεις που έφτασε μόνος του ένας παίκτης μια ομάδα μέχρι εδώ. Θεωρώ ότι έκανε όλα αυτά που έπρεπε να κάνει, αλλά είχε άξιους συμπαραστάτες. Παίζει έναν ανορθόδοξο ποδόσφαιρο. Σου βγήκε η ψυχή σε κάθε μάτς της Αργεντινής μέχρι το τέλος, αν ήσουν φίλος της Αργεντινής, για να πάρει το αποτέλεσμα. Πριν από λίγες εβδομάδες ή μέρες, δεν θα ήμασταν πάρα πολύ σίγουροι ότι μπορεί να φτάσει σε τελικό. Παρόλα αυτά, με αυτό τον ποδοσφαιριστή που θεωρώ ότι η γενιά μας είναι πάρα πολύ τυχερή που τον βλέπει να αγωνίζεται, έτσι, που είναι ακόμη στην ενεργό δράση, έφτασε στον τελικό η Αργεντινή. Πρώτα θέλω να μου πεις αυτό, πόσο πιστεύεις, πόσο μεγάλη και αν ήταν, αν δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, σε αυτό το Μουντιάλ δεν υπήρχε ο Μέση, πόσο διαφορετική θα ήταν αυτή η ομάδα. Τι λέω τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι λέμε το τετριμένο ότι το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Τι είναι ομαδικό άθλημα, δεν παίζει ένας εναντίον ενός. Αλλά δεδομένα χωρίς το Μέση, η Αργεντινή δεν θα έχει φτάσει εδώ, ούτε θα έχει πάρει το προηγούμενο Μουντιάλ. Γιατί, ναι, πέρα από τα γκολ, πέρα από τις ασίς που κάνουν τη διαφορά στην τελική προσπάθεια, είναι η όλη επιδραστική εικόνα του. Είναι το γεγονός ότι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά να πούμε ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές πέρα από το τι δίνουν στο τελικό τρίτο του γηπέδου σε γκολ και σε ασίστ και σε κινήσεις που κάνουν, είναι το γεγονός ότι τραβάνε πάνω τους όλη την αντίπαλη ομάδα με τον ένα τον άλλο τρόπο. Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Ο Μέση είχε πάνω του σε όλο το μάτς

0: τον Άντερσον. Θα θυμίσω ότι είναι ο μέσος για τον οποίο η Manchester City έκανε ρεκόρ μεταγραφής φέτος με πάνω από 130 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αυτόματα το ότι απασχολείς ένα παίχτη, επειδή είναι μαθηματικά για το ποδόσφαιρο, το ότι απασχολείς ένα παίχτη σε όλο το παιχνίδι, αυτόματα τον αφαιρείς από τους υπόλοιπους. Εντάξει, ο συγκεκριμένος βέβαια είναι μεγάλο τρεχαντήρι και πρέπει να τον προσέξουν και οι φίλοι από τον χρόνο που θα το βλέπουν περισσότερο στη City από ό,τι το βλέπανε πιθανόν στην Nottingham Forest. Αφαιρείς όμως τον αφαιρείς από τους υπόλοιπους από την άποψη ότι μαζί μου απασχολεί και δεν απασχολεί μόνο ένα, γιατί οι υπόλοιποι βέβαια έχουν το νου τους. Και αυτό αντίστοιχα συμβαίνει για παράδειγμα με τον Γιαμάλ, ο οποίος θα είναι το αντίπαλο εντός αγωγικών, βέβαια έχει πολλά ψωμιά ακόμα να φάει ο Γιαμάλ, αλλά το λέω από βάση ότι είναι το αστέρι τη Ισπανία. Αντίστοιχα και αυτός με ένα παίχτη δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει την Κυριακή ας πούμε, από την Αργεντινία. Αντίστοιχα και ο Μέση θα θέλει δύο και τρεις επάνω του, έστω και συνδυαστικά. Δηλαδή αυτό από μόνο του προκαλεί μια ανισορροπία στον αντίπαλο, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική σε τόσο υψηλό επίπεδο παιχνίδια που μπορεί μια λεπτομέρεια να κρίνει τη διαφορά.
1: Πώς πιστεύεις ότι θα παρατεχθεί, τι μπάλα θα παίξει η Αργεντινή σε αυτό τον τελικό, τι μπάλα θα παίξει η Ισπανία? Έχουν εντελώς διαφορετικό, τελείως τρόπο παιχνιδιού.
0: Ναι,
1: η Ισπανία έδειξε μια σταθερότητα που έφτασε μέχρι εδώ κατατροπώντας και τη Γαλλία που ήταν από τα φαβορί και ακόμη και να σηκώσουν έτσι, το τρόπαιο. Και από την άλλη, ναι, αυτή η Αργεντινή με το πάρα πολύ πάθος, αλλά και ανορθόδοξο κατά διαστήματα ποδόσφαιρο. Πώς πιστεύεις ότι θα πάει αυτό το παιχνίδι?
0: Εντάξει, η λογική λέει, εντάξει, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορεί να είσαι απόλυτα τη λογική, από την άποψη ότι μπορεί στο πέμπτο λεπτό να αποβληθεί ένας παίχτης, να δοθεί ένα πέναλτι, μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, πάντα ξέρεις αυτοί οι παράγοντες μπορεί να αλλάξουν την λογική εντός αγωγικών του ποδοσφαίρου. Αλλά αυτή τέλος πάντων μας λέει ότι η Ισπανία θα έχει την κατοχή της μπάλας, θα έχει εκείνη την περίοδο του λέοντος, γιατί θα περιμένει πίσω καλά κλεισμένη, θα ψάχνει την κόντρα, θα ψάχνει να εκμεταλλευτεί καινούς χώρους για τον Μέση και για τον Χουλιάν Άλβαρες κατά κύριο λόγο, πιθανό λόγο. Και από εκεί και πέρα, αυτό που δεν βλέπω σίγουρα είναι η Ισπανία να παίξει φοβικά όπως έπαιξε η Αγγλία χθες. Δηλαδή, η Αγγλία με απογοήτευσε σε έναν βαθμό. Δηλαδή, εσύ επειδή είμαστε τη φύτα γενιά με στις άκρες, θυμόμαστε την Ισπανία που λέγαμε ότι ήταν μεγάλη loser, ότι αυτή πήγαινε στις μεγάλες οργανώσεις και έχανε. Τώρα, η Αγγλία νομίζω ότι έχει ξεπεράσει αυτό. Δηλαδή, αυτό το χθεσινό μου δίνει την εντύπωση ότι φοβήθηκαν να νικήσουν. Δηλαδή, προηγήθηκαν. Άξιζε ένα πολύ σαλωμένο πανεπιστήμιο το σημείο παιχνίδι. Και αντί βλέποντας ότι η Αργεντινή και πληγωμένη ήταν και ευάλωτη στην άμυνα, γιατί έχει προβλήματα για μένα στην Αργεντινή, δηλαδή, η Αργεντινή δεν είναι τυχαίο ότι έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα νοκάουτ. Έτσι, και όχι ένα μόνο. Χθες ένα, αλλά τα προηγούμενα παιχνίδια έφαγε από δύο γκολ από την πράσινη ακροτήρια από την Αίγυπτο και δέχτηκε ένα από την Ελβετία, η οποία παίζει με 10 από το 65-70. Να πω δηλαδή ότι αμυντικά έχει θέματα η Αργεντινή. Η Αγγλία λοιπόν το φοβήθηκε υπερβολικά. Και όταν βλέπεις αριθμούς όπως 88-12 κατοχή, αυτά δεν είναι παραγωγικά, δεν υπήρχαν στην Μπαρσελόνα του Γκουαρδιόλα. Δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Και το γεγονός ότι κάπου είδα, το οποίο αυτό είναι που με συγκλονίζει ακόμα περισσότερο, ότι από το γκολ του Γκόρντον μέχρι το γκολ της Σοφάρης του Έντσο Φερνάντες, που έχει περάσει μεγάλο διάστημα, δηλαδή είναι πάνω από 20 λεπτά, οι Αγγλές έχουν ανταλλάξει υπεύθυνση, λέει, 20 πάσες. Ναι. Είναι συγκλονιστικό.
1: Μα έχει, νομίζω, έλεγα στην αρχή, Αλέξανδρε, ότι είχε. Ο Τούχελ πήρε μια απόφαση, λες και έπαιζε μια. Λες και ήταν μια μικρή ομάδα απέναντι σε μια τεράστια. Κατάφερε να βάλει ένα γκολ και είπε: ωραία, τώρα πρέπει να πάω με όποιο τρόπο να κρατήσω αυτό το σκορ και με τον τελείως ανορθόδοξο τρόπο, γιατί απέναντι στην Αργεντινή δεν μπορείς να κατεβάσεις τόσο χαμηλά την άμυνα, είναι αυτοκτονικό έτσι.
0: Μην κρίνε την ομάδα του χωρίς λόγο.
1: Δηλαδή, χωρίς λόγο.
0: Έχεις ποιότητα για να το παλέψεις, να πετύχεις. Δηλαδή, μην γελιόμαστε τώρα. Αν η Αγγλία πετύχει ένα δεύτερο γκολ, δεν γύριζε το μάτι. Δεν είναι η Αγγλία, δεν είναι η Αίγυπτος. Έστω και αν έτσι όπως έπαιξε, μπορώ να σου πω ότι ήταν και χειρότερη από την Αίγυπτο, γιατί η Αίγυπτο θυμίζω ότι προηγήθηκε πολύ νωρίς στο παιχνίδι με την Αργεντινή. Έπαιξε βέβαια πίσω με διπλή ζώνη άμυνα αυτά, γιατί έτσι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την Αργεντινή, αλλά έβγαινε συνεχώς μπροστά της. Έχει ακυρωθεί ένα γκολ για ένα φάουλ που έχει γίνει 15 μέρες πριν. Λοιπόν, και έχει πετύχει δεύτερο γκολ η Αίγυπτος, πέσοντας με όπως έπρεπε με αντεπιθέσεις. Η Αγγλία δεν έκανε ούτε καν αντεπιθέσεις.
1: Αυτό
0: καν,
1: ακριβώς.
0: Προσπάθησε να παίξει με αντεπιθέσεις, είχε παίχτες για να το κάνει. Θα μπορούσε, που λέει ο λόγος, να κάνει κάποια αλλαγή ο Τούσελ, αν δεν ήθελε να βάλει τον Μπέλιγχαμ, που εντάξει δεν είναι τόσο γρήγορο όσο ενδεχομένως κάποιος άλλος, να βάλει κάποιον εξτρέμ και να εκμεταλλευτεί τυχόν το γεγονός ότι η Αργεντινή έπαιζε full επίθεση, γιατί αυτό έπρεπε να κάνει για να μπορούσε να ψηφάσει. Δεν είχε άλλη επιλογή η Αργεντινή. Και παρόλα αυτά δεν το εκμεταλλεύτηκε η Αγγλία.
1: Και παρόλα αυτά δεν το εκμεταλλεύτηκε. Αυτό το coming home έτσι κρατάει πολλά χρόνια για τους Άγγλους, έτσι Αλέξανδρε. Πολλά
0: και βέβαια επιβεβαιώνεται την ακαδημία του Μικ Τζάγκερ, ο οποίο βέβαια στο προηγούμενο παιχνίδι με την Νορβηγία είχε σπάσει την κατάρα. Αλλά χθες, από ό,τι διάβασα, είχε πάει με τον Βραζιλιάνο γιο του, γιατί ο γιος είναι από τη Βραζιλία, ο Λούκα Τζάγκερ. Και βέβαια υποστήριζαν την Αγγλία. Ο Μικ γιατί είναι Άγγλος και ο Λούκα γιατί ω Βραζιλιάνο θα υποστηρίζει την αντίπαλο της Αργεντινής.
1: Έτσι.
0: Παραδοσιακά έτσι, δηλαδή αν υπάρχει αυτό το πικάρισμα. Αλλά δεν
1: στάθηκε τυχερός, ούτε ο Μικ Τζάγκερ στάθηκε τυχερός, ούτε ο Γιάννης Αντετοκούμπο που είδαμε και τον είδαμε μετά και σε φωτογραφίες να χαιρετάει και τον Μικ Τζάγκερ, έτσι. Ούτε κανένας τους δεν στάθηκε τυχερός, αλλά σήμερα ο Τούχελ λέει ότι εμείς παίξαμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μας και δεν με νοιάζει τώρα αν μιλάνε 1 εκατομμύριο προπονητές. Εντάξει.
0: Ναι, okay. Αυτό έχει δίκιο από τη μία, αλλά από την άλλη νομίζω ότι κάνει κακό στη δική του ιστεροφημία. Δηλαδή το να επιμένει ότι παίξαμε καλά από ένα σημείο και μετά. Όχι, η Αγγλία δεν έπαιξε καλά. Και εντάξει, δεν είμαστε προπονητές και ούτε θα γίνουμε, ούτε έχουμε πάρει διπλώματα. Αλλά μπάλα βλέπουμε 40 χρόνια. Οπότε δεν μπορεί να μας πει ο κύριος Τούσελ ότι η Αγγλία έπαιξε καλά μετά τον γκολ. Δηλαδή μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Λοιπόν, θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω και για αυτή τη σημερινή κουβέντα που κάναμε, Αλεξάνδρε. Και εντάξει, τώρα είναι ένα ζευγάρι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ποδοσφαιρικό, έτσι, και πολιτικό.
0: Εγώ να πω από την προσωπική μου πλευρά ότι είμαι ήδη πρωταθλητής κόσμου, γιατί από τη μία ως Ισπανός, αν το πάρει η Ισπανία, είμαι αυτό, και από την άλλη, επειδή το Μέση, όπως ξέρεις, και εσύ και εγώ τον αγαπάμε πάρα πολύ και για άλλους λόγους, θα νιώσω μεγάλη ικανοποίηση να τον δω να σηκώνει.
1: Είσαι win-win, Αλέξανδρε Λοθάνο. Είσαι win-win εσύ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
0: Επίσης, για χαρά.

να υπάρχουν διάφορα έτσι θεματάκια και μεταγραφές που γίνονται σπουδαίες και διάφορα άλλα θέματα, όπως και οι εκλογές στην Super League. Θα τα πούμε όμως αυτά από Δευτέρα, παιδιά, λίγο υπομονή. Έτσι νομίζω ότι αξίζει αυτό το έρμο το ποδοσφαιράκι και αυτή η ταλαιπωρία που γνώρισε και για ακόμη μια φορά φέτος, να του δώσουμε λίγο χώρο. Να πω εγώ ότι ο Τζόλης, ο Χρήστος Τζόλης, ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Arsenal, είναι του ποσοστών 40 εκατομμυρίων ευρώ. Παρακαλώ, ναι, ο δικός μας, ο Χρήστος, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ένα τεράστιο επόμενο βήμα στην καριέρα του ετοιμάζεται να κάνει. Η Arsenal φέρνει να τα βρει και με την Club Breeze, βγάζοντας από τα ταμεία της ένα ποσό της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ για να κάνει δικό της τον ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία, αν αυτή ολοκληρωθεί. Θέμη, το βίντεο που μου στέλνεις έχω κλάψει. Προσπαθώ τόση ώρα να το κατεβάσω στο δικό μου Viber από το Viber που το έστειλες. Τα κατάφερα. Οδηγός λεωφορείου την ώρα του αγώνα. Η Δήμητρα, Αλέκα, μετά από τον γκολ της Αγγλίας, εγώ ήμουν σίγουρη για την νίκη της Αργεντινής. Καλή συνέχεια, Δήμητρα. Και η Άντζελα. Σε θυμάμαι, λέει η Άντζελα, να λες προημερών ότι θες να δεις με ποιο τρόπο πώς θα αποκλειστεί φέτος η Αγγλία. Είδαμε. Ως προς τον τελικό, είναι γεγονός πως θα ήθελα να δω τη φάτσα του Τραμπ να δίνει, όπως λέγεται, το κύπελο στην Ισπανία. Όμως η καρδούλα μου λέει, δεν θα τον ξαναδω το Μέση σε παγκόσμιο. Εγώ είμαι με το ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο, όχι με ποδόσφαιρο μπάσκετ. Όχι πλέις, θέσεις, παγίδα, άμυνα, ελεύθερο σουτ, αλλά πάμε αλάνα. Θα σας περάσω όλους και θα βάλω γκολ επειδή είμαι παιχταράς και μπορώ. Απλά. Έτσι να. Πιστεύω ανεξάρτητα αν συμφωνείς, καταλαβαίνεις τι λέω και συμφωνώ και καταλαβαίνω τι λες, Άντζελα. Λοιπόν, να πούμε, να θυμίσω μάλλον, γιατί το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Τραμπ ετοιμάζεται το δικό του σοου στον τελικό. Δεν ξέρω αν όντως ο Πέδρο Σάντσεθ θα ταξιδέψει στο New Jersey, όπου είναι να διεξαχθεί ο τελικός. Θυμίζω είναι την Κυριακή το βράδυ στις 10 ώρα Ελλάδας. Θα πούμε και αύριο, θα δούμε αν έχουμε περισσότερες πληροφορίες και αν έχουν ανακοινωθεί διάφορα πράγματα. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι παρακάμπτει για ακόμη μια φορά η FIFA το καταστατικό της και λέει ότι ο Τραμπ θα είναι πρώτη μούρια εκεί πέρα στις βραβεύσεις, όπως επίσης και το γεγονός ότι θα υπάρξει μια διακοπή στο ημίχρονο που θα διαρκέσει μισή ώρα, παρακαλώ, μέχρι να βγουν όλοι αυτοί να τραγουδήσουν που θέλει η FIFA, ώστε να γίνει ένα τεράστιο show σαν το Super Bowl. Πάει το ποδόσφαιρο, παιδιά, καταστράφηκε, έτσι. Επίσης αύριο θα ψάξουμε να βρούμε και θα φέρουμε νέα σε ό,τι αφορά το Euro το επόμενο, το Euro του 2028, καθώς σήμερα διαβάσαμε, να πούμε ότι καταρχάς το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028 θα γίνει στην Αγγλία, την Ιρλανδία, τη Σκωτία και την Ουαλία. Και διαβάσαμε ότι θέλουν οι χώρες αυτές να επαναφέρουν το ποδόσφαιρο σε πρώτο πλάνο, θέλουν να, εννοείται, να μην ισχύσουν όλα αυτά τα διαστήματα για να δροσιστούν οι παίκτες και να πιούν νερό κλπ. Και θέλουν γενικώς να το προφυλάξουν από όλο αυτό που είδαμε να χτίζεται γύρω του. Βέβαια είναι της UEFA διοργάνωση, έτσι, το Euro, το Mundial είναι της FIFA διοργάνωση. Να δούμε, θα δούμε περισσότερο, θα το ψάξουμε και θα φέρουμε αύριο νεότερα όσον αφορά αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να φύγουμε με ένα τραγουδάκι. Ακούσαμε νωρίτερα και Luz Casal, και είναι η μούτσα φυσικά του Pedro Almodóvar. Και εντάξει τώρα να σου πω κάτι. Ωραία, θα χάσει η Αργεντινή και θα δω τον Μπαρθέμ και την Πενέλοπη να πανηγυρίζουν. Εντάξει, χαίρεσαι και με αυτό. Πώς να το κάνουμε, χαίρεσαι και με αυτό. This is not America, Residente, το τελευταίο κομμάτι για σήμερα, το οποίο θα μας πάει, όχι με αυτό το δελτίο, δεν έχουμε δελτία,
Θα μείνει εδώ ο Βασίλης Κουτούβαλης στη ρύθμιση του ήχου. Θα μας πάει αυτό. Για λίγο, για λίγο. Θα μείνει ο Λευτέρης Δάλα στην επικοινωνία. Η Ελένη Καζουμή φεύγει. Θα έρθει ξανά αύριο στις 4. Γεια χαρά.

0: κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η ώρα είναι 5.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 11 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, και θα θέλετε νομίζω, γιατί έχουμε προσκλήσεις για μια πολύ ενδιαφέρουσα και πώς να το πω τώρα. Είναι καλή η μουσική αυτή που σας προτείνουμε. Είναι για συναυλία στο Half Note Λάντσιας, Σταύρος Λάντσιας, Half Note, 5 Απριλίου. Και έχουμε προσκλήσεις για εσάς. Οπότε αν θέλετε μας στέλνετε το όνομα τεπώνυμό σας, το όνομα Σταύρος Λάντσιας, και το στέλνετε στο 698-58-700-59 για να πάτε στο Half Note να τον απολαύσετε με την μπάντα του σε αγαπημένες μελωδίες, αγαπημένους ήχους και βέβαια και κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο, το Waving Hands, ο οποίος είναι εμπνευσμένος από τη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών του. Πρώτα Απριλιά, δεν ξέρω αν σας είπαν κανένα ψέμα σήμερα. Μακάρι να ήταν ψέμα ότι ζούμε σε μια χώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά να αρθεί ασυλία 11 βουλευτών και μάλιστα με πιθανή εμπλοκή 5 πρώην βουλευτών και 2 πρώην υπουργών. Μακάρι πραγματικά δηλαδή να ήταν ψέμα ότι ζούμε σε μια τέτοια χώρα. Μακάρι να ήταν ψέμα ότι οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών έμειναν έξω από την αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη. Μακάρι να ήταν ψέμα ότι ο δάσκαλος και μάρτυρας στη δίκη του Νίκου Ρωμανού επίσης δεν του επετράπει η είσοδος μέσα στη δικαστική αίθουσα. Μακάρι να ήταν ψέματα όλα αυτά, όμως ζούμε σε αυτή τη χώρα δυστυχώς με απανωτές κρίσεις και απανωτές κρίσεις και αξιών και οικονομικές και πολλά ακόμα. Όμως εντάξει, μην μας παίρνει από κάτω. Κάπως είναι σήμερα και αυτή η κακοκαιρία, η οποία μετά από κανένα δύο λιακάδες, εντάξει, κουτσουρεμένες λιακάδες, γιατί μας έχει ρημάξει το κρύο μέχρι τώρα, αρχές Απριλίου, αλλά ήρθε και αυτή η κακοκαιρία και έχει μαυρίσει ο ουρανός και κάπως μας έχει ρίξει την ψυχολογία πίσω από το Ιπποκράτιο. Είδα μια κυρία που είχε βγάλει βόλτα το σκυλάκι της, έτσι ένα κυνηγό σκυλό, pointer, αυτά ξέρετε. Με τα αυτάκια είχε και ένα πάρα πολύ ωραίο φουλαράκι που κόκκινο το pointer και το τράβαγε η καημένη κυρία με το λουρί να το πάει βόλτα, γιατί όσοι έχετε σκυλιά, όσοι έχουμε σκυλιά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και αν χιονίζει και αν βρέχει με ένα λουρί στο χέρι είμαστε και προσπαθούσε να το τραβήξει, να το βγάλει βόλτα και αυτό το καημένο ήταν κάτω από ένα υπόστεγο και είχε στυλώσει τα πόδια και δεν κουνιόταν και πάρα πολύ ταυτίστηκα με αυτό το ζωάκι σήμερα και εγώ δεν ήθελα να κουνηθώ με αυτή τη βροχή και αυτή τη μουντίλα. Θα απαγορευτεί και η διανομή με δίτροχα, οπότε να ξέρετε τώρα, το ξέρετε εσείς και γενικότερα δεν παραγγέλνουμε όταν έχει κακοκαιρία. Βέβαια εγώ εδώ πάντα βάζω έναν μικρό αστερίσκο στους ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν, έχουν είτε κινητικά προβλήματα είτε είναι ηλικιωμένοι και χρειάζονται το delivery, χρειάζονται τη διανομή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ανήκετε σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό που έχουμε ξεχάσει να κάνουμε, να χτυπήσουμε την πόρτα του γειτονά μας που μένουμε στις πολυκατοικίες και δεν ξέρουμε ποιος μένει δίπλα μας και ποιος μένει πάνω και κάτω. Ήρθε η ώρα να χτυπήσουμε και δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιος κακόψυχος που δεν θα δώσει ένα πιάτο φαγητό, ένα τόστ ή δεν θα πεταχτεί μέχρι το φαρμακείο για να εξυπηρετήσει το γειτονά του, το συνάνθρωπό του. Οπότε λίγο ας οργανωθούμε ο ένας με τον άλλον, η μία με την άλλη, ώστε να μην κινδυνεύσει κανένας, αλλά και να μην στερηθεί τίποτα καμία. Έχουμε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για τον Σταύρο Λάντσια στο Half Note και ήδη είναι πολλά τα μηνύματά σας. Εσείς δεν έχετε παρά να μας στείλετε στο Viber στο 698-58-700-59 το όνομα τεπώνυμό σας, το όνομα του Σταύρου Λάντσια ή τη λέξη συναυλία και να μας τα στείλετε. Και θα βάλουμε τώρα ένα τραγούδι από τον τελευταίο του, ένα κομμάτι από τον τελευταίο του δίσκο, το We'll Wait for the Sun. Θα περιμένω για τον ήλιο.
για τη λιακάδα, γιατί αυτό περιμένουμε κι εμείς.

Τώρα να σας πω ότι δεν ζηλεύω όσες και όσους μας ακούτε μέσα από το σπίτι σας ή κάπου ζεστά με ένα ωραίο τσάι ακούγοντας τον Σταύρο Λάντσια και βλέποντας τη βροχή απ' έξω και ακολουθώντας τις οδηγίες του 112, δεν ξέρω αν σας ήρθε. Εμάς την ώρα που μας ήρθε βέβαια έπεφτε μια ποτιστική βροχούλα, από τις 6 νομίζω αναμένεται η μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων για εμάς εδώ στην Αθήνα. Μου λέει ο Γιάννης ότι η δική του η σκυλίτσα, αμερικάνικο κόκερ, πάλι με τραβούσε έξω από τα υπόστεγα να γουστάρει βροχούλα. Εμένα ο δικός μου που είναι αγγλικό κόκερ, ενώ του αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάει στη θάλασσα, του αρέσει όπου δίλα κούβα με λάσπες πάει και μπαίνει μέσα σαν γουρουνάκι, δεν θέλει καθόλου μπάνιο στη μπανιέρα, δεν θέλει καθόλου να βρέχεται από τη βροχή και είναι και πάρα πολύ είναι και πάρα πολύ σουσού και δεν θέλει να πατάει και τη βροχή, δεν βγαίνει καν στη βεράντα αν είναι βρεγμένα έξω, δηλαδή δεν ξέρω που το έχω βρει αυτό το ζώο πραγματικά. Α, μου λέει η Μαρίνα και ακούγοντας τη Μαρία, αχ παιδιά τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, θα σας έχω και άλλο ένα δωράκι από τη Μινεάπολη φερμένο. Ο Bruce Springsteen χθες στο Target Center έδωσε μια συναυλία και είχε μαζί του στη σκηνή την E Street Band του Tom Morello και έπαιξαν το Purple Rain του Prince και το έπαιξαν τόσο ωραία, γιατί όταν είναι ο Μορέλο και όταν είναι βέβαια και ο Bruce Springsteen γίνονται αριστουργήματα, και αυτό λοιπόν χθες έπαιξε στη σκηνή του Target Center και σήμερα το ακούτε εσείς εδώ στο κόκκινο.

Αυτά άκουσαν χθες οι φίλοι μας στη Μινεάπολη και μου λέει η Αγγελική, απίστευτο αυτό που ακούω. Οι φίλοι μου στη Μινεάπολη αγωνίζονται και βέβαια Bruce Springsteen τους έχει αφιερώσει και ένα τραγούδι για αυτόν τον αγώνα τους. Συγκινούμε, λέει, γιατί έχω δει τον Prince από κοντά και η καλύτερη μου φίλη εκεί ήταν συμμαθήτριά του και της είχε γράψει ερωτικό γράμμα στο γυμνάσιο. Να σου γράφει τώρα ερωτικό γράμμα ο Prince, το πιο, από τα πιο ερωτικά πλάσματα. Λοιπόν, εντωμεταξύ δεν ξέρετε τώρα τι ζω αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή διαβάζω τα μηνύματά σας και έχει μπει ο IT του σταθμού μέσα στον υπολογιστή και μου κλείνει τα τέτοια. Μου κλείνει τα παράθυρα. Εγώ διαβάζω και ξαφνικά ο υπολογιστής κάνει τα δικά του. Ζούμε σε ένα Black Mirror, φίλες και φίλοι. Οπότε, μέχρι να διορθωθεί λίγο αυτό, να σας πω για μια παράσταση. Έχω λίγο χρόνο. Λοιπόν, το είχαμε πει και στο. Το είχαμε πει και στη συνέντευξη που είχαμε πάρει εδώ από τη Σοφία την Καραγιάννη που είχε έρθει στο στούντιο, ότι μετά την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ Αθηνών, αυτή η τρομερά συγκινητική παράσταση με τίτλο Μπουμπουλίνας 18 σε σκηνοθεσία της Σοφίας Καραγιάννη έρχεται στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, φέρνοντας ξανά στη σκηνή αυτή την σπάνια ιστορία αντίστασης και ελευθερίας. Είναι η σκηνική μεταφορά της συγκλονιστικής μαρτυρίας της Κίτης Αρσένη. Γράφτηκε το 1968 κατά τη διαδρομή της, συγγνώμη, με το τρένο από το Παρίσι στο Στρασβούργο. Η Κίτη, η νεαρή τότε ηθοποιός, είχε μόλις διαφύγει από την Ελλάδα για να καταθέσει ως μάρτυρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα βασανιστήρια που υπέστη στα κρατητήρια της Οδού Μπουμπουλίνας κατά την περίοδο της δικτατορίας. Η μαρτυρία αυτή συντέλεσε μαζί με πολυάριθμες ακόμα καταθέσεις Ελλήνων μαρτύρων στη δημόσια καταγγελία της συστηματικής άσκησης βασανιστήριων την περίοδο της Χούντας και προκάλεσε δραματικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, ενώ η διαρροή της έκθεσης της Επιτροπής στον Τύπο εξώθησε την ελληνική κυβέρνηση να αποχωρήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης και αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα κατά της δικτατορίας. Αυτή η μαρτυρία της Κίτης δεν επιμένει στη βία, την ταπείνωση και την εξαθλίωση που υπέστη. Οι ομές περιγραφές των βασανιστήριων δεν κυριαρχούν στην αφήγηση. Και αυτό έχει να κάνει και με το ότι είναι μαρτυρία μιας γυναίκας, οπότε υπήρχε το ζήτημα του τι να πεις για τη βία πάνω στο γυναικείο σώμα. Το βλέμμα της στρέφεται αλλού, στα πρόσωπα των φίλων και των συναγωνιστών της, στο κοινό τους όραμα για ελευθερία, σε όλες αυτές τις στιγμές αντίστασης. Λοιπόν, στο Θέατρο του Νέου Κόσμου θα κάνει πρεμιέρα 25 Απριλίου για λίγες παραστάσεις. Ξέρω ότι θα θέλετε να πάτε. Εννοείται ότι θα την παρουσιάσουμε εδώ αυτή την παράσταση και εννοείται ότι θα σας εξασφαλίσω προσκλήσεις να είστε σίγουρες και σίγουροι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Στέλιο, σταμάτα να μου κάνεις τον Black Mirror εδώ πέρα.

0: το κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε, τα φιλιά μας και στην Πέγγι. Η Αμαλία μου λέει και εμένα το λιζάκι μου, 15 χρόνων, δεν θέλει, μιλάμε για τα σκυλάκια μας εννοείται, δεν θέλει το νερό καθόλου, ούτε τη θάλασσα, ούτε τη βροχή. Λάστιχο στο μπαλκόνι να δει την κοπανάει και δεν θέλει να πατάει, αγάπη μου. Ωραία τραγούδια λέει, μας βάζεις, ευχαριστούμε. Ο Κώστας από τις Σέρες μας λέει Purple Rain και Μεσσηνέζα στο full. Ωραία φίλε, τι δουλειά κάνεις εκεί και βλέπω και ένα σκυλούκο να έρχεται από το βάθος. Λέει, κρίμα να μην βρέχει στις Σέρες. Εντάξει, να μην βρέχει. Φορτωμένο όμως τον βλέπω τον ουρανό και εκεί, ε. Φορτωμένο τον βλέπω. Ο Γιάννης λέει για να σκάσεις. Η δική μου κάνει όλα τα γουρουνίσια της δικής σου. Δικός μου είναι ο Παντελάρας. Αλλά μπαίνει στην πανιέρα μόνη της. Τι ωραία μουσική που μας έβαλες πάλι. Ο Στέλιος μου λέει, Μαρία, μην ανησυχείς. Προσπαθώ να φτιάξω το OneDrive εδώ στον υπολογιστή μας. Η Αγγελική μας στέλνει από τις διαμαρτυρίες, από τις διαδηλώσεις στη Μινεάπολη ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Και η Μαρία με καλή για χουχούλιασμα, τζάκι, φαγάκι, ποτάκι. Εννοείται αυτό θα γίνει με την πρώτη ευκαιρία, φίλες και φίλοι μου. Με την πρώτη ευκαιρία θα βρισκόμαστε, θα πίνουμε τα κρασάκια μας, θα πίνουμε τα ποτάκια μας. Ελπίζω η ενεργειακή κρίση να μην πάει έτσι, γιατί άκουγα νωρίτερα έναν καθηγητή ο οποίος έλεγε ότι ενδεχομένως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τα στενά του Ορμούς και με τον πόλεμο, να πάρθουν μέτρα που να ζητούν τηλεργασία, περιορισμό μετακινήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας. Ελπίζω να μην χρειαστούν όλα αυτά, αλλά και αν περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας, τουλάχιστον να είμαστε όλες και όλοι μαζί, κάπου ωραία, κάπου ζεστά, να πίνουμε τα κρασάκια μας, να τρώμε τα φαγάκια μας, να ακούμε τις ωραίες μουσικούλες μας. Από μουσικούλες είμαστε φουλ. Και επειδή είμαστε φουλ από μουσικούλες, να σας θυμίσω ότι δίνουμε προσκλήσεις για να πάτε 5 Απριλίου στο Half Note να ακούσετε το Σταύρο Λάντσια. 698-58-70059 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Εκεί στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Και πάμε να ακούσουμε από το τελευταίο του δίσκο, το Waving Hands.

0: Λοιπόν, και όπως σας το προαναγγείλαμε και θα έχετε καταλάβει, έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν από τους πιο ξεχωριστούς και πολυσχηδείς δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, τον σπουδαίο πιανίστα και συνθέτη, τον Σταύρο Λάντσια, με μια διαδρομή που ξεκινά από την Κύπρο, περνά από τον Μπέρκλι, συναντά μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Ο Σταύρος Λάντσιας έχει διαμορφώσει μια απόλυτα προσωπική μουσική γλώσσα ανάμεσα στη τζαζ, τη λόγια μουσική και τον κινηματογράφο, την κινηματογραφική μουσική. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση είναι το νέο του άλμπουμ. Είχαμε μιλήσει ξανά γι' αυτό τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, ή αρχές Νοέμβρη, με τίτλο Waving Hands, ένα έργο βαθιά προσωπικό, εμπνευσμένο από τη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών του. Από αυτό ακούσαμε τώρα το ομότιτλο, το Waving Hands. Ένας δίσκος ο οποίος έχει αυτή την κινηματογραφική ατμόσφαιρα, αλλά και αυτό το feel good, δηλαδή στα γνώριμα μουσικά μονοπάτια του Σταύρου Λάντσια, ήρθε να προσθεθεί έτσι ένα πολύ ζεστό φως, το οποίο νομίζω το ακούσατε κι εσείς και στα δύο τραγούδια που ακούσαμε νωρίτερα. Και με αυτό το νέο υλικό, αλλά και με άλλες γνωστές μελωδίες, ανεβαίνει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για τρεις μοναδικές βραδιές, από 3 έως τις 5 Απριλίου, μαζί με ένα οκταμελές σύνολο εξαιρετικών μουσικών. Κύριε Λάντσια, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι ωραία που τα λέτε.
0: Τι ωραία που τα γράψατε και τι ωραία που μπήκε έτσι αυτό το φως στη μουσική σας. Πραγματικά ακούγονται αυτές οι μικρές ιστορίες και οι μικρές στιγμές στη νέα σας δουλειά.
1: Να είσαι καλά, πολύ χαίρομαι και χαίρομαι που τα ονομάζεις και τραγούδια. Παρόλο που δεν έχουν λόγια.
0: Δεν έχουν λόγια, αλλά είναι σαν τραγουδάκια. Και πριν το έκανα αυτό το λάθος και το διόρθωσα την ώρα που το έλεγα κομμάτια. Αλλά ναι, είναι σαν... ναι. Πείτε εσείς γιατί είναι σωστό να τα πούμε τραγούδια.
1: Πρώτα απ' όλα, πάντοτε πιστεύω ότι έκανα τραγούδια χωρίς λόγια, αλλά στα συγκεκριμένα στην ουσία υπάρχουν κάποια λογάκια τα οποία λίγο ντρέπομαι να σας τα πω, διότι όταν τα έγραφα τους τραγουδούσα διάφορα έτσι χαζοστιχάκια. Κούκλα μου γλυκιά, μπεμπούλα μου, ξέρει κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσα προφανώς να χρησιμοποιήσω σαν στίχους, οπότε μείνανε ορχιστρικά. Αλλά όταν τους τα παίζω εγώ τα κομμάτια, έχουμε στιχάκια που βάζουμε.
0: Και εκείνες πώς αντιδρούν όταν ακούν τα κομμάτια?
1: Τώρα είναι πλέον 4 χρονών, έχει ξεκινήσει η διαδικασία από τότε που ήταν έγκυος η γυναίκα μου μέχρι που ήταν ευρέφη και έπαιζα μερικά, μετά εξελιχτήκα. Το πιο ενδιαφέρον είναι όταν σε άσχετη στιγμή μπορεί να χάνονται σε ένα παιχνίδι και ξαφνικά μουρμουράνε όπως θα μουρμουράγανε ένα παιδικό τραγούδι κάτι, ξαφνικά μια δική μου μελωδία. Και αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Πω, είναι πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό αυτό και αναρωτιέμαι πως μια τόσο προσωπική εμπειρία που μπορεί να μετεγραφεί σε μουσική, κύριε Λάντσια.
1: Εντάξει, νομίζω είναι αναπόφευκτο, δηλαδή έτσι κι αλλιώς οι μουσικές μου εμένα πάντοτε κατά κάποιο τρόπο αποκαλύπταν είτε την κατάσταση που βρισκόμουν εν γνώση μου ή κάτι βαθύτερο. Είναι και λίγο σαν μια ψυχανάλυση. Σαν ένα group therapy βρίσκεσαι και βγάζεις από μέσα σου κάτι, το μοιράζεσαι πρώτα με τους κοντινούς σου, με τους φίλους σου μουσικούς, μετά με τον κόσμο. Δηλαδή νιώθω πάντοτε ότι ένα μέρος μου αποκαλύπτεται με τη μουσική που παίζω. Θυμάμαι μικρός που με ενοχλούσε καμιά φορά που μπορεί κανένα κορίτσι να με έβλεπε και να της άρεσε επειδή ήμουν ο μουσικός. Και λέω, μα εγώ είμαι και κάτι άλλο, δεν είμαι μόνο μουσικός, και μια προσωπικότητα. Και μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι μα αυτό είμαι, η προσωπικότητα μου είναι, είμαι μουσικός, μια ζωή αυτό θα κάνω. Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος να μην

0: να μην με χαρακτηρίζει αυτό το πράγμα.
1: Είναι ταυτωτικό πλέον.
0: Ναι. Και τελικά τώρα είναι ανάποδο. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό είναι και πιο αληθινό τελικά, διότι όσες μάσκες και να βάλουμε σαν έτσι άνθρωποι στις γνωρίζεσαι, ας πούμε, κάτι που πρωτογνωρίζεσαι, είναι διαφορετικά μέχρι να το ανοιχτείς. Με τη μουσική μου νομίζω ότι είμαι πιο αυθόρμητος τελικά. Δεν έχω τις επιφυλάξεις, ας πούμε, στο πώς μπορεί να μιλήσω σε κάποιον που δεν τον ξέρω ή που δεν έχω το θάρρος του. Δηλαδή πλέον με τους ακροατές μου έχω το θάρρος να τους παίξω ακριβώς αυτό που μου αρέσει, τη φάση που βρίσκομαι, έτσι. Και άσχετο αν τους αρέσει ή όχι, νιώθω ότι έρχεται το ακροατήριο πλέον με μια έτσι, με μια λευκή, μια καλή διάθεση για να δω τι θα μου παρουσιάσει.
1: Τι έχει να μου πει. Τι έχει να μου πει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, και αυτό και εγώ προσπαθώ να είμαι όσο πιο αληθινός, όχι να μαντέψω ότι μπορεί να τους αρέσει, και γιατί όχι και να τους εκπλήξω θετικά ή αρνητικά, διότι έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε κι εμείς σαν ακροατές, ακόμα και με τους αγαπημένους μας συνθέτες, έχουμε κάποιες αγαπημένες τους φάσεις ή δίσκους. Εντάξει, δεν μπορείς να... Δηλαδή σκεφτόμουν ότι όταν έκανα αυτό το δίσκο ότι μπορεί να μην άρεσε ίσως σε κάποιους που να θέλανε έτσι λίγο μια πιο κινηματογραφική, νοσταλγική, πιο έτσι διάθεση. Από την άλλη είχα και άλλους ακροατές που καμιά φορά έρχονταν μετά από live και μου λέγανε «Ρε Σταύρο, έτσι λίγο funky, λίγο jazz, δεν μας έπαιξες». Οπότε εντάξει,
1: ναι.
0: Τώρα είμαι σε μια φάση που νιώθω ότι θέλω να βάλω και κάτι χορευτικό, από τη στιγμή που παίζω μουσική για να χορέψουν οι μικρές μου, γιατί να μην το κάνω και...
1: Ξέρετε, το σκέφτομαι αυτό όση ώρα σας ακούω να μιλάτε, σκέφτομαι ότι όντως είναι ψυχαναλυτική διαδρομή όλη αυτή και μετά από τόσα χρόνια πορείας, σαν να είναι okay πλέον, είμαι μουσικός, αυτός είναι ο τρόπος και το μέσο που επικοινωνώ μαζί σας, αυτός είναι ο τρόπος και το μέσο που επικοινωνώ ακόμα και με τα παιδιά μου και θέλω να τη δουν αυτή την αληθινή και την εντελώς προσωπική μου πλευρά. Το έχετε κερδίσει αυτό μετά από όλη αυτή τη μεγάλη πορεία. Αυτό ήθελα να πω, δηλαδή ότι την ταυτότητά μας την αποδεχόμαστε και μετά από μια μεγάλη διαδρομή που αποδεχόμαστε το ποιοι είμαστε. Και αυτό το αποδεικνύουν τώρα, έχει γεμίσει το mailbox μας εδώ και το inbox μας με μηνύματα που θέλουν να έρθουν στη συναυλία. Πλέον αυτή η ταυτότητα έχει γίνει αποδεκτή.
0: Νομίζω ναι, είσαι τελικά, ξέρεις, μπορεί να σαν καλλιτέχνες να μας βαραίνει έτσι μια φιλοδοξία ή ξέρω κι εγώ να βρω τον εαυτό μου, ποια είναι η ταυτότητά μου, ποιος είμαι και ψάχνομαι και εντωμεταξύ επειδή όλη αυτή τη διάρκεια κάτι κάνουμε, περνάνε τα χρόνια και τελικά αυτό που ψάχναμε είναι αυτό που δημιουργήσαμε εμείς σιγά σιγά και απλώς είναι να το αποδεχθείς, δηλαδή δεν είναι κάτι που θα έρθει ξαφνικά θα παρουσιάσει μπροστά σου, ας πούμε. Κάθε επιλογή είναι ένα μέρος αυτής της πορείας. Στην αρχή ήμουν πιο αυστηρός, μικρός. Α, μην κάνω αυτό, δεν είμαι εγώ, ή να κάνω εκείνο. Αλλά τώρα πια θεωρώ ότι κάποιος έχει μια συνολική εικόνα για μένα, ας πούμε, να κρίνει αν το αρέσει ή όχι.
1: Mm-hmm. Η συνεργασία με τους ερμηνευτές, τους σπουδαίους ερμηνευτές που έχετε συνεργαστεί, αλλά και οι περιοδίες με αυτή τη φοβερή μπάντα που έχετε και με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, αυτό έχει βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, προς αυτή την πιο άμεση επαφή με το κοινό και με αυτή την πλευρά ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο αυστηροί, να περάσουμε λίγο καλά, να επικοινωνήσουμε λίγο τους εαυτούς μας.
0: Κοίταξε, εγώ πάντοτε από μικρός μου άρεσε να συνοδεύω, να φτιάχνω ατμόσφαιρες, να ενορχίστρω στις σπούδες, δηλαδή μου άρεσε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μπορέσω να παίξω έτσι με σημαντικούς καλλιτέχνες όσον αφορά που είχαν μια προσωπικότητα, ας πούμε, και να καταφέρω εγώ με τη δική μου τη συμβολή να τους βγάλω κάτι διαφορετικό ίσως, ώστε να λένε αυτός ο δίσκος, ας πούμε, του Σαββόπουλου με το Λάντζ είναι διαφορετικό από κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Ή ας πούμε και με τον Αλκίνο. Να συνεισφέρω στις συνθέσεις του, οι οποίες παραμένουν δικές τους συνθέσεις, αλλά ας πούμε να έχω βάλει μια εισαγωγή, ένα σόλο ή κάτι, το οποίο τελικά να κουμπώνει και να γίνεται μέρος.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ, πιστεύω ότι είναι και δημιουργικό από τη δική μου την πλευρά και ο κόσμος το αναγνωρίζει, δηλαδή βλέπω ότι βοηθήσαμε ίσως κάποια μουσική με προσωπικότητα να ανοίγει λίγο το κάδρο του ακροατή, όχι μόνο στον τραγουδιστή αλλά και στο τι γίνεται πίσω, διότι αυτό συμβαίνει πάντοτε με όλους, πάντοτε υπάρχουν κάποια μουσική από πίσω, κάποιοι αφανείς ήρωες ας πούμε.
1: Ακριβώς, βέβαια.
0: Αλλά στην περίπτωση του Αλκίνου, του Σαββόπουλου, της Έλλης Πασπαλά πριν, νομίζω ότι και οι ίδιοι βοηθήσαν στο να μας αφήσουν έτσι να πάρουμε κι εμείς λίγο το φως, δηλαδή το χαιρόντουσαν. Δηλαδή θυμάμαι τον Σαββόπουλο να χαίρεται όταν έκανε ένα σόλο στο πιάνο ας πούμε, ή τον Αλκίνο όταν με αφήνει να παίξω κάποιο δικό μου κομμάτι να κάθεται στη σκηνή και να με ακούει προσεκτικά.
1: Ναι. Ναι.
0: Και να μου λέει μετά μπράβο, απόψε έπαιξες έτσι, έπαιξες διαφορετικά. Και ξέρεις, αυτό το προσέχει το κοινό, σου λέει κάτι. Εγώ ήθελα να ρωτώ τον Αλκίνο και ο Αλκίνος προσέχει τον πιανίστα του. Οπότε ας τον προσέξω κι εγώ.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, και η γενναιοδορία και η άνεση από την πλευρά τους, αλλά και η δική σας σπουδή και ενασχόληση να καταθέσετε την προσωπική σας έτσι, καλλιτεχνική υπόσταση σε κάθε project, εκπαίδευσε και τον κόσμο. Και βλέπω πάρα πολύ πλέον στο κοινό να λένε ότι θέλω να δω τον τάδε ερμηνευτή, αλλά με αυτό το σχήμα. Παίζει μαζί του ο Λάντσιας, παίζει μαζί του, έχει τον Καπηλίδη στα τύμπανα. Και αυτό πραγματικά έχει εκπαιδεύσει ένα κοινό που ήταν πολύ εστιασμένο, ας πούμε, μόνο στην μπροστά, ας πούμε, παρουσία, στην μπροστινή παρουσία.
0: Αυτό είναι και κάτι δυστυχώς το οποίο μας το αφαίρεσε η καινούργια τεχνολογία, η digital. Εγώ θυμάμαι μικρός, έπαιρνα ας πούμε ένα δίσκο και αμέσως θα γίναζα πίσω ή μέσα στα notes ας πούμε που πέρχανε, ποιοι μουσικοί παίζουνε. Εκτός από τους, οπότε και αν ήταν κάποιοι μουσικοί, μάθαινα τα ονόματα τους και μετά μπορεί να αγόραζε ένα δίσκο κάποιου άλλου ερμηνευτή μόνο και μόνο επειδή έβλεπα ποιοι μουσικοί αγαπημένοι μου παίζανε. Ενώ τώρα πες ότι σε κάποιον έρχεται σε μια συναυλία του Αλκίνου και του αρέσει ο Καπηλίδης, για να δω σε ποιους άλλους δίσκους παίζει, δεν μπορεί να το δει.
1: Ισχύει.
0: Στο Spotify ας πούμε.
1: Ισχύει. Επίσης όλη αυτή η ψηφιοποίηση και η επικοινωνία μέσω Spotify ή YouTube έχει διακόψει και αυτή την αφήγηση σε κάποιες δουλειές. Δηλαδή εγώ άκουγα σήμερα ολόκληρο το Waving Hands ερχόμενοι προς τα εδώ και είναι μια αφήγηση αυτός ο δίσκος, η σειρά που είναι τα κομμάτια.
0: Υπάρχει μια σειρά, ναι. Και μάλιστα εγώ τα κάνω και λίγο A-side, B-side, διότι βγάζω βινήλιο. Πάντοτε τους δίσκους μου, οπότε είναι 5 και 5 νομίζω τα κομμάτια. Είναι, δηλαδή ας πούμε το Anticipation είναι το A-side, το πρώτο. Mm-hmm. Το Waving Hands είναι το V1 ας πούμε. Mm-hmm. Κάπως έτσι τις έφτιαξα τις σειρές, 5 και 5.
1: Ναι, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό ότι οι δίσκοι έχουν μια αφήγηση και το έχουμε ξεχάσει αυτό. 8 μουσικοί επί σκηνής, κύριε Λάντσια, και αυτό είναι έτσι ένα διευρυμένο σχήμα και ενορχήστρωση σε σχέση με μικρότερα σχήματα που έχουμε συνηθίσει στις jazz.
0: Υπάρχουν και πολλές φορές είναι και λόγοι budget. Εγώ πάντοτε μου αρέσουν έτσι τα μεγάλα σχήματα, διότι όπως σου είπα είμαι κατά βάση ένας ενορχιστρωτής που συνθέτει και παίζει, mm-hmm. οπότε να μπορώ να έχω όλα αυτά τα ηχοχρώματα είναι πολύ, πολύ δημιουργικό για μένα και με μουσικούς οι οποίοι είναι και σολίστες και προσωπικότητα, οπότε δεν είναι μόνο ότι όταν θα παίζουν όλοι μαζί, αλλά όταν θα παίζουν και μόνοι τους, ας πούμε, και στην περίπτωση ας πούμε του David Lynch που θα παίξει σαξόφωνο μαζί μου, δεν παίζει μόνο μέσα στο group, αλλά κάποια στιγμή τραγουδάει. Τον έχω τραγουδί, έχει πολύ ωραία φωνή.
1: Ναι,
0: θα παίξει φάουτ, θα παίξει σοπράνο, θα παίξει. Τέτοια πραγματάκια, ας πούμε, μου αρέσει να. Επίσης, μου αρέσει να έχω και διάφορους μουσικούς και να καταφέρω να τους δουν και οι άλλοι, να βγάλω ίσως και μια άλλη πλευρά τους. Που μπορεί στο δικό τους το project να μην το κάνουν, αλλά σε μένα να υπάρχει. Ας πούμε, τον Καπηλίδη που τον έχουμε συνηθίσει έτσι λίγο πιο rock, funk, δεν ξέρω πώς. Λίγο να βαράει, ας πούμε, κάνει όλο. Τον βάζω και παίζει μαζί μου ένα κομμάτι του Μπετόβεν.
1: Okay.
0: Είναι μια πρόκληση για αυτόν, αλλά είναι μια πρόκληση ίσως και για το ακροατήριο. Για να δω πώς θα παίξει αυτός ο μουσικός, ας πούμε, σε κάτι.
1: Και να πούμε τώρα με επί τη ευκαιρία και τους μουσικούς. Ο Μιχάλης Καλκάνης είναι στο κοντραμπάσο.
0: Ναι.
1: Ο Μιχάλης Καπηλίδης στα τύμπανα. Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Δημήτρης Παπαδόπουλος τρομπέτα.
0: Και με το δίσκο. Ήδη με το δίσκο, ναι.
1: Ναι, ναι. David Lynch τενόρο σαξόφωνο φλάουτο. Τζιμ Σταρίντας τρομπόνι. Λαέρτης Κοκολάνης βιολί. Και Σοφία Ευκλείδου τσέλο. Γιατί πάντα αναφέρουμε και τους συντελεστές. Ναι. Πολλούς και πολλές από αυτούς τους έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή. Γιατί μιλάμε για Dream Team τώρα, κύριε Λάντση. Φοβερέ και φοβερές όλοι και όλες.
0: Εμένα μου αρέσει να παίρνω και μουσικούς οι οποίοι είναι και οι ίδιοι δημιουργοί. Πάντοτε αυτό βοηθάει στο να παίξουν για τη μουσική και όχι για το όργανο που παίζουν. Δηλαδή το κάνουν πιο εύκολα δικό τους, διότι σαν να μπαίνουν και στη δική μου τη θέση. Διότι ας πούμε τον David πολλές φορές έχω παίξει και στο δικό του γκρουπ, στους δικούς του δίσκους. Οπότε είναι σαν να ανταλλάσσουμε θέσεις, καρέκλες ας πούμε, στη μία... με καθοδηγεί αυτός, μετά τον καθοδηγώ εγώ, κάπως έτσι.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί ένας μουσικός μπορεί να ασχοληθεί με τη βιρτουοζητέ, ας πούμε, πάνω σε μια παρτιτούρα ή σε μια εμφάνιση, αλλά αν είναι και ο ίδιος ή η ίδια συνθέτης, σκέφτεται περισσότερο το όλον, έτσι, πώς θα ακούσετε.
0: Το όλον, το κομμάτι, τη μελωδία. Για μένα ποτέ μου δεν θα πάρω μουσικό ο οποίος δεν μπορεί να παίξει τη μελωδία. Να, δεν μπορεί να την τραγουδήσει. Είναι σαν, ας πούμε, πολλοί μπορεί να ξέρουμε μια ιστορία, έναν έκδοτο, αλλά άλλο να σου το πει κάποιος που ξέρει πώς να σου το πει, ας πούμε. Σε αυτό επίσης με βοηθήσανε και κάποιοι, ειδικά ο Σαββόπουλος, αυτό μου το έμαθε πάρα πολύ. Δηλαδή, όποτε μίλαγε, όποτε έλεγε, αυτό το Σταύρο και Κυσταύρο το άκουσα εκατοντάδες φορές. Κάθε φορά που το έλεγε, δεν με λένε Σταύρο, νόμιζα ότι το έλεγε για μένα και σαν να το άκουγα για πρώτη φορά.
1: Φοβερό.
0: Αυτό ήταν ένα μάθημα, δηλαδή τώρα που μιλάω και εγώ λίγο στο μικρόφωνο προσέχω να μιλήσω με τον ίδιο τρόπο που θα μιλήσω και στο πιάνο. Δηλαδή να επικοινωνήσω κάτι, να βεβαιωθώ ότι απευθύνομαι σε κάποιον και όχι ότι έτσι λέω τις λέξεις.
1: Τον αναφέρατε δύο φορές, μεγάλη απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου και μεγάλη συμβολή του τελικά στην ελληνική μουσική περιπέτεια.
0: Ναι, και νομίζω ότι τώρα που λείπει, όσο περνά ο καιρός, ξέρεις, απαλλασσόμαστε και λίγο και από αυτές τις οτιδήποτε. Δηλαδή επικεντρωνόμαστε σε αυτό που έχει αφήσει.
1: Στο έργο του.
0: Ίσως όχι αυτό που μπορεί να είχε πει κάποια στιγμή και να μας πείραξε ή ξέρω κι εγώ. Και οποιασδήποτε προσδοκίες μπορεί να είχαν κάποιοι από αυτόν, ας πούμε, μέσα στα χρόνια. Σιγά σιγά θα κρατήσουμε αυτά τα οποία πραγματικά θα μείνουν στον χρόνο, που είναι το έργο του, ας πούμε, το οποίο εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει τραγουδοποιός τουλάχιστον που να μην αναγνωρίζει ότι αυτός έθεσε το πρώτο στάνταρ, ας πούμε, το πρώτο, αυτό που λένε και οι Αμερικάνοι, το blueprint, δηλαδή κιθάρα, τραγούδι, σύνθεση, στίχος, όλα σε ένα, στο υψηλότερο επίπεδο. Με τον ίδιο τρόπο που ο Χατζηδάκης το έκανε σαν σύνθεση, ας πούμε, και έχει αυτό, εγώ τον βάζω τόσο ψηλά, διότι είναι τόσο επιδραστικός, έχει επιδράσει τόσο πολύ κόσμο, όχι μόνο τους τραγουδοποιούς, αλλά και οι μουσικοί που έχουν παίξει μαζί του έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ.
1: Να. Ναι. Και ξέρεις, αυτό ακριβώς έλεγα, ότι εκείνη την ημέρα που τον χάσαμε και κάναμε ένα αφιέρωμα εδώ στο κόκκινο, ότι τα παιδιά σου, ας πούμε, ή τα παιδιά που γεννιούνται τώρα, σε 20 και 30 χρόνια δεν θα θυμούνται γιατί τσακωνόμασταν εμείς τα μνημόνια, αλλά θα ακούσουν το φορτηγό και θα πούν τι αριστούργημα ήταν αυτό.
0: Μα από τώρα, έτυχε τώρα που τον χάσαμε και ακούγαμε έτσι σπίτι λίγο περισσότερο και είδαν και κάποιες φωτογραφίες με μένα μαζί του. Ήταν μια περίοδος που θέλαν κάθε μέρα νιόνιο, νιόνιο. Εκεί το Καρακιόζι μάθανε απ' έξω τα λόγια, τη Συνεφούλα. Οπότε αυτό είναι υπέροχο. Δηλαδή, αν ας πούμε αυτά τα τραγούδια γίνουνε τα επόμενα παιδικά τραγούδια, εντάξει.
1: Πραγματικά.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Είμαστε τυχεροί και τυχερές. Ναι. Κύριε Λάντσια, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ναι. Θα σας απολαύσουμε.
0: Επίσης να πω εγώ ότι πάντοτε χαίρομαι να κάνω τέτοια είδους συνεντεύξεις, διότι λίγο τώρα πάλι με την ψηφιοποίηση και τα social και όλα που όλα πάνε γρήγορα, πολλές φορές μου στέλνουν συνεντεύξεις έτσι με έτοιμες ερωτήσεις.
1: AI.
0: Και δυστυχώς δεν πάει κάπου κουβέντα και προσέχω ότι μετά πάντοτε από μια καθηδίαν συζήτηση έχω πει πράγματα που δεν τα έχω πει σε κανέναν άλλο.
1: Με πολύ μεγάλη μου χαρά και θα είναι τιμή μου να έρθετε μία μέρα και στο στούντιο και να κάνουμε έτσι μία πιο μεγάλη συζήτηση γενικότερα για αυτή τη μουσική περιπέτεια που εμένα μου αρέσει να τη λέω και της ελληνικής jazz σκηνής, αλλά και γενικότερα του ελληνικού τραγουδιού. Θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί ήταν απολαυστική και για μένα αυτή τη συζήτηση.
0: Όπως εγώ, Μαρία. Ωραία, ωραία.
1: Γεια σας, Σταύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια. Σταύρος Λάντσιας, ένας, τι να πούμε τώρα, ένας εκπληκτικός μουσικός, ένας υπέροχος συνομιλητής. Δεν έχει σήμα ο σταθμός και λυπάμαι πάρα πολύ για όσες και όσους χάσατε μέρος αυτής της συζήτησης. Να ξέρετε ότι θα την ανεβάσουμε στο SoundCloud, θα την ανεβάσω και εγώ στα δικά μου social, γιατί πραγματικά ήταν μια συζήτηση που την απόλαυσα. Όμως να πω ποιες θα πάτε στο Half Note 5 Απριλίου. Ο Δημήτρης Βόντζολος, η Νατάσα Μελά και η Κατερίνα Δημητροπούλου. Δημήτρης Βόντζολος, Νατάσα Μελά, Κατερίνα Δημητροπούλου. Είναι διπλές οι προσκλήσεις για το Half Note. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε εδώ κοντά. Bijou de Count. Θα έχουμε τον κύριο Σκουρλέτη εδώ στο στούντιο. Και βέβαια μετά έχουμε, είναι Πέμπτη, έχουμε Αντρέα Κύρκο, να πούμε και για τις ταινίες της εβδομάδας. Ελπίζω να έχει αποκατασταθεί το ζήτημα του σήματος, του ραδιοφωνικού μας σήματος. Τα λέμε αύριο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Αβόπουλος με τις αντιλογίες. Γεια σας.

0: το κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
4: Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο συμμετείχαν 48 ομάδες, περισσότερες από ποτέ, και δύσκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι πρόκειται για την ίδια διοργάνωση που ξεκίνησε το μακρινό 1930 με τη συμμετοχή μόλις 13 ομάδων. Ήταν τότε που το ποδόσφαιρο άλλαξε για πάντα και στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης γεννήθηκε ο θεσμός που σήμερα καθυλώνει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και του πολυήμερου ταξιδιού με υπεροκεάνια, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ εκτός έμειναν και οι Βρετανικές εξαιτίας της κόντρας των Βρετανικών Ομοσπονδιών με τη FIFA. Τελικά μόλις 13 εθνικές ομάδες έδωσαν το παρόν, με τις 4 ευρωπαϊκές να ταξιδεύουν μαζί στο ίδιο πλοίο. Ήταν η Γαλλία, η Ιουγκοσλαβία, το Βέλγιο και η Ρουμανία. Μάλιστα η τελευταία βρέθηκε εκεί χάρη σε μια απίστευτη ιστορία βασιλικής τρέλας. Ο βασιλιάς της χώρας, Κάρλος Β', ήταν φανατικός οπαδός και είδε το τουρνουά ως χρυσή ευκαιρία διεθνούς προβολής. Για να συγκροτήσει την ομάδα, ανέλαβε ο ίδιος χρέη προπονητή και επέλεξε προσωπικά τους παίκτες. Πώς τους έπεισε ωστόσο να ταξιδέψουν στην άλλη άκρη του κόσμου? Εξέδωσε βασιλικό διάταγμα, δίνοντάς τους τρίμηνη άδεια μεταποδοχών, ενώ εγγύθηκε προσωπικά ότι δεν θα έχαναν τις δουλειές τους όταν επέστρεφαν. Μάλιστα, χρειάστηκε να παρέμβει δυναμικά στη διοίκηση μιας Βρετανικής εταιρείας πετρελαίου, η οποία αρνιόταν πεισματικά να αφήσει τους υπαλλήλους της να αγωνιστούν. Όλα τα παιχνίδια διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Στις 13 Ιουλίου, ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ. Ήταν η απαρχή ενός τουρνουά γεμάτου πάθους, το οποίο δεν σημειώθηκε ούτε μία ισοπαλία. Το αποκορύφωμα ήρθε στις 30 Ιουλίου 1930 στον μεγάλο τελικό. Ουρουγουάη εναντίον Αργεντινής. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ούτε καν για την μπάλα. Τελικά έπαιξαν το πρώτο ημίχρονο με μπάλα της Αργεντινής και το δεύτερο με μπάλα της Ουρουγουάης. Με ηγέτη τον θρυλικό Χέκτορ Κάστρο, τον επωνομαζόμενο Μονόχειρα, επειδή του έλειπε μέρος του χεριού του, η Ουρουγουάη έκανε την ανατροπή, επικράτησε με 4-2 μπροστά στις 93.000 φιλάθλους και στέφθηκε η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η επόμενη μέρα κηρύχθηκε αμέσως εθνική εορτή για τη χώρα.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Trickster and seductress we tap dancing on minefield every day.

끈끈이

105 και 5 στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
5: Βρισκόμαστε στο 1973 στην πόλη Σαντιάγκο της Χιλής. Το Εθνικό Στάδιο δεν θυμίζει πια γήπεδο, αλλά κολαστήριο της Χούντας. Μετά το πραξικόπημα του Πινοσέτ, οι κερκίδες μετατράπηκαν σε κελιά και το χορτάρι σε τόπο εκτελέσεων. Μέσα σε αυτό το κλίμα τρόμου, θανάτου και ανελευθερίας, η Εθνική Χιλής αγωνίζεται για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 1974 στη Γερμανία, με ηγέτη τον επιθετικό Κάρλος Κασέλη. Αριστερός από τα γενοφάσκια του και προσωπικός φίλος του Σαλβαδόρ Αλιέντε, δεν χαρίστηκε λεπτό στη Χούντα, ούτε όταν βρέθηκε στο στόχαστρο ο ίδιος και η οικογένειά του. Πριν η αποστολή αναχωρήσει για την Ευρώπη, ο δικτάτορας Πινοσέτ καλεί τους παίκτες για τον καθιερωμένο αποχαιρετισμό. Όμως ο Κασέλη δεν δίνει ποτέ το χέρι του. Αρνείται τη χειραψία, αρνούμενος να αγγίξει τον άνθρωπο που είχε βυθίσει τη χώρα του στο αίμα. Η μητέρα του Κασέλη έχει ήδη συλληφθεί και βασανιστεί από το καθεστώς. «Είχα φόβο, αλλά έπρεπε να το κάνω. Ακολούθησε σιωπή μερικών δευτερολέπτων. Αυτή η σιωπή κράτησε αιώνες για μένα», θα πει αργότερα. Στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας, ο Κασέλη βρισκόταν υπό συνεχή επιτήρηση από τους χουντικούς. Στον πρώτο αγώνα κόντρα στη Δυτική Γερμανία, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, την πρώτη που δόθηκε ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ο τύπος στη Χιλή, ελεγχόμενος από τον Πινοσέτ, τον παρουσίασε ως προδότη της πατρίδας. Όμως ο Κασέλη δεν λύγησε παρά την επιχρόνια στοχοποίηση. Το 1988, στο δημοψήφισμα για την απομάκρυνση του δικτάτορα, ο Κασέλη και η μητέρα του εμφανίστηκαν στην τηλεόραση στηρίζοντας το όχι. «Από τότε που χρησιμοποιούσα τη δική μου κρίση, μου άρεσε η αριστερά και δεν σκέφτομαι να αλλάξω τα ιδανικά μου. Τα πιστεύω του με τα δικά του λόγια».
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Τα τηλέφωνα μας χτυπάνε για σας στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα δωρεάν χωρίς χρέωση μέσω Viber, ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Σήμερα θα ακούσουμε ολόκληρο έναν ιστορικό και αγαπημένο ελληνικό δίσκο. Αυτός ο δίσκος ξεκίνησε να παίζει με το παραμύθι, που όπως κάθε παραμύθι που σέβεται τον εαυτό του, ξεκινά με τη φράση «μια φορά και έναν καιρό». Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 1974 στην εποχή την ευτυχισμένη που είχε πέσει η δικτατορία, είχε αποκατασταθεί με τον Τζαμπουκά, δηλαδή, γιατί διανόμου ποτέ δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα με την λογοκρισία, και έτσι όλοι οι κομμένοι συνθέτες του παρελθόντος μπορούσαν πλέον να επισκέπτονται ελεύθερα το στούντιο ηχογράφησης. Είναι ο πρώτος δίσκος του Χρήστου Λεοντή επί μεταπολίτευσης, το «Αχ Έρωτα», που περιλαμβάνει 12 θαυμάσια και λυρικά τραγούδια που έρχονται από την περιοχή του Λόρκα, από την πολύπαθη Ισπανία, και η ελληνική απόδοση των στίχων ανήκει στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Τραγουδούν ο Μανώλης Μητσιάς και η Τάνια Τσανακλείδου, όμως επειδή αυτός ο δίσκος έχει μια πολύ χαρακτηριστική ιστορία, πριν από 15-16 χρόνια που ο ίδιος ο Χρήστος Λεοντής ήταν εδώ στο στούντιο στο Κόκκινο για άλλη δουλειά, τον παρακάλεσα να μας πει δύο λόγια για την εποχή και για αυτόν τον λατρεμένο δίσκο.
1: Τα τραγούδια από το δίσκο «Αχ Έρωτα» του Λόρκα, σε μετάφραση ή μάλλον ελεύθερη απόδοση του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, προέκυψαν από μια θεατρική παράσταση. Μια θεατρική παράσταση που προετοίμασε ο Πέτρος Φυσούν, και λέω προετοίμασε γιατί οι συνθήκες ήταν λίγο περίεργες, και ήταν στο έργο του Λόρκα το «Οι φασουλίδες του Κατσιπόρα». Εκεί λοιπόν ο Λόρκα είχε γράψει μερικά τραγούδια όπου γινόταν μόνο μια αναφορά με κάποια δύστιχα. Ας πούμε «Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ». Αυτό μόνο. Συνήθως έτσι ήταν τα τραγούδια. Μπορεί και να ήταν γνωστά τραγούδια της εποχής του Λόρκα και τα ανέφερε έτσι. Όπως τα λέγαμε εμείς σήμερα, ξέρω εγώ, «του Κίτσου η μάνα κάθεται», ξέρω εγώ. Αυτά τα τραγούδια για τις ανάγκες της παράστασης συνοηθήκαμε και τα έγραψε ο Λευτέρης, γι' αυτό λέμε ελεύθερη απόδοση, και σε μια ατμόσφαιρα που φαντάζομαι και ο ίδιος ο Λόρκα, αν ζούσε, κάπως έτσι θα τα έκανε, γιατί έχει ένα λυρισμό, μια τρυφερότητα, διάφανα τραγούδια, μ' αρέσει να τα λέω εγώ. Από τα τραγούδια του «Αχ Έρωτα», του Λόρκα, ένα ή δύο, τα οποία τα ένωσα, ήταν εκτός κύκλου. Ήτανε από άλλο θεατρικό έργο που είχαμε ανεβάσει με τη Συνοδεινού στο Θέατρο Βρετάνια, το έργο του Λόρκα «Μαριάννα Πινέδα». Αυτό είναι το «Μέρα γεμάτη θλίψη στη Γρανάδα», που ήταν και ένα δεύτερο τραγούδι, ο «Κοντραμπαντιέρης», που εγώ το έκανα ένα. Σε αυτό λοιπόν το τραγούδι, σε αυτή την παράσταση, είχα μελετήσει κάποια πράγματα στο θέατρο, το περιοδικό θέατρο του Νίτσου, και εκεί είχα βρει, ή δεν θυμάμαι, ο Νίτσος μου τα είχε δώσει, κάποιος μου είχε δώσει μερικά τραγούδια του ίδιου του Λόρκα, γιατί ο Λόρκα ήταν και πάρα πολύ ωραίος μουσικός, μαθητής και φίλος με τον Τεφάλια. Εκεί λοιπόν βρήκα ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ και χρησιμοποίησα σαν εισαγωγή στο τραγούδι μου «Μέρα γεμάτη θλίψη», σαν εισαγωγή ατόφιο το θέμα, το μοτιβάκι του Λόρκα. Αυτό που το έχετε ακούσει είναι «ταραραντα, ταραμπα, παραμπα, ταραραντα, ταρίντα, ταρα, ταραραντα, ταραντα, ταραντα, ταραραντα, ταραραραρα». Αυτό είναι του Λόρκα και συνεχίζω με τα «μέρα γεμάτη θλίψη στη Γρανάδα».

Ο Φυσούν λοιπόν δέχτηκε αυτή την πρόταση τη δική μου για την παρέμβαση, ας πούμε, του Λευθέρη του Παπαδόπουλου, και έτσι αρχίσαμε να προετοιμάζαμε την παράσταση. Οι συνθήκες της προετοιμασίας αυτής ήταν λίγο περίεργες, όπως σας είπα πιο μπροστά. Ήτανε δικτατορία, ήτανε τέλος του 1973, μάλιστα ήτανε μια περίεργη και σαν εποχή όπου οι πολιτικοκοινωνικές συνθήκες ήταν ανώμαλες και όλη αυτή η ατμόσφαιρα που επικρατούσε και στην ψυχολογία των ανθρώπων αλλά και στην πράξη απάνω ήτανε δύσκολη. Αλλά εκτός από αυτό, εγώ είχα εκείνη την περίοδο, αν θυμάμαι καλά, 5 έργα θεατρικά να γράψω παράλληλα. Το 1974, θυμάμαι, έκανα Ηλέκτρα με το Κρατικό Βόρειο Ελλάδος. Προετοιμαζόμουν για τραγούδια του Ντάριο Φω με τον Γκουν. Και ορκίστηκα να μην ξανακάνω ποτέ αυτή τη δουλειά. Ερχόμαστε λοιπόν στην περίοδο του 1974, όπου άρχισα εγώ να γράφω αυτά τα τραγούδια για τις ανάγκες του θεάτρου. Μέρα τη μέρα τα τραγούδια πλήθαιναν και μπορώ να πω ότι αισθανόμουν κι εγώ μια εφορία ακριβώς από την απήχηση που είχαν στους ηθοποιούς της παράστασης, γιατί είναι οι πρώτοι που καλούνται να στηρίξουν τη μουσική σε μια θεατρική παράσταση. Και έχει λοιπόν μεγάλη σημασία ο ηθοποιός να βοηθηθεί και να δεχτεί το υλικό, το μουσικό υλικό που του παραδίδεις. Αρχίσαμε λοιπόν πρόβες στην αρχή σε κλειστούς χώρους και μετά ήρθε η περίοδος το Απρίλη-Μάη να μεταφερθούμε στην έδρα από όπου θα γινόταν η πρεμιέρα, στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο που βρίσκεται απέναντι στη Χάνθ, πίσω στο θέατρο Μακεδονικών Σπουδών. Μόλις αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε εμείς πρόβες, κάποιες συμμορίες νεαρών της Χούντας ερχόντουσαν κάθε απόγευμα στις αίθουσες εκεί δίπλα στο γηπεδάκι του μπάσκετ που ήταν της Χάνθ ένα κτίριο και μας πετούσαν τεράστιες πέτρες στο θέατρο μέσα που ήταν απέναντι με κραυγές και με φύγετε παλιοκομμουνιστές, παλιοαναρχικοί, δεν ξέρω, διάφορα τέτοια. Και εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε πρόβα. Φοβηθήκαμε, καλέσαμε την αστυνομία, τίποτα. Όπου άρχισε το πράγμα να γίνεται επικίνδυνο. Βέβαια, σε λίγο έπεσε η Χούντα και να σας πω, εγώ από αυτές τις αντιδράσεις, παρόλο που οι συνθήκες δεν ευνοούσαν, από αυτές τις αντιδράσεις μέσα μου ήμουνα σχεδόν σίγουρος ότι θα έπεφτε η Χούντα. Δεν υπήρχε άλλος λόγος το να αφήνουν ελεύθερες τραμπούκους να εκδηλώνονται έτσι απέναντι στους πολίτες. Δεν συνέφερε κανένα, οποιοδήποτε καθεστώς. Και από εκεί ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι μαθηματικά θα έπεφτε η Χούντα. Δεν μπορούσα να προσδιορίσω το χρόνο, αν ήταν σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε πέντε μήνες. Αλλά ήταν σύντομη η πτώση, όπως και πραγματικά έγινε. Βέβαια, η παράσταση αυτή δυστύχησε, διότι μόλις πήγε να ανέβει με αυτές τις συνθήκες και μέσα από αυτή την ψυχολογία, μόλις έγινε η πρεμιέρα, άρχισε να βρέχει καταρακτοδός για μία ώρα, κάθε Τετάρτη και Σαββατοκύριακο, τότε δεν περχόταν ο κόσμος στο θέατρο, ένα περίεργο πράγμα. Και μετά σταματάει. Βέβαια, τα καθίσματα και το θέατρο ήταν μέσα στη λάσπη, μέσα στο αυτό. Και ο Φουκαράς, ο Φυσούν, μπήκε μέσα με τα μπούνια από εκεί. Μετά τη μετέφερε, μετά τη δικτατορία εδώ, αλλά τότε το κλίμα ήταν έξω στους δρόμους. Ποιος πήγαινε στο θέατρο, κανείς δεν ενδιαφερότανε. Ήταν στους δρόμους ο κόσμος, διαδήλωνε, διεκδικούσε και χαιρόταν την πτώση της δικτατορίας.

0: Και ο Χρήστος Λεοντής συνεχίζει να αφηγείται τις λεπτομέρειες που αφορούν στο δίσκο του «Αχ, έρωτα», με τα 12 ποίηματα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που έφερε στα ελληνικά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Δίσκος του 1974.
1: Ήρθε λοιπόν η εποχή της μεταπολίτευσης, όπου κυριαρχούσε τα τραγούδια του Μίκη, και σωστά και δίκαια και καλώς. Εγώ είχα κάνει ήδη το «Καπνισμένα του Σκάλι», αλλά σαν πρώτο δίσκο επέλεξα να κάνω τα τραγούδια του Λόρκα. Ακριβώς επειδή ήταν μια εποχή εκτόνωσης, εγώ σκεφτόμουν ότι η όποια εκτόνωση καλή είναι μεν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και αισθήματα άλλα των ανθρώπων που και αυτά έπρεπε να εκφραστούν κατά κάποιο τρόπο. Και επέλεξα να κάνω λυρικά τραγούδια σαν πρώτο δίσκο μετά τη μεταπολίτευση. Μάλιστα στην αρχή επρόκειτο να τα πει άλλος τραγουδιστής. Αλλά δεν με πολύ ενδιέφερε, δεν μου άρεσε δηλαδή να τα πει άλλος. Και ευτυχώς, παρόλο που αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες, επειδή συνήθως η παραγωγή δεν παίρνει χαμπάρι ποτέ τους τίποτα, παρά κάθε φορά σου ζητούν τον προηγούμενο δίσκο. Δηλαδή πάνε εκ του ασφαλούς, έκανες μια επιτυχία, ας πούμε μια επιτυχία εκείνη την περίοδο, αφού δεν είχα κάνει και ένα-δύο δίσκους είχα κάνει, μου ζητούσε να κάνω δίσκο σαν την Καταχνιά. Μα δεν μπορώ να κάνω, την Καταχνιά την έκανα. Και τότε που σας την έφερα, ούτε αυτή τη θέλανε. Τώρα λοιπόν μου ζητούσαν να κάνω άλλα τραγούδια από αυτά του Λόρκα. Είναι η εποχή τέτοια που πρέπει να κάνουμε άλλα αυτά, άστα αυτά. Μάλιστα ένας παραγωγός μεγαλόσχημος μου ζητούσε να φέρω το Λόρκα να διορθώσει κάποιους στίχους. Εν πάση περιπτώσει, με πολύ κόπο καταφέραμε να πείσουμε τους παραγωγούς στην Κολούμπια τότε να γίνει αυτός ο δίσκος. Και επειδή είχα μία σύμβαση που έπρεπε να κάνω δύο δίσκους το χρόνο, όπου ο ένας δίσκος έπρεπε να τον κουβεντιάζω, να τον συζητάω με την παραγωγή, ο άλλος δίσκος, ευτυχώς είχα αυτή την πολυτέλεια ας το πούμε, ο άλλος δίσκος θα έπρεπε να πληρώνουν αυτοί χωρίς να με ενδιαφέρει αν θα είναι, ούτε καν στο στούντιο δεν ήταν. Θα έπρεπε να κάνω ό,τι ήθελα εγώ. Επικαλέστηκα λοιπόν αυτό τον όρο και μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις αποδέχτηκαν κατά κάποιο τρόπο, όπως και αργότερα το «Καπνισμένα του Σκάλι» και τις παραστάσεις, όλο με το τζαμπουκά που λέμε. Έτσι ευτύχησα σε μια καλή στιγμή να έχω και δύο πάρα πολύ καλούς ερμηνευτές και αγαπητούς φίλους, και το Μανώλη το Μητσιά και την Τάνια Τσανακλίδου, που ήμασταν ακόμη την προηγούμενη χρονιά στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος, που συνεργαζόμασταν, ήταν στο χορό η Τάνια, και στις Βάκχες και στην Ηλέκτρα και στην Ιφηγένεια πιο μπροστά. Είχα λοιπόν αυτή την καταπληκτική ευκαιρία της συνεργασίας με δύο πάρα πολύ καλούς ερμηνευτές. Είμαι ευτυχής γιατί ο κόσμος αγκάλιασε με πολύ μεγαλοκαρδία και με πολύ, πώς να το πω, αισθάνθηκε αυτά τα τραγούδια να εκφράζουν το λυρικό στοιχείο ενός συνόλου, του ακαθόριστου συνόλου ενός κοινού. Το αγκάλιασε λοιπόν όλος ο κόσμος και μέχρι σήμερα τα παίζω αυτά τα τραγούδια και τα αγαπάει ο κόσμος σαν να είναι σημερινά.

Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα παίζουμε ολόκληρο έναν αγαπημένο δίσκο που έρχεται από τα παλιά, συγκεκριμένα από το 1974, τον δίσκο «Αχ, έρωτα», τον πρώτο του Χρήστου Λεοντή μετά την επταετή ταλαιπωρία της Χούντας. Ο δίσκος περιλαμβάνει 12 μικρά ποίηματα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που έφερε έξοχα στα ελληνικά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και κατά κάποιο τρόπο τα προεξέτεινε. Στο δίσκο τραγουδούν ο Μανώλης Μητσιάς και η Τάνια Τσανακλίδου και ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσαμε τα 4 πρώτα τραγούδια: «Παραμύθι», «Μέρα γεμάτη θλίψη στη Γρανάδα», «Αβάσταχτο να σ' αγαπώ» και «Ο Παραδεισός μου». Ακούσαμε επίσης τον ίδιο τον Χρήστο Λεοντή να αφηγείται τις λεπτομέρειες για τον δίσκο και για την εποχή σε μια συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Κόκκινο πριν από 16 χρόνια, το 2010. Η δεύτερη ενότητα της εκπομπής ξεκίνησε με το τραγούδι «Στου Βελονιού την άκρη» και πριν παίξουμε το τραγούδι των Κοντραμπατζίδων, λέω να αναφέρουμε τους συντελεστές αυτού του ιστορικού ελληνικού δίσκου. Ο δίσκος λοιπόν «Αχ, έρωτα» κυκλοφόρησε με την ετικέτα της Κολούμπια τα Χριστούγεννα του 1974. Παραγωγός ήταν ο Γιώργος Μακράκης. Ηχογράφηση έγινε στο στούντιο της Κολούμπια με ηχολήπτη τον Τάκη Φιλιππίδη και βοηθό τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Το εξώφυλλο επιμελήθηκε ο Σάβας Χαρατζίδης και την ορχήστρα που δυσκολεύτηκα να εντοπίσω τα μέλη της και χρειάστηκε να επικοινωνήσω με τον Άγγελο Σφακιανάκη που έπαιζε σε αυτή την ιστορική ηχογράφηση. Τα μέλη λοιπόν της ορχήστρας του Χρήστου Λεοντή τότε ήταν οι εξής: Κώστας Παπαδόπουλος μπουζούκι, Μάνος Σαβαράκης φυσαρμόνικα, Διονύσης Γράψας κιθάρα, Μιχάλης Τρυπουλιτσιώτης μπάσο, Άγγελος Σφακιανάκης κρουστά, Τάκης Γκοβώστης τύμπανα και Μπάρμπαρα Σάουτερ βιολί.

Ο δίσκος Αχέρωτα που ακούμε ολόκληρο σήμερα άφησε πίσω του πολλά αγαπημένα τραγούδια που και σήμερα επιμένουν, που και σήμερα τα τραγουδάμε και τα αναζητάμε. Όμως το πιο αγαπημένο απ' όλα είναι μάλλον αυτό που λέει «Λούζεται η αγάπη μου στο Γουαδαλκιβίρ». Θα το ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Μετά το «Λούζετε η αγάπη μου» ακούσαμε και τον «Χάρο στην ταβέρνα» με τον Μανώλη Μητσιά, ένα τραγούδι που εντυπωσίασε και τον Μίκη Θεοδωράκη σε μια προακρόαστο δίσκο που έγινε τότε, εποχή ευτυχισμένη για την ελληνική δισκογραφία, εποχή μεγάλων ελπίδων και κυρίως εποχή που διεμήνυε ότι επιτέλους θα απαλλαγούμε από τον μεγάλο βραχνά της λογοκρισίας. Ακολουθεί το ένατο τραγούδι του κύκλου, το «Φεγγάρι».

Είπαμε ότι βασικός τραγουδιστής του δίσκου «Αχ, έρωτα» είναι ο Μανώλης Μητσιάς. Όμως πλάι του, η Τάνια Τσανακλίδου, έχει τουλάχιστον ένα μεγάλο τραγούδι στην δισκογραφική της Πρίκα. Αυτό το εξαιρετικό «Νανούρισμα».

Μετά το ανανούρισμα ακούσαμε και τους τέσσερις Λεβέντες, ενδέκατο και προτελευταίο τραγούδι του κύκλου Αχαίρωτα. Με την ευκαιρία να ονομάσουμε και τα 12 τραγούδια που ακούσαμε, τραγούδια του Χρήστου Λεοντή πάνω στα ποίηματα του Λόρκα, ποίηματα που έγιναν τραγούδια χάρη στην εξαιρετική ελληνική απόδοση από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Παραμύθι, μέρα γεμάτη θλίψη στη Γρανάδα, αβάσταχτο να σ' αγαπώ, ο παράδεισός μου, στου Βελονιού την άκρη, το τραγούδι των Κοντραμπατζίδων, λούζεται η αγάπη μου, ο χάρος στην ταβέρνα, το φεγγάρι, νανούρισμα, τέσσερις λεβέντες και τώρα το Αχαίρωτα με το σπανιόλικο χρώμα και με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026. Πολιτική θύελα μετά τις διώξεις 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εσείς ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με όλα τα νέα από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας. Στη μουσική επιμέλεια Γιάννης Πετρίδης, Μαρίνα Λαχανά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Ντίνα Μπατζιά. Επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Επίσης στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Και μας ακούτε και από την ιστοσελίδα μας, δηλαδή μπαίνετε μέσα στην αυγή, αυγή.gr, στο κόκκινο, ακούτε live κλπ. Τα ξέρετε τώρα. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά, πώς έχει επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατηγορούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021. Συνολικά η ποινική δίωξη αφορά 22 πρόσωπα σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου και Μαξίμου Σενετάκη. Ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Αντιθέτως για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμάλη, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Άμεσα αναμένεται ο ορισμός της δίκης, καθώς ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων ολοκληρώνεται έως τις αρχές του φθινοπόρου λόγω του πλημελητικού τους χαρακτήρα. Αμέσως μετά τις ανακοινώσεις, επίθεση με αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν άδικα και κάνοντας λόγο για παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Παράλληλα, από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται η πολιτική υποτίμηση της υπόθεσης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλου Μαρινάκη να επικαλείται τις αρχιοθετήσεις υποθέσεων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και να στρέφει τα πυρά κατά της αντιπολίτευσης. Πυρομαδών βεβαίως από την αντιπολίτευση, η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη 18 πρόσωπα αποτελεί μία ακόμη συντριπτική εξέλιξη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζει δεικτικά ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας. Καταραίει το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Και καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να κρύβεται ζητώντας πλήρη πολιτική λογοδοσία. Η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώθηκε από τον προεδρεύοντα της σημερινής συνεδρίασης στη Βουλή, Γιώργο Γιοργαντά. Στις 9 το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου θα διεξαχθεί η εκλογή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και θα ακολουθήσει η προγραμματισμένη Κεντρική Επιτροπή. Ελπίζω με σύνεση το Σάββατο να εκλέξουμε Πρόεδρο στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, να γίνει Κεντρική Επιτροπή και να χαράξουμε τον οδικό χάρτη των επόμενων κινήσεών μας. Τα εσωτερικά μας προβλήματα δεν είναι αυτή τη στιγμή το μείζον πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας, τόνισε μεταξύ άλλων στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Την ίδια ώρα συνεχίστηκαν και σήμερα οι αποχωρήσεις από το κόμμα. Επιστολή παραίτησης έστειλαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ νωρίτερα είχαν ανεξαρτητοποιηθεί οι βουλευτές Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα.
Ζήτημα πολιτικής εντυμότητας και δημοκρατικής συνέπειας θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για όσους βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται, καλώντας τους να παραδώσουν τις έδρες τους. Πηγές της πολιτικής γραμματείας του κόμματος απευθύνουν ερώτημα προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα για το εάν αυτοί οι βουλευτές θα είναι υποψήφοι στα ψηφοδέλτια του νέου φορέα στις επόμενες εθνικές εκλογές και κάνουν λόγο για μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Είναι σε ύφεση φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνία, στο Δήμο Πύλου Νέστορος Παπαφλέσσα. Επίσης, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Αγία Παρασκευή Βιλίων του Δήμου Μάνδρα Συνδηλίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο, κατηγορίας 4, σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, τον Χρήστο Φαφούτη, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων της Κυψέλης για το πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει από τα έργα στη γραμμή 4 του μετρό, τις ρογμές και καθυζήσεις που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες της περιοχής. Όπως είπε ο κύριος Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων ζήτησε γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων και ανεξάρτητο δημόσιο φορέα που να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια είναι εντάξει συστατικά, καθώς και να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις όπως προβλέπει ο νόμος. Από τις 8 Μαΐου έχουν ανασταλεί εξκαφές στην περιοχή της Κυψέλης, όπου έχουν εντοπιστεί ρηγματώσεις σε πολυκατοικίες μετά την διέλευση του Μετροπόντικα, παραδέχεται για πρώτη φορά η Ελληνικό Μετρό. Η εταιρεία διαβεβαιώνει πάντως ότι δεν έχει επηρεαστεί η στατική επάρκεια των κτηρίων. Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων για τις εκτεταμένες ρηγματώσεις και τις καθυζήσεις που καταγράφονται σε πολυκατοικίες, σε 20 τουλάχιστον πολυκατοικίες της Κυψέλης, έχουν προκαλέσει πλέον και την παρέμβαση της δικαιοσύνης, με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να διατάσει κατεπίγουσα προκαταρτική εξέταση. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 27χρονος που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις στο σπίτι του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που είχε τραγική κατάληξη στον θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Ο άνδρας φαίνεται να είχε τα κλειδιά του διαμερίσματος όπου βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες, ο 29χρονος και η 26χρονη. Χθες προφυλακιστέως κρίθηκε και ο τρίτος από τους τέσσερις κατηγορούμενους, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού σε άτομο που γνώριζε. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Ο 29χρονος και η 26χρονη, οι δύο άλλοι κατηγορούμενοι, έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Πριν από λίγο, δελτίο τύπου του δικηγόρου Κώστα Παπαδάκη, ως συνήγορος της 46χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρβίν, ο γνωστός ποινικολόγος καταγγέλει παραβίαση προσωπικών δεδομένων και τεκμηρίου της αθωότητας και προαναγγέλει νομικές ενέργειες. Όπως τονίζει, λέει ότι, όπως είναι γνωστό, η κατηγορμένη δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώα, προσφέρθηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα, δήλωσε στο αρμόδιο αγγλικό δικαστήριο τη συνένεσή της, συνεπώς η όποια καθυστέρηση άφηξης στη χώρα δεν οφείλεται σε δική της ευθύνη και κατά συνέπεια μέχρι τότε ούτε νομοποιούμε να ενεργώ για λογαριασμό της, ούτε και έχω πρόσβαση στη δικογραφία και αναγνωρίζω την υπόθεση. Από όσα όμως έρχονται σε γνώση μου από μέσα ενημέρωσης και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω πως σε πληθώρα δημοσιευμάτων και αναρτήσεων γίνεται αναφορά και ευρεία αναπαραγωγή ονομάτων και δημοσιοποίηση φωτογραφιών που αφορούν την κατηγορουμένη και πρόσωπα του περιβάλλοντός της. Η πρακτική αυτή είναι παράνομη, δεδομένου ότι παρά την ευρεία δημοσιότητα και την αμφισβήτητη σοβαρότητα της υπόθεσης, δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε εισαγγελική διάταξη η οποία να επιτρέπει τη δημοσιοποίηση στοιχείων των κατηγορμένων. Συνεπώς, με την πρακτική αυτή παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα και το τεκμήριο αθωότητας της κατηγορμένης, αλλά και τα προσωπικά δεδομένα όσων άλλων εμφανίζονται πληροφορίες συνδετικές με αυτή. Ο κ. Παπαδάκης τονίζει ότι δυστυχώς η πρακτική αυτή δεν έχει αποδοκιμαστεί από κανέναν αρμόδιο κυβερνητικό και θεσμικό παράγοντα ή ανεξάρτητη αρχή, ούτε έχει γίνει γνωστό αν έχει απασχολήσει αυτευαγγέλτος, όπως επιβάλλεται, τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Αντιθέτως, οι υπουργοί και παράγοντες κυβέρνησης εκφράζουν ανενόχλητοι εκτιμήσεις και στοιχήματα για μια ποινική δικογραφία που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν. Παραπληροφορούν και παρεμβαίνουν ανεπίτρεπτα στη λειτουργία της θεσμικά ανεξάρτητης δικαιοσύνης και αυτές ενθαρρύνουν, αν όχι αποσκοπούν, σε τέτοιου είδους δημοσιεύματα και τοποθετήσεις. Και συνεχίζει, μία από τις πρώτες προτεραιότητές μου θα είναι η αντιμετώπιση των πρακτικών αυτών με όλα τα νόμιμα μέσα για την προστασία της προσωπικότητάς της και φυσικά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Αυτά τονίζει ο Κώστας Παπαδάκης, ο συνήγορος της 46χρονης για την υπόθεση της Μαρφίν, μεταξύ άλλων. Την Κύπρο αναμένεται να επισκεφθεί στα τέλη Ιουλίου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες εν μέσω νέας κινητικότητας στο Κυπριακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η οριστικοποίηση της ημερομηνίας και του προγράμματος της επίσκεψης, η οποία θα είναι η πρώτη από Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ στο νησί εδώ και 16 χρόνια. Στη σύλληψη του 44χρονου οδηγού του βιτιοφόρου που είναι πλάκη στο πολύ νεκροτροχαίο στη Χαλκιδική, προχώρησαν οι αρχές. Ο οδηγός που δεν τραυματίστηκε αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία Πολυγύρου. Την ίδια ώρα, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 7χρονη μικρή κόρη της οικογένειας, το μοναδικό μέλος που επέζησε της μετοπικής σύγκρουσης. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη μητέρα και το μόλις 6 μηνών βρέφος τους, ενώ τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο η κηδεία της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Τον επικηδείο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στενός φίλος της σπουδαίας ηθοποιού. Με ανακοίνωσή του, ο τομέας πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετά τη Μάρο Κοντού, χαρακτηρίζοντάς την όχι μόνο σπουδαία ηθοποιό, αλλά και πρόσωπο μιας μικρής προφεμινιστικής εξέγερσης που έμελε να μείνει ζωντανή στη συλλογική μνήμη. Λίγη απόψε τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και από τους αποφύτους που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το Πακιστάν πιέζει τις ΗΠΑ και το Ιράν για επανέναρξη συνομιλιών. Την ίδια ώρα το Ιράν ζήτησε από τους Χούθη στην Ιεμένη να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να κλείσει την πετρελαϊκή οδό της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.
Και στην αθλητική ενημέρωση, σε μία ακόμη σπουδαία μεταγραφή προχώρησε ο Άρης με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, 25 ετών, 2 και 6 εκατοστά, έτσι. Ο Αμερικανός παίκτης υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 2 εκατομμύρια ετησίως. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε Thunder, Pelicans, Pacers και Mavericks. Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, με την Αθήνα στους 37 βαθμούς και τη Θεσσαλονίκη στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, ακούσαμε λίγο από το Δημήτρη Μπάκουλη, ο οποίος αύριο στο Κυπωθέατρο Παπάγου μαζί με την Μαριάννα Κατσιμίχα και τη Βιολέτα Ίκαρη θα είναι εκεί, έχουν συναυλία. Αυτό, γι' αυτό και εδώ παίξαμε εμείς, όμως πάμε στην επικαιρότητά μας και στα θέματά μας. Λοιπόν, γίναμε μάρτυρες τελευταία αυτής της πυρκαγιάς που ξέσπασε εκεί στο Μπάντμικτον. Την Κυριακή δεν ήταν, την Κυριακή ήταν νομίζω, που κινδύνευσαν και το πάρκο Ουδί, οι κάτοικοι, τα σπίτια των γύρω περιοχών. Βέβαια τους καπνούς και όλα αυτά τους πήραμε όλους σε όλη την Αθήνα χαμπάρι. Ήταν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και φαντάζομαι ότι για τους γείτονες ήταν ακόμα χειρότερα. Τελικά ευτυχώς η φωτιά έσβησε, πήγαν όλα καλά. Όμως ίσως και να μπορούσαμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά. Θα δούμε, θα το κουβεντιάσουμε τώρα με την καλεσμένη μας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή η Μάρου Ευαγγελίδου, αντιδήμαρχος αστικής αναζωογόνησης και ανθεκτικότητας του Δήμου Αθηναίων. Καλησπέρα, κύριε Ευαγγελίδου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλά είστε, μας ακούτε εντάξει?
1: Ωραία, ωραία, μια χαρά.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει και πώς, και αν θα το είχαμε αποφύγει, τι θα μπορούσε να έχει γίνει στη θέση του? Είναι όλο αυτό το πράγμα τώρα, γιατί υπάρχει ένα κίνημα εκεί πέρα, υπάρχει μια πρωτοβουλία κατοίκων, μια επιτροπή αγώνα, όπως τη λέμε, που βάζει κάποια θέματα. Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, η επιτροπή αγώνα είναι διαχρονική. Έχω περάσει και εγώ από αυτή.
0: Έτσι.
1: Πριν να γίνω αντιδήμαρχος, είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά το τρέχουν, το παλεύουν, το προσπαθούν, το θέτουν συνέχεια επικάπητος. Όμως, από την άλλη μεριά δεν έχει βρεθεί το νήμα, δηλαδή δεν φτάνει να διατυπώνει σε έτοιμα. Πρέπει να βρεθεί το νήμα και αυτό να προσπαθήσουμε να κάνουμε
0: το νήμα. Γιατί όμως τώρα... Ένα λεπτό.
1: Όχι λόγια γι' αυτό, γιατί για μένα είναι μέρος. Ορίστε. Ναι.
0: Φοράτε ακουστικό τώρα? Ναι, κάνει κάποια.
1: Όχι, δεν φοράω.
0: Έκανε κάποια και δεν σας ακούσαμε στις τελευταίες φράσεις. Έκανε κάποια έτσι σαν να μιλούσε κάποιος από πάνω σας.
1: Όχι, ναι,
0: τώρα σας ακούμε καλύτερα.
1: Απλώς ίσως κάνει φασάρια. Ωραία. Είμαι στο δρόμο. Έχω πάει σε μια στο Άγια να μην ακούγεται.
0: Εντάξει,
1: πολύ.
0: Τότε. Είμαστε καλά τώρα.
1: Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι να δούμε από πού θα φτιάσουμε το νήμα για να υλοποιηθεί αυτό το πάρκο. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα κουβάρι αυτή τη στιγμή και πολύ συχνά μεταφέρεται το θέμα του ότι να ιδρυθεί ο φορέας διαχείρισης, σαν να ήταν λίγο πανάκια ότι αυτός θα λύσει το πρόβλημα. Να πέσουν τα κουβίδια, είναι όλα αυτά από λίγο μπλεγμένα. Εμείς αυτό προσπαθούμε σαν Δήμος Αθηναίων είναι να προχωρήσουμε το σχεδιασμό. Αυτό που το είπε και η ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας στην οποία προσφύγαν οι κάτοικοι, ότι τέλος πάντων, παιδιά, έγινε ένας πρώτος σχεδιασμός με το προεδρικό διάταγμα αυτό του 2011, που βγάλαμε σαν οργανισμός Αθήνας, τότε ήμουν στον οργανισμό Αθήνας, αλλά είναι ένα διάταγμα που χωρίζει χρήσης γης ζώνες γενικώς και δεν προχωράει πιο πέρα στο τι θα γίνουν και πώς θα γίνουν, πώς θα υλοποιηθούν, να αποκτήσει κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτό το πάρκο.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστό ότι υπάρχει αυτή η ιστορία με την παραχώρηση στην ιδιοκτησιακή, τα 960 στρέμματα που είχε ορίσει ο Δήμος Αβέροφ ότι πάνε στους δύο Δήμους. Είχαν βάλει στα ρήτρα να γίνει ένα προστεγαστικό πρόγραμμα του ΑΟΑ. Αυτό δεν έγινε γιατί ήταν σε δασική έκταση. Και έκτοτε τα έχουν στυλώσει οι στρατιωτικοί και δεν προχωράνε στην παραχώρηση.
0: Πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπατε. Τα έχουν στυλώσει.
1: Ναι, έτσι. Έτσι,
0: πραγματικά.
1: Ναι, μα ακριβώς σου λέει αυτό ήταν ο όρος, γιατί δεν υλοποιείται. Γιατί δεν υλοποιήθηκε, άρα γιατί να υλοποιήσω εγώ το δικό μου. Απ' την άλλη, βέβαια, και ο στρατός κάνει πολύ κακή. Δεν είναι ο στρατός το ΤΕΘΑ. Δεν είναι ένας φορέας κατάλληλος να διαχειριστεί ένα χώρο που είναι πνεύμονας προστασίας. Χαρακτηρίστηκε πράσινο. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι και νοικιάζουν αποσπασματικά. Ένας ζητάει εδώ να κάνει, ξέρω εγώ, παιδικά παιχνίδια. Ένας έχει ένα κέντρο και το κάνει γάμους. Δεν πάει έτσι όμως.
0: Απίστευτο.
1: Ένα τέτοιο μείζονο σημασίας έκταση, μια τέτοια έκταση τέλος πάντων για την Αθήνα, που είναι σημαντική βιοκλιματικά κυρίως, επειδή είναι η απόλυξη του ημιτού μέσα στον αστικό ιστό. Είναι αυτό που λέμε μια σφήνα πρασίνη. Είναι αυτό που λέμε η αρχή, πώς μπαίνει η φύση μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Είναι επικροδομένος ο ιστός. Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί είναι όλα τα νοσοκομεία, το σωτηρία και όλα αυτά. Να ξέρετε ότι ο Τσίλερ εντόπισε το υγιεινόν του τόπου. και υπέδειξε τη χωροθέτηση αυτών των νοσοκομείων εκεί, ιδίως στο Σωτηρία που είναι και για αναπνευστικές ασθένειες. Γιατί είναι μια περιοχή η οποία έχει ένα ιδανικό μικροκλίμα. Αυτή λοιπόν η περιοχή με κάποιο τρόπο πρέπει να αποδοθεί στον κόσμο. Ευτυχώς έχει γίνει αυτό το άλσο στρατού το λεγόμενο που έχει παραδοθεί, ναι. Αλλά το υπόλοιπο είναι τα μαύρα τα χάλια. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε σαν Δήμος Αθηναίων, είναι να δούμε τι ενέργειες μπορεί να κάνει ο Δήμος πρωτόβουλα, ανεξαρτήτως από την ίδρυση του φορέα, που ας τρέχει ανεξάρτητα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, ούτως ώστε να... Ποια είναι τα ζητούμενα, να πέσουν κάποιες περιπράξεις, να ανοίξει ο πυρήνας, να φύγουν τα αυτοκίνητα κυρίως. Από τις πρώτες αρχές που λέει το διάταγμα αυτό του 11 είναι απομάκρυνση των αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα και διαμπερής κίνηση και σάβμας. Η κεντρική πλατεία τώρα του πάρκου αυτό έχει γίνει ένα τεράστιο πάρκινγκ, το οποίο πάνε και παρκάρουν ακόμη και φορτηγά, σχολικά λεωφορεία, δηλαδή ανεξέλεγκτα. Γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε κλήσεις. Η δημοτική αστυνομία, ούτε η τροχέα, μπορεί να βάλει κλήσεις επειδή δεν ανοίξει το δημοτικό οδικό δίκτυο. Δηλαδή είναι ένα τρελοκομείο εκεί.
0: Πραγματικά
1: αυτό
0: τώρα.
1: Αυτό είχαμε προσπαθήσει. Έχετε μείνει με αυτό το στόμα.
0: Έχω μείνει πραγματικά, γιατί τα ακούω και βλέπω να εμπλέκονται 1100 ας πούμε εδώ πέρα και να μην μπορούμε να βγάλουμε άκρη.
1: Αυτό ακριβώς είναι που προσπαθεί να κάνει ο Δήμος Αθηναίων. Πρέπει να ορθώσει το ανάστημά του, ίσως παραπάνω από όσο το έχουμε ορθώσει μέχρι τώρα. Και ελπίζω να είναι μια καλή αφορμή αυτό το ατύχημα που έγινε, ας πούμε, με τον μπάντμιντον. Ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να διεκδικήσουμε. Δεν σας είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, την άλλη εβδομάδα έχω ένα ραντεβού με κάποιους συνεργάτες του Γραφείου του Υπουργού, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να το προχωρήσουμε.
0: Και μετά
1: φαντάζομαι θα λειτουργήσω ως προπομπός για να έχει και ο Δήμαρχος λίγο πιο.
0: Ναι. Σε αυτό το κομμάτι, επειδή τώρα έγινε. Εγώ δεν το έχω δει, δεν είδα φωτογραφίες βέβαια. Έχει γίνει. Εντάξει, έχει πέσει όλο κάτω αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Αυτό μαζεύτηκε.
1: Μου είπαν, όχι, δεν ξέρω να σας πω, αλλά δεν νομίζω τόσο γρήγορα.
0: Καλά, ναι.
1: Καταρχήν δεν πρέπει και να πειραχτεί για να γίνουν και οι έρευνες των.
0: Ναι, είναι και των αρχών.
1: Για να βρουν τα αίτια.
0: Τη πυροσβεστική.
1: Είναι και αυτό. Αλλά μου είπαν ότι περνώντας απ' έξω, λέει, δεν φαίνεται πάρα πολύ, έχει πέσει στέγη. Εγώ δεν πρόλαβα να περάσω να το δω. Θα πάω την Τρίτη που θα πάω προς τα εκεί. Αλλά νομίζω ότι να σας πω για τον μπάντμιντον, γιατί είναι μια ειδική περίπτωση.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι έγινε ως λιώμενο. Έτσι. Το μπάντμιντον ήταν μια παραχώρηση που έκανε ο στρατός τότε για το 2004, στα λεγόμενα μετά γίνανε Ολυμπιακά κίνητα. Τέλος πάντων, το Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού τότε που προχωρούσε τη χωροθέτηση των διάφορων χώρων όπου θα γίνουν τα αθλήματα. Και υποτίθεται ότι ήταν λιώμενο και προσωρινό και ότι μετά θα έφευγε.
0: Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού στην Ελλάδα.
1: Ουδέν μονιμότερον σε αυτή τη χώρα. Νομίζω έτσι. Ότι όλη και όλη η Μαρίνα του Αλίμου ήταν, δεν ξέρω, τέλος πάντων πάρα πολλά. Αυτή την ιδέα με τα προσωρινά, δεν ξέρω ποιος την κατέβασε, κάπου την είδανε σε μια άλλη χώρα που είχε εφαρμοστεί, αλλά είχε εφαρμοστεί ως εξής. Ήταν ότι έχω ένα στάδιο μιας κλίμακας και του προσθέτω λιώμενες κάποιες επιπλέον κερκίδες, τις οποίες μετά θερώ γιατί δεν θα χρειάζομαι τόσο πολύ θεατές, τόσο πολλούς θεατές. Αυτή ήταν το copyright που πήραμε και τα κάναμε, τα βαφτίσαμε όλα λιώμενα. Τέλος πάντων, αυτό δεν έφυγε ποτέ. Λειτουργήσε όπως λειτουργήσε. Πολλοί ήταν ευχαριστημένοι με το ότι λειτουργήσε. Εγώ το καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί πήγαν και βλέπαν κάποιες συναυλίες και αυτά, λέτε τώρα, εντάξει.
1: Ναι, και συναυλίες
0: και εκθέσεις.
1: Εγώ είχα πάει σε ένα παιδικό με. Εντάξει, δεν ήταν κακή η λειτουργία του. Τώρα όμως, γιατί έχει μείνει τόσο καιρό κλειστό. Γιατί η ΕΤΑΒ δεν ξέρουμε τι κάνει σε σχέση με τη σύμβαση που έχει με αυτούς. Υπάρχει ένα θέμα.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Και αυτό ρήμαζε. Είναι λοιπόν που είναι λιώμενο. Άρα σου λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, είπε μετά την προσοχή των κατοίκων, ότι ακύρωσε, τι έκανε το Συμβούλιο Επικρατείας, για να το λέμε και αυτό, ακύρωσε την οικοδομική άδεια που βγήκε το 7 για να το νομιμοποιήσει εντός εισαγωγικών.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, να το μόνιμοποιήσει, λάθος. Να το κάνει μόνιμο, ας πούμε, από προσωρινό.
0: Ναι, όχι λοιπόν, νομιμοποίηση.
1: Γιατί σου λέει ότι είχε βγει σαν προσωρινό. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προέβλεπε προσωρινό.
0: Κύριε
1: Ευαγγελίδη, τώρα, χωρίς.
0: Εσείς σαν επιστήμον τώρα, το συγκεκριμένο, το μπάντμιντον, εμποδίζει την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου.
1: για μένα είναι ένα αγκάθι, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο.
0: Δεν είναι το κυρίαρχο, έτσι.
1: Το κυρίαρχο αγκάθι είναι στον πυρήνα, στην καρδιά του πάρκου.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε τόση ώρα που λέγαμε και για το Υπουργείο κλπ. Ναι.
1: Τι κάνουμε, ας πούμε, είναι τα δύο κτίρια τα οποία ευτυχώς τα δώσαμε στην Γλυπτοθήκη, έτσι το στρατός. Αυτά ήταν δύο δίδυμα κτίρια που λέμε. Ήταν τετράδυμα, είναι άλλα δύο απέναντι. Αυτά είναι άδεια. Γιατί να μην πάει εκεί το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών που θέλει το Υπουργείο Πολιτισμού να το βάλει στην Ακαδημία Πλάτωνος και διαμαρτύρονται κάτι. Λέω τώρα μία ιδέα.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην πάνε άλλες πολιτιστικές χρήσεις. Γιατί να μην.
0: Γιατί ξέρετε, μην γιατί δεν βλέπουν την Αθήνα αυτό. Σφαιρικά, καταλάβατε τι γίνεται.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν
0: υπάρχει ολιστικό σχέδιο.
1: Σφαιρικά. Μα ποιος, αυτό ακριβώς. Για να τη δούμε σφαιρικά πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία φορέων εντατική. Και όχι μέσα από ένα φορέα διοίκηση αναγκαστικά. Ad hoc συνεργασία.
0: Ναι.
1: Διμερείς-τριμερείς. Είναι ένα καλό βήμα. Εγώ θα σας πω, είναι πολύ θετικό αυτό που άκουσα και ανακοινώθηκε τελευταία. Μερικές ώρες πριν από τη φωτιά το άκουσα. Που είπε το.
0: Και με αυτό με να κλείσουμε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Ναι.
1: Υπάρχει ένα κτίριο του Αρτόρ, το ποιείο, το οποίο είναι ένα διόρροφο κτίριο, φτιάχνουν τις γαλέτες του στρατού. Αυτό θα το κάνουν μουσείο του 1821. Αυτό είναι ένα καλό νέο. Συνεννόηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τον πολιτισμό. Είναι λίγο πιο πέρα.
0: Ναι.
1: Ας δούμε λοιπόν συνολικά το πώς θα το πετύχουμε. Αυτό παλεύει ο Δήμος Αθηναίων. Και μια τελευταία κουβέντα για τον μπάτμιντον. Επειδή είναι τόσο περίεργο το καθεστώς με το οποίο χτίστηκε, γι' αυτό δεν βρίσκεται ακόμα ποιος είναι ο φορέας υπεύθυνος για να το.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Αυτό είναι σίγουρο ότι πρέπει να το αναλάβει η ΕΤΑΔ, η εταιρεία που το έχει, να υποβάλει μια άδεια κατεδάφιση.
0: Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε, κυρία Ευαγγελίδου, να δούμε πώς προχωράνε τα πράγματα.
1: Σας
0: ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
1: Στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Στο κόκκινο.
3: Dance Days Χανιά. 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, open studio, ταινίες χορού και καρτούν, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά. Ο χορός παντού. Πληροφορίες dancedays.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Λυπάμαι πολύ που διακόπτω τη φωνή της, την πολύ ωραία φωνή της Βιολέτας Ίκαρη. Θα είναι και η Βιολέτα Ίκαρη αύριο. Λοιπόν, η συναυλία η αυριανή είναι αφιέρωμα στον Άλκη Καλκαίο, είναι στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Και είπαμε Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Ατσάλι Γιώργος, τον λένε νομίζω τον Γιώργος Ατσάλης. Και εμείς πάμε στην επικαιρότητά μας και πάλι. Λοιπόν, οι γιατροί χωρίς σύνορα δημοσίευσαν τώρα, αυτές τις μέρες, σήμερα δεν ξέρω, την έκθεση No Safe Place to Heal. Κανένα ασφαλές μέρος για θεραπεία. Έκθεση που καταγράφει τις επιθέσεις, τις συνεχείς επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων, δομών δηλαδή, υγείας εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικού προσωπικού στην Ουκρανία. Όπως έχει γίνει άλλες φορές για τη Γάζα, όπως άλλη μέρα είδαμε ότι για τον έμπολα και λοιπά στην Αφρική. Αλλά εμείς θα μιλήσουμε για αυτό συγκεκριμένα σήμερα. Είναι κοντά μας η υπεύθυνη ανθρωπιστικών υποθέσεων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Χριστιανά Μουρούζη. Καλησπέρα κυρία Μουρούζη.
1: Καλησπέρα κυρία Παντιά, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι λέει η έκθεση, τι έχει γίνει και τα περιλαμβάνει η έκθεση, ποια είναι η κατάσταση εκεί.
1: Ωραία. Λοιπόν, όπως σωστά είπατε, χθες δημοσιεύσαμε αυτήν την αναφορά, η οποία καλύπτει ένα διάστημα από τον Απρίλιο του 2022 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2025, όπου καταγράψαμε 20 επιθέσεις σε δικές μας ιατρικές εγκαταστάσεις, εκεί που παρήχαμε ουσιαστικά
0: σε δικές φροντίδα. Σας.
1: Mm-hmm. Ναι, σε ιατρικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με τα προγράμματά μας. 4 νοσοκομεία καταστράφηκαν ολοσχερώς. Και όπως σωστά είπατε, δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, για παράδειγμα και βάσεις ασθενοφόρων στον αριθμό 7 χρειάστηκε να τις εγκαταλείψουμε καθώς είχαν καταστραφεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι

0: δηλώνουν πρόθεση, δηλαδή
1: στόχευση.
0: Όταν ένας εργαζόμενος πηγαίνει να παραδώσει φάρμακα με καθαρά διακριτά, διακριτικά στα οχήματά μας, δεν είναι σύμπτωση. Είναι κάτι το οποίο επίσης απαγορεύεται από το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, από το Συμβούλιο Ασφαλείας ήδη εδώ και 10 χρόνια και μάλιστα τον περασμένο Μάιο είχαμε βγάλει ξανά ένα δελτίο τύπου σε σχέση με την απόφαση, το ψήφισμα 2286 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο καταδικάζει τις επιθέσεις σε δομές υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο 10 χρόνια τώρα, γιατί ήταν του 2016 αυτό το ψήφισμα, βλέπουμε ότι χειροτερεύει.
1: Είναι καταπληκτικό, γιατί έχω την εντύπωση, επειδή το είναι στην Ουκρανία, είναι στη Γάζα, δηλαδή το κάνουν οι Ρώσοι, το κάνουν οι Ισραηλινοί, το κάνουν και αλλού. Νομίζω ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν γινόταν αυτό. Δεν νομίζω ότι χτυπάγανε νοσοκομεία, βομβαρδίζανε, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο φτιάχτηκε ακριβώς για να προστατέψει από περιστατικά τα οποία είχαν συμβεί, άρα συνέβαινε. Το θέμα είναι το μέγεθος. Αυτό το οποίο ανέφερε προηγουμένως, το κομμάτι της πρόθεσης, γιατί ουσιαστικά βλέπουμε κιόλας αμάχους και ασθενείς οι οποίοι πλέον χάνουν την πρόσβαση και από πρόσβαση σε θεραπεία, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να την έχουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο στο κομμάτι της εμπόλεμης ζώνης, έχει και ανθρώπους που είναι εκτός της μάχης, χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε ένα κέντρο υγείας. Και αυτό πλέον δεν υπάρχει. Δηλαδή, σε μια έρευνα την οποία κάναμε στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, ρωτώντας 187 άτομα σε περιοχές που ήταν κοντά στη γραμμή του μετόπου, είχαν πει ότι είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας πάντα ή τις περισσότερες φορές. Η μείωση που καταγράψαμε ήταν 72% από την κλιμάκωση του πολέμου.
1: Φοβούνται δηλαδή.
0: 35% ακριβώς.
1: Φοβούνται να πάνε σε αυτό μέρος που θα θεωρείται ασφαλές σε άλλη περίπτωση.
0: Ακριβώς. Και το ζήτημα είναι κιόλας ότι αυτό το οποίο καταγράφουμε και σε αυτή την έκθεση είναι η εκτεταμένη χρήση drones. Και μάλιστα αυτό το οποίο αναφέρουμε είναι το ότι ο πόλεμος με χρήση drones εξελίσσεται ταχύτερα από την ικανότητα του συστήματος υγείας να ανταποκριθεί. Δηλαδή έχουμε πολλούς τραυματίες, ταυτόχρονα τραύματα, πολλαπλά τραύματα σε ένα σύστημα υγείας το οποίο έχει καταρρεύσει. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εφικτό να περιθάλψουμε τους ανθρώπους.
1: Ναι, εδώ φαντάζομαι ότι ένας πόλεμος, σε έναν πόλεμο δεν τελειώνουν τα περιστατικά. Δεν μιλάω μόνο για τους τραυματισμένους από επιθέσεις πολεμικές, μιλάω για τα περιστατικά ανθρώπων που μπορεί να έχουν χρόνιες παθήσεις, μπορεί να πάθουν ένα έμφραγμα ή να πάθουν αυτά που παθαίνουμε όλοι οι άνθρωποι σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Άρα λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται προφανώς να πάνε σε δομές.
0: Ναι. Υπάρχει μία. Έχουμε θανάτους από παθήσεις που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, χρόνιες παθήσεις, καρδιακιακά νοσήματα, επιληψία, διαβήτη, που πλέον επειδή διακόπτεται και η θεραπεία τους ή έχουν καθυστέρηση στο να συνεχίσουν τη θεραπεία, να έχουν πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα, έχουμε παραπάνω θανάτους σαν έξτρα από τους μαχητές.
1: Αυτό είναι λοιπόν, ότι τα θύματα του πολέμου δεν είναι μόνο από σφαίρες. Αυτό είναι για να πούμε. Έχετε ζητήσει εσείς σαν διεθνής οργάνωση, δεν ξέρω, και μέσω του, ναι φαντάζομαι, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του ΟΗΕ, δεν ξέρω.
0: Είναι μια έκκληση που κάνουμε, όπως σας ανέφερα και στην αρχή, και πολύ σωστά το λέτε, δεν είναι μόνο η Ουκρανία ούτε η Γάζα, και στο Καμερούν και στην Αϊτή και στη Μιανμάρ και στο Λίβανο έχουμε καταγράψει επιθέσεις σε νοσοκομεία, σε ασθενοφόρα, σε γιατρούς, και ακριβώς επειδή έχει κλιμακωθεί όλα αυτά τα χρόνια οι επιθέσεις σε υγειονομικές δομές, ζητάμε φυσικά και από τα Ηνωμένα Έθνη και από τις χώρες οι οποίες μπορούν να ασκήσουν πίεση παραπάνω ενδεικτικά για την Ουκρανία, στις χώρες οι οποίες μπορούν να πιέσουν τη Ρωσία, να σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις για να μπορέσουμε να μειώσουμε την απώλεια των ζώων και να οι υγειονομικές υποδομές να μπορούν κάπως να αναπληρωθούν, να ξαναφτιαχτούν για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση οι ασθενείς σε φροντίδα.
1: Ξέρετε κυρία Μουρούζη, το λυπηρό είναι, γιατί ο ΟΗΕ λέει πράγματα, το Συμβούλιο Ασφαλείας λέει πράγματα, καλή κλπ. Αλλά το παράδειγμα. Το δίνουν οι ισχυροί της

0: Όταν ο ρόλος του ΟΗΕ υπονομεύεται ευθέως, ας πούμε, παράδειγμα από τον Τραμπ που έχει άπειρες φορές το έχει κάνει, προφανώς μετά και οι λαοί και οι στρατοί θα ακολουθήσουν αυτά τα παραδείγματα, καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε να μεταφέρουμε την εμπειρία μας από το πεδίο, αυτά τα οποία λέει το Διεθνές Δίκαιο, η προστασία που προσφέρει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Και αυτά είναι ουσιαστικά τα εργαλεία τα δικά μας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που υπάρχετε εκεί στα μέτωπα και θέλω πριν κλείσουμε να μας δώσετε και μία εικόνα. Έχουν περάσει αρκετός καιρός τώρα από το σεισμό στη Βενεζουέλα. Αν έχετε μία εικόνα, τι γίνεται τώρα. Γιατί φαντάζομαι ότι με τόσους χιλιάδες που μείνανε, καλά τους νεκρούς, και τόσους χιλιάδες ανθρώπους που μείνανε χωρίς σπίτια, θα υπάρχουν, οι ανάγκες θα είναι τεράστιες.
1: Οι ανάγκες είναι πραγματικά τεράστιες. Εμείς προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή να αναπτύξουμε παρουσία και υποστήριξη. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είμαστε με κινητές μονάδες, παρέχουμε η υγειονομική περίθαλψη. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα μόνο είχαμε περίπου χιλιάδες συνεδρίες. Αλλά αυτό το οποίο προσπαθούμε τώρα και είμαστε αρκετά alert, συγγνώμη για τα αγγλικά, αλλά είμαστε, ναι, ουσιαστικά είναι οι ασθένειες οι οποίες μπορούν να προκύψουν λόγω των κουνουπιών, όπως είναι ο δάγκιος πυρετός, ο Ζίκα. Άρα προσπαθούμε να στήσουμε τις υπηρεσίες, ας πούμε σταθμούς καθπόσιμου νερού, να στήσουμε χημικές τουαλέτες ώστε να αποφύγουμε και να παρακολουθούμε ξεσπάσματα επιδημιών, όπως είναι η χολέρα ή αναπνευστικές παθήσεις, τις οποίες μετά από σεισμούς τις έχουμε δει να αναπτύσσονται. Οπότε εστιάζουμε αρκετά την προσοχή μας εκεί. Από το πρώτο καιρό έχουμε δώσει περίπου 8,5 τόνους φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό για να υποστηρίξουμε τις δομές της περιοχής. Αλλά κατά κύριο λόγο, ναι, κοιτάζουμε ουσιαστικά σαφώς και το κομμάτι της ψυχικής υγείας με τις κινητές μας ομάδες, αλλά να είμαστε έτοιμοι για να προλάβουμε την εξάπλωση ασθενειών που μπορεί να προκύψουν.
0: Ναι, γιατί οι ζημιές έχουν χτυπήσει τις υποδομές, δηλαδή το νερό και λοιπά, έχουν χτυπηθεί αυτά, ας πούμε, οπότε το νερό και οι ασθένειες είναι το πρώτο που... Φαντάζομαι επίσης ότι υπάρχουν εκατοντάδες άλλες οργανώσεις από όλο τον κόσμο ή όχι.
1: Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, υπάρχει πολύ μεγάλη αλληλεγγύη παγκόσμια, οπότε βλέπουμε...
0: Είναι ακόμα δηλαδή, δεν έχουν φύγει, δεν ήταν τις πρώτες μέρες και φύγανε.
1: Υπάρχουν ακόμα και νομίζω ότι ενισχύει το όλο και περαιτέρω, ακόμα και για παράδειγμα κατασκευαστικές εταιρείες στέλνουν βαρύ εξοπλισμό για να μπορέσουν να βοηθήσουν με όλα τα... καταλαβαίνετε τα χαλάσματα και τα λοιπά.
0: Να φύγουν τα μπάζα, να γίνουν.
1: Να φύγουν τα μπάζα, ακριβώς. Οπότε υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση.
0: Κυρίως στη Λαγκουάιρα είστε εσείς, είστε και στο Καράκας.
1: Είμαστε και στη Λαγκουάιρα και στο Καράκας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη να πείτε σε όλους εκεί τους διασώστες κλπ.
1: Θα τα μεταφέρουμε.
0: Είστε καλά. Καλό βράδυ, κυρία Μουρούζη.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν η Χριστιανά Μουρούζη, υπεύθυνη ανθρωπιστικών υποθέσεων από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Αυτά για την Ουκρανία τα ακούσατε, αυτά και για τη Βενεζουέλα. Λοιπόν, για να δούμε, μόλις ήρθε και το μήνυμα, ένα μήνυμα. Α, είναι αύριο Παρασκευή, 17 Ιουλίου, στις 3 το μεσημέρι, θα συνεδριάσει στην Κουμουνδούρου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για... κλασικά για να προετοιμάσει την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Το ραντεβού για την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου είναι στις 10.30 στο Windham εδώ το ξενοδοχείο. Νωρίτερα, όπως λέγαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων, δηλαδή στις 9 είναι το ραντεβού για την εκλογή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στη Βουλή. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο θέμα αυτών των ημερών. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κυψέλη. Σήμερα έγινε μια συνάντηση, ξέραμε, για το δείγμα. για το ζήτημα της Κυψέλης και των πολυκατοικιών που είναι τουλάχιστον 20. Μιλάμε για 200 περίπου διαμερίσματα που έχουν υποστεί ζημιές, έχουν καθυζήσεις, έχουν ρογμές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Έγινε συνάντηση λοιπόν του Δήμου Αθηναίων, του Δημάρχου, κάποιον τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό και ήταν και παρουσία εκπροσώπων κατοίκων. Χθες είχαμε μιλήσει, θυμόσαστε ότι είχαμε μιλήσει με την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης. Επίσης, θυμόσαστε ότι το πρόβλημα με το μετρό το έχουν τα εξάρχεια παραπάνω χρόνια ακόμα, έτσι. Λοιπόν, οπότε σήμερα αναζητήσαμε κάποιον από την Πρωτοβουλία, όχι μετρό στα εξάρχεια, και είναι κοντά μας η Χρυσούλα η Παπαγεωργίου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Μας ακούς, Χρυσούλα, εντάξει?
2: Εγώ σας ακούω μια χαρά.
0: Σ' ακούμε. Αχ, τι τραβάμε, θα πέσει η Αθήνα όλη. Λοιπόν,
2: ήθελα να σου πω κάτι. Εμείς τα λέμε το 2023 αυτά. Απλά όλοι κάνανε ότι δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν.
0: Και να ακούγανε εξάρχεια, κατάλαβες, και πάει αλλού το...
2: Ναι, κάποιοι από εμάς συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι, παρόλο που θα ακουστεί κάπως αυτό εντός εισαγωγικών, το ευτυχώς έγινε αυτό στην Κυψέλη, γιατί αν είχε φτάσει στα εξάρχεια και συνέβαινε στα εξάρχεια, τότε νομίζω ότι δεν θα δίνει κανένα σημασία και απλά θα πέφτουν τα αυτιά μας φλακώσουν.
0: Πραγματικά.
2: Έτσι είναι αυτή η ιστορία.
0: Πραγματικά.
2: Το 2023, λοιπόν, όταν εμείς πήγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είχαμε καταγγείλει και το είχε παραδεχτεί και ο εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι η Ελληνικό Μετρό δεν κάνει στατικές μελέτες, όπως επίσης δεν είχε κάνει κυκλοφοριακές μελέτες και δεν είχε κάνει και μελέτες για τα υπόγεια ύδατα. Το 2024 το καταθέσαμε στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής. Και τότε μάλιστα η Επιτροπή αυτή είχε στείλει και ένα αντίστοιχο έγγραφο στο Δήμο Αθηναίων, το οποίο μέχρι και σήμερα δεν έχει απαντήσει ο Δήμος Αθηναίων. Τον Απρίλη, φέτος τον Απρίλη, ήμασταν οι πρώτοι βέβαια που βγάλαμε ανακοίνωση ότι ο Μετροπόντικας έχει σταματήσει στην Κυψέλη γιατί έχουν βρεθεί υπόγεια ύδατα. Πριν κυκλοφορήσει αυτό, μετά έγινε η ιστορία.
0: Είδα τις φωτογραφίες με τα νερά, καταρχήν, που ξεχύθηκαν σε μια-δυο πολυκατοικίες.
2: Ναι. Ακριβώς. Υπάρχουν πολυκατοικίες που ακόμα και τώρα αναβλύζουν νερά. Αν δείτε δηλαδή τις δημοσίευσεις των κατοίκων της Κυψέλης, ανεβάζουν φωτογραφίες από τα υπόγεια τους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πέρα από τις ρόχμες.
0: Λες και έχει καταράξει,
2: λοιπόν,
0: ήταν.
2: Πάλι, ναι. Ακριβώς. Πάλι όλοι κάνανε ότι δεν συμβαίνει κάτι και πριν από ένα μήνα ακριβώς ήταν η πρώτη, ας το πούμε, επίσημη ανακοίνωση, γιατί το Σωματείο Εργαζομένων στη γραμμή 4 έβγαλε μια καταγγελία για την απόλυση δύο συναδέλφων τους από το έργο, από την Άβαξ. Και ως αιτιολογικό της απόλυσης, οι ίδιοι λέγανε ότι αυτές λειτουργούν ως εκφοβισμός, ακριβώς επειδή ο Μέτρο Πόντικας έχει σταματήσει. Ήταν η πρώτη φορά, λοιπόν, που υπήρξε κάπου δημόσια, αν εξαιρέσουμε τη δική μας τοποθέτηση ως συνέλευση και μετρό στην πλατεία Εξαρχείων, δημόσια ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει. Μετά από αυτό και αφού βγάλαμε καινούργια ανακοίνωση, αφού τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκ μέρους Δημοτικών Συμβούλων, η ανακοίνωσή μας και πάλι ο Δήμαρχος έκανε ότι δεν ακούει τίποτα. Δεν απάντησε ποτέ, και αυτό το λέω γιατί είναι δημοσιευμένα τα πρακτικά των Δημοτικών Συμβουλίων, επειδή γίνονται live μεταδόσεις στο YouTube. Οπότε μπορεί ο καθένας ή η καθεμιά να μπει και να τα δει, ας πούμε.
0: Σωστό, ναι.
2: Λοιπόν, πάλι έκανε ότι δεν ξέρει τίποτα και μετά ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τις ρογμές, τις καθυζήσεις, τους αποκλεισμούς των κατοίκων στις πολυκατοικίες τους, γιατί δεν μπορούσαν να ανοίξουν πόρτες παράθυρα.
0: Ναι. Θέλετε να σας πω μια τελευταία είδηση τώρα εδώ? Που την είδα, προειδοποίηση του σεισμολόγου, του Γιώργου, νομίζω, του Γεράσιμου του Παπαδόπουλου. Επιβάλλεται άμεσος επίσημος έλεγχος, προειδοποιεί για πιθανή απομείωση της αντισεισμικής αντοχής των πολυκατοικιών στην Κυψέλη.
2: Λοιπόν, ναι,
0: ανατριχύλα είναι αυτό τώρα όμως, έτσι.
2: Θα σας το πω εγώ και με συνέχεια. Ναι. Και μπορεί να με ακούτε πάρα πολύ ψύχρεμοι, αλλά είναι επειδή τα λέμε 4 χρόνια τώρα.
0: Ναι, τα έχετε εμπεδώσει που λέμε, στο πετσί σας. Ναι.
2: Αυτό ακριβώς εδράζονται αυτή η ψυχραιμία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να τελειώσω λοιπόν λέγοντας ότι οι κάτοικοι της Κυψέλης, λοιπόν, είδαν όλη αυτή τη διαδικασία που συμβαίνει στα σπίτια τους τρομαγμένοι. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιοι από αυτούς κατευθείαν ήρθαν σε επαφή με εμάς, επειδή είχαμε, ας το πούμε, τη γνώση της πληροφορίας.
0: Ναι, έτσι.
2: Και εκεί κάπου ξεκίνησε η ιστορία και είπαμε σε όσους τέλος πάντων επικοινώνησαν μαζί μας τι ακριβώς ισχύει. Ένα λοιπόν από τα πράγματα που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι η Ελληνικό Μετρό τελεί υπό ειδικό νομικό καθεστώς για τα δημόσια έργα. Όπου ακούτε ειδικό νομικό καθεστώς, σημαίνει ότι κάτι κρύβεται από αυτό. Έτσι. Ένα λοιπόν από τα πράγματα που κρύβονται είναι ότι η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να κάνει στατικές μελέτες. Όταν λοιπόν σκάβεις.
0: Συγγνώμη, η ελληνική πολιτεία λέτε ότι υπέγραψε τέτοιο πράγμα, ας πούμε, αντί να, είναι, να την έχει υποέλεγχο η ελληνική πολιτεία.
2: Συγγνώμη, αλλά όλες αυτές τις άδειες που συζητάμε που έχουν εκδοθεί το γεγονός ότι με το πετρικό στην Κυψέλη αντί να σκάβει στα 25 μέτρα, σκάβει στα 13. Το ότι στα Εξάρχεια υπήρξε ένα εργοτάξιο το οποίο παραβίαζε το ΦΕΚ περί ασφάλειας. Έχουν υπογραφεί από το Υπουργείο Υποδομών. Δεν είναι ανυπόγραφα έγγραφα. Έτσι. Και απλώς αυτό που. Ή τις παραχωρήσεις των χώρων, όπως τις πλατείες Εξαρχείων, για παράδειγμα, τις πλατείες Κυψέλης που καθεξής, τις έχει υπογράψει ο Δήμος Αθηναίων. Έτσι, προς τον Μπακογιάννη, βέβαια, αλλά τις έχει κάνει. Λοιπόν, γενικά υπάρχει μια τακτική, όλα να τοποθετούνται σε παθητική σύνταξη, ότι δεν υπάρχει υποκείμενο που να δηλώνει ότι
0: ναι,
2: φταίει.
0: Ναι.
2: Όμως η ευθύνη είναι
0: παθητική
2: πάρα πολύ
0: φωνή, ναι.
2: Έτσι, αυτό το πράγμα, οι ευθύνες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και είναι αυτών των ανθρώπων που έχουν υπογράψει αυτές τις άδειες, οι οποίες έχουν πέσει κάποιες από αυτές τα δικαστήρια, όπως στη δική μας περίπτωση, ή όπως και στις Ριζάρι, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξεχνάμε και τη Ριζάρι, απλώς εκεί είναι ένας εφοβλιστής από πίσω, ας πούμε, που γίνονται τα χατήρια του, να το πούμε έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, αλλά και στην Κυψέλη, δεν είναι χαρτιά τα οποία κάποιος έτσι απλά τα πέρασε και δεν τα είδε κανένας.
0: Μα προφανώς αυτά τώρα είναι τεράστια εθνικά έργα, δεν γίνεται. Σήμερα, δεν ξέρω, ξέρετε τι βγήκε από τη συνάντηση, εγώ διάβασα.
2: Έχω διαβάσει το δελτίο τύπου των κατοίκων.
0: Των κατοίκων. Το ένα, από ό,τι κατάλαβα, το ένα από αυτά που ζητάγανε τις γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια και να το πιστοποιήσει ανεξάρτητος δημόσιας φορέας, το ζήτησε και ο Δήμαρχος Αθηναίων.
2: Ναι, το τεχνικό επιμελητήριο από εκεί ζητήθηκαν.
0: Ναι, μπράβο.
2: Ξέρετε, και έτσι είναι τα πράγματα και ελπίζω έτσι να γίνουν. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα εδώ πέρα. Καταρχάς ότι πάμε να δούμε τη θεραπεία και την πρόληψη. Έτσι. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, έπρεπε να δημιουργηθούν διαγώνιες ρογμές καθιζήσεις και μετατοπίσεις για να ζητείτε, ας πούμε, να στατιστούνται στατικές μελέτες. Εγώ σας λέω ότι θα καλύψουν αυτό το πράγμα. Ποιος ακριβώς διασφαλίζει ότι αυτό δεν θα γίνει στα 200 μέτρα. Αν ποτέ έρθει, γιατί σταθμός δεν θα γίνει, αλλά με τρόπο που μπορεί να περάσει, άμα είναι αυτή η χάραξη από την πλατεία Εξαρχείων, τι θα γίνει με την πολυκατοικία που είναι του 32.
0: Σωστό.
2: Για την οποία οι κάτοικοι είχαν κάνει ασφαλιστικά και τα έχασαν ακριβώς γιατί η ελληνικό μετρό τελεί υπονομικό, ειδικό νομικό καθεστώς που δεν την υποχρεώνει να κάνει στατικές μελέτες. Και έλεγε κάντε τις στους ιδιώτες. Λοιπόν, τα πράγματα λοιπόν είναι πιο σοβαρά. Επίσης να πω και κάτι ακόμα. Οι τεχνικές περιβαλλοντικές μελέτες που εκδίδονται έχουν και ένα κομμάτι επικινδυνότητας, να το πω έτσι, σε σχέση με το τι γίνεται στο υπέδαφος. Η Κυψέλη είχε βγει πράσινο, δεν θα έχει πρόβλημα. Η Αλεξάνδρας που ξέραμε όλοι ότι περνάει ποτάμι είναι πορτοκαλί και τα Εξάρχεια πράσινα. Και στις τρεις αυτές περιοχές οι κάτοικοι γνωρίζουν από τους δρόμους. Περνούσαν και ποτάμια, περνούσαν και ρέματα και ακόμη και σήμερα τα υπόγεια, ας πούμε, μπορεί να έχουν πρόβλημα. Το ότι κάποιος επιλέγει να κάνει μια χάραξη αδιαφορώντας για αυτά. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι το μέγιστο ανέθνο, είναι εγκληματίας.
0: Μα τι συγγνώμη τώρα, αυτά έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι.
2: Θυμόμαστε όλο το περίπτερο στην Ομόνια. Δεν ξέρω αν θυμάστε την πολυκατοικία στην κόκκινη γραμμή στα όρια του νέου κόσμου με τον.
0: Βεβαίως. Θυμόμαστε πολύ πρόσφατα την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, στα Κάτω Πετράλωνα, στη γειτονιά μου.
2: Ακριβώς. Τον νηπιαγωγείο στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι έτσι απλά. Και εδώ αυτή τη στιγμή το πατήκε στην αρχή. Μιλάμε για 200 διαμερίσματα, έτσι, τα οποία έχουν υποστεί βλάβες. Και πιθανότατα κάποιες πολυκατοικίες πρέπει να τις καθιζήσεις να έχουν πάθει μετατόπιση. Τα 5 εκατοστά μετατόπιση σημαίνει ότι εκενώνεται την πολυκατοικία. Ποιος πρέπει να συνεχίσει τόσο καιρό που έχει σταματήσει ο Μητροπόντικας και δεν το λέγανε, οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν στα σπίτια τους. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν απλά τυχεροί. Πάμε και όπου βγει. Γιατί
0: ναι, πάμε και όπου, βγει
2: και
0: σε αυτόν τον τόπο.
2: Ναι, γιατί κάνω και το συνειρμό ότι τις υπογραφές για το έργο αυτό τις έχει βάλει. Ο υπουργός κ. Καραμαλής, ο οποίος ξέρουμε τι έκανε με τα Τέμπη.
0: Έχετε
2: δίκιο. Δηλαδή δεν είναι απλά πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, κυρία Παπαγεωργίου, να είστε σίγουροι ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί δεν βλέπω. Δηλαδή, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε εδώ.
2: Να είστε καλά.
0: Και θα το θυμίζουμε και θα το ξαναθυμίζουμε.
2: Έτσι.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή δύναμη. Αυτά και καλό βράδυ και από εμάς, σε όλους εσάς. Να ξέρετε ότι αύριο θα λείπω. Υπάρχει μια απουσία εδώ και θα τα πούμε από Δευτέρα. Να είστε καλά, μια χαρά.

0: το κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Ιούνιος 1978. Η Αργεντινή φλέγεται. Χιλιάδες χάρτινα κομφετή καλύπτουν το χορτάρι του Monumental. Ο στρατηγός Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα χαμογελά από τα επίσημα. Το Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή ήταν η κορύφωση της πολιτικής προπαγάνδας και το ιδανικό ξέπλυμα μίας από τις σκληρότερες χούντες της Νότιας Αμερικής. Η Αργεντινή ανέλαβε τη διοργάνωση το 1966 και όταν η στρατιωτική χούντα κατέλαβε την εξουσία, το Μουντιάλ έγινε το απόλυτο εργαλείο του σχεδίου εθνικής αναδιοργάνωσης του στρατηγού Βιδέλα. Η στάση της FIFA υπό την προεδρία του Ζωάο Χαβελάντζε ήταν η απόλυτη στήριξη στο καθεστώς. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έστειλε το 1976 μια αντιπροσωπεία για να επιθεωρήσει την πορεία των έργων. Μόλις κατέβηκαν από το αεροπλάνο στο Buenos Aires, δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως θα απαντούσαν μόνο σε ερωτήσεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS τα χρόνια του Χίτλερ. «Η Αργεντινή είναι τώρα πιο έτοιμη από ποτέ», δήλωνε η FIFA, αγνοώντας τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνοώντας τις διαδηλώσεις σε διάφορα κράτη της Ευρώπης, αγνοώντας τις κραυγές που ερχόντουσαν κάποια μέτρα πιο πέρα από το γήπεδο και τις μητέρες της πλατείας Μαΐου. Το στάδιο Monumental στο Buenos Aires απέχει μόλις 700 μέτρα από τη Σχολή Μηχανικού του Ναυτικού, γνωστή ως ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ ήταν το μεγαλύτερο κέντρο βασανιστήριων της Χούντας. Υπολογίζεται ότι από εκεί πέρασαν 5.000 άνθρωποι. Μόνο 150 επιβίωσαν. Επιζώντες θυμούνται ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι βασανιστές δυνάμωναν την ένταση στα ραδιόφωνα για να καλύψουν τις κραυγές των θυμάτων. Από το εξωτερικό, μόνο ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να ταξιδέψει με την εθνική του στην Αργεντινή και ήταν ο Γερμανός Παουλ Μπράιτνερ, γνωστός για τις αριστερές του πεπιθήσεις. Ο Γιώχαν Κρόιφ δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αργεντινή, αλλά αρκετά χρόνια μετά απέδωσε την απουσία του σε απόπειρα απαγωγής της οικογένειάς του και τον φόβο που του προκάλεσε αυτό το γεγονός. Εντός της χώρας, την ώρα που οι άνθρωποι ζούσαν με το φόβο και οι αντιφασίστες ρίχνονταν από τα αεροπλάνα, εκείνη την ώρα της φρίκης, το δρόμο και την αντίσταση έδειξαν οι περίφημες μητέρες της πλατείας Μαΐου, που αποτέλεσαν το πρώτο και ισχυρότερο κίνημα ειρηνικής αντίστασης κατά τη δικτατορία του Βιδέλα. Το παγκόσμιο κύπελο υπήρξε η μοναδική ευκαιρία των μητέρων να σπάσουν τη λογοκρισία. Την ημέρα της τελετής έναρξης, Ολλανδοί δημοσιογράφοι του Vara TV πήραν συνέντευξη από τις μητέρες στην πλατεία. Οι εικόνες των γυναικών που έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια μεταδόθηκαν στην Ευρώπη την ώρα που η Βιδέλα πανηγύριζε στο γήπεδο. Η δράση τους ενέπνευσε παίκτες της Εθνικής Σουηδίας και μαζί τους βρέθηκαν ο τερματοφύλακας Ρόνι Χέλστρομ όπως και ο χαφ Στάφαν Τάπε, ακολουθώντας την πορεία τους. Η Χούντα προσπάθησε να τις γελιοποιήσει αποκαλώντας τες «Las Locas», οι τρελές της πλατείας. Όμως η σταθερότητά τους τις μετέτρεψε σε ηθική δύναμη που η δικτατορία δεν μπόρεσε να καταστήλει χωρίς να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η Αλμπιτσελέστε νίκησε την Ολλανδία στον τελικό, αλλά το αιματοβαμμένο Μουντιάλ του 78 δεν σταμάτησε να αποτελεί μέχρι και σήμερα μια ανοιχτή πληγή και μια εθνική ποδοσφαιρική ντροπή για τους Αργεντινούς. «Οι παίκτες μου έπαιξαν για το λαό, όχι για τους δικτάτορες», θα πει αργότερα ο αριστερός Μενότη. «Μας χρησιμοποίησαν, θα παραδεχτούν πολλοί από τους παίκτες», αλλά η ιστορία είχε ήδη γραφτεί.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Γιώργος Μπαλουμής, επιμελείτε τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας εκεί με την περίεργη κονσόλα που φωτίζεται και κουνιάνται τα διάφορα ποτεσιόμετρα. Τα οποία πρέπει να σας πω ότι στις σύγχρονες κονσόλες δεν έχουν καμία σχέση με τα ποτεσιόμετρα που ξέρουμε. Θέλει πτυχίο πανεπιστημίου για να μπορείς να αντιχειριστείς. Το 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Και το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και θα δούμε και θα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, μας ακούτε από το κόκκινο της Αθήνας στους 105 και 5, μας ακούτε από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7.

Πέμπτη, σήμερα 16 Ιουλίου 2026, Παγκόσμια ημέρα φιδιού, όπως γράφει το ημερολόγιο. Χωρίς να διευκρινίζει αναφορά τα κολοβάφιδια που τρέφουμε στον κόρφο μας, μερικοί, ή αφορά εκείνα τα περίεργα πλάσματα που σέρνονται όλη τους στη ζωή. Εκείνα που τρώνε τροκτικά και χύνουν το δηλητήριό τους όταν απειλούνται ή όταν νιώθουν ότι απειλούνται. Και που στο τέλος της ημέρας, και επειδή ακριβώς υπάρχουν εκείνα τα δηλητηριώδη φίδια, την πληρώνουν μετά, και η πλειοψηφία των φιδιών, όπως γνωστόν, είναι ακίνδυνα και δεν έχουν δηλητήριο. Αλλά τι να πει κανείς, έτσι είναι η ζωή. Η πολιτική επικαιρότητα σήμερα συγκλονίζεται από την είδηση πως μόνον 4 υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη εμπλέκονται τελικά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πως μόνο 4 κατηγορούνται και θα πρέπει να υπερασπιστούν τις πράξεις τους και την τιμιότητά τους στο δικαστήριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του βρήκε ευκαιρία στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που έγινε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί που συζήτησαν δηλαδή για να δουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Φρόντισε λοιπόν από εκεί να υπερασπιστεί τους υπουργούς του και τα στελέχη του. Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης? Αφού τόνισε ότι η αντιπολίτευση διέσυρε αδίκως αθώους ανθρώπους και πως με την ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδεικνύει την πραγματική διάσταση και την πλήρη αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τους 13 υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λέει, που βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας, είπε ο Πρωθυπουργός, θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Σε 3 υπουργούς ζήτησα, λέει ο Πρωθυπουργός, να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Εδώ να συζητήσουμε ότι κάποιος παραιτείται από μόνος του για λόγους ευθυξίας. Δεν τον παραιτεί κάποιος για λόγους ευθυξίας. Το παραιτεί για να πει ότι τελικά παραιτήθηκε για λόγους ευθυξίας. Πολιτική εκμετάλλευση δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός πάντως συμπλήρωσε ότι η έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τους αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων, αυτά είπε, δεν ισχύουν, διότι μόνον 4 τελικά πάνε στο δικαστήριο, οι άλλοι 9 είναι, πώς το λένε, αρχιοθετήθηκαν. Μετά χτύπησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Είπε πως όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια του κόμματος κανονικά, αφού κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα. Και κάπως έτσι όλα πάνε καλά και δεν τρέχει καστάνο.

Τι θα λέγατε όμως να δούμε αναλυτικά τι είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ποια πρόσωπα κατηγορούνται, για να καταλάβουμε με το δικό μας τρόπο την διάσταση του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι ότι δεν την ξέραμε δηλαδή, αλλά λέμε τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορίες εναντίον 7 εν ενεργεία βουλευτών έχουν απορριφθεί και η δικογραφία μπήκε στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασκεί ποινική δίωξη για πράξεις πλημεληματικού βαθμού σε 4 νυν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στον κύριο Κώστα Σκρέκα, στον κύριο Χρήστο Μποκόρο, στον κύριο Μάξιμο Σενετάκη για κατά περίπτωση ηθική αυτουργία και απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ για την κυρία Κατερίνα Παπακώστα της ασκείται δίωξη πέραν των διώξεων που είπαμε ήδη, για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Η αρχιοθετημένη της ιστορίας είναι ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο κύριος Κώστας Τσιάρας, ο κύριος Νότης Μηταράκης, ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο Βασίλης Βασιλιάδης και ο Κώστας Αχιλέα Καραμαλή. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε, για να είμαστε πλήρεις στο ρεπορτάζ που σας μεταφέρουμε, ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι κατηγορούνται. Για να δούμε ποια άλλη είναι. Οι κατηγορίες λοιπόν αφορούν μόνο για το έτος 2021 και συμπεριλαμβάνουν τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για 5 αδικήματα κατάχρησης εμπιστοσύνης, τον πρώην Γενικό Διευθυντή Άμεσων Πληρωμών για 2 αδικήματα κατάχρησης εμπιστοσύνης, καθώς και 2 πρώην περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κατάχρηση εμπιστοσύνης και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ βλέπουμε βέβαια και τον λόγο για τον οποίο παρενέβη τελικά σε αυτή την ιστορία και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι τα κονδύλια αυτά ήταν ευρωπαϊκά. Ακόμη κατηγορούμενοι είναι ένας υπάλληλος του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας κτηνίατρος και αρκετοί δικαιούχοι των κονδυλίων, με τους κατηγορούμενους που κατηγορούνται για πλημελήματα, μεταξύ των οποίων απάτης επιδοτήσεις, απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, ψευδή βεβαίωση επί επισήμων εγγράφων, ενώ ορισμένοι από αυτούς κατηγορούνται επίσης για τις αντίστοιχες μορφές υποκίνησης σε ορισμένα από τα αδικήματα που διέπραξαν οι υψηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί. Τώρα, στην περίπτωση καταδίκης, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών, καθώς και τα ισχύοντα ποινικά πρόστιμα που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Μέσα σ' άκρηση είναι επιστροφή των χρημάτων που καταχράστηκαν. Ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για προσέξτε το αυτό λίγο, για τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα συμπεριλαμβανομένων 3 πρώην βουλευτών, η διαδικασία συνεχίζεται. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επίσης στην ανακοίνωσή της σημειώνει, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι οι έρευνες αποκάλυψαν επαναλαμβανόμενα πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούνται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής, και τα αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου, αναδρομικές τροποποιήσεις στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και αλλίωση των πορισμάτων των ελέγχων, καθώς και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων.
Και αν θέλετε να το πάμε και ακόμα παρακάτω, ας πούμε για παράδειγμα για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η συζήτηση αφορά, η έρευνα αφορά 5 περιπτώσεις απιστίας. Ο πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων για 2 περιπτώσεις απιστίας, ενώ για τους 2 πρώην Περιφερειακούς Διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ η κατηγορία αφορά την απιστία και την παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο ή μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία, αν θέλετε, είναι εκείνη που αφορά υπάλληλο του Πολιτικού Γραφείου εν ενεργεία, βουλευτή και συνεργάτη πρώην υπουργού, κτηνίατρο, δημόσιο λειτουργό και αρκετούς δικαιούχους των ενισχύσεων. Θυμάστε, φαντάζομαι, για ποιον υπουργό είναι, ο οποίος είχε βγει τότε και είχε πει: α, εγώ δεν ήξερα τι έκανε ο υπάλληλος, δεν είχα καμία σχέση και κακώς έπραξε ό,τι έπραξε. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι πλημελιματικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν απάτη σχετικά με επιδοτήσεις, απόπειρα απάτης με υπολογιστή, ψευδή βεβαίωση σε δημόσια έγγραφα, ενώ ορισμένοι κατηγορούνται και για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας σε αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν από τους ανώτερους δημόσιους λειτουργούς, δηλαδή από τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ εν ολίγης. Και εδώ βεβαίως μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι δεν μιλάμε για πολιτικές, μάλλον για ποινικές ευθύνες κάποιου υπουργού ή κάποιου βουλευτή. Αυτό είναι λυμένο από, από το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και από την άσκηση των διώξεων. Αυτό που δεν είναι λυμένο και πιθανότατα να μην λυθεί είναι το εάν και κατά πόσον ο εν λόγω βουλευτής εκεί από τη Βόρεια Ελλάδα και εμπλεκόμενος και σε άλλες ιστορίες που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα, ζήτησε από τον συνεργάτη του, τον διευθυντή του γραφείου του, να παρέμβει προκειμένου να γίνουν αυτές οι, πώς τις λέμε, εξυπηρετήσεις.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μας λέει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες για αφαιρόμενες πράξεις που διαπράχτηκαν σε διάφορα έτη και οι οποίες δεν θα δημοσιοποιηθούν προς το παρόν, αλλά θα δημοσιοποιηθούν στο μέλλον. Αυτό γίνεται για να μην τεθεί σε κίνδυνο η έκβαση των εν λόγω διαδικασιών, ενώ όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, σημειώνεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρούνται αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

0: Και είδαμε τη μία διάσταση της ιστορίας, το πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βλέπει τα πράγματα. Πάμε να δούμε όμως και την άλλη διάσταση, να δούμε δηλαδή τι λένε ήδη οι εμπλεκόμενοι για αυτή την ιστορία, που παρουσιάζει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όπως ο κύριος Μπουκόρος, για παράδειγμα, ο οποίος επισημαίνει πως σήμερα πληροφορήθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τον παρέπεψε ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτονόητο. Είπε ότι η παραπομπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ενοχή, δηλώνει βέβαιος για την αθωότητά του και θα προσέλθει, όπως λέει, στο φυσικό του δικαστή, όπου θα λάμψει η αλήθεια. Και βεβαίως δηλώνει ότι με απολύτως καθαρή και ήσυχη τη συνείδησή του θα προσέλθει στο αρμόδιο δικαστήριο αλλά και στο εκλογικό σώμα της Μαγνησίας. Με αυτόν τον τρόπο μας λέει δηλαδή ότι ο ίδιος επιθυμεί, και βεβαίως το επιβεβαίωσε και ο κ. Μαρινάκης, να είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Η αλήθεια δεν φοβάται την κρίση της δικαιοσύνης, λέει η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, και εγώ δεν φοβήθηκα ποτέ την αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα δημόσια και ξεκάθαρα ότι είμαι αθώα και δεν κάνω βήμα πίσω από τη θέση αυτή. Η οποία, μάλιστα, παρότι παραπέμπεται, σημειώνει ότι η κατάρρευση του αφηγήματος περί κακουργηματικών ευθυνών αποτελεί την πρώτη ηχηρή απάντηση σε όσους έσπευσαν, παραβιάζοντας το ιερό τεκμήριο της αθεότητας, να την συκοφαντήσουν, να την ταπεινώσουν και να την καταδικάσουν σε συνείδηση των πολιτών πριν αποφαθεί καν η ίδια η δικαιοσύνη. Ο κύριος Σενετάκης λέει ότι θα υπερασπιστεί την τιμή και την υπόληψη του εκεί που πρέπει, δηλαδή στο φυσικό δικαστή, σημειώνοντας ότι η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας μπορεί να μην βάζει στο αρχείο τη δική του υπόθεση, βάζει όμως τέλος σε πολλές από τις πολιτικές βεβαιότητες που ορισμένοι είχαν χωρίς επάρκεια στοιχείων και τεκμηρίωσης και τις διατύπωναν τους προηγούμενους μήνες. Εδώ ο κύριος Σενετάκης φαίνεται ότι είναι πιο κοντά στη γραμμή του Πρωθυπουργού. Και κάπως έτσι, με αυτές τις πληροφορίες, με αυτή την εικόνα, κλείνουμε το πρώτο ημίωρο. Θα ζητήσουμε εδώ από τον κύριο Μπαλούμη μετά το υποχρεωτικό διάλειμμα για το σήμα να μας βάλει και ένα ωραίο τραγουδάκι και επιστρέφουμε λίγα σύντομος με το πρώτο ραντεβού της βραδιάς, το οποίο θα σας φανεί, νομίζω, εξαιρετικά ενδιαφέρον και κατατοπιστικό.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: που είναι μία εκ των προτεργατών της πρωτοβουλίας κατοίκων για την Κυψέλη. Είναι λοιπόν μαζί μας, αποδέχτηκε ευγενικά την πρόσκλησή μας, κυρία Αναστοπούλου. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται τελικά με τα σπίτια στην Κυψέλη? Πάει να γίνει η Κυψέλη πετράλωνα ή είναι λίγο τραβηγμένο αυτό που λέω?
1: Όχι, δεν θα έλεγα ότι έχουμε καμία σχέση εμείς με τα πετράλωνα, διότι είναι εντελώς διαφορετική η ιστορία. Αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα λίγο έτσι να πω 2-3 πράγματα για το χρονικό της ιστορίας, έτσι ώστε και κάποιοι ακροατές σας που δεν έχουν έτσι αντιληφθεί ακριβώς τι γίνεται, να τους δώσω έτσι λίγες πληροφορίες για να καταλάβουν ακριβώς τι έχει γίνει.
0: Βεβαίως, μα από εκεί θα ξεκινούσαμε έτσι.
1: Ωραία.
0: Κι αλλιώς.
1: Θα σας πω λοιπόν ότι στην πολυκατοικία που φύγεται, είναι από τις πρώτες, γιατί είναι η πολυκατοικία της που μένει η μητέρα μου και εκεί μεγάλωσα κι εγώ, είναι στην Κυψέλη 97, στον 5ο όροφο. Μένει λοιπόν η μητέρα μου που είναι 89 ετών. Εγώ μένω πολύ κοντά της με την δική μου οικογένεια. Μία ημέρα λοιπόν που πήγα, γιατί πηγαίνω πρωί βράδυ να τη δω, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, προσπάθησα να ανοίξω την πόρτα και δεν άνοιγε η πόρτα. Την παίρνω τηλέφωνο γιατί η μαμά μου είναι σε πολύ καλή υγεία. Έρχεται η μητέρα μου στην πόρτα, βάζει το κλειδί της, προσπαθεί να ανοίξει, δεν μπορούσε να ανοίξει καθόλου την πόρτα. Καλούμε κλειδαρά, ανοίγει τελικά την πόρτα και αλλάζει κλειδαριά και πιστέψαμε ότι είναι κάποιο πρόβλημα με την κλειδαριά της πόρτας ασφαλείας. Τελικά δεν ήταν αυτό, γιατί μετά από 1-2 μέρες αντιλήφθηκα ότι σε όλη την πολυκατοικία δεν ανοίγαν πόρτες και σε έναν όροφο μάλιστα αλλάχθηκε ολόκληρη η πόρτα. Οπότε κάποια στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει κάποιο θέμα κινητικότητας, γιατί ξέρετε ότι όταν οι πόρτες σε μια πολυκατοικία δεν ανοίγουν και δεν έχει γίνει σεισμός, άρα αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον κάτι τρέχει με το ελληνικό μετρό. Θέλω να σας πω ότι στις 16 Τρίτου και στις 18 Τρίτου στέλνω ηλεκτρονική αλληλογραφία email στην ελληνικό μετρό, επικοινωνώ μαζί τους και τηλεφωνικά και τους ζητώ επισταμμένος να μας δώσουν τις μετρήσεις και να μας εξηγήσουν ακριβώς τι έχει γίνει.
0: Κυρία Αναστοπούλου, πώς πήγε το μυαλό σας στην Αττικό μετρό, στην ελληνικό μετρό?
1: Η πολυκατοικία της μαμάς μου είναι 30-40 μέτρα από την πλατεία της Κυψέλης, από την πλατεία Κανάρη.
0: Εκεί δηλαδή που θα έχουμε και το σταθμό του μετρό.
1: Εκεί που θα γίνει ο σταθμός του μετρό, ναι. Εκεί που δουλεύει ελληνικό μετρό και η γενοπραξία AVAX.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς κάνατε τη σύνδεση μόνοι σας με κάποιο τρόπο, καταλαβαίνω.
1: Κάναμε τη σύνδεση γιατί αρχίσαμε όλοι οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι γνωριζόμαστε από τα μικρά μας χρόνια, να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι ότι δεν ανοίγει μία πόρτα, δύο, τρεις, είναι πολλές οι πόρτες. Και επίσης αρχίσαμε να βλέπουμε ρογμές στην τυχοποιία και των διαμερισμάτων μας, αλλά και του φέροντος οργανισμού του κτηρίου, της πολυκατοικίας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μαρμαράκι να έχει σπάσει και επειδή πανικοβληθήκαμε, φέραμε όλοι γνωστούς και φίλους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Όσοι είδανε και όσοι έχουν δει και την τεράστια ρογμή Σκοπέλου και Κυψέλης που έχει αποκολληθεί ένα κομμάτι της διπλανής πολυκατοικίας και έχει κολλήσει σε εμάς, μπορούν να καταλάβουν ότι αυτή η ρογμή δεν προϋπήρχε. Η ρογμή έγινε επειδή το κτίριο μετακινήθηκε.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν με έναν τρόπο ήταν λίγο αυτονόητο πια ότι το μυαλό όλων πήγαινε στα έργα του μετρό.
1: Ναι, φυσικά. Και μετά από όχληση, φαντάζομαι όχι μόνο δική μου αλλά και άλλων κατοίκων, η ελληνικό μετρό κάποια στιγμή μου απάντησε με ασαφείς έτσι πληροφορίες και οπότε άρχισα να στέλνω ηλεκτρονική αλληλογραφία όπως σας είπα, με το τελευταίο mail που τους έστειλα 7 Τετάρτου, ότι επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου, και στις 30 Τετάρτου είχα την απάντηση από την ελληνικό μετρό, στην οποία σας διαβάζω μόνο μία πρόταση.
0: Παρακαλώ, βέβαια.
1: Καταγράφηκαν μετακινήσεις κατά το χρονικό διάστημα 1ης Τρίτου έως 4ης Τρίτου λόγω των δυσμενών γεωλογικών συνθήκων που συναντήθηκαν στη συγκεκριμένη θέση του έργου. Και επειδή έχω μπροστά μου και το γεωτεχνικό χάρτη, γιατί η πολυκατοικία της Κυψέλης 97 χτίστηκε το 1966, ο οποίος γεωτεχνικός χάρτης υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΑΓΜΕ, πρώην ΙΓΜΕ, χωρίς να είμαι ούτε πολιτικός μηχανικός ούτε γεωλόγος, ιστορικός είμαι, σε κάποιο σημείο, στη διάθεση όλων είναι, φαίνεται, λέει κανονικά ότι εάν υπάρξουν δευτερογενείς διεργασίες όπως

0: Παραδείγματος χάρη τεκτονική καταπώνηση, που αυτό σημαίνει τεκτονική καταπώνηση ή πιθανά αποσεισμό, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Mm-hmm. Οι φυλητικοί σχηματισμοί πολύ συχνά εμφανίζουν έντονη αστάθεια και χαλάρωση μέχρι σημαντικού βάθους, και κρατήστε το αυτό, σημαντικού βάθους, με σοβαρό υποβιβασμό των μηχανικών αντοχών. Ζητάμε τις μετρήσεις λοιπόν από την Ελληνικό Μετρό και από την κοινοπραξία Άβακας. Και στην απάντηση που μου στέλνουν στις 34 η Ελληνικό Μετρό, μου λένε ότι το να μπορέσετε να πάρετε τις μετρήσεις είναι αποσπασματικό μόνο μέρος μιας ευρύτερης επιστημονικής διεργασίας, και ως εκ τούτου ακόμα και να τις πάρετε δεν θα συνδράμουν στην περαιτέρω ενημέρωσή σας, πέραν των όσων προφορικά σας γνωρίσαμε αλλά και με την παρούσα σας αναφέρουμε. Να σημειώσω εδώ ότι οι αντιφάσεις μεταξύ των εκπροσώπων της Ελληνικό Μετρό και του Άβακα είναι πραγματικά ανυπέρβλητες. Mm-hmm. Γιατί προφορικά έχουν ενημερώσει κάποιοι ότι υπάρχουν καθυζήσεις. Εδώ μας λέει ότι καταγράφηκαν μετακινήσεις, άρα τι σημαίνει, καταγράφηκαν μετακινήσεις, υπάρχει αλλαγή θέσης του κτηρίου. Και επίσης ήρθαν για επαναξιολόγηση, όπως γράφουν σε αυτό το mail της 30ης Απριλίου, όταν οι ένικοι τους ενόχλησαν και ήρθαν για να μας φτιάξουν τα μερεμέτια. Έτσι μας είπαν.
1: Μάλιστα.
0: Με μία βούρτσα, ένα πινέλο και έναν κουβά μπογιά. Η αξιολόγηση λοιπόν αυτού του mail, που είναι πολύ κρίσιμη, λέει ότι δεν έχουν προκύψει ενδείξεις βλάβης στη στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου, το οποίο είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα, αυθαίρετο εντελώς, διότι όταν ήρθαν δεν κατέβηκαν σε κανένα υπόγειο από τα τρία υπόγεια καταστήματα, τρία υπόγεια που υπάρχουν σε καταστήματα.
1: Μάλιστα.
0: Ενός φωτογραφείου, ενός καταστήματος με γυναικεία ένδυση και ενός σούπερ μάρκετ. Αντίθετα, όταν ήρθε ο μηχανικός πραγματογνώμονας που καλέσαμε εμείς από το ΤΕΕ, κατεβήκανε μια χαρά, γιατί όπως τους είπε ο μηχανικός ο δικός μας του ΤΕΕ, ο οποίος είναι κληρωτός ο άνθρωπος, αρχίζουμε την αυτοψία από τα υπόγεια πρώτα.
1: Μάλιστα.
0: Και τελικό, να σας πω κάτι τελευταίο για να μην σας τρώω και το χρόνο σας, ξέρω πόσο πολύτιμος είναι. Επίσης πήγα στην πολεοδομία μαζί με συγκατοίκους στις 6 Τετάρτου και ζήτησα, έκανα αίτηση διενέργειας αυτοψίας, τη Διεύθυνση Δόμησης Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών, και ξέρετε τι μου είπαν, σε ένα χρόνο και βλέπουμε.
1: Αυτό το σε ένα χρόνο και βλέπουμε αφορά την δυνατότητά τους να αποστείλουν μηχανικό, λέτε. Δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Χοντρικά λοιπόν το ιστορικό είναι αυτό, και πλέον εμείς είμαστε πάρα πολύ καχύποπτοι και με την Ελληνικό Μετρό και με την κοινοπραξία Άβακα, και αν δεν υπάρχει εκ μέρους τους ένδυα επιστημοσύνης, και δεν είμαι εγώ αυτή που θα το κρίνω, γιατί όπως σας είπα εγώ δεν είμαι πολιτικός μηχανικός, ούτε γεωλόγος, τότε εάν δεν υπάρχει ένδυα επιστημοσύνης, τότε κάτι κρύβεται πίσω από την εν γέννη συμπεριφορά τους.
1: Έχετε εικόνα που βρίσκεται ο Μετροπόντικα σε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει σταματήσει. Δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια,
1: ναι,
0: που βρίσκεται, παρόλο που το έχουν πει, δεν το θυμάμαι όμως. Mm-hmm. Αλλά ξέρω, φαντάζομαι ότι έχει σταματήσει. Γιατί είμαστε 200 διαμερίσματα αυτή τη στιγμή που είμαστε θυγόμενα. Και τι να σας πω, μακάρι τίποτα από όλα αυτά να μην ήταν αλήθεια, γιατί εμείς δεν είμαστε ενάντια στο Μετρό, προς Θεού. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται αυτή η κατάσταση, να συνεχίζεται μια κατάσταση χωρίς να βλέπουν τι έχουν κάνει, να μην είναι γνώστες των γεωτεχνικών μελετών που την έχω βρει εγώ, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι. Και στην Ευβοίας, μου λέει ο σύζυγός μου τώρα ότι έχει σταματήσει στην Ευβοίας ο Μετροπόντικας.
1: Μάλιστα, αρκετά κοντά σε εσάς, θέλω να πω.
0: Αρκετά κοντά.
1: Άρα εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς, ούτε και εγώ είμαι μηχανικός, ούτε είμαι ειδικός της διανοίξης ή ραγκούν για το Μετρό, αλλά εν πάση περιπτώσει εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι αν ξεκινήσουν πάλι τα έργα του μετρό, πιθανότατα να έχουμε περαιτέρω μετακινήσεις ή περαιτέρω καθυζήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, αυτό δεν το συζητώ, γιατί η δική μου οικογένεια είναι κάτοικη Κυψέλης από το 1940. Mm-hmm. Γνωρίζουμε όλοι ότι κάτω από τη Φωκίωνος Νέγρη, κάτω από την Κυψέλης παντού, υπάρχουν ρέματα που τρέχουν νερό, υπάρχουν πηγές, υπάρχει τεράστιος και πλούσιος υδροφόρος ορίζοντας.
1: Μάλιστα. Αυτό δεν θα έπρεπε να το ξέρει και η ελληνικό μετρό?
0: Τι να σας πω. τι να σας πω. Φαντάζομαι ναι, αν μιλάμε για επιστήμονες που να έχουν επίσης και την ευθύνη των πράξεών τους, ναι, φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να το ξέρουν.
1: Έτσι, εδώ μιλάμε για ένα δημόσιο έργο, έτσι. Δεν είναι όπως πολύ σωστά με διορθώσατε στην παρομοίωση στην αρχή, μια περίπτωση όπως αυτή της... των Πετραλώνων, όπου εν πάση περιπτώσει κάποιος εργολάβος δεν έκανε καλά τη δουλειά του σε μια ιδιωτική οικοδομή. Εδώ μιλάμε για ένα δημόσιο έργο, άρα θεωρητικά τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί μια σειρά από πράγματα και βεβαίως θα έπρεπε να έχει παρέμβει και το κράτος προκειμένου να ελέγξει για την στατικότητα των κτηρίων πια.
0: Πρέπει λοιπόν να αναλάβουν όλοι όσοι τους αναλογούν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, και θέλω να σας πω ότι τα σπίτια πιο κάτω από εμάς, γιατί εμείς ήμασταν οι πρώτοι μάλλον που πέρασε, mm-hmm. και πέρασε διαγωνίως, έχουν υποστεί πολύ μεγαλύτερες βλάβες, έχουν μετακινηθεί πατώματα, δηλαδή τα πατώματα έχουν πάρει κλίση, έχουν πεταχτεί πλακάκια, έχουν φύγει σοβατεπί, δηλαδή αυτά. Και δεν είναι τυχαίο γεγονός, γιατί όταν καλέσαμε, να σας πω και αυτό για να κλείσουμε, mm-hmm. Όταν καλέσαμε την Ελληνικό Μετρό και τον Άβακα, μας είπαν ότι το ότι δεν ανοίγανε ταυτόχρονα 6-7 θύρες διαμερισμάτων ήταν τυχαίο γεγονός. Πέστε μου εσείς αυτήν την απάντηση, εγώ πώς να την εκλάβω? Mm-hmm. Ως ηρωνία, μάλλον.
1: Τώρα, εσείς έχετε κάνει και κάποιες ενέργειες σε σχέση με τον Δήμο. Ο Δήμαρχος της Αθήνας έχει τοποθετηθεί για το θέμα. Σε ποια φάση βρισκόμαστε?
0: Χτες έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Mm-hmm, σωστά.
0: Θέλω να πω ότι και ο κύριος Δούκας και ο κύριος Μπακογιάννης και ο κύριος Ζαχαριάδης όλοι ήταν πραγματικά πάρα πολύ και σοκαρισμένοι. Mm-hmm. Γιατί μπορεί κάτι να έχει φτάσει στα αυτιά τους, αλλά όχι ίσως σε αυτήν την έκταση, αλλά και οι άνθρωποι έδειξαν μεγάλη προθυμία, μεγάλη δηλαδή ζέση του να προχωρήσει το θέμα. Από εκεί και πέρα εμείς περιμένουμε, εννοείται ότι θα κινηθούμε και δικαστικά εάν δεν ικανοποιηθούμε, περιμένουμε άμεση αποκατάσταση και των βλαβών, και όχι εννοώ και δομοστατικές μελέτες οι οποίες θα επιβαρύνουν την Ελληνικό Μετρό και την κοινοπραξία Άβακας. Διότι, να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω ούτε η μαμά μου που είναι 89 χρονών να πέσει να την πλακώσει η πολυκατοικία της και
1: τώρα
0: να έχει αυτό το άδοξο τέλος, όπως επίσης και όλοι οι φίλοι, οι γνωστοί και οι συγκάτοικοι μας στην Κυψέλη, για τους οποίους πραγματικά νοιαζόμαστε όλοι.
1: Να. Κυρία Αναστοπούλου, οι ιδιώτες μηχανικοί που εσείς έχετε καλέσει σας έχουν επισημάνει κινδύνους σε περίπτωση κάποιας ενδεχόμενης σεισμικής εξέλιξης?
0: Φυσικά, εννοείται, και όχι μόνο μεγάλου σεισμού, ακόμα και μικρού σεισμού, διότι όταν μιλάμε για μετακίνηση κτηρίου, για καθίζηση χιλιοστών, αρκετών, γιατί αν δεν έχω και τις μετρήσεις, ξέρετε και εγώ, επειδή θέλω να ακριβολογώ, αν δεν έχω τις μετρήσεις μπροστά μου, έτσι μας είπαν προφορικά ότι υπάρχουν καθυζήσεις χιλιοστών, μετακινήσεις. Οπότε, ακόμα και με ένα μικρό σεισμό, εννοείται ότι η στατικότητα του κτηρίου, και το είπανε και σπουδαίοι επιστήμονες, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σήμερα, ο οποίος μίλησε, μίλησε, και ο κύριος Σπυράκος στο Βήμα σε άρθρο του, οι οποίοι άνθρωποι δεν έχουν άποψη προσωπική, δεν έχουν έρθει για να δουν.
1: Ναι.
0: Και εννοείται ότι θα είμαστε σε επικοινωνία και μαζί τους όλοι οι κάτοικοι, και ίσως ζητηθεί η αρρωγή τους. Είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Τώρα, καταλαβαίνω ότι υπάρχει το πρώτο ζήτημα, και που, αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια κρίση, να πω ότι είναι και το κυρίαρχο, ότι οι κάτοικοι των πολυκατοικιών αυτών που έχουν επιβαρυνθεί δεν θα πρέπει να μένουν μέσα στις πολυκατοικίες, έτσι δεν είναι?
0: Δεν θα πρέπει να μένουν μέσα, εφόσον η πολεοδομία ή η πραγματογνωμοσύνη τώρα του περιμένουμε εμείς την πρώτη πραγματογνωμοσύνη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πολυκατοικία που να περιμένει πραγματογνωμοσύνη.
1: Mm-hmm.
0: πρέπει, γι' αυτό και μας είπε και εμάς ο πραγματογνώμονά μας, ότι εγώ δεν μπορώ να εγγυηθώ. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι σε περίπτωση σεισμού η πολυκατοικία δεν θα πέσει.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό απαιτεί δομοστατική μελέτη. Δηλαδή να μπουν όργανα, μηχανήματα κάτω στα θεμέλια, διότι τη μία μας λένε ότι έχουν σκάψει στα 15 μέτρα, την άλλη στα 13,5 μέτρα, την άλλη στα 10 μέτρα. Τα θεμέλια της πολυκατοικίας μας εμάς είναι δηλαδή στα 8 μέτρα, δηλαδή έχουν σκάψει κοντά στα θεμέλια της πολυκατοικίας.
1: 2 μέτρα από τα θεμέλια έχουν σκάψει.
0: Εντάξει, αυτό παιδιά, έχουν πραγματικά.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και δεν θέλω να ακούσω καμία δικαιολογία από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία Άβακας ότι οι πολυκατοικίες είναι παλιές. Οι πολυκατοικίες της Κυψέλης ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι είναι χτισμένοι φυσικά με τον τωρινό σεισμικό κανονισμό που υπάρχει.
1: Σωστά, είναι με τον κανονισμό πριν το 1979.
0: Ναι, οι εργολάβοι όμως της Κυψέλης, και σας το λέω με μεγάλη γνώση αυτών που λέω, γι' αυτό και υπάρχουν τόσο ωραία διαμερίσματα στην Κυψέλη, τόσο γερά διαμερίσματα, είχαν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και επίσης το 80% των πολυκατοικιών στην Κυψέλη, στην Αθήνα, είναι πολυκατοικίες του 40, του 50, του 60.
1: Βέβαια, σωστά, σωστά. Εντάξει, έχετε δίκιο.
0: Οπότε ας αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που πρέπει να τις αναλάβουν.
1: Τώρα, πέρα από το γενικό σχόλιο που κάνετε και πολύ καλά κάνετε και το κάνετε, το διατυπώνετε, ότι ας αναλάβουν τις ευθύνες αυτοί που πρέπει να τις αναλάβουν, δεν θα έπρεπε, κατά την άποψή σας τουλάχιστον, ο Δήμος να στείλει τους μηχανικούς? Δεν θα έπρεπε οργανισμός, δηλαδή?
0: Ότι ο Δήμος δεν είχε έως χτες την κατάλληλη ενημέρωση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι δεν την είχε, πραγματικά δεν την είχε.
1: Ναι, αλλά εσείς έχετε πάει στο Δήμο. Θέλω να πω, μήπως δεν αξιολόγησε κάποιος υπάλληλος σωστά?
0: Φαντάζομαι και άλλοι 2, 3, 4 και άλλες πολυκατοικίες μπορεί να έχουν πάει στην πολεοδομία και να έχουν κάνει αίτηση αυτοψίας. Εμάς μας είπαν αυτό, ότι σε ένα χρόνο, γιατί δεν έχουμε μηχανικούς. Και εγώ τους είπα, δεν με ενδιαφέρει αυτό, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Γιατί είναι θέμα. Δεν είναι ένα θέμα, έχω μια υγρασία στο σπίτι μου και παρακαλώ πολύ ελάτε να κάνετε μια αυτοψία, να διενεργήσετε. Είναι θέμα πραγματικά ασφάλειας της ζωής.
1: Κυρία Αναστοπούλου, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια επιφυλακτικότητα σε σχέση με τις απαντήσεις που δίνει και η Ελληνικό Μετρό. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν θα νιώθατε ασφαλείς, καταλαβαίνω από ό,τι μας έχετε πει. Δεν θέλω να σας μεθερμινεύσω, αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν θα νιώθατε ασφαλείς στην περίπτωση που έρχονταν οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό να εγγυηθούν για τη στατικότητα των κτηρίων?
0: Όχι, βέβαια. Και αν η Ελληνικό Μετρό, γιατί ακόμα δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει. Ακόμα είμαστε σε εξελίξη. Δηλαδή το στάδιο είναι εξελικτικό ακόμα. Στην περίπτωση που η Ελληνικό Μετρό έρθει και πει ότι θα κάνει δομοστατικούς ελέγχους, και εμείς θα θέλουμε να έχουμε άποψη. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και δικό μας μηχανικό, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι όλα πάρα πολύ ρευστά, δεν μπορώ να σας πω κάτι. Όχι, προσωπικά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην Ελληνικό Μετρό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι κατώτεροι, φάνηκαν πολύ κατώτεροι της συγκυρίας.
1: Ναι, μα καταλαβαίνω από την απάντηση που μας μεταφέρατε ότι σας έδωσαν και από αυτά που έχουμε διαβάσει στο διαδίκτυο, δηλαδή ότι μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί και εκείνοι το μέγεθος του προβλήματος. Και αν οι μηχανικοί δεν μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος, δεν ξέρω πόσο καλά μπορούν να το διαπιστώσουν κιόλας μετά.
0: Κυρία, ναι, αν δεν μπορούν να το αντιληφθούν ή κάνουν πως δεν μπορούν να το αντιληφθούν.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο,
0: ναι,
1: που λέτε.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί έχουν δώσει όρκο. Όλοι όσοι διδάσκουμε σε παιδιά, οι γιατροί, οι δικηγόροι, όταν παίρνουμε αυτό το πτυχίο, έτσι, ομνίουμε, δίνουμε όρκο. Εντάξει, αυτά.
1: Μάλιστα. Κυρία Αναστοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε
0: σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας βοηθήσατε, πρέπει να σας πω, πολύ να καταλάβουμε το περιεχόμενο και το πρόβλημα. Θα είμαστε εδώ, θα τα πούμε ξανά. Καλό σας βράδυ.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Αυτά είναι οι ιστορίες οι οποίες συμβαίνουν σε αυτή την όμορφη και σπουδαία χώρα της υψηλής ανάπτυξης, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας δίνει η κυβέρνηση. Πάμε για διάλειμμα και έρχεται το δεύτερο μέρος.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Διανύουμε μία μακρά περίοδο περιορισμών της έκφρασης στο ποδόσφαιρο, με τα θεσμικά όργανα να προσπαθούν εναγωνίως να αφήσουν εκτός γηπέδων τις πολιτικές διαμαρτυρίες, επαναλαμβάνοντας το κλισέ πως το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει μακριά από την πολιτική. Ωστόσο, το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών αποδεικνύει πως στην ουσία αυτό που κανείς θεσμός δεν επιθυμεί είναι να ασκείται πολιτική από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους ίδιους. Το ίδιο ίσχυε και την εποχή που ζούσε, έπαιζε ποδόσφαιρο και μεσουρανούσε ο πολύ ξεχωριστός κύριος Σόκρατες, ένας ποδοσφαιριστής που έφερε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο όπως κανείς άλλος στο παρελθόν ή ακόμη και στο μέλλον. Για τον κόσμο ήταν ο αρχηγός της μαγικής Βραζιλίας του 1982. Για τη χώρα του ήταν ο ντόκτορ, ένας πτυχιούχος ιατρικής που πίστευε ότι η ελευθερία είναι πιο σημαντική από οποιοδήποτε γκολ. Ένας αριστερός διανοούμενος που σε μια εποχή που η Βραζιλία στέναζε υπό τη στρατιωτική δικτατορία αποφάσισε να μετατρέψει το γήπεδο σε ένα ζωντανό εργαστήριο δημοκρατίας. Όλα ξεκίνησαν στην ομάδα του την Κορίνθια στο Σάο Πάολο. Ο Σόκρατες μαζί με άλλους συμπαίκτες του ίδρυσαν την Κορινθιακή Δημοκρατία. Ήταν κάτι αδιανόητο για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι παίκτες, οι φροντιστές και το προσωπικό ψήφισαν για τα πάντα, από την ώρα του μεσημεριανού γεύματος μέχρι για το εάν η ομάδα θα έπρεπε να κάνει μεταγραφές. Το σύνθημά τους ήταν να κερδίζουμε ή να χάνουμε, αλλά πάντα με δημοκρατία. Όταν η Εθνική Βραζιλίας έφτασε στην Ισπανία για το Μουντιάλ του 1982, ο Σόκρατες ήταν ο πνευματικός της ηγέτης. Φορούσε μια λευκή κορδέλα στο κεφάλι, όπου έγραφε μηνύματα όπως «Δημοκρασία ή no violence». Η Βραζιλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο που θύμιζε έργο τέχνης, μακριά από τη στήρα τακτική. Άλλωστε, ο Σόκρατες πίστευε ότι το ποδόσφαιρο είναι τέχνη και η τέχνη δεν μπορεί να ανθίσει υπό καταπίεση. Παρόλο που η Βραζιλία αποκλείστηκε από την Ιταλία σε έναν από τους συγκλονιστικότερους αγώνες όλων των εποχών, ο Σόκρατες κέρδισε κάτι μεγαλύτερο από ένα κύπελο. Έγινε το σύμβολο της Direta Já, της μεγάλης λαϊκής κινητοποίησης για άμεσες εκλογές στη Βραζιλία. Αρνήθηκε εκατομμύρια από ευρωπαϊκές ομάδες, δηλώνοντας ότι θα έμενε στη χώρα του αν το κοινοβούλιο ψήφισε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο Σόκρατες πέθανε το 2011, την ίδια ημέρα που η Κορίνθιανς πήρε το πρωτάθλημα, όπως είχε ονειρευτεί.

Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, στους 107 και 7 για την Πάτρα, στους 91 και 4 για τη Θεσσαλονίκη. Ο Μπάβης Χριστακόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Μπαλούμης επιμελείται τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Και η συζήτηση για την ενέργεια και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι μια νέα συζήτηση. Μέχρι τώρα έχουμε δει εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά στρέμματα στην ελληνική Ήπεθρο να γεμίζουν φωτοβολταϊκά πάνελ. Έχουμε δει και χιλιάδες ανεμογεννήτριες να γεμίζουν τις κορυφαιογραμμές των ελληνικών βουνών. Και μετά βρισκόμαστε στην περίεργη θέση να βλέπουμε όλους εκείνους που εναντιώνονταν στους υδρογονάθρακες και στις εξορίξεις και ζητούσαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να διαμαρτύρονται γιατί άραγε. Και μετά τις διαμαρτυρίες προέκυψε και ένα νέο πρόβλημα. Ότι διαπιστώσαμε πως παρά το γεγονός ότι έχουμε αρκετά αιωλικά πάρκα, μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, είναι, δεν είναι σωστά τοποθετημένα, στο τέλος δεν υπάρχουν μπαταρίες για να αποθηκεύουν την ενέργεια που παράγεται. Και έτσι φτάσαμε να έχουμε και τις ανεμογεννήτριες στα βουνά, να έχουμε και ακριβές τιμές ενέργειας. Τώρα λοιπόν φαίνεται πως κάτι αλλάζει και σχεδιάζεται η εγκατάσταση μπαταριών σε αιωλικά πάρκα ώστε να μην πετάμε την ενέργεια που παράγεται. Ένας νοήμων άνθρωπος θα έλεγε πως αυτό είναι μια σωστή απόφαση και πως επιτέλους πάμε στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό όμως θα το έλεγε ένας νοήμων άνθρωπος σε μια κανονική χώρα, γιατί στην Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Και για το ότι δεν είναι καθόλου έτσι, ζητήσαμε τη συμβουλή του κυρίου Δημήτρη Δεσίλα, ο οποίος βρίσκεται και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να μας πει τι συμβαίνει στα γερανία όρη, στα όρη δηλαδή, που βλέπουμε πάνω από την Κινέτα και όταν ταξιδεύουμε από Αθήνα προς Κόρινθο. Κύριε Δεσίλα, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Σας ευχαριστώ, εσείς πώς είστε? Ανήσυχος
1: καλά,
0: νομίζω.
1: Είμαστε στον αγώνα.
0: Στον αγώνα. Έναν αγώνα που είδα την περασμένη Κυριακή να εξελίσσεται και στον Ιστμό διαμαρτυρία για τα γερανία όρη. Τι γίνεται πάλι με τα γερανία όρη?
1: Τα πυρόπληκτα γερανία όρη.
0: Σωστά, πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Έχετε δίκιο βέβαια, τα πυρόπληκτα γερανία όρη.
1: Γιατί τα τελευταία χρόνια από το 18 στο 23 καήκανε 170.000 στρέμματα. Mm-hmm. Από τη φωτιά της Κινέτας, του Σχήνου, του Λουτρακίου, του Ισθμού, το μισό βουνό έχει καεί. Και ενώ έχει ξεκινήσει η φυσική αναδάσωση, η οποία όμως παίρνει πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 40 για να επανέλθει το βουνό, βρισκόμαστε τώρα αντιμέτωποι με τη βιομηχανία των ΑΠΕ, mm-hmm. Γιατί καλή η πράσινη ενέργεια, αλλά για να είναι πράσινη θα πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον και προς τον άνθρωπο. Αυτού του είδους οι βιομηχανικές ΑΠΕ δεν είναι καθόλου φιλικές, δεν είναι ανεμόμυλοι, είναι τεράστιες βιομηχανίες στην ουσία, 180-200 μέτρα ύψους. Η γεννήτρια μόνο ζυγίζει 100 με 150 τόνους.
0: Σωστά.
1: Ο πύργος 300 με 350 τόνους. Εμπεριέχουν 3 τόνους λάδια πετρελαϊκής προέλευσης, τα οποία πρέπει να ανταλλάζουν κάθε 3 χρόνια. Mm-hmm. Αντιμετωπίζουμε τώρα την προοπτική 128 ανεμογεννητριών τέτοιου μεγέθους σε όλα τα γεράνια. Και οι περισσότερες εντός της περιοχής Νατούρας και στις άκαυτες περιοχές. Οπότε ό,τι έχει απομείνει απλά θα καταστραφεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δεν μιλάμε για μικρά έργα. Μιλάμε για 218 χιλιόμετρα καλωδιώσεις. Μιλάμε για διάνοιξη 45 νέων δρόμων 60 χιλιόμετρων. Μιλάμε για εξκαφές πάνω από 800.000 κυβικά. Αυτές είναι τεράστιες παρεμβάσεις σε ένα βουνό που ήδη έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό και απλά δεν θα απομείνει τίποτα εάν γίνουν αυτά τα έργα.
0: Εάν σας ρωτούσα αν είστε υπέρ ή κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τι θα μου απαντούσατε? Προσπαθώ να δημιουργήσω ένα περιβάλλον.
1: Απάντησα, δηλαδή. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να είναι φιλικές προς τον άνθρωπο και τον περιβάλλον. Μάλιστα. Οι συγκεκριμένες απλά δεν είναι. Καταστρέφουν τα δάση για να σώσουν τον πλανήτη. Δηλαδή δεν μπορεί να κόβεις δέντρα και να λες ότι σώζεις τον πλανήτη. Δεν μπορεί να καταστρέφεις τις βουνοκορφές που τα καρστικά νερά της Ελλάδας είναι, σχεδόν όλα είναι καρστικά και ξεκινάνε από τις κορφές των βουνών εδώ και πολλούς αιώνες. Έχουν δημιουργήσει τις διαδρομές τους, περνάνε μέσα από τα βράχια και έρχονται στις πηγές μας. Όταν καταστρέφεις μια βουνοκορφή, καταστρέφεις τις πηγές. Καταστρέφεις αιώνων δουλειά που έχει κάνει η φύση για να δημιουργήσει αυτές τις διαδρομές. Ένα φαλακρό βουνό, όπως λένε, με βράχια, δεν είναι απλά ένα φαλακρό βουνό. Από εκεί συλλέγεται το νερό και περνάει και εμπλουτίζεται με ιχνοστοιχεία από τα βράχια. Δεν είναι τίποτα τα βράχια. Όλα παίζουν ένα ρόλο.
0: Ναι.
1: Αλλά φιλικές προς το περιβάλλον, εγώ θα έλεγα ότι είναι η μικρής κλίμακας ΑΠΕ. Θα μπορούσαν δηλαδή να ξεκινήσουν από όλες τις δημόσιες στέγες. Από όλες τις στέγες των σπιτιών του κόσμου, των πολιτών, και να βάλουν φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες και να παρέχουν ρεύμα στον κόσμο, όπως επιδοτούν τους μεγάλους επενδυτές, ας πούμε, που έρχονται τώρα και βάζουν αυτά τα τερατώδη θηρία στα βουνά, να κάνουν το αντίστοιχο για τον πληθυσμό τους και να έχει ο κόσμος ρεύμα φτηνό, χωρίς μπαταρίες, δεν χρειάζονται μπαταρίες. Θα μπορούσαν να διοχετεύουν ρεύμα στο δίκτυο,
0: μάλιστα,
1: το κάθε σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και οι μπαταρίες έχουν τα δικά τους προβλήματα. Οι μπαταρίες που θέλουν να βάλουν τώρα είναι 323 MW. Αυτές δεν φτάνουν ούτε για 3 ώρες αποθήκευσης.
0: Αυτές που θέλουν να βάλουν στα γεράνια, λέτε, έτσι?
1: Αυτές που θέλουν να βάλουν στα γεράνια. Και είναι και επικίνδυνες. Γιατί έχουν χημικά μέσα, τοξικά χημικά και βαρέα μέταλλα. Είναι έφλεκτες. Αυτές παίρνουν φωτιά στους 60 βαθμούς. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν αυτές είναι εκτεθειμένες στον ήλιο, όταν εμείς έχουμε στην Ελλάδα 35 και 40 βαθμούς, υποσκιά, στον ήλιο είναι 80, 70.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Λοιπόν, αυτές πρέπει να έχουν ψύκτες και να ψύχονται συνέχεια. Ένας ψύχτης να χαλάσει, έχουν πάρει φωτιά και δεν σβήνουν με τίποτα. Δεν μπορείς να ρίξεις καν νερό.
0: Τι εννοείται δεν σβήνουνε?
1: Ορίστε.
0: Τι εννοείται όταν λέτε δεν σβήνουνε?
1: Είναι τα χημικά τέτοια που καίγονται, το νερό δεν τη σβήνει. Πρέπει να ρίξουν τεράστιες ποσότητες νερού και πάλι δεν σβήνουν. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχουν, ας πούμε, μια χημική ουσία, το υδροφθόριο, το οποίο αν έρθει σε επαφή με νερό ή με υγρασία, μετατρέπεται σε ένα πάρα πολύ διαβρωτικό οξύ, το οποίο θα λιώσει και τις διπλανές μπαταρίες.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, εάν αυτό πάει στον αέρα, που άμα πιάσει φωτιά μια μπαταρία θα πάει, αν το εισπνεύσει ένας άνθρωπος, καίγονται τα πνευμόνια και μπορεί και να πεθάνει. Έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης και με την επαφή από το δέρμα, το ίδιο. Μπορεί να πεθάνει από την επαφή από το δέρμα, είναι άκρως τοξικό. Έχουν συμβεί τέτοια ατυχήματα σε όλο τον κόσμο. Και στη Μεγάλη Βρετανία, που έκαιγε για 10 μέρες, και στην Αμερική στο μεγαλύτερο πάρκο των μπαταριών στο Moss Landing στην Καλιφόρνια, που έκαιγε για 5 μέρες, τοξινωθήκανε όλα τα χωράφια και μια λίμνη γύρω. Ο πληθυσμός αναγκάστηκε να εκενώσει την περιοχή και γύρισε μετά από καιρό υπό προϋποθέσεις ότι δεν θα ξεσκονίδιζει και δεν θα σκουπίζει μέσα στο σπίτι του. Το διανοείστε αυτό? Γιατί χημικά μιλάμε. Και αυτές οι μπαταρίες μπαίνουν χωρίς μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
0: Τι εννοείται χωρίς μελέτες?
1: Συνοδά έργα.
0: Κύριε Δασίλα, μισό λεπτό. Τι εννοείται χωρίς μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων?
1: Δεν υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις μπαταρίες, όπως υπάρχει για τις ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες, για να μπουν, ας πούμε, σε μια περιοχή Natura, πρέπει να γίνει μελέτη από δασολόγο και να υπάρχουν και και να γίνουν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
0: Σωστά.
1: Οι μπαταρίες είναι, τις βάζουν όπως κάνουν τη διάνοιξη δρόμων ή την καλωδίωση, mm-hmm. τα λένε συνοδά έργα. Δεν υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις μπαταρίες.
0: Μάλιστα. Για μια κατασκευή δηλαδή, μάλλον για μια συσκευή η οποία έχει τα χημικά που μας περιγράψατε, έτσι.
1: Στη μελέτη μέσα τις λένε ηλεκτροχημικές μπαταρίες. Δεν τις λένε απλά μπαταρίες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουν χημικά μέσα.
0: Έχετε επικοινωνήσει με κάποιον φορέα που θα ήταν αρμόδιος για αυτή την ιστορία? Αλλά φαντάζομαι ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι ένας από τους φορείς που θα έπρεπε να πάρει θέση για το ζήτημα.
1: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ανεβάσει τις μελέτες στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο του. Mm-hmm. Και τις έχει ανεβάσει σε δημόσια διαβούλευση. Έχει δώσει έγκριση στο φάκελο πληρότητας του συγκεκριμένου έργου.
0: Άρα,
1: και μάλιστα το συγκεκριμένο έργο, για να σας πω και κάτι πολύ ιδιαίτερο, mm-hmm. Έχει η μελέτη του, είναι από άλλη περιοχή, είναι από την Κρήτη.
0: Πήρανε δηλαδή μια μελέτη από την Κρήτη και τη βαφτίσανε γεράνια?
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: αναφέρεται όχι μία αλλά δύο φορές στην περιοχή των Γερανίων ως νομός Ρεθύμνου. Για να καταλάβετε πώς φτιάχνονται αυτές οι μελέτες. Είναι μία μονοπρόσωπη εταιρεία, Eouros 1 ΙΚΕ, που έχει δημιουργηθεί προφανώς με 3-5 χιλιάρικα. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος αγόρασε μια έτοιμη μελέτη, άλλαξε τα ονόματα και την έστειλε για έγκριση. Και το Υπουργείο την ενέκρινε. Με νομό Ρεθύμνου για τον νομό Κορίνθου. Γι' αυτό είμαστε εξοργισμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν υπάρχουν μελέτες.
0: Μάλιστα.
1: Ήρθανε να κάνουν μελέτη για τις νυχτερίδες στην άλλη εταιρεία το Νοέμβρη, που είναι σε χειμερή ανάρκη. Και λένε δεν βρήκανε νυχτερίδες. Πού να τις βρούνε, αφού κοιμούνται? Αυτές είναι οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που βλέπουμε.
0: Κύριε Δεσίλα, αν δεν θέλετε να λέμε αστεία, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δεν υποτιμώ αυτό που λέτε. Απλά μου φαίνεται εξωφρενικό το να κάνει κανείς μελέτη αναζητώντας νυχτερίδες όταν είναι σε χειμερή ανάρκη.
1: Ναι, κι όμως. Επειδή χρειάζονται περιβαλλοντολόγοι, δασολόγοι, τεχνικοί για να δουν τα έργα, ένα σωρό επιστήμες για να μπορέσεις να αξιολογήσεις αυτές τις μελέτες, καταλαβαίνετε ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα. Mm-hmm. Αυτά μιλάμε για πολλά λεφτά. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη δικιά μας την περίπτωση ευτυχώς, που είναι και ο Δήμος μπροστά, γιατί και ο Δήμος και όλες οι δημοτικές ενότητες του Δήμου είναι κατά αυτού του έργου, γιατί καταλαβαίνουν τις συνέπειες που θα έχουν και στον τρόπο ζωής μας, αλλά και στο μέλλον της περιοχής μας.
0: Να.
1: Είναι μια τουριστική περιοχή, Λουτρόπολη, το Λουτράκι, και ποιος θα έρχεται μετά να κάνει τα μπάνια του εδώ όταν θα έχουν 200 μέτρα ανεμογεννήτρια στα κεφάλια του πάνω από τον Όσιο Πατάπιο, που τον επισκέπτεται όλη η Ελλάδα, και θα έχουν ανεμογεννήτριες πάνω από τον Όσιο Πατάπιο ή την Ιερά Μονή του Πραθείου, που είναι και αρχαιολογικός χώρος, ή δίπλα από το Ηραίον. Θα πηγαίνεις στο Ηραίον και θα βλέπεις ανεμογεννήτριες. Αυτά δεν ξέρω, σε άλλη χώρα δεν γίνονται, μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάντως μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός, πρέπει να σας πω, ότι και η Δημοτική Αρχή είναι απέναντι, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι προχωράει μια χαρά το έργο. Αυτό καταλαβαίνω δηλαδή. Φαντάζομαι αυτός ήταν και λόγος που βρεθήκατε διαμαρτυρόμενοι την περασμένη Κυριακή.
1: Την περασμένη Κυριακή βρεθήκαμε διαμαρτυρόμενοι, γιατί έχουμε ζητήσει από όλους τους βουλευτές Κορινθίας να τοποθετηθούν και μόνο ένας έχει τοποθετηθεί, ο κύριος Ψυχογιός. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα, έχουν καλεστεί και σε συναντήσεις που γίνανε στο Αλεξάνδριο, δεν εμφανιστήκανε. Συγκεκριμένα η κυρία Σούκουλη τυχαίνει και είναι υφυπουργός περιβάλλοντος, οπότε έχει τεράστια αρμοδιότητα σε αυτό το θέμα.
0: Και ευθύνη.
1: Είναι από το ίδιο το Υπουργείο. Και ζητάμε να τοποθετηθούν εδώ και καιρό και δεν τοποθετούνται. Οπότε η σιωπή τους είναι η απάντησή τους.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ δύσκολο όλο αυτό το πράγμα έτσι όπως μου το περιγράφετε, και πραγματικά αδυνατόν να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να μην προχωρούν τα πράγματα με έναν τρόπο, ειδικά όταν μιλάμε και για μια περιοχή Natura, έτσι. Τα Γερανία είναι Natura, είναι προστατευόμενη περιοχή δηλαδή.
1: Είναι περιοχή Natura, έχει 69.000 στρέμματα Natura και όπως είπα τα 80-85% των ανεμογεννητριών έχουν ετηθεί να μπουν εντός Natura.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι αδιανόητο, δεν θα έπρεπε ούτε να δέχονται τέτοιες αιτήσεις.
0: Βέβαια, τι λέω.
1: Αλλά είμαστε στην Ελλάδα, η οποία έχει κατηγορηθεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρώνει και πρόστιμα για τον τρόπο που βάζει ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Εντός Natura's και στα βουνά γενικά. Και αν αυτό συνεχιστεί, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 3.100 ανεμογεννήτριες τουλάχιστον στην Ελλάδα και θέλουν να τις τετραπλασιάσουν μέχρι το 2030, δηλαδή σε 4 χρόνια, είναι ο στόχος τους αυτός. Γιατί ο στόχος ήταν να πάνε στα 7.000 μεγαβάτ, θα έχουμε ξεπεράσει από το 21 αυτά, έχουμε πάνω από 8.000 μεγαβάτ, και τετραπλασιάσανε το όριο για το 2030. Δηλαδή σε 4 χρόνια από τώρα θα έχουν μπει 28.000 ανεμογεννήτριες, 12.000 ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα. Και τι θα μείνει όρθιο?
0: Ναι, οι ανεμογεννήτριες. Άσχημα θα είναι.
1: Ούτε αυτές μένουν όρθιο. Όρθιες, άμα σαπίζουνε. Τις παρατάνε εκεί, άμα πάτε στην Νότια Εύβοια έχουν πέσει κάτω και έχουν σαπίσει και έχουν πέσει κάτω. Και με τα λάδια που έχουν μέσα, αυτά θα πάνε στο έδαφος και στο νερό.
0: Ποιος
1: τα βγάζει αυτά?
0: Μάλιστα.
1: Κανείς δεν τα βγάζει. Τηρήσουν πτώχευση οι εταιρείες αυτές, γιατί είναι μπροστινές. Από πίσω είναι άλλες πιο μεγάλες εταιρείες, αλλά το παίζουν απλοί συνέτεροι, συνεργάτες, και δεν έχουν καμιά ευθύνη. Και όταν είναι η ώρα να βγουν οι ανεμογεννήτριες, τηρήσουν πτώχευση. Και δεν βγαίνει ποτέ καμία. Μόνο η ΔΕΗ έχει βγάλει ανεμογεννήτριες. Κάτι παλιές που ήταν 500 κιλοβάτ, πολύ πιο μικρές από αυτά τα θηρία που μιλάμε σήμερα, και κάνανε 3 χρόνια για να τις βγάλουν.
0: 3 χρόνια
1: ήτανε
0: κάνανε.
1: Τόσο δύσκολο για να τις βγάλουν.
0: Μάλιστα. Αυτές οι ανεμογεννήτριες τι χρόνο ζωής έχουν, κύριε Δεσύλλα?
1: 15 με 20 χρόνια.
0: Μάλιστα. Δηλαδή για κάτι το οποίο τοποθετείτε για 15 με 20 χρόνια, μετά θέλουμε 4 για να το. Να το πάρουμε από το σημείο που βρίσκεται.
1: Ναι, στη θεωρία δεν παίρνετε ποτέ. Τα τσιμέντα, ας πούμε, μένουν. Άμα δείτε τις μελέτες για τις οποίες λένε για την αποκατάσταση, ότι τα τσιμέντα που είναι 650 με 800 κυβικά κάτω από κάθε βάση, αυτά δεν μπορούν να φύγουν, θα μείνουν εκεί.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αν ποτέ φύγουν οι ανεμογεννήτριες αυτές.
0: Κύριε Δεσύλλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε όσο μπορούμε και θα. Είμαστε κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε. Νομίζω είναι αυτονόητο αυτό.
1: Να είστε σίγουροι ότι εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον αγώνα μας. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι να φύγουν και οι εταιρείες και μέχρι να βγει απόφαση ότι τα γεράνια θα είναι απόλυτης προστασίας. Γιατί έχουν πληγεί σε μεγάλο βαθμό και δεν υπάρχει περίπτωση καμία βιομηχανία, ούτε ΑΠΕ, ούτε άλλη βιομηχανία να εγκατασταθεί σε αυτό το βουνό, γιατί πρέπει να προστατευτεί και να επανέλθει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι και το αίτημά μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε εδώ. Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Δεσύλλας, κάτοικος εκεί στα περιοχή, στα Γεράνια Όρης, παρυφές των Γερανίων. Τέλος πάντων, μια ιστορία η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και με καταγγελίες οι οποίες έκανε, οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.

0: κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Κόκκινο 105 και 5 Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Παπής Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Στο 69 85 87 00 59 δεχόμαστε τα μηνύματά σας. Τα οποία πρέπει να σας πω κάμποσα είναι και σήμερα. Αφήστε δηλαδή που έχω αρχίσει να σκέφτομαι μήπως χρειάζεται τελικά να κάνουμε κάπως έτσι σαν κόμβο αυτή την εκπομπή, να κάνουμε το ρεζουμέ, να το βαφτίσουμε κόμβο, διότι να, έρχεται εδώ τώρα η Έλενα και μας λέει ο ειδικός της σύραγγες είναι ο στατικός κύριος Δημήτρης Μπαϊρακτάρης. Να πούμε στην κυρία που μιλήσαμε νωρίτερα, στην κυρία Αναστοπούλου δηλαδή, να απευθυνθεί σε αυτόν.

Να πούμε και μια όμορφη και γλυκιά καλησπέρα στη Δήμητρα από την Πέμπτη, από την Πεύκη, η οποία μας λέει ότι ευτυχώς που υπάρχει και το κόκκινο και ότι νιώθει πίκρα που φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ στελέχη και παίρνουν και τις έδρες. Θλιβερά γεγονότα για την αριστερά τα χαρακτηρίζει. Και Δήμητρά μου, πρέπει να σου πω ότι δεν μπορεί κανείς καλύτερα να περιγράψει την κατάσταση από εσένα. Νομίζω ότι κάθε λέξη από αυτές που τοποθέτησες τη μία δίπλα στην άλλη σε αυτό το μήνυμα έχουν την δική της αξία και βγάζουν το νόημα το οποίο νομίζω όλοι νιώθουμε τελικά ως συνέστημα αυτές τις τελευταίες ημέρες με τις περιπέτειες του ΣΥΡΙΖΑ.

Τρεις οι ανεξαρτητοποιήσεις της ημέρας με τον κύριο Κώστα Μπάρκα, την κυρία Καλλιόπη Βέτα και την κυρία Πόπη Τσαπανίδου να διατηρούν τις βουλευτικές τους έδρες. Η κυρία Βέτα στην Κοζάνη, ο κύριος Μπάρκα στην Πρέβεζα και η κυρία Τσαπανίδου ως Επικρατείας, οι οποίοι τρεις παραμένουν στο Κοινοβούλιο λοιπόν ως ανεξάρτητες βουλευτές και βουλευτρίες. Μια άλλη έτσι δυσάρεστη είδηση από τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ είναι και η επιστολή παραίτησης που απέστειλαν σήμερα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής.

Ήταν στην έκτακτη συνεδρίαση της, του περασμένου Σαββάτου. Άρα κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί και έκπληξη το γεγονός της παραίτησής τους. Από την άλλη πλευρά πάλι τα πράγματα λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό κανονικά. Δηλαδή είχαμε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και την εκλογή του κυρίου Αμανατίδη στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχουμε παράλληλα την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία πρόκειται να γίνει το Σάββατο το πρωί, πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, από τις 9 μέχρι τις 11, σύμφωνα με, με το δελτίο τύπου που έχει εκδώσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εντός του Κοινοβουλίου θα γίνει αυτή η συνεδρίαση, προκειμένου να εκλεγεί ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος θα εκπροσωπεί το κόμμα εντός του Κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν και η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν για το Σάββατο θα γίνει και θα γίνει μετά τις 11. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας εκτελεί και χρέη προέδρου του κόμματος μέχρι και την εκλογή του, αν δεν κάνω λάθος, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αυτό προβλέπεται. Και κάπως έτσι μάλλον θεωρείται πιθανότατο ότι ένας εκ των Δούρου ή Πολάκη, εκ της Ρένας Δούρου, δηλαδή του επανεισελθέντα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, του Παύλου Πολάκη, θα είναι αυτός ο οποίος θα τοποθετηθεί και στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Μια κεντρική επιτροπή που σύμφωνα με τα όσα λέει το ρεπορτάζ και γνωρίζουμε θα έχει ως θέμα συζήτησης την προετοιμασία πλέον του ΣΥΡΙΖΑ στη λογική της εκλογικής καθόδου, δηλαδή εκλογικές επιτροπές, κατάρτιση των ψηφοδελτίων και τέτοιου είδους τεχνικά ζητήματα, αλλά βεβαίως και μην το ξεχνάμε αυτό και τα πολιτικά ζητήματα τα οποία έχουν ανοίξει, μεταξύ αυτών βεβαίως και η εκλογή του γραμματέα του κόμματος, διότι σήμερα που μιλάμε γραμματέας του κόμματος δεν υπάρχει. Ο κύριος Καλπάκης έχει παραιτηθεί εδώ και 1,5 μήνα περίπου. Η κυρία Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, και αυτή επίσης παραιτήθηκε την Δευτέρα που μας πέρασε. Και με την ελπίδα βεβαίως ότι από το Σάββατο το απόγευμα ή το βράδυ, όταν δηλαδή και θα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, τα πράγματα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα μπουν τελικά σε τροχιά.

Ελπίζω με σύνεση το Σάββατο να εκλέξουμε πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο συνάδελφός μας και βουλευτής πια ο κ. Χρήστος Γιαννούλης, να γίνει η κεντρική επιτροπή και να χαράξουμε τον οδικό χάρτη των επόμενων κινήσεών μας. Σε κάθε περίπτωση όμως μένει το πολιτικό ζήτημα, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντηθεί και θα πρέπει να απαντηθεί από το σύνολο του πολιτικού συστήματος και όχι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως με τις απαντήσεις να πρέπει να δοθούν και από τον κάθε έναν ξεχωριστά, ο οποίος έχει εμπλακεί σε αυτή την ιστορία που λέγεται διασπάσεις ή αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αν μη τι άλλο αποτελεί παράδοξο το γεγονός ότι ένα κόμμα εκλέγεται με 47 βουλευτές και ξαφνικά κατά

ηλική να έχει κάπου στους 10, 9, 11, αλλά κάπου εκεί θα είναι το νούμερο το οποίο τελικά θα συμπληρωθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τόσα δηλαδή θα είναι τα στελέχη, οι βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι θα αποτελούν την κοινοβουλευτική του ομάδα. Λοιπόν, αυτό, όπως και να το εξετάσει κανείς, είναι ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα το οποίο αφορά το σύνολο του πολιτικού συστήματος και όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δηλαδή μια ιδιαιτερότητα ή μια ιδιοτροπία του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι φαίνεται εκ των πραγμάτων, δηλαδή τεκμέρεται αυτό, ότι βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας, η οποία επίσης θα πρέπει να απαντηθεί και από τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τα στελέχη τα οποία τελικά κατέλαβαν τις κοινοβουλευτικές αυτές έδρας.

Και έχουμε και το μήνυμα εδώ από τη Μαρίνα, η οποία μας λέει καλησπέρα Mr. Babis. Καλησπέρα λοιπόν Mrs. Μαρίνα, πολύ ενημερωτικές καταπληκτικές συνεντεύσεις και η άποψη. Να σε ευχαριστώ πολύ Μαρίνα μου. Χαρακτηρίζει απαράδεκτη την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά λέει στο όνομα της ενότητας και της συντροφικότητας. Αυτό Μαρίνα μου είναι μια ακόμα παραδοξότητα την οποία απέφυγα να τη σχολιάσω, αλλά δεν θα τα καταφέρω. Διότι η σκληρή αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να αποχωρήσεις από έναν πολιτικό φορέα και μάλιστα να κρατάς και την έδρα σου, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο διαφυλάττεις την ενότητα ενός πολιτικού χώρου. Και ξέρετε τώρα, ο πολιτικός χώρος δεν είναι μόνο το κόμμα, αν μιλάμε για την αριστερά. Τα κόμματα στην αριστερά βεβαίως έχουν την αυτοτέλειά τους, έχουν τις διαφωνίες τους και γι' αυτό υπάρχουν. Αλλά κάπου υπάρχουν και οι ψηφοφόροι, τα μέλη των κομμάτων ή οι άνθρωποι που κινούνται στην αριστερά, αν θέλετε, μιας και για την αριστερά μιλάμε, οι οποίοι τι πρέπει να κάνουν, πρέπει να αντιλαμβάνονται ποιες και πόσο σημαντικές είναι οι διαφορές. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή στο μέλλον με καθαρό μυαλό, διότι όταν με έντονα συναισθηματικά φορτία όπως αυτή η περίοδος έχει επιβάλει να διαβιούμε, τότε είναι πολύ δύσκολο να κάνεις σωστές κρίσεις για τα πράγματα που συμβαίνουν. Χρειάζεται δηλαδή και μία απόσταση. Και μιας και είπαμε τη λέξη απόσταση, να σας πω τι γίνεται και στο Ιράν και στον Περσικό κόλπο. Διότι το ιρανικό νησί Κέσμ, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στα στερνά του Ορμούζ, έγινε στόχος αμερικανικών πληγμάτων. Αυτό τουλάχιστον μετέδωσε το πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές. Σκοπός της αεροπορικής επιδρομής από τον εχθρό έγινε επίσης η περιοχή Μπαντάρ Αμπάς, αυτό λέει το Φάρς και ανέφερε η κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα μάλιστα με τοπικούς αξιωματούχους δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και παραμένει επικεντρωμένο στην άμυνα της χώρας. Η γραμματέας του Λευκού Οίκου από την άλλη μεριά, η κυρία Καρολίν Λίβιτ, σε συνέντευξη τύπου είπε ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να συνομιλεί με τη ΣΥΠΑ και θέλει να κάνει μια συμφωνία. Ο στρατός του Ιράν προειδοποίησε ότι όλες οι υποδομές της περιοχής θα συντριβούν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες υλοποιήσουν την απειλή τους να επιτεθούν σε πολιτικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ενώ απείλησε επίσης να κλείσει και άλλες θαλάσσιες οδούς εξαγωγής ενεργειακών πόρων, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρέπει να προετοιμαστούν για το κλείσιμο όλων των υπόλοιπων εξαγωγικών διαδρόμων εξαγωγής πετρελαίου. Και αν θέλουμε να είμαστε και λίγο χρηστικοί, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βρούμε μπετόνια και να γεμίσουμε καύσιμα, διότι το επόμενο διάστημα οι τιμές θα εκτοξευθούν για μία ακόμη φορά. Και εκεί θα φανεί βεβαίως ότι και τα 10 λεπτά που συμφώνησε η κυβέρνηση με τα δηληστήρια να μας κάνουν την χάρη να αφαιρέσουν από τις τιμές των καυσίμων, όχι μόνο θα εξανεμιστούν, αλλά δεν θα τα πάρουμε χαμπάρι καν. Επαναλαμβάνω τα πολιτικά ραντεβού της ημέρας, αφού ευχαριστήσω και την Μαρία για το μήνυμά της, η οποία συμφωνεί με την Μαρίνα. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι τα πολιτικά ραντεβού της ημέρας είναι αύριο Παρασκευή, συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Σάββατο πρωί στις 9 η ώρα η εκλογή νέου ή νέας Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Η Ρεναδούρου και ο Παύλος Πολάκης είναι υποψήφοι για αυτή τη θέση και τα
μέλη της και των βουλευτικής ομάδας θα κληθούν να αποφασίσουν για το ποιος εκ των δύο θα αναλάβει αυτό τον σημαντικό και αναγκαίο ρόλο. Και μετά έχουμε και την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο το μεσημέρι πια, μετά τις 11 κάποια στιγμή, όπου και εκεί θα δούμε τις αποφάσεις οι οποίες θα κληθούν να πάρουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στις 9 και θα σας έχω και νέα από την πολιτική γραμματεία. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
2: Ιούνιος 1978. Η Αργεντινή φλέγεται. Χιλιάδες χάρτινα κομφετή καλύπτουν το χορτάρι του Monumental. Ο στρατηγός Χόρχε Ραφαέλ Βιδέλα χαμογελά από τα επίσημα. Το Μουντιάλ του 1978 στην Αργεντινή ήταν η κορύφωση της πολιτικής προπαγάνδας και το ιδανικό ξέπλυμα μίας από τις σκληρότερες χούντες της Νότιας Αμερικής. Η Αργεντινή ανέλαβε τη διοργάνωση το 1966 και όταν η στρατιωτική χούντα κατέλαβε την εξουσία, το Μουντιάλ έγινε το απόλυτο εργαλείο του σχεδίου εθνικής αναδιοργάνωσης του στρατηγού Βιδέλα. Η στάση της FIFA υπό την προεδρία του Ζωάο Χαβελάντζε ήταν η απόλυτη στήριξη στο καθεστώς. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία έστειλε το 1976 μια αντιπροσωπεία για να επιθεωρήσει την πορεία των έργων. Μόλις κατέβηκαν από το αεροπλάνο στο Buenos Aires, δήλωσαν στους δημοσιογράφους πως θα απαντούσαν μόνο σε ερωτήσεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Χέρμαν Νόιμπεργκερ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος των SS τα χρόνια του Χίτλερ. Η Αργεντινή είναι τώρα πιο έτοιμη από ποτέ, δήλωνε η FIFA, αγνοώντας τις εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγνοώντας τις διαδηλώσεις σε διάφορα κράτη της Ευρώπης, αγνοώντας τις κραυγές που ερχόντουσαν κάποια μέτρα πιο πέρα από το γήπεδο και τις μητέρες της πλατείας Μαΐου. Το στάδιο Monumental στο Buenos Aires απέχει μόλις 700 μέτρα από τη Σχολή Μηχανικού του Ναυτικού, γνωστή ως ΕΣΜΑ. Η ΕΣΜΑ ήταν το μεγαλύτερο κέντρο βασανιστήριων της Χούντας. Υπολογίζεται ότι από εκεί πέρασαν 5.000 άνθρωποι. Μόνο 150 επιβίωσαν. Επιζώντες θυμούνται ότι κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι βασανιστές δυνάμωναν την ένταση στα ραδιόφωνα για να καλύψουν τις κραυγές των θυμάτων. Από το εξωτερικό, μόνο ένας ποδοσφαιριστής αρνήθηκε να ταξιδέψει με την εθνική του στην Αργεντινή και ήταν ο Γερμανός Παουλ Μπράιτνερ, γνωστός για τις αριστερές του πεπιθήσεις. Ο Γιώχαν Κρόιφ δεν ταξίδεψε ποτέ στην Αργεντινή, αλλά αρκετά χρόνια μετά απέδωσε την απουσία του σε απόπειρα απαγωγής της οικογένειάς του και τον φόβο που του προκάλεσε αυτό το γεγονός. Εντός της χώρας, την ώρα που οι άνθρωποι ζούσαν με το φόβο και οι αντιφασίστες ρίχνονταν από τα αεροπλάνα, εκείνη την ώρα της φρίκης, το δρόμο και την αντίσταση έδειξαν οι περίφημες μητέρες της πλατείας Μαΐου, που αποτέλεσαν το πρώτο και ισχυρότερο κίνημα ειρηνικής αντίστασης κατά τη δικτατορία του Βιδέλα. Το παγκόσμιο κύπελο υπήρξε η μοναδική ευκαιρία των μητέρων να σπάσουν τη λογοκρισία. Την ημέρα της τελετής έναρξης, Ολλανδοί δημοσιογράφοι του Vara TV πήραν συνέντευξη από τις μητέρες στην πλατεία. Οι εικόνες των γυναικών που έκλαιγαν και ζητούσαν βοήθεια μεταδόθηκαν στην Ευρώπη την ώρα που η Βιδέλα πανηγύριζε στο γήπεδο. Η δράση τους ενέπνευσε παίκτες της Εθνικής Σουηδίας και μαζί τους βρέθηκαν ο τερματοφύλακας Ρόνι Χέλστρομ όπως και ο χαφ Στάφαν Τάπε, ακολουθώντας την πορεία τους. Η Χούντα προσπάθησε να τις γελιοποιήσει αποκαλώντας τες «Las Locas», οι τρελές της πλατείας. Όμως η σταθερότητά τους τις μετέτρεψε σε ηθική δύναμη που η δικτατορία δεν μπόρεσε να καταστήλει χωρίς να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η Αλμπιτσελέστε νίκησε την Ολλανδία στον τελικό, αλλά το αιματοβαμμένο Μουντιάλ του 78 δεν σταμάτησε να αποτελεί μέχρι και σήμερα μια ανοιχτή πληγή και μια εθνική ποδοσφαιρική ντροπή για τους Αργεντινούς. Οι παίκτες μου έπαιξαν για το λαό, όχι για τους δικτάτορες, θα πει αργότερα ο αριστερός Μενότη. Μας χρησιμοποίησαν, θα παραδεχτούν πολλοί από τους παίκτες, αλλά η ιστορία είχε ήδη γραφτεί.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για εσάς.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Daddy. Daddy.
1: America's Kublai Khan.

that Satan told me so. Just

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη, ευχαριστούμε για νύχτα. Καλά κουράγια να σας ακούτε από την πλευρά μου σε κοντά οι φυλακές και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα.

people. They call me a junkie. I be laughing and scratching.

0: γκραφίτι. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε

μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.

μεγάλο. Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, με Ποσειδώνα κι Άη Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.

καράβι, καράβι μεγάλο. Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, με Ποσειδώνα κι Άη Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.

Δεν έσβησε στον τοίχο μόνο ο δράκος. Στο γωνιακό κρασί, απέναντι στο λεδιανό πανηγύρι, ο πρωινός καφές και οι αρκούδες που αναβοσβήνουνε τα φώτα. Χειμώνας πρωτομαγιάτικος, οι πετσέτες όντα δυο, μανιτά.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.